Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, να δούμε πώς έχει σήμερα η επικαιρότητα. Ο Βασίλης Χατζιωάννου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου. Στην ράδιο τηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί του ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου. Στο μικρόφωνο για 2 ώρες ο Τέρης Χατζιωάννου. Η πύρινη κόλαση δεν λέει να τελειώσει. Η μέρα θλίψης η σημερινή. Χάθηκαν 2 πυροσβέστες στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, και ένας τρίτος στο Γήθιο. Το θεριό έχει πάρει μορφή και ουσιαστικά κατακαίει την χώρα. Πολύ δύσκολες οι συνθήκες, κυρίες και κύριοι, ειδικά στην Κρήτη, που το πολύ μεγάλο μέτωπο το οποίο υπάρχει, έτσι, υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία να επιχειρήσουν σήμερα ακόμη και τα ενιαία μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων. Όταν έχουμε ανέμους που φτάνουν τα 11 μποφόρ, δεν μπορείς κυριολεκτικά να κάνεις τίποτα. Επίσης είχαμε την φωτιά στην Πάρο, όπου εκεί είχαμε συλλήψεις ανάμεσα σε αυτούς που συνελήφθησαν, ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος Πάρου, ο εργολάβος και ο δημοτικός υπάλληλος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τον Χιτά, γιατί εκεί η πυρκαγιά ξεκίνησε από το Χιτά. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολος αυτός ο μήνας που βγαίνει και αυτός ο μήνας που έρχεται δηλαδή. Το λέγαμε και χθες τηλεοπτικά ότι Ιούλιος και Αύγουστος, αυτές δηλαδή οι μέρες, είναι πάρα πολύ δύσκολες, δεδομένου ότι υπάρχουν και προβλέψεις που λένε για πολύ έντονα φαινόμενα, όχι ειδικά στα Δωδεκάνησα, αλλά τις πρώτες ημέρες στην περιοχή της Κρήτης, στις Κυκλάδες, αλλά και σε άλλες περιοχές, στο Βόρειο Αιγαίο, από τους πολύ δυνατούς άνεμους. Στα υπόλοιπα σήμερα έχουμε την υπογραφή της διακήρυξης της Ρόδου, δηλαδή των 4 περιφερειακών της χώρας που καταγόνται από νησιωτικές περιοχές, δηλαδή Νότιο, Βόρειο Αιγαίο, Ιόνια νησιά και Κρήτη. Θα λείψει βεβαίως, γιατί είναι στο καθήκον, ο περιφερειάρχης της Κρήτης, ο Σταύρος Αυγουστάκης. Στις 12 θα γίνει αυτή η υπογραφή και βεβαίως η συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Περιφέρειας, ενώ απόψε στις 7.30 ο τσάρος της οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, θα κάνει ομιλία σχετικά με αυτή την κατεύθυνση στις νησιωτικότητες. Πολλή συζήτηση για αυτά τα οποία παρουσίασε ως πλατφόρμα για την αυτοδιοίκηση με το σχέδιο Αριστοτέλης ο Αλέξης Τσίπρας. Νομίζω ότι όσοι ανήκουν στο χώρο της αυτοδιοίκησης, όπου και αν ιδεολογικά βρίσκονται, μόνο θετικά μπορεί να ακούσουν αυτές τις προτάσεις, αυτές τις σκέψεις. Βεβαίως, χθες είχαμε τον Πρωθυπουργό να επισκέπτεται το Αγαθονήσι, να στέλνει μηνύματα και προς την γειτονική χώρα, να κάνει ιδιαίτερες δηλώσεις, δηλαδή για το ζήτημα του μεταναστευτικού, και να ανακοινώνει στους πολίτες του Αγαθονησίου ότι θα έχουν την δυνατότητα να έχουν δωρεάν ηλεκτρικά οχήματα, δηλαδή Αγαθονήσι Electric, δηλαδή το βλέπω, στο νησί τα επόμενα χρόνια. Κάτι που ουσιαστικά είχε την πρώτη εφαρμογή του σε σχέση με τα λεγόμενα έξυπνα νησιά, δηλαδή τα Eco Islands, στην Χάλκη, στην συνέχεια βεβαίως στην Τήλο, σε σχέση με το περιβάλλον, δηλαδή με τα απορρίμματα, το Mobility, το οποίο τρέχει στην Αστυπάλεια, και τώρα ένα τέταρτο νησί των Δωδεκανήσων που είναι το Αγαθονήσι. Your arms open wide, this fever.
Λοιπόν, η επίσκεψη Μητσοτάκη στα Δωδεκάνησα προκάλεσε και την αντίδραση, το λέγαμε και χθες δηλαδή, από το Πασόκ. Το Πασόκ τα βλέπει λίγο διαφορετικά τα ζητήματα. Δηλαδή, θέτει, είναι αυτονόητο ότι θέτει τέτοιο ζήτημα, ότι πέραν από τις κτηριακές εγκαταστάσεις θα πρέπει στα νησιά να διασφαλίζεται και παρουσία γιατρών. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, δεν είναι εύκολο ζήτημα. Το λέω δεν είναι εύκολο γιατί θυμόμαστε και όταν το Πασόκ ήταν στην εξουσία αντίστοιχα προβλήματα που είχαμε στα νησιά, δηλαδή από την έλλειψη γιατρών. Δεν είναι καινούριο φαινόμενο και είναι πάρα πολύ δύσκολο στην επίλυση του. Δηλαδή νομίζω ότι το μοναδικό κίνητρο, αυτό το καταλαβαίνεις, έστω και για το καλοκαίρι τους 7 μήνες να έχεις γιατρούς στα νησιά, είναι να τους δελεάσεις οικονομικά. Όπου έχουν δελεαστεί οικονομικά, όπου έχουν εισπράξει περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία δικαιούνται με βάση το μισθό και εφημερίες, τότε το αποτέλεσμα είναι θετικό. Και έχουμε και όλες αυτές τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος, τις προκηρύξεις δηλαδή, για την κάλυψη των γιατρών σε μία εκτέλεση. Δηλαδή σε μία δυναμική. Από την άλλη, πολύ καλός πράττει η χώρα δηλαδή και βελτιώνει αυτές τις εγκαταστάσεις, τις υγειονομικές υπηρεσίες στην χώρα, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιατρία, σε όλη την έτσι, σε όλο το φάσμα δηλαδή αυτό των παρεμβάσεων, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθλητικότητας είχε πάντα αυτή τη μορφή, ότι το ξαναλέμε, ότι ήταν εμπροστοβαρές, δηλαδή θα έπρεπε γρήγορα να απορροφήσει αυτά τα κονδύλια. Και εφόσον πάνε στις υποδομές υγείας, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έτσι, σημαντικό. Λοιπόν, με όσα συμβαίνουν με τις εντάσεις που μία ημέρα έχουμε free Strait of Hormuz, όπως λέει ο Ντόναλτ, την επόμενη έχουμε διενέξεις, έχουμε τους Χούθη, Σαουδική Αραβία. Είμαστε τυχεροί που είμαστε γύρω στα 2 ευρώ δηλαδή στην αμόλυβδη. Αυτοί οι οποίοι πραγματικά το σκέφτονται αν έκαναν καλή επιλογή ήταν όσοι επέλεξαν πριν κάποια χρόνια να πάνε σε diesel κίνηση. Έχουμε φτάσει το diesel να είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη. Και αυτό δημιουργεί και μία αναστάτωση, γιατί εκεί που περιμέναμε να έρθει και είναι το πακέτο των τιμών που θα ελάφρυνε λίγο τον καταναλωτή, τώρα με τις ανατιμήσεις σε ενεργειακό επίπεδο λόγω των γεγονότων στην Μέση Ανατολή, αναμένεται νέα, αν θέλετε, όξυση των τιμών και των τιμών που συναντάμε στα σούπερ μάρκετς. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνω, πολύ μεγάλη προσοχή, το λέμε καθημερινά σε όλους, πολύ μεγάλη προσοχή αυτές τις ημέρες, αυτή την περίοδο με τις φωτιές, διότι οι άνεμοι δεν επιτρέπουν καμία κίνηση, και αυτό που ουσιαστικά έχει να κάνει με το νέο δέγμα, δηλαδή το νέο δόγμα, ότι σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ή λεπτά, έτσι, μετά τον εντοπισμό της φωτιάς, είτε από το ντρόν, είτε από το θερμικές κάμερες ή από οποιοδήποτε άλλο μέσο, τα εναρία μέσα πέφτουν άμεσα έτσι, στην φωτιά. Δεν είναι αποδεκτό, μάλλον δεν είναι επιτρεπτό, να το πω σωστά, όταν έχουμε πολύ έντονους ανέμους. Λοιπόν, τώρα στα λεγόμενα τοπικά ζητήματα, σε ό,τι είχε να κάνει με τον Δήμο, μετά τον μπλόκο για τους ναυαγοσώστες από το ελεκτικό συνέδριο, πάνε σε μία, από ό,τι φαίνεται, απευθείας διαπραγμάτευση με μία εταιρεία δηλαδή, προκειμένου να έχουμε άμεσα την τοποθέτηση, μάλλον την κάλυψη ναυαγοσωστών στο παραλιακό μέτωπο του τόπου, εκεί που είμαστε υποχρεωμένοι με βάση τον νόμο.

Λοιπόν, ένα θετικό έχει να κάνει με τα περίφημα ΣΔΙ, δηλαδή, και αφορά ουσιαστικά την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων της Ρόδου, το οποίο ξεκίνησε πριν από πάρα πολλά χρόνια. Τότε η υποχρέωση είχε να κάνει με τον Δήμο, αργότερα πέρασε στην περιφέρεια. Η εκτιμόμενη αξία της σύμβασης είναι στα 139,5 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, ένα τεράστιο θέμα. Να δούμε την εξέλιξη του, και μέχρι στιγμής έχουμε 4 σχήματα τα οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Είναι πολύ μεγάλες εταιρείες. Είναι η ΓΕΚ Τέρνα με την Τέρνα Ενεργειακή Διαχείριση, ο Άκτορας με την ΟΑΤ, η Μεντλέν με τη Μεσόγειο και η Άβαξ με την Θαλής. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλα σχήματα τα οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να πάρουν τη δουλειά, δηλαδή να πάρουν το λεγόμενο ΣΔΙΤ, το οποίο κινείται γύρω στα 140 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσά σε σχέση με την διαδικασία που τρέχει από την περιφέρεια. Και το λέω γιατί από την περιφέρεια τρέχουν και άλλα ΣΔΙΤ, δηλαδή, ενώ σε άλλα νησιά με τις υποδομές απαραίτητες. Αυτό που δεν έχουμε ως δεδομένο είναι τι γίνεται με την ιστορία που έχει να κάνει με τα ΣΔΙΤ και αφορούν τα λεγόμενα 11 βιοκλιματικά σχολεία και τα 2, αν θέλετε, γυμναστήρια, τα οποία είχαν ξεκινήσει μια πολύ θετική αδιαμφισβήτητα εξέλιξη για τον τόπο. Όταν αυτό το προχώρησε τότε πολύ καταλυτικά ο αείμνηστος δήμαρχος της Ρόδου, ο Φώτης Χατζηδιάκος. Έκτοτε τα χρόνια περνούν, δεν έχει γίνει τίποτα. Είχαμε μείνει σε όλα αυτά τα οποία βιώσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι τα χρήματα, πείτε μου που είναι τα χρήματα. Μετά την αντιμετώπιση, μάλλον την ομολογία ότι χρήματα υπάρχουν, αρκεί να δουλέψεις δηλαδή. Και βεβαίως σε μια θετική εξέλιξη από μια διαπραγμάτευση η οποία έγινε στο αρμόδιο τμήμα, στο Υπουργείο Παιδείας και στα ΣΔΙΤ, δηλαδή, σε σχέση με το Δήμο της Ρόδου. Αλλά δεν έχουμε κάτι νέο στο τραπέζι. Δηλαδή, το λέω γιατί αυτή η υπόθεση ελπίζω και εκτιμώ να έχει μια δυναμική.

Λοιπόν, με το καλημέρα, νέα είδηση από την περιφέρεια για υπογειοποίηση εκεί στην Λέρο, μετά και την επίσκεψη που έκανε στο νησί ο Πρωθυπουργός και ο Περιφερειάρχης. Είναι έργο το οποίο τρέχει μέσα από την περιφέρεια, δηλαδή το λέω για να έχουμε και μία εικόνα αυτών που συμβαίνουν. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Άφησα ως τελευταίο ένα θέμα που θα το δούμε σε λίγα λεπτά, δηλαδή αυτή την αντίδραση των κατοίκων και των αιρετών, γιατί από εκεί ξεκινάει, της ευρύτερης περιοχής της ενότητας Καμήρου σε σχέση με την λεγόμενη, αν θέλετε, αλλαγή της έδρας του ΕΚΑΒ από την περιοχή της Ορονής στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Έχουν ξεσηκωθεί, μάλιστα διαμηνύουν προς τους βουλευτές να μην πατήσουν αυτές τις μέρες στην περιοχή, ούτε καν στα πανηγύρια, δηλαδή τους επιτρέψουνε. Είχαμε και μία αντίδραση χθες από τον Γιάννη Παπά που λέει ότι μα τι είναι αυτά που λέτε, πως είναι δυνατόν να βγάζετε ανακοινώσεις, να διαχωρίζετε τους βουλευτές σε αυτούς που κάνουν τη δουλειά, σε αυτούς που δεν κάνουν, διότι εγώ από την πρώτη στιγμή αυτό το οποίο ζήτησα είναι βεβαίως να υπάρχουν αναλυτικά τα στοιχεία για να πείσουμε και το ίδιο το Υπουργείο, γιατί είναι μία υπόθεση που ξεκινάει πάντα, ας μην το κρύβουμε δηλαδή, από τον Άδωνη Γεωργιάδη, από τον Υπουργό, από τον Διοικητή του ΕΚΑΒ, για να παραμείνει ή να βρεθεί μια λύση, να έχουμε και την λεγόμενη έτσι στάση του ΕΚΑΒ, το σταθμό του ΕΚΑΒ στην Σολωνή, αλλά βεβαίως αν μπορούμε και στο αεροδρόμιο, δηλαδή εδώ δεν μπορεί να έχει κανείς διαφορά. Λοιπόν, αλλά προξένησε εντύπωση τώρα αυτό το persona non grata το οποίο έβγαλαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων στην περιοχή της Κρεμαστής και βεβαίως οι αιρετοί οι οποίοι ανήκουν στον Δήμο. Είναι ένα θέμα, το θα το δούμε στην συνέχεια και με τον βουλευτή του Αδικανήσου, τον Γιώργο Νικητιάδη, αλλά ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με κάποιον από τους αιρετούς, δηλαδή ενώ τους πρόεδρους των δημοτικών κοινοτήτων, για να ακούσουμε και την άποψή τους.

0: Λοιπόν, από αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε, όπως σας είπα νωρίτερα δηλαδή, από αυτή την διαμαρτυρία που έχει να κάνει με τους άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης και βεβαίως τους πρόεδρους των δημοτικών κοινοτήτων σε σχέση με την αναφορά η οποία έγινε από τον κύριο Γιάννη Βασιλάκη, αν θυμάμαι δηλαδή, πώς ξεκίνησε το θέμα, ότι η πρόθεση του Υπουργείου Υγείας, γιατί φαντάζομαι δεν ξύπνησε ένα πρωί ο Βασιλάκης και το ανέφερε. Έχει προηγηθεί μια συνάντηση, δηλαδή μια, αν θέλετε, συνεννόηση. Τέλος πάντων, μετά από αυτή την εξαγγελία, αναφορά που έγινε, προκλήθηκε μια αναστάτωση και παραμένει θέμα και βεβαίως έρχεται και στο Κοινοβούλιο, όπως οφείλει να κάνει δηλαδή η αντιπολίτευση. Από τον βουλευτή, τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη, τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, αγαπητέ μου Τέρη. Καλημέρα στους συνεργάτες σας, τον Βασίλη. Καλημέρα στους ακροάτριους και τους ακροάτες μας.
0: Λοιπόν, στην Βουλή το θέμα που έχει να κάνει με την αλλαγή του σταθμού του ΕΚΑΒ στην περιοχή της Δυτικής Ρόδου.
1: Είναι τα γνωστά διαρκώς λαμβάνοντα χώρα μπαλώματα που επιδιώκει να κάνει ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Γεωργιάδης, και φτάσαμε στο σημείο ο κύριος Πρωθυπουργός προχθές στη Λέρο να αναφέρεται στο δημιούργημα το μοναδικό που θα αφήσουν με μια αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας που δεν θα έχει συντελεστεί ποτέ και θα έχει γίνει από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Εγώ εκείνο που έχω να Υπουργέ, πω, τώρα, αυτό δεν είναι κακό δηλαδή η αναβάθμιση των εκτηριακών εγκαταστάσεων, γιατί εσείς καλά το λέτε ότι αν υπάρχουν εκτήρια χωρίς γιατρούς δεν υπάρχει ουσία. Από την άλλη, να υπάρχουν γιατροί και να μην υπάρχουν και εγκαταστάσεις καλές.
1: Σωστό, καμία αντίρρηση, αλλά θα σας παραπέμψω στον προηγούμενο διοικητή που είναι στη Ρόδο, τον κύριο Χαραλάμπη. Να τον ρωτήσετε, άφησε κτίρια εγκαταλειμμένα και διαλυμένα ή τα άφησε σε πολύ καλή κατάσταση, για να δούμε τώρα τι ανακοινίζουν ακριβώς αυτοί εκεί πέρα χρησιμοποιώντας τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Τέλος πάντων,
0: αυτό το οποίο ουσιαστικά κάνουν είναι με μια επέκταση του τμήματος επιγόντων περιστατικών, γιατί η αλήθεια είναι, και έχετε και καλά το θυμάστε, γιατί δεν είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Χαραλάμπης έκανε μια καλή δουλειά στον χρόνο που βρέθηκε στην Λέρο.
1: Εγώ, παρά το ότι ήμουν σε αντιπαράθεση μαζί του για συγκεκριμένο γεγονός, αναφέρομαι σε αυτό γιατί θυμάμαι ότι υπήρχε μια δουλειά που έγινε. Όμως το κυρίως θέμα στο οποίο δεν πρέπει να καβάζουμε καθόλου οποιαδήποτε διαδικασία αφαίρεσης είναι οι γιατροί. Γιατί τύχη, κτίρια, μηχανήματα χωρίς γιατρούς δεν γιατρεύουν κανένα άνθρωπο.
0: Σωστά, αυτό είναι σωστό.
1: Ενώ σκέτοι γιατροί, ακόμα και μέσα σε ένα καλύβι, θα μπορούσαν να κάνουν θαύματα. Λέω λοιπόν ότι δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο και να προσπαθεί να κάνει επικοινωνιακή πολιτική όταν σε αυτό το νοσοκομείο δεν υπάρχει καρδιολόγος ένα χρόνο. Όταν υπάρχουν 4-5 ειδικότητες με έναν μόνο γιατρό και ξέρουμε στο νησί ότι άμα πάρει άδεια, άμα φύγει, άμα αναγκαστεί να συνοδεύσει μια διακομιδή, μένουμε χωρίς γιατρό ακόμα και σε αυτή την ειδικότητα και έχει συμβεί πάρα πολλές φορές στη Λέρο, όπως συμβαίνει και στα δικά μας, σε όλα τα νησιά, στη Ρόδο, σε όλα τα δικά μας νησιά της Δωδεκανήσου. Άρα έχουμε θέμα εκεί, πρέπει να σταματήσει αυτή η επικοινωνιακή πολιτική και πρέπει να κοιτάξουν στην ουσία, και βέβαια ο κόσμος τα καταλαβαίνει όλα αυτά και εγώ το βλέπω τόσο από την ερώτηση που, από την ανακοίνωση που έκανα, όσο και από την ανάρτηση η οποία τη χάνει τεραστίας αποδοχής και εντόνων σχολείων κατά της κυβέρνησης για αυτά που κάνουν.
0: Πάντως, εντός εγωικών δεν του χαρίστηκαν του κ. Μητσοτάκη, δηλαδή εγώ είδα να τον υποδέχεται και να συνομιλεί μαζί του ο πρόεδρος των νοσοκομιακών γιατρών της Λέρου και της περιοχής, ο Γιώργος Τσουκαλάς, έτσι. Δηλαδή, ενώ δεν το ήθηκε, ό,τι ήθελε να πει τα μετέφερε στον Πρωθυπουργό, δηλαδή η συζήτηση έγινε για αυτά τα θέματα.
1: Ναι, εγώ επίσης επικοινώνησα με τον κύριο Τσουκαλά πριν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού για να επιβεβαιώσω κάποια πράγματα. Πολύ καλά κάνουν οι νοσοκομιακοί γιατροί και άλλοι μόνο Βέβαια δεν τους επιτράπει να εισέλθουν στο νοσοκομείο σε καμία περίπτωση, έτσι. Απ' έξω συνάντησαν τον Πρωθυπουργό, ήθελαν να μπουν μέσα, δεν τους αφήσανε να μπουν μέσα, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι τα νοσοκομεία μας είναι χωρίς γιατρούς, είναι χωρίς καρδιολόγο. Το νοσοκομείο της Λέρου είναι απλό και δυστυχώς τραγικό. Και από εκεί πρέπει να αρχίζουμε και εκεί πρέπει να τελειώνουμε. Και να τελειώνουμε με την απομάκρυνση της κυβέρνησης με πολιτική αλλαγή. Γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει περίπτωση. Το βλέπουμε τώρα τόσο καιρό. Δηλαδή τι πάμε να μεταφέρουν, πάω στο άλλο θέμα με τη...
0: Πάμε σε αυτό τώρα. Χαριτολογώντας σας έλεγα ότι εσείς φταίτε για το θέμα που είχε να κάνει το ΕΚΑΒ. Γιατί εκεί, ναι, δεν γελάτε τώρα. Γιατί εκεί που δεν είχαμε γιατρό στο νοσοκομείο, στο αεροδρόμιο, και λέγανε δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, δεν ξέρω, ναι, μένα, αλλά κτλ. Στο τέλος και γιατρός βρέθηκε, και όχι μόνο γιατρός, πάμε να κάνουμε και σταθμό του ΕΚΑΒ δηλαδή. Σε λίγο θα κάνουμε και μήνυμα νοσοκομείο εκεί.
1: Να βγει να μου το πει ο κύριος Γεωργιάδης, να μου πει δεν φαγώθηκες.
0: Φαγώθηκες.
1: Δυστυχώς αυτό είναι τα μπαλώματα που έλεγα. Και δεν γίνεται δουλειά με μπαλώματα μα θέλεις εθνικό σύστημα υγείας. Και πρέπει να θέλεις εθνικό σύστημα υγείας, γιατί είναι το πρώτο ζήτημα και το ξέρει ο καθένας μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ξέρει και δυστυχώς να έχει ζήσει, να έχει προβλήματα υγείας και να μην αντιλαμβάνεται πόσο σοβαρό θέμα είναι αυτό για μας. Οι δε δαπάνες στην ιδιωτική υγεία καλά κρατούν και καλά καλπάζουν. Δηλαδή μιλάμε, παραμένουμε ξανά οι πρώτοι, οι πρωταθλητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην δαπάνη για την ιδιωτική υγεία. Γιατί? Γιατί οι Έλληνες να πρέπει να ξοδεύουν στην ιδιωτική υγεία, να ξοδεύουν τόσα χρήματα σε γιατρούς? Τι είμαστε εμείς δηλαδή σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση? Σε αυτά να απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση, και όχι στο αν θα αφήσει ή δεν θα αφήσει ένα βαθμισμένο εθνικό σύστημα υγείας, που δεν θα αφήσει ένα εθνικό σύστημα υγείας. Υποβαθμισμένο θα το αφήσει.
0: Τώρα, δράπτω με τις ευκαιρίες να πάω σε ένα θέμα το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά κι εσείς, και άλλωστε είμαστε και σε μία περίοδο που υπάρχει μία, αν θέλετε, αντιπαράθεση εκεί για τον εξέχοντα ρόλο της κεντροαριστεράς και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ακόμη και στις δημοσκοπήσεις. Θα σας ρωτήσω πώς σας φάνηκαν αυτές οι εξαγγελίες που έγιναν από τον Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με την αυτοδιοίκηση, όπου διαβάζω ότι τις υποδέχονται με θερμά λόγια και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
1: Ήρθε ο βουλευτής στο χωριό, αν θυμάστε καλά.
0: Το θυμάμαι. Ναι.
1: Το περίφημο τραγούδι, ήρθε ο βουλευτής στο χωριό, βόλτες από εκεί και από εδώ. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας τώρα εκτιμά ότι θα κερδίσει κάτι τι παραπάνω, εξαγγέλλοντας κατά τον πλέον έτσι θρασί τρόπο, έτσι, χωρίς μελέτη, χωρίς να ξέρουμε πού, γιατί, πώς, 100 καινούριους δήμους, πού. Πώς προέκυψε αυτό, με τι μελέτη έγιναν όλα αυτά, το ότι η τοπική αυτοδιοίκηση...
0: Ναι, αλλά αυτό ξέρετε και για τα Δωδεκάνησα, ειδικά για την Ρόδο,
1: βρίσκεται και γιατί δεν μας το έκανε τότε, έτσι, ο κύριος Τσίπρας, και το έκανε στη Σάμο, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Μη διανόηθη να έρθει να μας πει ότι το κάνει για τη Ρόδο, γιατί κυβερνούσε και το έκανε στη Σάμο, δεν το έκανε στη Ρόδο. Και εγώ προσωπικώς είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η αυτοδιοίκηση θέλει σοβαρές παρεμβάσεις, και οι ενιαίοι δήμοι έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε ό,τι αφορά τα χωριά μας που έχουν εγκαταληφθεί. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που δεν θα αποδυναμώνουν ένα δήμο, γιατί το να κάνεις τώρα πια ένα δήμο 4 δήμους, θα κάνεις 4 χρεοκοπημένους δήμους. Δίνεις χρήματα, δίνεις εξουσία. Πραγματικά πιστεύεις, όπως το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον πίστευε και έκανε προσπάθειες, έτσι, γιατί αν είχε αλλάξει ο χάρτης αυτοδιοίκησης τα τελευταία χρόνια, είχε αλλάξει επειδή το ΠΑΣΟΚ ήταν στην κυβέρνηση, όσο κυβερνούσε και έδωσε άλλη πνοή, άλλη προοπτική στην τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς, βέβαια, και το τονίζω αυτό, χωρίς να ολοκληρώσει το έργο, γιατί θα έπρεπε κάθε δήμος να είναι η κυβέρνηση στον τόπο του, κράτος στον τόπο του, και να μπορεί να ασκεί μια σειρά από δραστηριότητες και να έχει και χρήματα για να το κάνει αυτό. Αλλά βλέπετε δυστυχώς πολλές φορές οι καρακλοκένταυροι των Αθηνών τρέμουν μη τυχόν και χωρίσουν κάποια εξουσία στην αυτοδιοίκηση.
0: Μάστε. Να σας ρωτήσω τώρα, επειδή ρωτήθηκε και ο Πρωθυπουργός σε Λέρο και Αγαθονήσι, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 και ότι εκείνος τρέχει. Εσείς προπονείστε, φαντάζομαι ότι δεν θα μείνετε ανενεργός μέσα στον Αύγουστο, έτσι.
1: Εγώ, αγαπητέ μου Τέρι, είμαι σε προεκλογική περίοδο και δυστυχώς και το λέω αυτό και κατά τη διάρκεια του Αυγούστου και των διακοπών, εγώ δεν θα κάνω ουσιαστικές διακοπές, θα είμαι στο μεγαλύτερο τμήμα του χρόνου μου σε προεκλογική περίοδο, διότι ο κύριος Πρωθυπουργός θα κάνει εκλογές μόλις δει ότι τον βολεύει. Ναι. Δεν θα κάνει εκλογές επειδή θα νοιαστεί για την πορεία του κράτους. Τώρα ξαφνικά θα τις πάει το Μάιο και πού, καθόμαστε και συζητάμε και είναι ένα θέμα που θα το φέρω και προσωπικά και θα το αναφέρω και σήμερα που έχουμε συνάντηση στο Πολιτικό Συμβούλιο με τους κύκλους ανάπτυξης στο, του ΠΑΣΟΚ. Αναφέρω ότι με τι τρόπο αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία κάνει προετοιμασία για την Προεδρία που θα αναλάβουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να συζητάει με την αντιπολίτευση, χωρίς να συζητάει με τα άλλα κόμματα. Ξέρουν ότι θα έχουν αυτοδυναμία και θα έχουν αυτοί το πάνω χέρι όταν θα έχουν την Προεδρία που δεν υπάρχει περίπτωση να το έχουν. Και πάνε να μας δεσμεύσουν και μετά να μην μπορούμε εμείς να διαπραγματευτούμε κάποια θέματα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Είναι κρίσιμο αυτό που σας λέω και το παρακολουθώ αυτές τις μέρες. Έβλεπα σήμερα μια ανάρτηση του κυρίου Χατζηβασιλείου, του αναπληρωτής, είναι υφυπουργός εξωτερικών, που συναντήθηκε λέει με τον ομόλογό του για να συζητήσουν θέματα της Προεδρίας. Ξέρετε, αυτό γίνεται. Μπορεί ο κόσμος να μην είναι εξοικειωμένος, να μην αντιλαμβάνεται τον τρόπο που λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα, αλλά πάντοτε υπάρχει στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια τρόικα που αποτελείται από αυτούς που ασκούν την Προεδρία, από αυτούς που άσκησαν το προηγούμενο εξάμεινο την Προεδρία και από αυτούς που θα ασκήσουν την Προεδρία το επόμενο εξάμεινο. Και υπάρχει συνεννόηση μεταξύ τους. Εμείς λοιπόν τώρα πρέπει να βάζουμε θέματα που θέλουμε να αποτελέσουν μέρος της ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το συζητάμε με την επόμενη Προεδρία. Και η επόμενη Προεδρία θα ζητήσει από εμάς, όταν θα είμαστε εμείς στην Προεδρία, κάτι άλλο. Άρα είναι, επαναλαμβάνω, σπουδαίας σημασίας αυτά τα ζητήματα και η κυβέρνηση τα κάνει λες και θα είναι η κυβέρνηση.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα έχω να κάνω σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υπηρετήσει το Υπουργείο Πολιτισμού σε σχέση με αυτό το οποίο ουσιαστικά ψηφίστηκε στην Βουλή και έχει να κάνει με αυτή την ανώνυμη εταιρεία. Ξέρετε το Υπουργείο, ξέρετε πρόσωπα και πράγματα, είστε νομικός. Τι ακριβώς συμβαίνει? Έχει δίκαιο η Μενδώνη που λέει ότι εμείς μέσα από την εταιρεία που έτσι κι αλλιώς ήταν υποχρέωση από την εποχή των μνημονίων, δηλαδή που είχαν συνενέσει όλοι, πάμε για να αυξήσουμε τα χρήματα έτσι ώστε να λειτουργούν καλύτερα τα μνημεία, ή είναι με μία πρόφαση, μία επαραχώρηση της κυριότητας αυτών των μνημείων στους δανειστές? Θέλω να σας ακούσω.
1: Εγώ έχω μία μόνο παρατήρηση και ένα σχόλιο. Τι την εμποδίζει σήμερα, όπως έχουν τα πράγματα, να κάνει αυτά που εξαγγέλει ότι θα κάνει με αυτή την εταιρεία?
0: Ναι.
1: Τίποτα απολύτως δεν την εμποδίζει. Αν θέλει να τα κάνει, αν υπάρχει βούληση να τα κάνει, τίποτα δεν την εμποδίζει να τα κάνει. Συνεπώς, το να θέλει να κάνει ξαφνικά μια εταιρεία που δεν έχει συζητήσει καθόλου με τα άλλα κόμματα, γιατί δεν καταλαβαίνω πραγματικά, κάνεις, παίρνεις μια τόσο μεγάλη απόφαση, τι είναι τόσο τραγικό από το να φωνάξεις? Υπάρχουν τομεάρχες στα κόμματα, υπάρχουν γραμματείς των τομέων στα κόμματα, κάνε μια συζήτηση μαζί τους. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά τώρα, έτσι και το αναφέρω, όταν ήταν ο Μάνος ο κόνσελας στο Υπουργείο Τουρισμού, εγώ ήμουν τότε ακόμη γραμματέας του τομέα τουρισμού του ΠΑΣΟΚ και φώναξε τους γραμματείς των κομμάτων για να τους δείξει ένα νομοσχέδιο που επρόκειτο να φέρει για ψήφιση στο κοινοβούλιο, αφού πρώτα περνούσε από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Και εγώ το συζήτησα τότε ως γραμματέας του κόμματος. Προσέχτε, του τομέα του κόμματος και το συζήτησα με τον
0: Μάνο. Προφανώς γι' αυτό δεν έμεινε στην κυβέρνηση ο Κώστας.
1: Ο Μάνος δεν έμεινε στην κυβέρνηση.
0: Γι' αυτό έκανε τέτοια λάθη.
1: Το νομοθέτημα αυτό δεν προωθήθηκε ποτέ από την κυβέρνηση. Πήγε στα ράφια και εγώ το είχα πει τότε. Και βέβαια ο Μάνος είναι η εξαίρεση.
0: Αυτά έκανε ο Κώστας και έμεινε εκτός κυβέρνησης. Γιατί χαλούσε, αν θέλετε.
1: Ήταν όμως πάρα πολύ σωστό αυτό που έκανε και αυτό ζητάω σήμερα να κάνει και η κυρία Μενδώνη και κάθε κυρία Μενδώνη. Αλλά ο διάλογος και η δημοκρατική διαδικασία είναι προφανές ότι είναι κουραστική για κάποιους και δεν τους αντέχουν.
0: Να είστε καλά, Υπουργέ μου, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γιώργο Νικητή. Τι άδεια αυτή είναι η προσέγγιση η οποία γίνεται από την αντιπολίτευση. Επαναλαμβάνω, κάναμε και το σχόλιο και σε σχέση με τις χτιριακές εγκαταστάσεις που χρειάζονται αναβάθμιση. Αλλά βεβαίως, εντάξει, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι αν δεν έχεις γιατρούς δεν κάνεις τίποτα. Από την άλλη, επαναλαμβάνω ότι όλες αυτές οι δυσκολίες με τους γιατρούς είναι διαχρονικές. Δηλαδή, εάν γκουγκλάρεις και βρεις πίσω δημοσιεύματα 30 τόσων χρόνων επί εποχής Πασόκ, εγώ θυμάμαι ακόμη και τους τίτλους, γιατί είναι αυτοί οι κλασικοί τίτλοι, ειδικά σε εφημερίδες που πουλάνε, δηλαδή για να πουλήσουμε και κανένα φίλο. Όλοι αυτοί οι πιασάρικοι δηλαδή τίτλοι, έτσι, χωρίς γιατρό το Καστελόριζο, βοήθα Θεέ μου, βάλει το χέρι σου Αλλάχ και όλα τα σχετικά, λόγω αποστάσεων. Δεν είναι εύκολη η υπόθεση, επαναλαμβάνω, το μόνο κίνητρο εκεί που βλέπεις ότι υπάρχει ανταπόκριση, ναι, για τους θερινούς μήνες, είναι όταν τα χρήματα που πέφτουν και η στέγη και τα λοιπά μπορεί λίγο να κάμψει την αντίσταση ή να το δουν διαφορετικά οι γιατροί. Γιατί στο να πας σε ένα μικρό νησί χάνεις και την δυνατότητα που σου δίνεται, δηλαδή της ενημέρωσης, δεν μπορεί να λείψεις, αν δεν υπάρχουν άλλοι γιατροί και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε σε μια ανάσα και θα μείνουμε στο ζήτημα αυτό. Για να μάθουμε τελικά, καταρχήν, όπως έχουμε πει, έχουμε πανηγύρια τώρα αυτές τις μέρες. Οπότε, τι θα κάνουν και οι. Θα το ξέρουν οι βουλευτές να έρθουν ή να μην έρθουν, δηλαδή, στα πανηγύρια. Είχαν δώσει και συγκεκριμένα ονόματα, δηλαδή. Γι' αυτό αντέδρασε, καλώς αντέδρασε. Και ο Γιάννης ο Παπάς. Ποιος ήταν, Γιάννης Παπάς, νομίζω ότι ήταν ο Βασίλης Ψηλάντης. Και η Μίκα Ιατρίδη που είναι persona non grata σε αυτή την ανακοίνωση που έγραφε τα ονόματά τους με λάθος τρόπο, δηλαδή έκανα μια ανακοίνωση, την έκαναν και μουσκήμα. Λοιπόν, πάμε μουσική ανάσα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Συνέχεια για το θέμα με τους Peso Boys, δηλαδή ακούω τον Neil Tennant με εξαιρετική μουσική. Πάμε λοιπόν στο θέμα, να δούμε τι γίνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Καμήρου, δηλαδή, και αυτό το οποίο ουσιαστικά προκάλεσε την αντίδραση και των αρχόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην τηλεφωνική γραμμή ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Απολλώνων, ο κύριος Μάκης Λαγογιάννης. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιωάννου, καλημέρα και στους τηλεθεατές και στους ακροατές, γιατί είστε και στην τηλεόραση.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σωστά μας τα λέτε. Λοιπόν, με ρωτάνε οι βουλευτές.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε.
0: Πάμε.
1: Πρέπει να διευκρινίσουμε και στον κόσμο ότι όταν ενώνονται αντιδήμαρχοι και πρόεδροι μιας ενότητας, το αποτέλεσμα το καθορίζει η πλειοψηφία. Δηλαδή, διευκρινίζω ότι εγώ δεν είμαι θετικός, ούτε υποστηρίζω αυτά περί πανηγυριών.
0: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
1: Από την άλλη όμως ξεκαθαρίζω ότι έχω υποχρέωση να στηρίζω την απόφαση των υπολείπων προέδρων της ενότητάς μας. Γιατί όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα, πρέπει σε αυτό να είμαστε ενωμένοι. Το θέμα λοιπόν για μένα δεν είναι τα πανηγύρια, είναι το ΕΚΑΒ. Επομένως θέλω να συζητήσω για το ΕΚΑΒ, για τα πανηγύρια.
0: Ναι, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω, κάνετε αυτό τον διαχωρισμό και λέτε ότι εγώ δεν ήμουν υπέρ της άποψης να υπάρχει και στο κείμενο. Γιατί ξέρετε και το κείμενο καμιά φορά είναι αυτό που μένει και αυτό το οποίο προκαλεί εντύπωση. Γιατί λέτε ότι έχουμε πρόβλημα, αλλά με άλλο τρόπο.
1: Ναι, πουλάει αυτό με τα πανηγύρια και δεν συζητάμε για το θέμα.
0: Ναι, δεν έχει να κάνει αν πουλάει ή όχι. Όταν το καταγράφεις ένα κείμενο και παίρνεις μία θέση και δίνεις αυτή τη διάσταση, ξεφεύγει. Πολύ καλά κάνετε. Πολύ καλά κάνετε. Γιατί με ρωτάνε και οι βουλευτές. Να πάω, να μην πάω. Θα ρωτήσω κανέναν πρόεδρο. Ο Λαγογιάννης το διαχωρίζει.
1: Το διαχωρίζω, ναι. Και θα σας πω, αν το έγραφα εγώ, δεν θα. Θα ήθελα να πιέσω τους βουλευτές στην εξέβρεση μιας λύσης, αλλά όχι με πανηγύρια και με...
0: Ναι.
1: Δεν είναι και του... Με γνωρίζετε κύριε Χατζιωάννου, ειδικά
0: βεβαίως, βεβαίως.
1: Με γνωρίζετε από την εφηβική μου ηλικία.
0: Βεβαίως. Ξέρω πάρα πολύ καλά με ποιο έχω να κάνω και καλά κάνετε και κάνετε αυτό το διαχωρισμό. Από την άλλη, ξέρετε, όταν υπογράφετε ένα δελτίο τύπου, εγώ θα πάω τώρα σε κάτι τυπικό, αλλά έχει ουσία. Βέβαια, παιδί μου, γράφετε ένα δελτίο τύπου, περνά από 20 ανθρώπους και έχει πάλι λάθος ονόματα. Δηλαδή, ξέρετε, αυτό είναι.
1: Τώρα,
0: μαζί με τα πανηγύρια, είναι δελτίο τύπου, το λέω τώρα, τα δεν γράφετε σωστά για τα πανηγύρια.
1: Δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί σας είπα, δεν είμαι...
0: Το κατάλαβα. Λοιπόν, εντάξει, οπότε θα μιλήσω εγώ με τους βουλευτές να σας πω πού μπορεί να πάνε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία. Ναι, κατέχει του Σταυρού, εσείς του Σταυρούλου, του Σωτήρα.
1: Μιλάω εγώ με τους ίδιους, δεν χρειάζεται.
0: Εντάξει.
1: Έχουμε πολλά εμείς τώρα. Έχουμε τον Γιαρένη 8 Αυγούστου, έχουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σταυρού, τον Τίμιο Σταυρό 13 Σεπτέμβρη.
0: Εντάξει,
1: δεν είναι, σας είπα, δεν είμαι υπέρ αυτών.
0: Και νομίζω και αναφορά, διότι
1: και τόσα χρόνια που ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση δεν έχετε δει από μένα ποτέ κάτι.
0: Όχι, βεβαίως. Και αντέδρασαν και όλοι άμεσα. Δηλαδή, ο Νικητιάδης νομίζω έχει κάνει αυτό το οποίο μπορεί να κάνει κανείς, να βάλει ερώτημα στην Βουλή. Ο Παπάς επίσης, ο άνθρωπος το ίδιο κάνει. Δηλαδή, ζητάει διαχωρισμό, τρέχει μια ιστορία. Αλλά
1: χαίρομαι
0: ήταν λίγο βιαστική τώρα.
1: Χαίρομαι για την αντίδρασή τους. Ακόμη και αν το κείμενο με τα πανηγύρια έπαιξε ρόλο.
0: Ναι,
1: κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν έχω απόλυτη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και με τους φορείς του Δήμου και με την περιφέρεια και με τους βουλευτές μας και θεωρώ ότι για να πάει μπροστά αυτός ο τόπος πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Απλά τι γίνεται, όταν τα πράγματα ζορίζουν, και εγώ ξέρω να ξεχωρίζω ποια είναι αρμοδιότητες πιανού, ξέρω αυτό το θέμα είναι, δεν είναι θέμα που μπορεί να δώσει λύση ο Δήμος ή η περιφέρεια που λένε κάποιοι, είναι θέμα που πρέπει οι εκπρόσωποι του νησιού, που είναι οι βουλευτές μας, τους οποίους τους ψηφίζουμε και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά ότι και εγώ στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας είμαι, έχουμε μια απέτηση να μας υποστηρίζουν σε θέματα που πονάνε. Το θέμα μας λοιπόν είναι το ΕΚΑΒ. Είχαμε πολύ καλά, γνωρίζετε κύριε Χατζιωάννου, γιατί έχετε διατελέσει και αντιδήμαρχος με το Ναΐμνου στο Βόντιο Χατζηδιάκο, είχαμε ΕΚΑΒ στην Έμπονα, που ήταν το κέντρο για όλα αυτά τα χωριά. Μετά για κάποιους λόγους απομακρύθηκε, πήγε στις Φάνες τότε που έγινε το ξενοδοχείο
0: του Μαρτίνη,
1: μετά πήγε η Σορονή. Η Σορονή λοιπόν είναι η αρχή αυτών των χωριών. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι για να πάει στην Κριτινία, στα Σιάνα, στη Μονόλιθο, στον Άγιο Σίδωρο, πόσο χρόνο χρειάζεται. Χρησιμοποιούν επικοινωνιακά λάθος πράγματα για να επηρεάζουν τον κόσμο. Ποια είναι αυτά κατά τη γνώμη μου. Λένε έχει ασθενοφόρο έμπονα ένα που είναι δωρεάν. Ναι, αλλά αυτό το ασθενοφόρο λειτουργεί όπως λειτουργεί ένα ασθενοφόρο του εσύ στο νοσοκομείο, με μια πρωινή βάρδια. Δεν είναι 24ωρο ΕΚΑΒ. Εδώ διευκρινίζω ότι τα χωριά αυτά, εκτός τους ηλικιωμένους που έχουν, που τα περισσότερα περιστατικά είναι τη νύχτα να γνωρίζετε, εκτός λοιπόν τους ηλικιωμένους, είναι οι άνθρωποι του μόχθου, είναι οι άνθρωποι που ανεβαίνουν κάθε μέρα στα τραχτέ.
2: Ναι, αλλά δεν έχω καμία, δεν διαφωνώ με τίποτα σε ό,τι λέτε, αγαπητέ Πρόεδρε. Αλλά
1: όχι, το λέω γιατί προσπαθούν κάποιοι να πείσουν ότι δεν έχει διαφορά το αεροδρόμιο.
2: Βεβαίως. Έχει διαφορά και το αεροδρόμιο, έχει και έμπονας έχει. Αλλά θα ήθελα στο δελτίο τύπου να περιλαμβάνει και αυτά δηλαδή. Να μην πηγαίνει και να γίνεται πανηγυριτζίδικο το δελτίο τύπου. Ενώ πρέπει να βάλει τα θέματα επί τη ουσία, γιατί πράγματι ένα λεπτό. Πρόεδρε, πράγματι, εδώ και χρόνια δηλαδή, ακούμε για αναβάθμιση του ΕΚΑΒ, πέρα από το ποια ήταν η κατάσταση του ασθενοφόρου, το οποίο ήρθε και θυμάστε τις διάφορες επικοινωνιακές φιέστες που έγιναν, έτσι. Και βεβαίως η πολυλειτουργία. Αντί λοιπόν να πάνε όλα αυτά τα ζητήματα, πήγαμε να δώσουμε βάρος σε αυτούς που ήρθαν οι πρώτοι, οι αντέδρασαν πρώτοι και οι άλλοι, οι οποίοι είχαν μια άλλη προσέγγιση. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε όλο αυτό το ζήτημα.
1: Ίσως επειδή ήταν το δεύτερο ψήφισμα, επειδή στην πρώτη φορά πήρε και πολύ καλά έκανε ο κύριος Ψηλάντης θέση, απλά μετά βγήκαν από τη ΔΥΠΗ και το διαψεύσαν ότι όχι, εμείς θα το πάρουμε. Ναι, και αλλά αυτό ήταν λίγο αντιδραστικό.
2: Εντάξει,
1: απλά
2: η ΔΥΠΕ διέψευδε και την ιστορία για το αεροδρόμιο και στο τέλος θα κάνουμε νοσοκομείο στο αεροδρόμιο.
1: Ξέρετε ότι αυτή η περίοδος με τα 4 έτσι φυλακές, εγώ έλειπα.
2: Ναι,
1: και επειδή έδωσα εν λευκό τη συγκατάθεσή μου σε ότι ό,τι αποφασίσουμε θα είμαι και εγώ μαζί.
2: Λογικό είναι.
1: Αυτό το κείμενο γράφτηκε εν αγνία μου.
2: Ναι. Το καταλαβαίνω.
1: Αν ήμουν εκεί πέρα θα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Σας το υπόσχομαι και το ξέρετε.
2: Μα και θυμάστε και τα ονόματα των βουλευτών εσείς, έτσι. Δηλαδή το παπά τον λένε Γιάννη δηλαδή. Ξέρουμε και εγώ, λέγεται Βασίλης ο παπάς. Τον έβαλα προθέτω το Βασίλη, με Γιάννη με λένε. Όχι, δεν σας
1: πέρατε κύριε Χατζιωάννου τώρα με

0: ανεμογεννήτριες στον προφήτη Ηλία, και όταν λέμε την άποψή μας, και επειδή η άποψή μας μπορεί να μην συμπίπτει με τη δική τους κατευθείαν η γνωστή λέξη που κυκλοφορεί τα 15 χρόνια, λαϊκίζουμε, λαϊκιστές και τέτοια.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: θέλω να τα ακούω αυτά, κύριε Χατζιωάννου.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να τοποθετούνται όλοι ξεκάθαρα όπως τοποθετούμε και εγώ, γιατί εγώ και για τη σχέση μου αυτή με τους βουλευτές λογοδοτώ στους κατοίκους που εκπροσωπώ.
1: Βεβαίως.
0: Μα και τι έκαναν οι βουλευτές μας.
1: Έτσι, μα είναι λογικό. Είναι,
0: λοιπόν,
1: είναι εκπρόσωποι του λαού στο Εθνικό Κοινοβούλιο και της Αδεκανήσου. Οπότε
0: τώρα, για αυτά ξεχώρισα τη θέση μου, δεν θέλω να.
1: Εντάξει, μην πάμε στα πανηγύρια. Εγώ τώρα με ευκαιρία έτσι, την συνομιλία μας θέλω να μάθω λίγο για το πρόγραμμα το οποίο έχετε τις επόμενες ημέρες εσείς. Γιατί είναι αλήθεια ότι πολιτιστικά τα Απόλλωνα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω πώς πάει αυτή η ιστορία, τι έχετε τις επόμενες μέρες.
0: Ετοιμαζόμαστε. Κύριε Χατζιωάννου, ο πολιτιστικός που έχει το πρόσταγμα, εμείς σαν κοινότητα πάντα φροντίζουμε να είμαστε δίπλα τους σε ό,τι χρειάζονται, σε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί ξέρετε πια τα τελευταία χρόνια οι κοινότητες πόσο περιορισμένο διαχείριση έχουν. Ετοιμάζουν τη γιορτή του Γιαρένη στις 8 Αυγούστου, είναι η τέταρτη γιορτή Γιαρένιδων, θα είναι η Χριστίνα Κόζα στην γιορτή. Και εν συνεχεία θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο και μάλιστα νομίζω από τις 5 θα ξεκινήσουν συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις που αφορούν τα πολιτιστικά αποσπερίσματα του Τιμίου, ενόψη του Τιμίου Σταυρού, που είναι η κορύφωση 13 Σεπτεμβρίου με το...
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, Πρόεδρε, επειδή εσείς είστε και ανήκετε και στο ευρύτερο πυροσβεστικό σώμα και είχαμε και αυτή την τραγωδία, δηλαδή είχατε κάνει 3 άνθρωποι στην χώρα με τις φωτιές.
0: Ναι.
1: Να σας ρωτήσω, σε σχέση με την αγροτική οδοποιία, τι γίνεται, γιατί είχαμε και έχουμε διάφορα ζητήματα.
0: Σήμερα και με βρίσκεται και σε υπηρεσία, γιατί όλες αυτές τις μέρες ήμασταν απασχολημένοι για το νησί. Όπως ξέρετε ήταν σε δίκτυα επικινδυνότητας 4.
1: Σωστά.
0: Είχαμε μια θετική εξέλιξη και από την πολιτική προστασία και από την ενότητα Καμήρου, τον κύριο τόπο Γιώργο. Είχα κάνει ένα έγγραφο το οποίο αφορούσε κλειστούς δρόμους, το οποίο η βατότητα και δεν ήταν εφικτή, ήταν απροσπέλαστα σημεία τόσο για αγροτικά οχήματα όσο για αγροτικούς ελκυστήρες, ακόμα και για πυροσβεστικά. Ανταποκρίθηκε ο Δήμος, έστειλε έναν εργολάβο με 10 ημερομίσθια στο φορτωτή. Ανοίξαμε τα κομμένα σημεία, δηλαδή αυτά που είχαν νεροφαγώματα ή είχαν πέσει δέντρα, γιατί αντιμετωπίζουμε ακόμα πολλές πτώσεις δέντρων από την πυρκαγιά του 23, τα οποία ακόμα συνεχίζουν και πέφτουν και κλείνουν δρόμους. Οπότε είχαμε νεροφαγώματα, κομμένους δρόμους, πτώσεις δέντρων. Με αυτά τα 10 μεροκάματα ανοίξαμε τους δρόμους ώστε να υπάρχει βατότητα. Και σήμερα, μιας και πήρατε, και χαίρομαι που έχω και την ευκαιρία να τους ευχαριστήσω, θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο τόπο και την κυρία Γιαννέλη και τον Δήμαρχο Λινδίων, οι οποίοι σήμερα μου στείλανε γκρέιντερ από τις ενότητες Αρχαγγέλου και Λίνου.
1: Πρόεδρε, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Δηλαδή αυτό είναι σε σχέση με όλους τους προέδρους. Δηλαδή είναι φοβερό έτσι. Να εκλυπαρείτε δηλαδή για ένα μηχάνημα και να αναγκάζεστε, το λέω διαχρονικά, δεν το λέω με αφορμή αυτά που λες, να αναγκαζόμαστε να μην ευχαριστώ γιατί ο αντιδήμαχος που είναι η δουλειά του και ο Δήμος που είναι υποχρέωση έστειλε ένα γκρέιντερ για να ανοίξει δύο δρόμους. Δηλαδή αυτό τώρα.
0: Να σας πω.
1: Έτσι,
0: να
1: για τους προέδρους είναι αδική για τους προέδρους.
0: Μεγάλη αδικία
1: για τους προέδρους. Είναι αδικία να μου λέτε ευχαριστώ γιατί μου στείλε ένα γκρέιντερ ή μου βάλε μια βρύση. Και το λέω όχι για σένα, αγαπητέ φίλε Μάκη, το λέω για όλους τους προέδρους. Είναι τραγικό δηλαδή. Με συγχωρείς. Μα αυτή είναι η δουλειά του. Δεν είναι δουλειά του να βγάζει λαγούς από αυτά.
0: Να σας πω, κύριε Χατζιωάννου, επειδή διατελέσατε και με καταλαβαίνετε απόλυτα.
1: Γι' αυτό το...
0: Όταν υπήρχαν οι καποδιστριακοί δήμοι, κάποιοι δήμαρχοι κάνανε τις επιλογές τους όσον αφορά την αγορά και τους χειριστές μηχανημάτων. Κάποιες ενότητες πήραν μηχανήματα, κάποιες ενότητες δεν πήραν. Το θέμα είναι ότι ενώ ο Δήμος έχει γίνει ενιαίος, τα μηχανήματα στην ουσία παραμένουν στη διοικητική ευχέρεια των ενωτήτων. Εγώ κάπου τους καταλαβαίνω. Δηλαδή η ενότητα Καμήρου δεν έχει μηχανήματα. Αντίθετα η ενότητα Ταβύρου έχει μηχανήματα. Επομένως όταν είσαι αντιδήμαρχος σε μια τέτοια ενότητα και έχεις παραγωγούς, έχεις το μαντρικό, τα σταφύλια, δεν θα κοιτάξεις, ας πούμε, τα πόλη με την Ελλάδα Καμήρου, γιατί πρώτα θα φροντίσεις.
1: Ναι, αλλά υπάρχει ένας ενιαίος Δήμος.

0: συμφωνούμε.
1: Υποτίθεται ότι υπάρχει ο ομοίος δήμος.
0: Ναι. Να κοιτάξεις τα 6 αγροτικά χωριά τα δικά σου. Και αν ναι. περισσέψει χρόνος θα πας ναι. και στους άλλους.
1: Γιατί αυτό το οποίο εσείς κάνετε και καταφέρατε και πήρατε το μηχάνημα για να ανοίξει 10 μεροκάματα, υπάρχουν άλλες δημοτικές κοινότητες που παρακαλάνε.
0: Και 10, και 10 στο φορτωτή, 20 συνολικά.
1: Εντάξει, 20.
0: Το θέμα, ξέρετε, κύριε Χατζηγιάννη, εγώ το έχω πει και, και στα δημοτικά συμβούλια και στην προηγούμενη δημοτική αρχή και στην τωρινή, ότι γίνεται ένα λάθος κατά τη γνώμη μου. Δεν κρίνω, απλά λέω τις προτάσεις μου. Βγαίνουν κατά περιφερειακές ενότητες κάποια χρήματα για αγροτική οδοπία, τα οποία ισομοιράζονται ισόποσα και στις ενότητες που έχουν μηχανήματα και στις ενότητες που δεν έχουν μηχανήματα.
1: Ναι,
0: αυτό κατά τη γνώμη μου, κύριε Χατζηγιάννη, θα έπρεπε να αλλάξει, να μειωθεί το ποσό στις ενότητες που έχουν μηχανήματα και να περιοριστεί μόνο για αγορά αδρανών υλικών και να ενισχυθεί η εργολαβία στις ενότητες που δεν έχουν μηχανήματα.
1: Ωραία, και ρωτάω λοιπόν τον πρόεδρο, τον Μάκη, τον Λαγογιάννη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα θέλει όλα δικά του, κατανοεί τα ζητήματα. Αυτό λοιπόν που λέτε εσείς που είναι το αυτονόητο. Γιατί δεν γίνεται, γιατί
0: δεν ξέρω. Δεν ξέρω και δεν ξέρω γιατί δεν γίνεται διαχρονικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν πάμε σε όλες τις θητείες, έτσι, δεν ξέρω γιατί δεν γίνεται στη θητεία του κ. Πολιάδη, δεν ξέρω γιατί δεν έγινε στη θητεία του κ. Καμπουράκη.
1: Μα υποτίθεται ότι διορθώνουμε.
0: Δεν έγινε και στη θητεία του αείμνης του.
1: Βεβαίως, αλλά λέω το εξής, ότι ο καθένας κάνει ένα βήμα παραπάνω και συγκριτικά μπορεί να καταλάβεις, γιατί μπορεί να μην έγινε αυτό στη θητεία του συγχωρεμένου, αλλά στο συγχωρεμένο θητεία γίνανε 500 πράγματα που δεν γίνανε στον επόμενο.
0: Συμφωνούμε.
1: Λοιπόν,
0: εγώ δεν έχω παράπονο. Να διευκρινίσω, δεν έχω παράπονο σαν χωριό από κανενός στη θητεία, διότι έχουν γίνει έργα από όλους.
1: Αυτό είναι. Είναι που λένε αρχοντοχώροι τα πόλεμα που να τολμήσουν.
0: Προσπαθούμε σκληρά, κύριε Χατζηγιάννη. Δεν γίνονται από μόνα τους.
1: Λοιπόν, εντάξει, εγώ δίνω εγώ από ένα εισιτήριο τώρα 8 το Αυγούστου για το πανηγύρι του Γιαννένη και α δούμε που θα πάνε στα υπόλοιπα.
0: Στον κύριο Παπά μην δώσετε, γιατί το παίρνει μόνος.
1: Ναι, αλλά ο Βασίλης θα έρθει κάποια στιγμή και αυτό θα ζητήσει τα αρέστα. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Λαγογιάννη. Να είστε καλά.
0: Έγινε και εγώ και χάρηκα που σας άκουσα.
1: Και εγώ και εγώ να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο των Απολλώνων, τον Μάκη τον Λαγογιάννη, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά δηλαδή, κάνει προσπάθεια μεγάλη στο χωριό. Άλλωστε, τα Απόλλωνα είχαν την ευλογία, ρε παιδί μου, και το προνόμιο να έχουν αρκετούς αιρετούς που ήταν από τα Απόλλωνα και είναι από τα χωριά που τα ζηλεύεις. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι πιστεύεις εσύ, αλλά αυτοί έχουν Wimbledon Court, δηλαδή έχουν μέχρι και τένις στα Απόλλωνα και τα πάντα έχουν. Έτσι, Βασίλη, άμα θες δηλαδή να παίξεις κανένα αγώνα τένις, πας στα Απόλλωνα και παίζεις. Τα πάντα έχουν στα Απόλλωνα και βεβαίως είναι και από τα πολύ όμορφα χωριά της Ρόδου, μην το συζητάμε. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στα κοινά, δηλαδή έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και μια δική του ψυχολογία και ένα δικό του ταμπεραμέντο. Είναι ένας τύπος που πολλές φορές μπαίνει στο ιαλοπολείο και δεν αφήνει τίποτα, δηλαδή είναι λίγο παγκαλικό στη συμπεριφορά του, το λέω με αυτή την έννοια, αλλά βεβαίως πάντα χρήσιμος σε αυτά που λέει, με μια ψυχραιμία τα αντιμετωπίζει, χωρίς αν θέλετε να έχει πολύ τσίμπλα στο μάτι, αν και το κρατιόν Πασόκ. Αναφέρομαι στον πρώην βουλευτή και πρώην ομάρχη, τον Γιάννη Παρασκευά. Με αφορμή συζήτηση, δύο θέματα, αυτές τις προτάσεις που έφερε ο Αλέξης Τσίπρας, οι οποίες επαναλαμβάνω ότι όσοι είναι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μπορούν να διαφωνήσουν σε αυτά τα οποία λέει ο Τσίπρας. Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει, είτε δεξί είναι, είτε κεντρό είναι, είτε αριστερή είναι. Και βεβαίως να δούμε και κάποια άλλα θέματα τα οποία απαιτούν λίγο να αλλάξει λίγο η νοοτροπία αυτών οι οποίοι διοικούν τον τόπο. Okay, μια χαρά τα χωριά, αλλά νομίζω ότι ο πολιτισμός είναι το μεγάλο κεφάλαιο της ΡΟΔ, το οποίο δεν αξιοποιείται. Πρέπει να κάνει κανείς προσπάθειες, μία και δύο, να επιμείνει για να γίνουν πράξη έτσι, κάποιες από τις σκέψεις. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
3: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το Αγαθονήσι την πρόθεση της κυβέρνησης να μετατρέψει το ακριτικό νησί σε πρότυπο πλήρους ηλεκτροκίνησης. Μέσω προγράμματος που προβλέπει τη δωρεάν αντικατάσταση όλων των δημοτικών και ιδιωτικών οχημάτων με ηλεκτρικά, καθώς και την ανάπτυξη του απαραίτητου δικτύου σταθμών φόρτισης. Όπως ανέφερε, τα μικρά νησιά μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα αναβαθμίσει την εικόνα του Αγαθονησίου. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι εξετάζονται νέα μέτρα στήριξης για την ενίσχυση της μόνιμης κατοικίας στα μικρά νησιά. Τα κίνητρα θα αφορούν τόσο την παραμονή των υφιστάμενων οικογενειών, όσο και την προσέλκυση νέων κατοίκων, με παρεμβάσεις που θα καλύπτουν οικονομικές ανάγκες, αλλά και ζητήματα στέγασης όπου απαιτείται. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα προβλήματα των μικρών νησιών βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Επανέλαβε τη δέσμευσή του για συνέχιση των παρεμβάσεων που ενισχύουν την νησιωτικότητα. Αναφερόμενος στο πολιτικό χρονοδιάγραμμα, ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027. Την αντίθεσή του στο ψήφισμα, με το οποίο, όπως αναφέρει, επιχειρήθηκε να χαρακτηριστούν οι βουλευτές του νομού Persona non grata, εκφράζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Σε δήλωσή του, τονίζει ότι έχει ζητήσει επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό στη Δυτική Ρόδο, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι απαιτείται συνολικό σχεδιασμό με επαρκές προσωπικό, ασθενοφόρα και εξοπλισμό. Ενώ επισημαίνει πως η πολιτική αντιπαράθεση δεν πρέπει να απομακρύνει τη συζήτηση από την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Τη θέση του σχετικά με το πρόσφατο δελτίο τύπου των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ενότητα Καμήρου για τη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο, ξεκαθάρισε μιλώντας στον κόσμο ο πρόεδρος της κοινότητας Απολλώνων Μάκης Λαγογιάννης. Ο κ. Λαγογιάννης διευκρίνησε ότι δεν συμφωνεί με τη διατύπωση, σύμφωνα με την οποία οι βουλευτές χαρακτηρίζονται ανεπιθύμητοι στην ενότητα Καμήρου. Ωστόσο, όπως τόνισε, θεωρεί υποχρέωσή του να στηρίξει την κοινή πρωτοβουλία, καθώς αυτή εκφράζει ενιαία τη στάση της περιοχής απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα. Παράλληλα, κάλεσε τους βουλευτές να εκπροσωπήσουν ουσιαστικά τη Ρόδο, καταθέτοντας σαφείς θέσεις για το θέμα του ΕΚΑΒ, αντί, όπως ανέφερε, να περιορίζονται σε γενικές τοποθετήσεις περί λαϊκισμού. Τις θέσεις του για την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τη νέα δομή του κράτους και την αυτοδιοίκηση διατύπωσε μιλώντας στον κόσμο ο πρώην βουλευτής και πρώην ομάρχης Γιάννης Παρασκευάς. Ο κ. Παρασκευάς χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι η αλλαγή της κρατικής δομής τίθεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, σημειώνοντας ότι η πρόταση κινείται στη σωστή κατεύθυνση ως προς την αρχή της εγκύτητας προς τον πολίτη και την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Ωστόσο, επισήμανε ότι παραμένουν αδιευκρίνιστα κρίσιμα ζητήματα, όπως ο ρόλος των περιφερειών και ο σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμων και περιφερειών. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης. Κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νοσοκομείο Λέρου, άσκησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο κόσμο, Γιώργος Νικητιάδης. Ο κ. Νικητιάδης υποστήριξε ότι παρά τις εργασίες ανακαίνησης, τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό αλλά και νοσηλευτικό προσωπικό. Όπως ανέφερε, το νοσοκομείο παραμένει χωρίς καρδιολόγο εδώ και περίπου έναν χρόνο, ενώ αρκετές βασικές ειδικότητες καλύπτονται από έναν μόνο γιατρό, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του. Η ολοκλήρωση των αποζημιώσεων για τους παραγωγούς που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 2023 στη Ρόδο βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνα Ζανετίδη με στελέχη του ΕΛΓΑ. Παραδόθηκαν τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών στους ανταποκριτές του Δήμου Ρόδου για ανάρτηση, ενώ οι παραγωγοί έχουν προθεσμία 15 ημερών από την ανάρτησή τους για την υποβολή ενστάσεων. Παραλέως, στις 15 Δεκεμβρίου μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων ελαιοδέντρων. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης το πρόβλημα των ζημιών στις καλλιέργειες από τα ελάφια, καθώς και η ανάγκη εξεύρεσης λύσεων για τη στήριξη των πληγέντων παραγωγών. Στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 εντάχθηκε έργο προϋπολογισμού 2,15 εκατομμυρίων ευρώ για την υπογειοποίηση τμήματων του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και την αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού στους λειψούς. Η παρέμβαση περιλαμβάνει σε συνεργασία με τον ΔΔΕ την κατασκευή υπόγειου δικτύου ηλεκτροδότησης, την αποξήλωση εναέριων γραμμών και υφιστάμενων ιστών φωτισμού, καθώς και την εγκατάσταση 95 αυτόνομων φωτιστικών solar LED σε παραθαλάσσιες περιοχές και στο δημοτικό δικοδίκτυο του νησιού. Στη δωρεάν διάθεση ποσοτήτων ξυλίας που προέκυψαν από εργασίες κλαδέματος προχωρά ο Δήμος Ρόδου, καλώντας τους ενδιαφερόμενους δημότες να υποβάλουν σχετικό αίτημα. Η μεταφορά της ξυλίας θα γίνεται με ευθύνη των δικαιούχων και με δικά τους μέσα. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η ανέμοι δυτική με μεγιστή ένταση 2 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, επιστροφή, θυμάσαι έλεγα χθες για τον Αθανάση Αυγερινό. Τελικά τα παράτησε ο Αυγερινός. Έφυγε από το κόμμα Καριστιανό. Έχουμε διαζύγιο, χαμηλές πτήσεις, δημοσκοπήσεις. Όλα αυτά, λίγο η ένταση, λίγο η κυρία που κάνει τον στρατηγό στο κόμμα, δηλαδή δικηγόρος, η Μαρία Γρατσία. Και όλα τα σχετικά προκάλεσαν ρήξη με τον σύντροφο, ο σύντροφος ακολούθησε την πορεία της εξόδου, δηλαδή ναι, κατούσκα την έκανε ο Θανάσης Αυγερινός. Οπότε ψάχνονται εκεί. Τι να πω, έχω την αίσθηση, τη βεβαιότητα μάλλον, ότι όσο μιλάει η Καριστιανή της Οπεύθειας, ξεφανιστεί μας τις εκλογές, μήπως και βρεθούμε εκεί να την ψηφίσουν. Και βλέπω και κάποιους άλλους οι οποίοι έρχονται. Θυμάστε εκείνο τον τύπο που είχε μπει στην Εθνική Πινακοθήκη και άρχισε να πετάει κάτω τα έργα, που ήταν βουλευτής της Νικής, ο καρδιοχειρουργός από την Θεσσαλονίκη, ποιος λέει έκανε τον ελληνικό παλμό. Ναι, έκανε κόμμα. Θα πετάνε όλοι μαζί. Θα μπαίνουν στα μουσεία και ό,τι τους αρέσει θα το ισοπεδώνουν όλοι. Δηλαδή είναι αυτός. Αυτός θα είναι ο παλμός του κόμματος. Άντε τώρα να δεις τι γίνεται σε αυτή την χώρα με όλα τα περίεργα. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε στην συνομιλία με αφορμή, επαναλαμβάνω, κάτι πολύ θετικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει να κάνει με την συλλογιστική την οποία ανέπτυξε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος παρουσίασε το σχέδιο Αριστοτέλης, παρακαλώ, για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να βλέπεις, να διαβάζεις κάποιες θετικές αντιδράσεις που υπάρχουν σε σχέση, δηλαδή, με το σχέδιο, με την φιλοσοφία πως ουσιαστικά πρέπει να πορευτεί η τοπική αυτοδιοίκηση τα επόμενα χρόνια και με ποιον τρόπο μπορούν και οι μετέχοντες, αυτό που λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση, να έχουν ουσία. Αλλιώς θα μείνουν απλά διαχειριστές, ούτε καν των σκουπιδιών δηλαδή, γιατί ξέρετε ότι όλη αυτή η ιστορία που είχε να κάνει και με τον πολιτισμό και με το νερό που ξεκινάει μια υπόθεση σήμερα, αλλά και η μεγάλη μάχη που είχε να κάνει με τα απορρίμματα, κάποια στιγμή θα βρει μια άλλη μορφή. Λοιπόν, σας το είπα και νωρίτερα, εξήγησα ότι θα είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Παρασκευάς, πρώην βουλευτής, πρώην ομάχης, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει άριστα αυτά τα θέματα, παρεβαίνει καθημερινά στο δημόσιο βίο μέσα από την πένα του, και επειδή είναι από τους κορυφαίους, δηλαδή από τους ανθρώπους που έβαλαν πλάτη για να τρέξει το ΠΑΣΟΚ και στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχει ενδιαφέρον, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η άποψή του. Λοιπόν, πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Παρασκευά.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηγιάννη, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Αλίμονο, χαρά και τιμή μας είναι πάντα. Και βεβαίως θα ήθελα να ξεκινήσω, γιατί βλέπω την πρώτη θετική αντίδραση σε αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν από τον κύριο Τσίπρα, να έρχεται από το δικό σας το μελάνι, το λέω μεταφορικά τώρα, από τη δική σας την πένα, τέλος πάντων, τη γραφίδα.
1: Ήταν δύο οι λόγοι, κύριε, περίπου. Έγραψε αυτές τις λίγες γραμμές. Ο πρώτος λόγος ήταν μια στενοχώρια μέσα μου, γιατί ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ο προνομιακός χώρος του ΠΑΣΟΚ. Εάν υπάρχει ένας πολιτικός χώρος ο οποίος μπορεί να πει ότι έκανε κάτι για την τοπική αυτοδιοίκηση και για την αποκέντρωση, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια αυτός ο πολιτικός χώρος εγκατέλειψε το αίτημα της αποκέντρωσης, εγκατέλειψε τους βαθμούς αυτοδιοίκησης, αφήνει τον κύριο Μητσοτάκη να τους απομειώνει στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που, όσο και να θέλουμε να το ξεπεράσουμε, αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηγιάννου, δεν υπάρχουν θεσμοί αυτοδιοίκησης. Είναι δύο θεσμοί, ο πρώτος και ο δεύτερος, που δεν είναι πρώτος και δεύτερος, είναι μόνο ο θεσμός της χουντικής μητσοτακικής διοίκησης. Οι πάντες λειτουργούν κατ' εντολή της ομάδας του κ. Μητσοτάκη. δεν μπορεί να γίνει τίποτα στο Δήμο, δεν μπορεί να γίνει τίποτα στην περιφέρεια, εάν δεν υπάρχει η έγκριση από αυτό το λεγόμενο στενό επιτελικό κράτος του κύριου Μητσοτάκη.
0: Ναι, αλλά επιτρέψτε μου, το επιτελικό κράτος το αφήνουν ουσιαστικά να γιγαντώνεται ήδη οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης όταν έρχονται διάφορα νομοσχέδια και δεν αντιδρούν. Ή αν αντιδρούν, να αντιδρούν για τα μάτια του κόσμου και μετά χρεώνουν τα πάντα στο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης κάνει αυτό το οποίο θεωρεί ότι είναι σωστό.
1: Έχω πει και άλλη φορά, κύριε Κατιουάνο, ότι εγώ δίνω συγχαρητήρια στον κύριο Μητσοτάκη. Έρχεται παραδείγματος χάρη ή αυτή η νομοθετική ρύθμιση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι. Δεν αντιδρά κανένας, δεν λέει κανείς τίποτα. Έρχεται τελικά ο νόμος για τις εκλογές της αυτοδιοίκησης και δεν λέει κανείς τίποτα.
0: Μα τους προειδοποίησαν, κύριε Παρασκευά, όταν έγινε το συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Ρόδο και ανέβηκαν οι υπουργοί και έδωσαν μια κατεύθυνση και για την ιστορία που έχει να κάνει με το νερό, το οποίο ξεκινάει μια συζήτηση σήμερα. Τι είπα να κάνει ο Παπασταύρου σε διάφορες περιοχές και η ενοποίηση των ΔΕΙΑ, αλλά βεβαίως και ο νόμος και ο εκλογικός νόμος, τους έδωσαν την ευκαιρία να αντιδράσουν ένα χρόνο ολόκληρο.
1: Εάν μπορούσατε να ανασύρετε κάποια κείμενά μου τον τελευταίο χρόνο.
0: Τα κρατάω, εγώ τα κρατάω γιατί.
1: Θα διαπιστώσετε ότι πάρα πολλές φορές, ακόμα και σαν τελευταίο προχθές, έλεγα το εξής, ότι πρέπει να γίνει ένα κίνημα από τη μεριά της αυτοδιοίκησης όσον αφορά την προστασία και την αναβάθμιση της αυτοδιοίκησης. Εάν δεν γίνει κίνημα δημαρχών, έτσι, σε όλη τη χώρα, που να στηρίζει ουσιαστικά τον θεσμό της αυτοδιοίκησης, να τον διευρύνει και να κάνει ένα θεσμό ο οποίος να στέκεται στα πόδια του έξω και πέρα από την οποιασδήποτε κυβερνητικές εντολές, δεν μπορεί να επιβιώσει αυτή η χώρα. Το γεγονός ότι...
0: Εγώ καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά πάμε στο διατάφτα. Τι κίνημα να γίνει εδώ? Ουσιαστικά οι ίδιοι κατηγορούνται από την κυβέρνηση ότι δεν είχαν συμβάλει στη διαδικασία της διαβούλευσης. Δηλαδή μπαίνανε συνολικά όλοι, λέω τώρα, με την παράταξη Κυρίζογλου και δεν υπήρχαν κείμενα ενστάσεων. Δηλαδή πώς να το κάνω αποδεκτό όταν δεν έχεις διαφωνήσει.
1: Γι' αυτό ακριβώς, κύριε Τέρι μου, στο κείμενό μου τα βάζω ουσιαστικά με το ΠΑΣΟΚ, με την ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, που αυτό το κίνημα θα έπρεπε να είναι υπό την καθοδήγηση των κομμάτων, αυτών των κομμάτων, τα οποία φραστικά ευαγγελίζονται μία αποκέντρωση και μία ισχυρή αυτοδιοίκηση. Αυτά θα έπρεπε να μπουν μπροστά. Αυτά θα έπρεπε να έχουν καθημερινά στη Βουλή ή στο οποιοδήποτε, πώς θα λένε αυτά τα φόρουμ, δεν μου
0: δεν φόρα, τα φόρα, τέλος πάντων.
1: Ναι, φόρα, κάτι φόρα. Δεν μου αρέσουν αυτού του είδους εκφράσεις.
0: Τι να κάνουμε τώρα, αυτοί είναι αγγλιστοί, τι να κάνουμε έτσι.
1: Έπρεπε το ΠΑΣΟΚ έτσι να είναι μπροστά. Και έγραψε αυτό το κείμενο. Γιατί, για πρώτη φορά, βγαίνει ένας πολιτικός αρχηγός. Έχει γίνει πια αυτό το κόμμα, το ΕΛΑΣ. Και βγαίνει και λέει πέντε κουβέντες, οι οποίες είναι καθαρές. Και λέει, προτείνω για το θέμα της αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε
0: πράγματα.
1: Σωστά,
0: έτσι είναι. Έτσι.
1: Και από τη στιγμή που το κάνει, το θεωρώ θετικό, εγώ προσωπικά. Γιατί θα αναγκάσει για τους υπόλοιπους να καταθέσουν την άποψή τους και να πούνε τελικά, τι στον διάβολο θέλω για την αυτοδιοίκηση. Γιατί το πιο βασικό από όλα, Τέρι μου, είναι αυτό το οποίο λέει ο κύριος Τσίπρας. Δεν μπορούμε να έχουμε βαθμούς, όχι, για τη συγκρότηση των βαθμών αυτοδιοίκησης θα πρέπει να πατήσουμε απάνω στην αρχή της εγκύτητας. Η αρχή της εγκύτητας είναι ουσιαστικά βασική αρχή δημοκρατίας. Δεν μπορεί τελικά να υπάρχουν όργανα τα οποία να παίρνουν αποφάσεις για ένα κοινό, για ένα σύνολο πληθυσμού. Έτσι, που αυτός ο φορός παίρνει τις αποφάσεις να είναι εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από το χώρο για τον οποίο αφορούν οι αποφάσεις. Δεν μπορεί να αποφασίζει, παραδείγματος χάρη, το οποιοδήποτε Υπουργείο, όπως γίνεται μέχρι τώρα. Γιατί για το χωροταξικό σχεδιασμό, για το σχεδιασμό, για τον τουρισμό, για τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, για τα πάντα, για τα νερά. Αποφασίζει τελικά ένα κάποιο Υπουργείο για το τι θα γίνει στην Καταβιά ή στην Απολακιά ή στην Ίστριο. Έτσι, από ένα γραφείο στο Υπουργείο που τις περισσότερες φορές δεν ξέρουν ούτε πού βρίσκονται.
0: Ναι, αλλά γιατί κύριε Παρασκευά, γιατί το αναφέρατε, γιατί η αυτοδιοίκηση τα χρόνια τα οποία μεσολάβησαν από μια εποχή που είχαν καθοριστεί οι βάσεις, και το λέω γιατί αυτή είναι η ιστορική πραγματικότητα και το έχουμε βιώσει, έχει φανεί αναποτελεσματική στη διαχείριση όλων αυτών των ζητημάτων.
1: Ακούστε τι συμβαίνει. Ακούστε κατά την άποψή μου. Έτσι. Γιατί εγώ σε χώνω μαζί τους. Έχετε δει ότι πάρα πολλές φορές...
0: Ναι, και καλά κάνετε, τους καταχαιριάζετε. Έτσι.
1: Γιατί δεν μπορώ να ανεχτώ αυτού του είδους τις παραλήψεις. Έρχεται παραδείγματος χάρη ο δικός μας δήμαρχος. Mm-hmm. Δεν κρίνω αν είναι καλός ή κακός, αν μπορεί ή δεν μπορεί. Καθόλου. Δεν θα το πω. Έρχεται και λέει, έχω το πρόβλημα των παραλίων. Γίνεται τόσος δώρος με τις παραλίες μας. Γίνεται όλος αυτός ο κακός χαμός. Και λέει, μας συζητάω με την ΕΤΑΔ. Τι συζητάς, δε δήμαρχε? Είναι αδύνατον τελικά να καταλήξεις σε κάποιο αποτέλεσμα συζητώντας μαζί τους. Αυτοί έχουν ένα στόχο, λένε, εγώ έχω ένα περιουσιακό στοιχείο, θα το εκμεταλλευτώ όσο γίνεται περισσότερο και δεν με ενδιαφέρει αν κάνω ζημιά στον τόπο ή δεν κάνω ζημιά στον τόπο. Εγώ θέλω στο τέλος του χρόνου να έχω τόσα έσοδα. Εάν αυτό το πράγμα, έτσι, δεν το αντιμετωπίσεις στο επίπεδο πια της δικαιοσύνης, έτσι, δεν μπορείς να το ξεπεράσεις.
0: Δεν είναι, ναι, άρα με λαθασμένο τρόπο μπαίνει σε μια διαδικασία διαβούλευση. Γιατί ξέρετε, στο τέλος βγήκε η ΕΤΑΔ και λέει, εφόσον κύριε ίσως στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης για 3 μήνες και είχαμε βρει μια συμφωνία, πώς υπαναχωρείς και λες ότι εγώ δεν θέλω τίποτα όταν δεν έχεις?
1: Δεν ξέρω αν καταλήξαν συμφωνία.
0: Αποκαλύπτει, από το ρεπορτάζ αποκαλύπτει. Συγχωρείτε, φαίνεται.
1: Ναι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Γιατί για μένα δεν είναι συμφωνία αν η ΕΤΑΒ δώσει το 20% των εσόδων στον Δήμο, ή το 25, ή το 18, ή το 33. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει ουσιαστικά ποιος είναι ο χρήστης, ποιος είναι ο κύριος αυτού του πλούτου, ο οποίος είναι πλούτος δικός μας, όπως είναι πλούτος της Χαλκιδικής, ο πλούτος της Κέρκυρας, και οι κάτοικοι. Είναι αυτοί, ναι, οι οποίοι έχουν την ευθύνη του διαχειρισμού.
0: Κύριε Παρασκευά, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά αυτό ουσιαστικά, αυτό που λέτε ουσιαστικά το διεκδικείς από την πρώτη στιγμή. Δεν κάνεις παζάρ για μια χρονιά, δεν κάνεις παζάρ για δεύτερη χρονιά για να καταλήξεις αυτό το οποίο συμβαίνει φέτος δηλαδή. Και επιτρέψτε μου, και βάζεις και λίγο, εφόσον θες να είσαι γκοβέρνο δηλαδή, το λέω όπως το λέγατε κι εσείς εκείνη η παλιά πάστα των πολιτικών στα Δωδεκάνησα, αν θες να είσαι γκουβέρνο, έτσι, διεκδικείς και την παρουσία σου στις παραλίες. Δεν πας από τον Άννα στον Καϊάφα.
1: Ακριβώς. Σε αυτό το σημείο, Τέρι μου, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία βρίσκονται σε κρεμότητα πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς δεν πάρτηκαν οι κύριες αποφάσεις οι οποίες έπρεπε να παρτούν. Αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα μας, έχω την αίσθηση ότι δεν συμβαίνει πουθενά αλλού, σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν συμβαίνει πουθενά. Είμαστε η μοναδική χώρα που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και αυτό που με ενοχλεί εμένα είναι, εντάξει, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν ξέρω ποια κυβέρνηση, πέστε την όπως θέλετε, έτσι, έχει μια πολιτική και κάνει ορισμένα πράγματα. Εσείς ρε, πιγκουίνι της αντιπολίτευσης.
0: Ναι, τι κάνετε?
1: Τι στο διάβολο κάνετε? Ναι. Δηλαδή, αυτό το θέμα του
0: δημόσιου... Αποταξάμενο διάβολο σαν τη συζήτηση. Είστε και...
1: ο διάβολος είναι καλός, ο διάβολος είναι καλός, γιατί μερικές φορές θα ανακατεύει...
0: Είστε και παπαδοπέδι τώρα, δηλαδή, και εγώ είμαι και εγγόνι παπά, δηλαδή...
1: Δηλαδή, είναι καλός, γιατί ανακατεύει ορισμένα πράγματα και μερικές φορές μπορεί τελικά να έρθει ένα κάποιο αποτέλεσμα. Γιατί αν δεν γίνει ο θόρυβος, αν δεν υπέρχει το χάος, δεν υπάρχει κανένα μα κανένα αποτέλεσμα. Κανένα αποτέλεσμα. Δεν περιμένουμε τελικά καμία λύση αυτού του είδους των προβλημάτων. Γι' αυτό τα βάζω εγώ με αυτές τις ηγετικές ομάδες των δίθεν κομμάτων της αντιπολίτευσης.
0: Γιατί διάβασα που, εάν το συνδέσω, διάβασα αυτό το οποίο γράψατε προημερών, λέγοντας ότι η βελόνα στο Πασόκ είναι κολλημένη και δώσατε μια σειρά εξηγήσεις. Και βεβαίως εγώ επιστρέφω και λίγο στην βάση. Εάν το Πασόκ είχε χάσει αυτή την επαφή με τοπική αυτοδιοίκηση, βεβαίως είχε χάσει την ψυχή του. Και βεβαίως είχε χάσει και τη δυναμική του. Γιατί όταν έβγαινες παλαιότερα σε εκδηλώσεις που έκανε το Πασόκ, κλείναν οι δρόμοι και άκουγες απόψεις από στελέχη. Δεν ήταν αυτό που υπάρχει τώρα, που υπάρχει μια χαλαρότητα, λες και πάμε ως, πες το, influencer στην παραλία.
1: στο κείμενο το συγκεκριμένο τέρμα.
0: Ναι.
1: Θα δείτε το εξής. Λέω το εξής ότι όταν έρχεσαι ρε Πασόκ και μου λες έχω τα καλύτερα στελέχη περιφερειακά. Έχω στελέχη παντού. Έχω τελικά στελέχη στο χορδί της παιδείας, στο χορδί της υγείας, στο χορδί της αυτοδιοίκησης, στο χορδί του συνδικαλισμού παντού. Τι τα κάνεις βρε νούμερο. Αυτά τα στελέχη τι τα κάνεις.
0: Ναι.
1: Δεν θα έπρεπε τελικά σε κάθε χώρα από αυτόν εδώ να υπάρχει μια κινηματική διαδικασία ούτως ώστε όχι να πάμε να υπάρχει μια κίνηση, να υπάρχει μια λογική, να υπάρχει μια λειτουργία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λειτουργία πουθενά. Δεν υπάρχει λειτουργία παραδείγματος χάρη. Γιατί δεν νομίζω να πιστεύεις στον Άδωνη που λέει όσον αφορά το... Δεν είναι. Και κάθονται και λένε ιστορίες για αγρίους. Και αυτό που θα συμβεί... Και το πιστεύω, γιατί ο Τσίπρας, έτσι όπως το πάει.
0: Πάμε λίγο στο Τσίπρα, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Όλοι οι συμμετέχοντες στην τοπική αυτοδιοίκηση θεωρούσαν ότι η συνένωση των πρώην 10 Δήμων στη Ρόδο, λέω, σε έναν ήταν ιδανική περίπτωση. Προκειμένου να αποφύγουμε κάποιες εμπλοκές που είχαμε στο παρελθόν, να τσατίζεται ο Παπουράς να βάζει ένα φορτωτή, να τσατίζεται ο Διακοσταματίου να βάζει άλλο φορτωτή, ξέρω εγώ, ο Κορδίνας και όλοι εκείνοι οι δήμαρχοι. Έχετε λοιπόν ο Τσίπρας και ανοίγει τώρα μια ιστορία η οποία έχει χαθεί από το δημόσιο διάλογο. Λέει, παιδιά, να ξαναδούμε το θέμα των αναγκαστικών συνενώσεων ή των συνενώσεων, γιατί είχαν νωρίτερα τον κύριο Νικητιάδη.
1: Έξυπνη και πονηρή.
0: Ναι.
1: Ναι. Έξυπνη και πονηρή.
0: Ναι. Εσείς τώρα, πέστε μου κάτι, ελάτε να φτάσουμε στην ουσία. Πέστε μου τώρα αυτό που λέτε.
1: Δεν συμφωνώ εγώ σε αυτό.
0: Δεν συμφωνείτε. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι αυτό.
1: Για το χώρο το δικό μας δεν συμφωνώ.
0: Ναι, δεν συμφωνώ.
1: Και αν δείτε το κείμενό μου, επειδή χρησιμοποιήκε τον όρο Αριστοτέλης.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Σε μια παρένθεση λέω το εξής. Είναι λάθος.
0: Ναι.
1: Είναι λάθος τελικά η χρήση του όρου.
0: Του Αριστοτέλη.
1: Γιατί ο Αριστοτέλης σε όλη τη φιλοσοφική αναζήτηση το τι δήμος πρέπει να υπάρχει. Αν ήταν, γιατί και το ερώτημα του Αριστοτέλη ήταν ολιγαρχικός, δημοκρατικός ή τυραννικός ο Δήμος.
0: Ναι.
1: Ανάλογα με τη δομή των Δήμων. Και δεν καταλήγει πουθενά και έξυπνα καταλήγει στη μέση οδό. Και λέει μπορούμε να έχουμε Δήμους που να είναι λίγο ολιγαρχικοί, λίγο δημοκρατικοί, λίγο τυραννικοί, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά ταυτόχρονα όμως. Ταυτόχρονα, όσον αφορά το μέγεθος.
0: Ο Αριστοτέλης, τώρα αφού πήγαμε σε αυτή τη συζήτηση, ο Αριστοτέλης έβαζε κάποια διλήμματα και περίμενε και απαντήσεις. Δηλαδή, ακόμη και το καθαρά.
1: Απαντήσεις.
0: Όχι, δεν έδινε απαντήσεις, έβαζε εσένα να καταλήξεις. Ή ακόμη και το βασικό ερώτημα το οποίο λέει: ζεις για να δουλεύεις ή δουλεύεις για να ζεις. Ο Αριστοτέλης το βάλει στο δημόσιο διάλογο.
1: Για να καταλήξω, ο Δήμος της Αθήνας, αυτόν τον οποίο θεωρούμε σαν το πρότυπο Δήμο.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερος από το Δήμο της Ρόδου. Και είχε 10 διαφορετικούς Δήμους. Τότε η τέρη μου, έτσι, θεσπίστηκαν οι φυλές.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και η Βουλή των 500 ήταν μια Βουλή η οποία είχε 50 αντιπροσώπους από κάθε Δήμο. Δηλαδή το θέμα παραδείγματος χάρη, γιατί για μένα που είναι το πολύ πολύ σημαντικό, είναι η ιδιότητα του Δημότη, έτσι, πώς ερμηνεύεται. Και τι σημαίνει δημότης. Και πώς τελικά τον κάτοικο της Ιστρίου μπορώ να τον κάνω δημότη Ρόδου και όχι δημότη Ιστρίου. Αυτή τη στιγμή, ενώ είχαν περάσει τόσα χρόνια από την πρώτη μεταρρύθμιση της αυτοδιοίκησης, που πήγαμε τελικά στους καποδιστριακούς, καλλικρατικούς,
0: κλεισθενικούς κτλ. Ναι.
1: Πόσους δήμους. Αυτό το οποίο δεν καταφέραμε ήταν αυτό. Και δεν το καταφέραμε για ποιο λόγο. Γιατί δεν ξεκίνησε μια διαδικασία που να πιστέψει ο οποιοσδήποτε κάτοικος του χωριού ότι η αναρχή είναι δημότης Ρόδου, είναι δημότης του Δήμου Ρόδου. Μπορεί να είναι κάτοικος στην Ίστρια, μπορεί να είναι κάτοικος της, όπως ήταν παραδείγματος χάρη, κάτοικος στην Αλοπική, κάτοικος στα Μέγαρα, κάτοικος δεν ξέρω οπουδήποτε, στην Αθήνα, αλλά ήταν δημότης Αθηναίος. Ήταν Αθηναίος πολίτης. Το πρόβλημα ουσιαστικά είναι αυτό.
0: Αυτό που οφείλεται ότι ουσιαστικά δεν έγινε. Στο γεγονός ότι τους αποστερήσαμε, ότι δεν κάναμε τότε τομή με στην τομή.
1: Είναι στη λάθος οργάνωση των Δήμων. Και έτσι, στην απαγόρευση της οποιασδήποτε συμμετοχής. Δεν θεωρώ και τονίζω, γιατί εγώ το πιστεύω απόλυτα αυτό το πράγμα. Πάβω να είμαι πολίτης. Εάν τελικά καλούμε να ψηφίσω μια φράσα 4 ή στα 5 χρόνια και να δώσω ουσιαστικά μια ελεκτική επιταγή σε κάποιον ο οποίος θα με κυβερνά για 4 ή 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και αυτό συμβαίνει για όλα τα επίπεδα. οι έξυπνοι αρχαίοι μου πρόγονοι είχαν δύο βασικές αρχές, περίπου.
0: Ναι.
1: Η πρώτη ήταν η αρχή της ανακλητότητας.
0: Που ναι, βέβαια, σωστά,
1: με κάποιες,
0: σωστά.
1: Με κάποιες διαδικασίες
0: ναι,
1: να ανακαλέσουν τον οποιοδήποτε.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά, σύντροφε Τέριμ,
0: ναι.
1: Υπήρχε μια βασική αρχή που εμείς την έχουμε παρεξηγήσει. Την αρχή του εξωστρακισμού. Όταν τελικά έβλεπαν ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος ουσιαστικά για τον άλλο επιδελόγο γίνεται επικίνδυνος για τη λειτουργία του πολιτεύματος ή για τη λειτουργία του κοινού συμφέροντος ή του κοινού καλού, εκαλείται ο πολίτης και με απόφαση δικά του, του αφαιρούσε τελικά το κάθε δικαίωμα συμμετοχής.
0: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό τώρα ήταν. Έχετε δίκιο, αλλά αυτό ήταν πιο άμεσα εφαρμόσιμο μοντέλο. Τώρα η διαδικασία του εξωστρακισμού πρέπει να τελειώσει η θητεία κάποιου, να έχει ουσιαστικά δημιουργήσει απίστευτα προβλήματα στον τόπο και να το εξωστρακίσουμε σε εκλογές.
1: Εκεί είναι το λάθος.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι το λάθος. Το θέμα τελικά της ανακλητότητας είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να λυθεί με πάρα πολλούς τρόπους. Όπως παραδείγματος χάρη το θέμα της συμμετοχής. Εγώ θα σου πω κάτι, γιατί τελειώνει και ο χρόνος βλέπω. Έτσι, όταν είχα αποφασίσει το 10 να κατέβω τελικά σαν υποψήφιος δήμαρχος και με καθάρισε το Πασόκ γιατί δεν με ήθελε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, και ήθελε,
0: τι μου θυμίζετε τώρα, τι
1: ωραία. Θέλουν πάντα όλα τα κόμματα.
0: Ναι.
1: Θέλουν ανθρώπους οι οποίοι να λένε ναι στις εντολές οι οποίες έρχονται από τις ηγετικές ομάδες. Μία από τις προτάσεις μου, αυτές που κατώνται στο πρόγραμμά μου, ήθελα να κάνω την εκκλησία του Δήμου. Και θα έκανα την εκκλησία του Δήμου Γελοντονησί. Πολύ απλά. Με μια κλήρωση θα μπορούσες τελικά να συγκροτήσεις ένα όργανο το οποίο θα συνεδρίαζε δύο φορές το χρόνο και θα ήταν η εκκλησία του Δήμου και θα ήταν με κλήρωση όλων των ενηλίκων οι οποίοι είχαν δικαίωμα ψήφου. Και θα ήταν υποχρεωτική η συμμετοχή τους. Όποιος δεν θα ερχότανε θα πλήρωνε πρόστιμο. Και όποιος θα ερχότανε θα του πλήρωνε το μεροκαλαματό του. Ούτως ώστε να συμμετάσχει και να γίνει συνήθεια. Να γίνει βίωμα η συμμετοχή στην επίλυση των προβλημάτων του τόπου. Δεν μπορούμε παραδείγματος χάρη να μιλάμε για το νερό.
0: Εσείς έχετε δίκιο κύριε Παρασκευάλη, εδώ έχουμε φαινόμενα, άνθρωποι οι οποίοι, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, να ζητάνε την προεκλογική περίοδο να είναι η φωνή των πολιτών, να εκλέγονται και να απουσιάζουν μια απίστευτη τετραετία δηλαδή. Θεατές. Έχουμε τέτοια παραδείγματα στη σύγχρονη αυτοδιοίκηση,
1: ξέρετε,
0: δηλαδή.
1: Ξέρετε γιατί, Τέρι μου.
0: Γιατί.
1: Το έχεις ψάξει.
0: Προσπαθώ να το ψάξω, αλλά το ερμηνεύω οικονομικά πάντα.
1: Όχι. Έχω συγχαθεί όλη αυτή την ιστορία, ότι ξέρεις ότι ο δήμαρχος τα παίρνει, ο περιφερειάρχης τα παίρνει, ο δήμαρχος τα παίρνει, ο άλλος τα κονομάει. Γιατί αυτή τη λάσπη την έφαγα στη μούρη μου.
0: Το ξέρω. Όσοι έχουν διατελέσει το καταλαβαίνουν αυτό.
1: Με τόνους, έτσι. Αλλά κανείς δεν ξέρει ότι αυτή τη στιγμή εγώ είμαι ο πιο χρεωμένος άνθρωπος από όλους. Έτσι. Και προσπαθώ να ζήσω με τη σύνταξή μου. Γιατί και μπορώ να το πω για πολλούς ντόπιους, οι οποίοι πέρασαν από διάφορες θέσεις, που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Γιατί αυτό το δηλώνω. Εγώ στεκόμουν με πολλούς. Είχα διαφορετική άποψη, με αρκετούς. Αλλά μένω και στηρίζω και λέω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι στη μεγάλη τους πλειοψηφία, στο 80, στο 90% των ανθρώπων που πέρασαν από θέσεις σε αυτό με τον τόπο, ήταν ηθικά στοιχεία. Σεβάστηκαν το δημόσιο χρήμα. Το σεβάστηκαν.
0: Ναι, αυτό αποδεικνύεται από πολλούς ανθρώπους. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο, δηλαδή, αν δει την εξέλιξη από τον ανθρώπο, θα διαπιστώσει ότι δεν έγινε πλούσιοι, δηλαδή, έτσι. Είναι εκεί όπως είναι, έχουν την ίδια παρουσία, δεν κυκλοφορούν με Λαμπορκίνι ούτε με Πόρσε κτλ. Σε αυτό έχετε
1: αυτό
0: δίκιο.
1: Από το τέρι μου, έχετε κι εσείς μια ευθύνη.
0: Βεβαίως, αλίμονο.
1: Όσοι έχετε έτσι. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Σωστά.
1: Όταν βγαίνουν οι διάφοροι, γιατί σήμερα κατηγορούν διαφόρους. Πιθανόν τελικά όταν θα φύγουν από κίνδυνο, θα διαπιστώσουμε τελικά ότι ή φεύγουν πιο φτωχοί από την πήγανε ή φεύγουν στο ίδιο οικονομικό επίπεδο από τότε που πήγαν εκεί. Αλλά αυτή η βρωμιά και αυτή η ετσινιά θα τους ακολουθεί για κάποια χρόνια. Έτσι. Θα πρέπει να καταλάβει.
0: Αυτό ξέρετε είναι και ένα στοιχείο της εποχής, δηλαδή ότι πλέον αυτή η ιστορία που είχε να κάνει με τα social media, γιατί μια πραγματικότητα, το βλέπετε εσείς, ότι ο καθένας είτε πάσχει από ψυχεδέλεια, το λέω με αυτή την έννοια, είτε έχει πρόβλημα στο σπίτι του ή στην κεφάλι του, γράφει ό,τι θέλει από κάτω από μία ανάρτηση χωρίς να δίνει λογαριασμό στον κανένα. Είναι, ξέρετε, επειδή είναι και επίκαιρος ο κανένας λόγω της Οδύσσιας. Είναι λοιπόν από τα σημεία των καιρών. Είναι μία πραγματικότητα.
1: Εγώ θα παρακαλέσω, γιατί εγώ, αν έχεις δει, γιατί δεν έχεις χρόνο να κοιτάξεις, όταν κάνω την οποιαδήποτε ανάρτηση, δεν σχολιάζω τα σχόλια.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ό,τι και αν μου γράψουν, δεν σχολιάζω.
0: Ναι.
1: Αλλά θα έλεγα σε όλους αυτούς οι οποίοι σχολιάζουν, πριν τελικά αποφασίσουν να απαντήσουν το οποιοδήποτε πλήκτρο, ας βάζουν τη γλώσσα τους στο μυαλό τους και να ξέρουν ουσιαστικά τι θα γράψουν και τι θα πούνε. Εάν έχεις άποψη και αν έχεις θέση, με το γράψεις. Δεν μπορείς τελικά να βγαίνεις απλά για να βρίσεις.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Δεν είναι θέση. Δεν είναι άποψη. Και αυτό το οποίο γίνεται, καταργούν και αυτή την, που εγώ δεν τη δέχομαι, αυτή την αμεσότητα του διαδικτύου, γιατί δεν είναι αμεσότητα. Είναι μια ψυχοθεραπεία για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Έτσι, τίποτα περισσότερο.
0: Ναι, και το καταλαβαίνει κανείς και όταν διαβάζει σχόλια τα οποία είναι έξω και πέρα από κάθε λογική. Δηλαδή, κρίνει κανείς είτε τον Δήμο είτε την περιφέρεια ή μια θεσμική διαδικασία, όταν δεν ξέρει καν πώς δουλεύει δηλαδή. Έτσι. Δηλαδή, είναι σαν να βάλεις έναν τύπο ο οποίος δεν έχει οδηγήσει ποτέ αεροπλάνο στο κόκπιτ και του λες σήκωσέ το. Άμα δεν ξέρει πού πάει και τι λέει,
1: γιατί
0: είναι αυτό το οποίο υπάρχει από κάτω.
1: Θα σας πω κάτι. Ο Χατζημάκος, επειδή είναι έξυπνος, εγώ το δηλώνω ευθέως, έχει γίνει, πώς το λένε, ειδικός.
0: Ναι.
1: Το να φέρνει τούμπα μερικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Τον άκουσα σε μια συγκέντρωση.
0: Αυτός είναι λίγο παρασκευικός, ε.
1: Όχι. Καμία σχέση. Δεν έχουμε, αλλά...
0: ναι, λέω ότι...
1: Ακούστε κάτι.
0: Όχι, στο έξυπνο λέω εγώ.
1: Σε μια ομιλία του,
0: ναι,
1: λέει το εξής. Μα για να κάνω εγώ ένα έργο, θέλω μια ζωή να το κάνω. Πρέπει να κάνω αυτό, να κάνω αυτό, να κάνω αυτό, να κάνω αυτό, να κάνω... Και τον άκουγα, έτσι, ναι, και να είμαι εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και του λέω, μπράβο ρε τύπε. Τους τρίπλαρες όλους, τους μπουρδούκλες όλους. Ήταν μια ομιλία που έγινε νομίζω εκεί στο καζίνο.
0: Ναι, που... ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω. Κάτι τέτοια ήταν η ομιλία.
0: Ναι. Για την ιστορία του νερού, λέτε, για το γότε solution.
1: Ναι. Και για να μην δώσει μια ευθεία απάντηση, ποια είναι η θέση του επ' αυτού.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ήθελε. Μετέφερε το πρόβλημα και λέει, φίλε, εγώ για να κάνω ένα έργο, θέλω 5 χρόνια να προετοιμάζω ένα φάκελο. Θα το ξεκινήσω σήμερα και δεν ξέρω αν θα ζω την ώρα που θα είναι έτοιμος ο φάκελος για να ξεκινήσει το οποιοδήποτε έργο. Ναι ρε Γιώργο, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Γιατί είναι μια διαδικασία...
0: έτσι είναι όμως, έτσι.
1: Ναι,
0: έτσι είναι αυτή.
1: Γιατί... είναι μια διαδικασία η οποία είναι τελέσπορα.
0: Γιατί αυτό είναι το μεγάλο κομμάτι.
1: Εγώ θα το ρωτήσω όμως ο φίλο μου τον Γιώργο. Θα το ρωτήσω. 12 χρόνια που είσαι τώρα εκεί. Ποιες είναι οι κινήσεις σου ούτως ώστε να αλλάξει ο νόμος. Γιατί εγώ παλιά τότε έβριζα το λαλιώτη, γιατί ήρθε των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μελετών, είχε έρθει τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τότε.
0: Ναι.
1: Και μας είπαν τελικά να θεσμοθετήσουμε τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εμείς βάλαμε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ακόμα και για ένα ΔΣΕ 1,5 επί 1,5. Γιατί? Για να δείξουμε τι. Και το έλεγα του λαλιώτη τώρα, τότε. Γιατί ρε φίλε, για ποιο λόγο? Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να γίνονται για έργα τα οποία πράγματι μπορούν να
0: για έργα κλίμακας, έτσι, και όχι για τα αυτονόητα.
1: Εγώ έφτασα στο σημείο, βρε, να πω να καταργηθούν οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα ξενοδοχεία. Γιατί, εάν δεις τις χιλιάδες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχουν συνταχθεί για τα διάφορα ξενοδοχεία, η τελική κατάληξη των υπηρεσιών του τι πρέπει να κάνει ένα ξενοδοχείο είναι δεδομένη. Πρέπει να φυτέψεις τόσο, πρέπει να κάνεις τόσο, πρέπει να κάνεις τόσο, πρέπει να κάνεις τόσο. Ρε φίλε, αφού στο τέλος, ό,τι μελέτη και ας σου δώσω, θα μου δώσεις ίδιες οδηγίες, δώσεις αυτής της αρχής και ας τον διάβολο.
0: Ναι. Και όχι και με διαδικασία της έγκρισης των μελετών. Καμιά φορά περνάνε ως εισηγήσεις γνωμοδοτικά από τα δημοτικά συμβούλια, ενώ όλοι στο τέλος ξέρουν ότι το κράτος αποφασίζει.
1: Και
0: σε βάζουν στον διάλογο να τις διαβάσεις.
1: Και δεν υπάρχει και κανένας έλεγχος.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι, αυτό το πρόβλημα.
1: Επομένως, για ποιο λόγο τελικά αυτού του είδους οι παρεμβάσεις ή το άλλο το θέμα το οποίο υπάρχει, για να γίνει ένα έργο, χρειάζομαι, λέει, την εισήγηση ή τη σύμφωνη γνώμη των διαφόρων υπηρεσιών. Ποιες υπηρεσίες, ρε, αν θυμάμαι, Έτσι. Οι υπηρεσίες που εμπλέκονται. Δηλαδή εμπλέκεται η αρχαιολογία, η πυροσβεστική, η διεύθυνση υγιεινής, δεν ξέρω και εγώ πόσες. Mm-hmm. Είναι δύσκολο τελικά σε ένα Δήμο. Όπως είμαστε τώρα. Έτσι. Να συγκροτηθεί μια επιτροπή μόνο. Με έναν εκπρόσωπο από όλους. Και αυτή η θετική άποψη τελικά όλων των υπηρεσιών να είναι κοινή.
0: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να είναι μια πρόταση των ίδιων των δημάρχων, πρέπει να είναι μια διαδίκηση των ίδιων των δημάρχων, των οργάνων.
1: Είναι λάθος, είναι λάθος από τη μεριά του Χατζημάρχου και λάθος από τη μεριά των δημάρχων. Δεν αναφέρω μόνο στον Περιφερειακό.
0: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Οι οποίοι δεν έχουν ξεκινήσει μια διαδικασία τροποποίησης τελικά όλων αυτών, όλων του νομοθετικού πλαισίου, του σύμβουλου θεσμικού πλαισίου, που αφορά την εκτέλεση των έργων. Δεν μπαίνω στο
0: άλλο θέμα. Ναι, κατάλαβα, γιατί επιμέρους έχουν επέλθει τέτοιες τροποποιήσεις με πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Όλες οι τροποποιήσεις είναι εις βάρος.
0: Ναι, όχι, λέω και κάποιες που ήταν θετικές, ιστορία με την πολιτική προστασία, τότε κτλ.
1: Βρες και παίζουν μια θετική πρωτοβουλία.
0: Θυμάμαι αυτή την πρωτοβουλία που υπάρχει σε σχέση με την κατασκευή έργων. Τότε θυμάστε πανδημία, όταν γίνανε οι ζημίες της γέφυρας και όλα αυτά.
1: Το θέμα τελικά της, όταν μια περιοχή κριθεί σε κατάσταση
0: έκτακτης ανάγκης και τα λοιπά.
1: Αυτό υπάρχει από την εποχή του παππού μου. Δεν είναι καινούριο.
0: Τέλος πάντων, δεν είμαι εύκολος τώρα να θυμηθώ κάποιες πρωτοβουλίες, αλλά τέλος πάντων είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Το καινούριο το οποίο έγινε και έγινε τότε με την ιστορία των έργων των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν το λεγόμενο fast track.
0: Καλά, και εκείνο τι fast track έγινε.
1: Και εκείνο έγινε για
0: θυμάστε εκείνο τον μπαμπούκι που ήρθε για fast track εδώ για τον κόρφα φάτου. Το θυμάστε τον μπαμπούκι.
1: Σε πώς δεν το θυμάμαι. Έγινε για άλλους λόγους. Έγινε για άλλους λόγους. Αυτό το οποίο ουσιαστικά και το γιατί είναι θέμα των κομμάτων. Δεν είναι θέμα τελικά μόνο των περιφερειαρχών ή των δημάρχων ή οτιδήποτε άλλο. Αυτοί είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι να θέσουν με επίταση το θέμα. Ότι πρέπει να γίνει αλλαγή. Όπως επίσης πρέπει να γίνει αλλαγή όσον αφορά τη χρηματοδότηση των θεσμών αυτοδιοίκησης.
0: Άρα λοιπόν επιστρέφουμε. Πάμε να βάλουμε κάποιες... Ναι, για να κλείσουμε κύριε Παρασκευά, άρα εσείς θεωρείτε ότι η παρέμβαση που γίνεται από τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί εγώ είναι θετική, ανοίγει θέματα, καθορίζει πρώτο δεύτερο βαθμό, λέει τέρμα η αποκεντρωμένη, η οποία δεν έχει κανένα λόγο να είναι πάνω από τον Δήμο είτε από την περιφέρεια.
1: Παράλληλα. Την έκανε την αποκεντρωμένη. Ότι είναι δημιούργημα τελικά δικό μας του Πασόκ, δείτε.
0: Α, δική σας δουλειά είναι.
1: Όχι, είναι ένα άλλο όνομα. Ήταν ένα άλλο όνομα.
0: Ναι.
1: Για να υπάρχει ένας έλεγχος τελικά των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων επειδή ήταν αρχή, έτσι, θεσπίσανε την περιφερειακή διοίκηση.
0: Ναι, τότε απλά άλλαξε το... Ναι, θυμάμαι, τι θυμάμαι.
1: Άλλαξε ο Μανολιός.
0: Ο Μανολιός. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά είναι κουταμάρες τελικά της κεντρικής διοίκησης. Γιατί είναι οπαδοί του συγκεντρωτικού κράτους. Δεν θέλουν ουσιαστική αποκέντρωση. Και για να κλείσω θα πω δύο κουβέντες Περιφέρεια είναι όργανο προγραμματισμού και σχεδιασμού. Ο Δήμος είναι αφεντικό στον τόπο του και είναι ο εκτελεστής των οποιονδήποτε έργων. Χρηματοδότηση. Δίνει οικονομικά αυτοδύναμη και διοικητικά αυτοτελής. Περιφέρειες στη χώρα. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα 10 εκατομμυρίων να έχει 15 περιφέρειες. Όταν ουσιαστικά μια περιφέρεια στη Γερμανία έχει μεγαλύτερο πληθυσμό από όσο πληθυσμό έχει όλη η χώρα.
0: Άρα ενοποίηση περιφέρειας Αιγαίου.
1: Ενοποίηση περιφερειών. Εγώ πριν από 10 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έκανα μια πρόταση και λέω ότι δεν έχουμε ανάγκη περισσότερο από 6 περιφέρειες. Και έκανα μια κατανομή των περιφερειών. Δεν είναι αυτό το θέμα. Αυτό μπαίνει σαν θέμα, θα πρέπει να λυθεί. Και θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός αρμοδιοτήτων περιφέρειας Δήμων. Δεν πρέπει να υπάρχουν συντρέχουσες αρμοδιότητες. Δεν πρέπει να υπάρχουν 1 εκατομμύριο επιτροπές. Δεν πρέπει να υπάρχουν, να υπάρχει η αναγκαιότητα της σύμφωνης γνώμης.
0: Ναι, ναι. Πάντως σε αυτά έγινε μια διάρθρωση. Δηλαδή ενώ έγινε μια δουλειά σε σχέση με τον κώδικα για να αποσαφιστούν οι αρμοδιότητες.
1: Έγινε. Αλλά οι οποίοι ξέρουν και αυτοί οι οποίοι ασχολήθηκαν λιγάκι βλέπουν τελικά ότι τίποτα από τα προβλήματα από τα οποία υπήρχαν δεν έχει δοθεί λύση. Εδώ δεν έδωσαν λύση ακόμα τέριμο ούτε καν για τα ρέματα. Δεν δώσαν λύση τελικά για τα τοπικά πολυδομικά. Δεν δώσαν λύση τελικά για τα γενικά χρωταξικά. Δηλαδή αυτό Εντάξει, έγινε μια κωδικοποίηση της νομοθεσίας, αλλά αυτό το οποίο έπρεπε να έχει γίνει, ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων και το ξεκαθάρισμα, αυτό το πράγμα δεν έγινε. Γιατί μας αρέσει όπως είναι. Η κυβέρνηση ουσιαστικά ελέγχει τις περιφέρειες, τις έχει σαν μέσο χρηματοδότησης και από εκεί και πέρα, όποιος έχει τα λεφτά, ελέγχει ουσιαστικά και το σύστημα.
0: Κύριε Παρασκευά, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Τα πάμε όλα, πάμε και τα γαλλικά μας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Αυτό που ναι. θέλουμε να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θέλω να το στηρίξετε.
0: Πάμε σε αυτό, γιατί είναι μια
1: θέλω
0: πολύ ωραία ιδέα.
1: Να το στηρίξετε. Ναι. Την δημιουργία της βιβλιοθήκης Ρωδίων συγγραφέων και λογοτεχνών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό για μένα είναι μια πολύ πολύ σημαντική παρέμβαση, η οποία μπορεί να δώσει και ένα χώρο συμμετοχής των πολιτών, των μαθητών, των καθηγητών, των ανθρώπων των γραμμάτων, των απλών ανθρώπων, των ξένων, των πάντων, ακόμα και των ανθρώπων που στην Ευρώπη ή στον κόσμο ολόκληρο τους αρέσει Ρόδος, τους αρέσει η ιστορία της και θέλουν να ασχοληθούν μαζί της.
0: Λοιπόν, θα το αναδείξουμε σε μια εκπομπή, γιατί νομίζω αξίζει και τον χρόνο και βεβαίως θα μιλήσουμε άλλη φορά. Να είστε καλά, κύριε Παρασκευά. Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Yeah.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γιάννη Παρασκευά. Ο κύριος Παρασκευάς είναι πάντα ο ίδιος χαρακτήρας, δηλαδή δεν το συζητάμε. Κοιτάξτε, το έκανε και σε δημόσιες ομιλίες, δηλαδή και μπροστά στους υπουργούς. Θυμάμαι διάφορους όταν έβλεπα τον Παρασκευά, έλεγα να μπω, να μην μπω, να μπω, να βγω κτλ. Δηλαδή. Φραλιώτης δεν έχει ακούσει καλά, αυτός ο οποίος έχει ακούσει απίστευτα γαλλικά και με καταγωγή που λένε αξάνς από την Προβυγγία, ήταν ο Πάχτας τότε όταν ξεκίνησε να κάνει τη Ρόδου Λίνδου και διάφορα τίποτα. Κοιτάξτε, ο Παρασκευάς είναι αυτός ο χαρακτήρας, έτσι, δηλαδή, ενώ μπορείς να διαφωνείς κανείς με τον τρόπο του, άσε που είναι πιο πιστός από όλους, δηλαδή είναι και δεξιός ψάλτης, κατάλαβες, είναι ο μόνος αριστερός που είναι δεξιός ψάλτης. Ναι, σε ανάληψη βεβαίως, ναι, ναι, ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι παπαδοπαίδι και τα λοιπά, αλλά εντάξει, δηλαδή με συγχωρείτε. Και εάν το προσεγγίσεις και ιστορικά, έτσι λίγο οξύθυμη δηλαδή και επιπεράτη στο λόγο τους ήταν όλοι οι μεγάλοι πολιτικοί, για δείτε λίγο την ιστορία, θα καταλάβετε τι γαλλικό έχει πέσει από όλους, δηλαδή με μια αν θέλετε αστική ευγένεια. Οπότε Παρασκευάς πάντα ωφέλει με στις σκέψεις του, ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εντάξει, έχει κάνει τρομερά βήματα και μια άλλη εποχή, μια άλλη εποχή. Λοιπόν, τώρα, για δώσε μια ανάσα, δώσε μια ανάσα.

Λοιπόν, τελευταία είδηση. Στην Βουλή, ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Έπλεξε και ο όμορφος Δημήτρης σε διάφορα ζητήματα σε σχέση με αυτά τα οποία έγιναν στην Ευρώπη. Θα πρέπει να απολογηθεί, να εξηγήσει. Κοίτα και μία στάση η οποία δεν θυμίζει τον σίγουρο, τον περπατημένο, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Αυτό το οποίο είπε σε μία τελευταία εμφάνιση θύμισε λίγο πανικό στην περίπτωση. Πάρα πολλές περιπτώσεις από την Επιτροπή Διοντολογίας άρσης ασυλίας των βουλευτών το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πάρα πολλά δηλαδή φαινόμενα. Και βεβαίως είμαστε και σε μία περίοδο που έχουμε και μεταγραφές, δηλαδή είχαμε το Χουρδάκι από το Πασόκ, τον το τρολάρουν τώρα, του λένε μεγάλη πώς τα κατάφερες καθηγητής ιατρικής να περάσεις σε 4 κόμματα τον τελευταίο χρόνο δηλαδή και να είσαι η χρυσή μεταγραφή του Ανδρουλάκη. Πέφτει πολύ κάζο με αυτά τα ζητήματα, είναι δεδομένο. Φαντάζομαι ότι στο Πασόκ ετοιμάζονται να υπεδοχθούν και την Θοδώρα Τζάκρη, δηλαδή εκείνη η φωτό στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση δημοκρατίας με τον George Παπανδρέου. Είναι sorry George, I didn't did it, I did it. Και ξαναψάχνει τώρα τι θα κάνει η Θεοδώρα. Μιλάμε για τρομερές στιγμές. Λοιπόν, από τα υπόλοιπα, πολύ μεγάλη αγωνία κυρίες και κύριοι για τις φωτιές, πολύ μεγάλη αγωνία. Βλέπω τα τελευταία δεδομένα τα οποία έρχονται από την Κρήτη, ακόμη πολύ δυνατή η άνεμη, ελπίζουμε από ώρα σε ώρα να πέσουν για να αρχίσει η διαδικασία της κατάσβεσης, δηλαδή, γιατί χωρίς την αέρια μέσα σε τέτοιο μέτωπο δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Επίσης να σας πω και ένα άλλο θέμα τώρα. Υπήρχε ένα βίντεο το οποίο έπεσε στα social media με έναν οδηγό από την Ψήθο, νομίζω, να σέρνει δύο γαϊδουράκια πίσω από το αγροτικό. Ξέρετε, αυτά θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί οι εντός αγωγικών οι Ευρωπαίοι αλλιώς τα αντιλαμβάνονται. Εκεί όλα αυτά τα θέματα πολύ γρήγορα καταλήγουν ως ειδήσεις. Και βεβαίως έχει αλλάξει πάρα πολύ εποχή, έχουν αλλάξει νοοτροπία. Προχθές ανέβαινα στην Λίνδο και έβλεπα να ανεβαίνουν τα γαϊδουράκια στη Λίνδο, τα οποία πλέον υπάρχουν διαδικασίες, σκυλά, διαδρομές και όλα τα σχετικά. Αλλά η αντίδραση του κόσμου είναι πλέον εμφανής, ότι κάποια στιγμή πρέπει να λήξει και αυτή η υπόθεση. Έτσι, με τα γαϊδουράκια τα οποία είναι είτε στη Λίνδο είτε είναι στους κλασικούς οικισμούς που δεν μπορούν, γιατί έχουν αλλάξει πλέον τα μέσα, δηλαδή πλέον ακόμη και στα λεγόμενα σκολιά σοκάκια μπορεί να βάλεις γουρούνες, να βάλεις μηχανές και τα γαϊδουράκια πρέπει να τα αποσύρουμε στην ιστορία και στην παράδοση, δηλαδή πρέπει να έχουν μια άλλη σχέση. Και βλέπω τον τελευταίο καιρό και εκεί στο Πεβεράνιο δηλαδή να έχει δημιουργηθεί μια φάρμα με γαϊδούρια. Πάμε εγώ και εσύ φίλε Βασίλη να βγάλουμε μια φωτογραφία με τους αδέρφους

0: αυτές οι εκδηλώσεις που γίνονται στην Κάλυμνο με το υποκίνημα των Σφουγγαράδων, οι εκδηλώσεις που είναι αφιερωμένες σε ένα πρόσωπο, νομίζω μπορεί να είναι και το πιο ιστορικό πρόσωπο στα Δωδεκάνησα, ο Σκεύος Ζερβός δηλαδή. Θα πούμε δύο λόγια και μετά θα πάμε σε μια άλλη διάσταση να μιλήσουμε για την Οδύσσεια με ένα λαμπρό καθηγητή, για την Οδύσσεια, δηλαδή με αφορμή την Οδύσσεια του Νόλαν, να μιλήσουμε για την Οδύσσεια. Έτσι. Εξαιρετικό θέμα. Σήμερα γιορτάζει και ο Christopher, Happy Birthday Christopher, ο Νόλαν δηλαδή σήμερα. Όσοι δεν την έχετε δει, να πάτε, πραγματικά είναι μια πάρα πολύ όμορφη ταινία. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να κάνει δηλαδή ρεκόρ εποχών, έτσι, το Blackbuster, είναι Blackbuster δηλαδή, το Odyssey. Και βεβαίως να σας πω ότι διάβαζα χθες κάποια φοβερά στοιχεία, λέει 550.000 Βρετανοί θέλουν να μάθουν ελληνικά λόγω της Οδύσσειας. Δηλαδή βλέπω τώρα Βρετανούς να αναρχθεί στο φαλιράκι, να έχουν πάρει 3 pint εκεί μπύρες και να διαβάζουν τις Οδύσσεια, δηλαδή μιλάμε. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, ραντεβού για αύριο, ραδιοφωνικά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το Αγαθονήσι την πρόθεση της κυβέρνησης να μετατρέψει το ακριτικό νησί σε πρότυπο πλήρους ηλεκτροκίνησης, μέσω προγράμματος που προβλέπει τη δωρεάν αντικατάσταση όλων των δημοτικών και ιδιωτικών οχημάτων με ηλεκτρικά, καθώς και την ανάπτυξη του απαραίτητου δικτύου σταθμών φόρτισης. Όπως ανέφερε, τα μικρά νησιά μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα αναβαθμίσει την εικόνα του Αγαθονησίου. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι εξετάζονται νέα μέτρα στήριξης για την ενίσχυση της μόνιμης κατοικίας στα μικρά νησιά. Τα κίνητρα θα αφορούν τόσο την παραμονή των υφιστάμενων οικογενειών, όσο και την προσέλκυση νέων κατοίκων, με παρεμβάσεις που θα καλύπτουν οικονομικές ανάγκες, αλλά και ζητήματα στέγασης όπου απαιτείται. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα προβλήματα των μικρών νησιών βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Επανέλαβε τη δέσμευσή του για συνέχιση των παρεμβάσεων που ενισχύουν την ισιωτικότητα. Αναφερόμενος στο πολιτικό χρονοδιάγραμμα, ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027. Την αντίθεσή του στο ψήφισμα, με το οποίο, όπως αναφέρει, επιχειρήθηκε να χαρακτηρίσουν οι βουλευτές του νομού Persona non grata, εκφράζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Σε δήλωσή του, τονίζει ότι έχει ζητήσει επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό στη Δυτική Ρόδο, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι απαιτείται συνολικός σχεδιασμός με παρκές προσωπικό, ασθενοφόρα και εξοπλισμό, ενώ επισημαίνει πως η πολιτική αντιπαράθεση δεν πρέπει να απομακρύνει τη συζήτηση από την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Τη θέση του σχετικά με το πρόσφατο δελτίο τύπου των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ενότητα Καμήρου για τη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Κόσμος ο πρόεδρος της κοινότητας Απολλώνων, Μάκης Λαγογιάννης. Ο κ. Λαγογιάννης διευκρίνησε ότι δεν συμφωνεί με τη διατύπωση, σύμφωνα με την οποία οι βουλευτές χαρακτηρίζονται ανεπιθύμητοι στην ενότητα Καμήρου. Ωστόσο, όπως τόνισε, θεωρεί υποχρέωσή του να στηρίξει την κοινή πρωτοβουλία, καθώς αυτή εκφράζει ενιαία τη στάση της περιοχής απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα. Παράλληλα, κάλεσε τους βουλευτές να εκπροσωπήσουν ουσιαστικά τη Ρόδο, καταθέτοντας σαφείς θέσεις για το θέμα του ΕΚΑΒ, αντί, όπως ανέφερε, να περιορίζονται σε γενικές τοποθετήσεις περί λαϊκισμού. Τις θέσεις του για την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τη νέα δομή του κράτους και την αυτοδιοίκηση διατύπωσε μιλώντας στον Κόσμο ο πρώην βουλευτής και πρώην ομάρχης Γιάννης Παρασκευάς. Ο κ. Παρασκευάς χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι η αλλαγή της κρατικής δομής τίθεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, σημειώνοντας ότι η πρόταση κινείται στη σωστή κατεύθυνση ως προς την αρχή της εγκύτητας προς τον πολίτη και την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Ωστόσο, επισήμανε ότι παραμένουν να διευκρίνει στα κρίσιμα ζητήματα, όπως ο ρόλος των περιφερειών και ο σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμων και περιφερειών. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης. Κρίτικη στην κυβέρνηση με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νοσοκομείο Λέρου, άσκησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο Κόσμος, Γιώργος Νικητιάδης. Ο κ. Νικητιάδης υποστήριξε ότι παρά τις εργασίες ανακαίνησης, τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό αλλά και νοσηλευτικό προσωπικό. Όπως ανέφερε, το νοσοκομείο παραμένει χωρίς καρδιολόγο εδώ και περίπου έναν χρόνο, ενώ αρκετές βασικές ειδικότητες καλύπτονται από έναν μόνο γιατρό, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του. Η ολοκλήρωση των αποζημιώσεων για τους

0: Αγωγούς που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 2023 στη Ρόδο. Βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνα Ζανετίδη με στελέχη του ΕΛΓΑ. Παραδόθηκαν τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών στους ανταποκριτές του Δήμου Ρόδου για ανάρτηση. Ενώ οι παραγωγοί έχουν προθεσμία 15 ημερών από την ανάρτησή τους για την υποβολή ενστάσεων. Παραλέως, στις 15 Δεκεμβρίου μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων ελαιοδέντρων. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης το πρόβλημα των ζημιών στις καλλιέργειες από τα ελάφια, καθώς και η ανάγκη εξεύρεσης λύσεων για τη στήριξη των πληγέντων παραγωγών. Στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 εντάχθηκε έργο προϋπολογισμού 2,15 εκατομμυρίων ευρώ για την υπογειοποίηση τμήματων του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και την αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού στους λειψούς. Η παρέμβαση περιλαμβάνει σε συνεργασία με τον ΔΔΕ την κατασκευή υπόγειου δικτύου ηλεκτροδότησης, την αποξήλωση εναέριων γραμμών και υφιστάμενων ιστών φωτισμού, καθώς και την εγκατάσταση 95 αυτόνομων φωτιστικών solar LED σε παραθαλάσσιες περιοχές και στο δημοτικό δικοδίκτυο του νησιού. Στη δωρεάν διάθεση ποσοτήτων ξυλίας που προέκυψαν από εργασίες κλαδέματος προχωρά ο Δήμος Ρόδου, καλώντας τους ενδιαφερόμενους δημότες να υποβάλουν σχετικό αίτημα. Η μεταφορά της ξυλίας θα γίνεται με ευθύνη των δικαιούχων και με δικά τους μέσα. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 2 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Ο Κλεάνθης Λοΐζος και ο Βασίλης Χατζιωάννου σας καλωσορίζουν και σήμερα στην εκπομπή μας. Εδώ με όλη την πρωινή ομάδα, με όλους τους συντελεστές της εκπομπής, τον κύριο Καλπακίδη, τον κύριο Χάντη Χριστοδούλου, τις κυρίες Ιουλία Μπονάρου, Έφη Κωνσταντέλου. Βασίλη, τι κάνουμε, όλα καλά?
1: Καλύτερα, κλαίω. Δόξα τω Θεώ.
0: Χαμογελαστό σε βλέπω, ευδιάθετο, καλό σημάδι είναι αυτό, έτσι.
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, δόξα μπράβο. Το και το δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, είχαμε, ξέρετε, παρουσιάζουν πολλά θέματα, παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Προσπαθούμε τώρα να τα στοιχειολογήσουμε, να δούμε τελικά ποια είναι στην πρώτη γραμμή, ποια είναι στη δεύτερη κτλ. Εγώ βλέπω ότι αυτές εδώ οι δύο δημοσκοπήσεις, οι οποίες είδανε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες 48 ώρες, η μια ήταν της Interview και η άλλη ήταν της Mark, νομίζω πως, ρε παιδί μου, βγάζει κανείς ασφαλή συμπεράσματα. Όσο και αν υπάρχει η επισφάλεια, ξέρετε, της δημοσκόπησης, παρά τα αυτά δεν μπορεί. Εδώ μιλάμε τώρα, έβλεπα εντωμεταξύ, μου έστειλε ο Ανδρέας Δρυμιώτης, ας πούμε, 19 πόσες δημοσκοπήσεις έχουν γίνει. Έβλεπα στον Ζαχαρία το Ζούπι μια ανάλυση την οποία έκανε. Δηλαδή, από όλες τις πλευρές βλέπεις ότι εκεί είναι το πράγμα. Ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία παίζει εκεί κοντά στο 30-31 και όλα τα άλλα κόμματα, έρχεται δεύτερος, κλειδώνει η δεύτερη θέση φαίνεται για το κόμμα του Τσίπρα.
1: Ακριβώς.
0: Και βέβαια το Πασόκ, το οποίο παραμένει εκεί σε χαμηλά βαρομετρικά, είναι στο 11%.
1: Είναι στην τρίτη θέση, είναι σταθερό εκεί.
0: Και ξέρετε τώρα ποιος είναι ο κίνδυνος τώρα, ειδικά για το Πασόκ. Εάν δηλαδή δεν έχει αυτοδυναμία το πρώτο κόμμα και γίνουν επαναληπτικές εκλογές, ξέρετε, πολλώνεται πάντα η εκλογική διαδικασία επαναληπτική ανάμεσα στους δύο πρώτους και είναι εύλογο και λογικό. Να, βλέπω τώρα εδώ πέρα, ας πούμε, χάρη την δημοσκόπηση της Mark, όπου η Νέα Δημοκρατία κάτι τσιμπήσε από την προηγούμενη, 30,5 ήταν, τώρα είναι στο 30,8. Βλέπουμε ότι είναι κλειδωμένη, παγιωμένη η δεύτερη θέση πλέον στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτός παίζει εκεί μεταξύ 16-17, ας πούμε. Και το Πασόκ βεβαίως, το οποίο είναι, όπως είπαμε, εκεί πάνω κάτω, εκεί παλεύει, ας πούμε, εκεί γύρω στο 11%. Βλέπουμε επίσης ότι το κόμμα της Καριστιανού βρίσκεται σε πτώση, έτσι, ναι. Αρχίζει εκεί πλέον και ξεφουσκώνει, να πούμε, καταλαβαίνει ο κόσμος ότι, εντάξει, άλλο η συμπάθεια μιας χαροκαμένης μάνας και άλλο, ας πούμε, η συμπάθεια ενός πολιτικού ηγέτη, είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Μολονότι η παρουσία του κόμματος κυρίας Καριστιανού φαίνεται πως έπληξε το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου και άλλα κόμματα, αλλά εντάξει, αυτός ο οποίος είναι σκούπας αυτά τα πράγματα, ειδικά στα αριστερά κόμματα, είναι το κόμμα του Τσίπρα, ο οποίος στην κυριολεξία τα σκουπίζει όλα,
1: έχει
0: τα παίρνει και φεύγει.
1: Ναι. Από παντού.
0: Τώρα υπάρχει μια εκκρεμότητα βέβαια σε όλο αυτό εδώ το τοπίο, το τι μέλη γενέστε, ας πούμε, από πλευράς Αντώνη Σαμαρά, εάν θα κάνει το κόμμα, αλλά και εδώ πάλι όλοι συγκλίνουν στο γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς παίζει σε ένα ποσοστό το οποίο βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσο είναι αντιπροσωπευτικό αυτό το ποσοστό. Ναι, μεν το κόμμα μπαίνει στη Βουλή, δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε επαναληπτικές. Εκεί τα πάντα είναι όλα, όλα στις επαναληπτικές είναι ρευστά, εφόσον δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Βέβαια μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, η λατρεία, η αγάπη που νιώθει αυτή την ώρα, ας πούμε, το Πασόκ, ειδικά με τον Αντώνη το Σαμαρά, σου λέει τον έχουν θεοποιήσει τώρα τον Αντώνη, σου λέει, και με το δίκιο τους, γιατί σου λέει με αυτόν τον τρόπο ίσως καταφέρουμε και κόψουμε κανένα πόντο από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι προφανώς ο στόχος, δεν νομίζω ότι είναι τα αισθήματα πραγματικά, δεν υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις κανένα πραγματικό κανένα αίσθημα δεν υπάρχει. Αντιθέτως, αν δούμε έτσι ιστορικά το τι έλεγαν, ας πούμε, για τον Σαμαρά, θα πει κανείς, καλά, τι έγινε τώρα, ξαφνικά τον ερωτεύτηκαν. Ναι, τον ερωτεύτηκαν τώρα λόγω Μητσοτάκη, γιατί σου λέει ο Μητσοτάκης είναι, πρέπει να τον φέρουμε σε μια μεγαλύτερη επισφάλεια. Ο Μητσοτάκης, είπα Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέπτεται Λέρο και Αγαθονήσι. Κοιτάξτε, αυτές εδώ οι επισκέψεις μπορεί να, εντάξει, οι τοπικές κοινωνίες το βλέπουν διαφορετικά το πράγμα. Σου λέει, α, θα έρθει, έρχεται στη Λέρο, α, έρχεται στο Αγαθονήσι, α, έρχεται στη Ρόδο. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με το δρόμο εκείνο που θα πρέπει να ρίξουμε άσφαλτο τώρα που έρχεται ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, αυτές εδώ οι επισκέψεις είναι εθνικής σημασίας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έτσι πρέπει να τις βλέπει κανείς. Ειδικά η επίσκεψη, ξέρετε, στο Αγαθονήσι, όπου είναι νησί, νησιά, τα οποία καταλαβαίνετε, κατά καιρούς οι γειτονές μας όλα τα βλέπουν με υπογωνία, Βασίλη, τα βλέπουν
1: υπογωνία. Το λες, ναι.
0: Και το Αγαθονήσι είναι, ξέρετε, το απέναντι δέος του Καστελορίζου, το Καστελορίζο προς το νότιο, το Αγαθονήσι προς το κεντρικό, ας πούμε, προς τα πάνω. Και καλά κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και κάνει αυτές τις επισκέψεις, συχνές επισκέψεις, κάτι το οποίο δεν μας είχαν συνηθίσει άλλοι ηγέτες κατά το παρελθόν, ηγέτες εννοώ δηλαδή σε επίπεδο πρωθυπουργού, έτσι. Δηλαδή θυμάμαι ήρθε μια φορά ο Τσίπρας πριν, όταν ήταν πρωθυπουργός και είχε φέρει πόσες δημιουργίες στο μάτι είχε φέρει μαζί του. Νέκρωσε το Ρόδος Παλά στο ξενοδοχείο, νέκρωσε. Δεν μπορούσε να μπουν μέσα ούτε να μπαίνει ο κόσμος μέσα, ούτε να βγαίνει. Ήταν οι κλούβες στο μάτι απ' έξω. Σιδηρού παραβέδασμα είχε γίνει να πούμε τότε με τον Αλέξη.
1: Όπου πήγαινε ήταν έτσι.
0: Ακριβώς, όπου πήγαινε.
1: Και προληπτικές
0: λήψεις. Λόγω αγάπης του κόσμου έπρεπε να πηγαίνουν τα ΜΑΤ προηγουμένως και να στρατοπεδεύουν. Εδώ το Μαξίμου, στο κέντρο της Αθήνας τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε, έτσι. Εντάξει. Ήταν από τη... έπιανε, ας πούμε... Τώρα τι να θυμηθώ, ρε παιδί μου. Έπιαναν από τη Βασιλή Σοφία, ήταν όλο κλούβι στο μάτι και κατέβαινα. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε, λατρεία. Εντάξει, πανεμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Σου λέει, υπάρχει το μνημονικό, σου λέει, του Βελόπουλου, δεν το προτιμάει πολλής κόσμος, οπότε ξεχνάνε. Όσοι δεν παίρνουν μνημονικό, το ξεχνάνε, σου λέει, οπότε κάτσε, σου λέει. Και το βλέπουμε στην πράξη, δηλαδή, ότι αμέσως η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο κόμμα του έφερε ένα ποσοστό εκεί που το είχε αφήσει, δηλαδή, ναι, το ΣΥΡΙΖΑ,
1: το σταθερό του,
0: όταν την κοπάνησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τι έκανε δηλαδή, έκανε διέλυση το ΣΥΡΙΖΑ, έκανε όλη αυτή την ανακατοσούρα, μετέφερε τα μπουζουξίδικα, γίνανε, ας πούμε, χώρος πολιτικής διαβούλευσης, ας πούμε, και πολιτικών αποφάσεων. Εκεί συνεδριάζει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κασελάκη για να βγάλουν πρόεδρο, με το Φάμελο τότε, με το πραξικόπημα που έγινε κατά του Κασελάκη, πώς θα το φάνε, με τον Πολάκη, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Αυτό το κόμμα τώρα βεβαίως όλο ψηφοφόροι είναι αυτοί, παιδιά, ακούστε. Βασίλη, μην εκπλήσεσαι. Όσο βαραίνει η ψήφος η δική σου, βαραίνει και του ψηφοφόρου που ψηφίζει τον Α και του ψηφοφόρου που ψηφίζει την Νέα Δημοκρατία και του ψηφοφόρου που ψηφίζει τη Χρυσή Αυγή και του ψηφοφόρου που ψηφίζει, ξέρω εγώ, τον Μπαρβαζίζικα. Αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας. Όλες οι ψήφοι να είναι ισοδύναμες. Αρέσει κανονικά, δεν θα έπρεπε. Όταν πηγαίνεις για να ψηφίσεις, το έχουμε πολλές φορές, θα μου πεις δεν γίνονται. Αλλά θα ήταν ωραίο, θα είχε ενδιαφέρον. Δηλαδή να βλέπουμε τελικά πόσοι τελικά θα περνούσαν ένα τεστ να πήγαιναν να ψήφιζαν. Ένα τεστ απλοϊκό, ξέρετε. Πριν πας να ψηφίσεις, να σε ρωτάνε κάτι.
1: Δύο ερωτήσεις, τρεις.
0: Ναι, μία ερώτηση, η οποία να είναι πολύ απλοϊκή, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή πες μου έναν πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Που πέρασε.
1: Τι πιο απλό.
0: Πιο απλό, δεν
1: πιο
0: υπάρχει.
1: Εύκολο, τι πιο εύκολο.
0: Ναι, πιο εύκολο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν. Αυτός δεν μπορεί να πάει να ψηφίσει. Λέω τώρα εγώ, έτσι. Ή ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα. Ο Μητσοτάκης τι είναι. Είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ή αρχηγός του κυβερνητικού σχήματος. Μια τέτοια ερώτηση, ας πούμε. Ναι. Ή ξέρω εγώ, ο Ανδρουλάκη.
1: Υπάρχουν και εθνικές ερωτήσεις.
0: Ναι,
1: θέματα.
0: Στον Ανδρουλάκη θα μπορούσε να την πατήσει κανείς. Δεν ξέρω πόσο τον ξέρουν και πόσο τον παρακολουθούν. Δηλαδή, αν έλεγε, ας πούμε, ένα ερώτημα. Ο Ανδρουλάκης τι είναι, έχει ιδιοκτήτης ακινήτων ή πολιτικός. Τι, από πού αντλείς οδήματα,
1: ωραία,
0: από την πολιτική ή από την... Τι θα απαντούσες εσύ ή από τα... εσύ θα έλεγες από την πολιτική, τι πατούσες. Και τι αντλεί και από ακίνητα. Ισοδηματίας, δεν είναι. Όπως επίσης, πόσοι πολιτικοί έχουν εισοδήματα από ακίνητα και τα λοιπά. Έχει και ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω. Αλλά φαντάζομαι τόσα ακίνητα που έχουν όλοι αυτοί.
1: Είδαμε τα πόθενές και στις προάλλες.
0: Ναι. Ή ξέρω εγώ, ο Κουτσούμπας, το ρολόι που φορά, το Rolex, είναι γνήσιο ή είναι μαϊμού? Είναι μα... Ναι ρε παιδί μου, τέτοιες ερωτήσεις θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Αν έλεγες όμως για καμιά, ξέρω εγώ, Παλατσινού και τέτοια πράγματα, πώς τις λένε αυτές εδώ? Πώς είναι αυτές που κάνουν τις εκπομπές? Τα...
1: Ποια τα πρωινάδικα?
0: Ξέρω πώς τα λένε τώρα.
1: Oh, εκεί, ναι, είναι...
0: εκεί θα ήταν μανούλες όλες. Ε.
1: Ναι.
0: Ή ξέρω εγώ ποια είναι η τελευταία επιτυχία του... του Αργυρού, του Κωνσταντίνου Αργυρού ή του Νίκου Οικονομόπουλου, αδερφέ. Εδώ την πάτησε άμα ρωτούσαν εσένα.
1: Όχι, εγώ δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις. Όχι. Ποια είναι η τελευταία επιτυχία, ξέρεις, δεν ξέρεις.
1: Ενώ ξέρω τα τραγούδια, αλλά η τελευταία επιτυχία...
0: Ναι, αλλά
1: η
0: μαντάμ όμως που δεν ξέρει, ας πούμε, για τον Ανδρουλάκη, ξέρει όμως για τον Οικονομόπουλο. Μπράβο, μπράβο. Δεν μπορούμε να βάλουμε τέτοια ερωτήματα, γιατί εδώ πρέπει να βάλουμε πολιτικά ερωτήματα, νομίζω.
1: Πολιτικά και εθνικά ερωτήματα.
0: Τώρα δεν μου λες, Βασίλη, πουλάμε τρέλα τώρα. Εκπομπή κάνουμε τώρα ή πουλάμε τρέλα? Με αυτά που λέμε. Αλήθειες λέμε. Εσύ, άκουστε. Και έλεγα λοιπόν πάνω σε αυτήν εδώ την μέτρηση τελικά που βλέπαμε τις δύο μετρήσεις, ότι κοιτάξτε, αν δεις τις μετρήσεις Βασίλη του 23, πρόσεξε να δεις, απήχε η Νέα Δημοκρατία και τότε για, από την αυτοδυναμία. Ναι. Θυμάσαι που το λέγαμε, θα καταφέρει να κάνει αυτοδυναμία.
1: Απήχε, βέβαια.
0: Ήταν, εντάξει, ήταν πιο κοντά, ας πούμε, στην αυτοδυναμία. Αλλά κατάφερε τελικά και τον πέρασε τον πήγε ο Μητσοτάκης 2-3 μονάδες πάνω. Πήγε πάνω από το 40%. Από εκεί που θα μπορούσε να κάνει αυτοδυναμία.
1: Εντάξει, με 37-37. Για τώρα πρέπει να δούμε και πώς θα κυλήσει ο καιρό.
0: Ναι.
1: Πιο μετά, τώρα πότε θα έχουμε εκλογές? Θα είναι φθινόπωρο?
0: Όχι, και
1: θα
0: μέσα...
1: είναι άνοιξη.
0: Άσε τι λένε τώρα, βέβαια την άνοιξη είναι εκλογές, τελείωσε.
1: Θα δούμε.
0: Υπάρχει, μην με κάνεις τώρα να πω πράγματα τα οποία δεν τα έχω προγραμματίσει να τα πω σε αυτήν την εκπομπή, τα αφήνω για αργότερα. Εκλογές ο Μητσοτάκης, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει μέσα αυτόν εδώ το χρόνο. Επαναχτυπιόνται όλοι κάτω. Και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει εκλογές μέσα αυτόν εδώ το χρόνο για τον πολύ απλό λόγο. Λοιπόν, θα σου πω τώρα κάτι. Κράτα μια ημερομηνία. Τέλη Ιανουαρίου στη Γερμανία, ναι, θα υπάρξει ψηφοφορία για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας. Δεν ξέρω ακριβώς πώς λέγεται, ας πούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, λήγει η θητεία του προς το τέλος του Μαρτίου. Εντάξει, τέλος Μαρτίου λήγει η θητεία. Τον Ιανουάριο όμως θα γίνει η ψηφοφορία ποιος θα είναι, ποιος θα αναλάβει πρόεδρος το Μάρτιο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα δύο θα παίξουν ένα τεράστιο ρόλο. Και όταν λέμε τεράστιο, τεράστιο ρόλο. Τρομακτικό ρόλο για τα πορεία, για τα ευρωπαϊκά πράγματα. Γιατί η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι Γερμανίδα και είναι πρόεδρος της Κομισιόν. Είναι η επικεφαλής της Κομισιόν. Δηλαδή όταν η Ευρώπη αντιπροσωπεύεται από τον ανώτατο άρχοντα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ούρσουλα είναι αυτή. Έτσι είναι. Έχει και άλλους βεβαίως ο πρόεδρος εδώ, πρόεδρος, έχει πολλούς τέτοιους, πολλές τέτοιες θέσεις στο Ευρωπαϊκό, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η πρόεδρος της Κομισιόν είναι το πιο βαρύ χαρτί. Ναι. Είναι το πάνω χέρι. Είναι σαν να λέμε ο πρωθυπουργός. Εντάξει. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούρσουλα, φον ντερ Λάιεν. Η Ούρσουλα, η θητεία της, λήγει το 29. Το 29. Και την θέλουνε από τη Γερμανία να παραιτηθεί νωρίτερα, προκειμένου να είναι αυτή η πρόεδρος στη Γερμανία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θα γίνει το 27, δύο χρόνια πριν. Και θα έχει ένα μήκος η θητεία της, δύο θητείες, δεν ξέρω πόσο είναι, πενταετία νομίζω πως είναι και εκεί, της τάξης των 10 χρόνων. Ενώ αν μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ένα μήκος η πορεία της στα ευρωπαϊκά πράγματα δύο χρόνων. Και είναι πολύ πιθανόν, όταν είδα μάλιστα ότι ο Χέντρικ Μέρτς, ο καγκελάριος, ο Γερμανός, είπε, έκανε δήλωση και έλεγε ότι θα ήταν μια ωραία λύση, πρόταση, για την γερμανική προεδρία η Ούρσουλα. Όπα λέω, μια στιγμή. Θα χειρέψει, λέω, η θέση της Κομισιόν. Και τότε θυμήθηκα πριν από, πότε ήτανε, δύο χρόνια ήτανε, που είχε εκλεγεί η Ούρσουλα στην Κομισιόν.
1: Τόσο.
0: 1,5 χρόνο περίπου πρέπει να ήταν πριν.
1: Ναι, εκεί, κάπου εκεί, ναι.
0: Που ήθελαν τον Μητσοτάκη στη θέση αυτή. Και είπε ο Μητσοτάκης ότι εγώ θα παραμείνω πρωθυπουργός της Ελλάδος και θα οδηγήσω τη Νέα Δημοκρατία σε επόμενες εκλογές. Δηλαδή σε εκλογές που μας έρχονται. Προσέξτε. Και στήριξε ο Μητσοτάκης την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Δεν αποκλείεται, και έχω και κάποιες πληροφορίες, προσέξτε το αυτό. Αυτά που λέμε τώρα, γιατί με έβαλες τώρα να τα πω αυτά? Δεν είχα σκοπό να πω τέτοια πράγματα. Αλλά μιας κατάφερε τώρα η συζήτηση. Λοιπόν, είναι πολύ πιθανόν να δούμε, κυρίες και κύριοι, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εάν τον Ιανουάριο, προσέξτε, εάν τον Ιανουάριο γίνουνε, συμμετέχει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εκλεγεί πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας, αν, είναι, αν δεν είναι δόκιμος ο όρος πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας, ζητάω συγγνώμη, δεν είμαι πρόχειρος αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς ο πρόεδρος της Γερμανίας. Λοιπόν, εάν είναι η Ούρσουλα, τότε χειρεύει η θέση της Κομισιόν και θα πρέπει το Μάρτιο μήνα, που θα παραιτηθεί η Ούρσουλα για να λάβει καθήκοντα Προέδρου Γερμανίας, θα πρέπει η Κομισιόν να εκλέξει τον νέο της Πρόεδρο. Εκεί λοιπόν τώρα το Μάρτιο υπάρχουν πολλοί που θέλουν τον Μητσοτάκη και τον θέλουν ηγέτες, Ευρωπαίοι ηγέτες. Του βγάζουν το καπέλο, βρε αδερφέ. Το αν έγινε ο Πιερακάκης πρόεδρος του Eurogroup, έγινε και το ζήτησε ο Μητσοτάκης. Η παρέμβαση Μητσοτάκη ήταν που έκανε τότε. Και ειδικά στον πρόεδρο του Λαϊκού Κόμματος. Εκεί μετράει πάρα πολύ. Μετράνε πολύ αυτές εδώ. Και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι πολύ ισχυρό. Σου θυμίζω ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κόμματος είναι κολλητός του Μητσοτάκη. Κάθε τόσο έρχεται Αθήνα. Μην βλέπεις που δεν παίρνει δημοσιότητα το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ πιθανόν, κυρίες και κύριοι, να δούμε στην θέση του επικεφαλής της Κομισιόν, δηλαδή της Ευρώπης όλης, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και φαντάζομαι πως θα του αρέσει κάτι τέτοιο. Θα μου πει κάποιος, α, και τι θα γίνει στην Ελλάδα?
1: Υπάρχει αυτό το ερώτημα.
0: Εδώ. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εκλέξει Νέα Δημοκρατία νέο αρχηγό. Και αν εκλέξει, παραδείγματος χάρη, λέω τώρα εγώ, ένα Δέντια, π.χ. και οι Καραμαλίδες και οι Σαμαράδες και όλοι μπαίνουν κάτω από το ίδιο σκέπαστρο, κάτω από την ίδια ομπρέλα. Πάει, τελείωσε. Η Νέα Δημοκρατία πάει στο 40-45% που ήταν και παλιά, ας πούμε. Και θα έχει. Δεν θα έχει και αντίπαλο, δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία, με τα χάλια που έχει αντίπαλο. Μα εδώ με το Μητσοτάκη δεν έχει αντίπαλο. Πόσο δε μάλλον, ας συμβούν όλα αυτά και ο Μητσοτάκης θα είναι εντωμεταξύ, προσέξτε, ο επικεφαλής Ευρώπης. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει? Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα μας? Να έχεις Έλληνα Προέδρο της Κομισιόν. Χώρια του ότι ο Μητσοτάκης έχει άριστες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχουν διαταραχθεί το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Είδατε, ο Τραμπ καταχαιριάζει κάθε τρεις και λίγο την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Με το Μητσοτάκη, ξέρεις, θα πει ο Τραμπ, επιτέλους ένα σωστός ηγέτης, να πούμε, άντε να σμίξει πάλι η Δύση να γίνει ένα. Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, το θέμα είναι από πολλές πλευρές.
1: Και τώρα θέλει και άλλη θητεία ο Τραμπ.
0: Αυτό δεν έχει δικαίωμα να το κάνει, με βάση το Αμερικανικό Σύνταγμα.
1: Ναι, το είδα,
0: μην ξεφεύγουμε από την ουσία, δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Το ότι ο Τραμπ, το ότι και ο Ερντογάν θέλει να έχει και άλλη θητεία, τα συντάγματά τους λένε όχι. Τώρα, αν κάνουν λαθροχειρίες και παραβιάσουν τους συνταγματικούς τους χάρτες, τι να πω. Αυτό είναι άξιο της τύχης, άμα παίζουν με το Σύνταγμα. Είπα Σύνταγμα. Είπα Σύνταγμα. Και τώρα μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε μια σωστή αναθεώρηση του Συντάγματος και βλέπουμε τώρα τον κάθε Αδρουλάκη και τον κάθε άντε να μην χαρακτηρίσω εκεί πέρα μέσα στη Βουλή. Καλά, είναι κατώτερη των περιστάσεων. Μιλάμε δηλαδή μετριότητες. Μετριότητες. Κατώτερη των περιστάσεων. Αλήθεια. Είναι λυπηρό. Πότε θα έχει πάλι ξανά η ευκαιρία η Ελλάδα? Η Ελλάδα, να ξέρετε ότι είναι η μοναδική χώρα στον ελεύθερο κόσμο, στον ελεύθερο κόσμο, που δεν έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. είναι η Ελλάδα. Ξέρετε ποιοι δεν έχουν μόνο? Η Κορέα, η Βόρεια Κορέα, το κομμουνιστικό καθεστώς, η Κούβα και η Ελλάδα. Ρε δεν ντρέπεστε ρε. Ρε δεν ντρέπεστε.
1: Πόσα χρόνια μεγάλη πληγή.
0: Ρε δεν ντρέπεστε και να... Αλλά τι το... γιατί τον αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα ρε παιδιά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο Ανδρουλάκης. Τι σχέση έχει τώρα αυτή η αντίληψη του Ανδρουλάκη, αυτή η μετριότητα, η πολιτική μετριότητα με, την, με το Πασόκ, το οποίο έβαλε πραγματικά πολλά λιθαράκια να πούμε κατά το παρελθόν. Θα μου πείτε, μόνο ο Ανδρουλάκης είναι. Το Γεωργάκη ο Παπαντρέου ο ΓΑΠ τι έκανε? Άλλο καίκι με πατάτες κι αυτός. Ενώ έλεγε ναι, ναι, ναι το 2000, την τελευταία στιγμή την έκανε Αλεβουζόν και πάλι ξανά. Είδε τότε ο μεγάλος ο Βενιζέλος, ο Ευάγγελος με τα αμελητή και με όλες αυτές τις χημίες του να πούμε πέρι των συνταγματικών πραγμάτων και έφτιαξε τελικά αυτό το άρθρο του για την κάλυψη των υπουργών και πάει λέγοντας. Όλα έχουν υπογραφή Πασοκάριος από κάτω. Και τώρα ο Ανδρουλάκης αντί να το εξυγχρονίσει το κόμμα του, ο Σιμίτης ο καημένος η αλήθεια, ήταν ένας εξυγχρονιστής. Πήγαν να του βγάλουν τα μάτια, το φάνε όλοι εκεί, οι συνδικάλες, οι σταμολοκολάδες, θυμάμαι τότε. Πάω πήγε ο Γιαννίτσης να κάνει ένα νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό, το οποίο θα μπορούσε πραγματικά να λύσει το μέλλον ασφαλιστικά της χώρας και να μην πέφταμε σε αυτές τις κατηγορίες κατρούγκαλου και όλα αυτά τα οποία έχουμε υποστεί. Α, το φάγανε τότε οι συνδικαλιστές του Πασόκ. Και αναγκάστηκε να κάνει πίσω. Και ο Σιμίτης θα πέφτε, θα τη ρίχνανε την κυβέρνηση του Σιμίτη. Ναι. Στα μουλοκολάδες βγαίνει ο Παπλίδης από το αυτό και του έρχεται το αυγό να πούμε στη μούρη. Ο Θεός χωρέσει του τέλη να πούμε. Ήτανε τότε για αυτά εδώ πέρα. Έτσι. Ο άλλος, οι συνδικαλιστάρες, οι συνδικάλες της ΔΕΗ, ο Γιάννης Παπαντονίου, εκεί μέσα δρώθηκε. Ό,τι ώρα γουστάρανε, πηγαίνανε, μάγκεσε, μπαμ, κατέβαζαν το διακόπτη κάτω. Στο σκοτάδι η περιοχή. Τι έγινε ρε παιδιά, απεργία. Μα τα ψυγεία, μα τα νοσοκομεία. Ρε μαδρε, απεργία. Γκάπ, κάτω διακόπτης. Κατάλαβε τώρα γιατί μιλάω. Αυτό το συνδικαλισμό τον εξέδρεψε το Πασόκ. Και τον έκανε και ένα από τους πυλώνες, λέει, της δημοκρατίας. Αυτή τη μορφή στο συνδικαλισμό. Ξεφύγαμε. Από αλλού ξεκινήσαμε, αλλού πήγαμε, πήραμε βόλτα τώρα όλα. Λοιπόν, γι' αυτό κρατήστε το και αυτό που είπαμε τώρα για το Μητσοτάκη. Έτσι. Τώρα. Ως προς τα άλλα, δεν έχω και χρόνο, πρέπει να βγάλουμε τον καλεσμένο μας. Λοιπόν, τι να πω τώρα, από πού να πιάσω, για τη ΔΕΙΑΡ και πάει λέγοντας και τα λοιπά. Θα τα αφήσω όμως, θα τα αφήσω τώρα. Έλεγα λοιπόν το εξής. Έβλεπα λοιπόν την μέτρηση και είπα, έκανα αυτές τις σκέψεις. Προσέξτε όμως τώρα κάτι. Είδα όμως και την άλλη μέτρηση, τη interview, η οποία πραγματικά με προβλημάτισε και με προβλημάτισε πάρα πολύ. Υπάρχει ένα ερώτημα μέσα, λέει, πόση εμπιστοσύνη έχετε στους παρακάτω θεσμούς. Προσέξτε κυρίες και κύριοι, το θέμα είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Αυτή την ώρα τολμώ να πω ότι μιλάμε, εγώ τουλάχιστον έτσι, όταν είδα τα αποτελέσματα αυτής της μέτρησης, δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά δεν νομίζω ότι θα τα δημοσιοποιούσε ή όποια εταιρεία δημοσκοπήσεων αν δεν είχαν βάση. Έτσι. Και βλέπουμε στρατός. Το ερώτημα επαναλαμβάνω είναι πόση εμπιστοσύνη έχετε στους παρακάτω θεσμούς. Προσέξτε το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Ο στρατός εμπιστοσύνη έχει το 62%, δηλαδή 38%, και προσέξτε είναι το πιο θετικό αποτέλεσμα αυτό. Δηλαδή το 38% των Ελλήνων δεν έχει εμπιστοσύνη στο στρατό ή είναι επιφυλακτικό απέναντι στο στρατό. Το κόκκινο τι είναι? Λίγο ή καθόλου, δηλαδή δεν έχω εμπιστοσύνη. Το 32% και 6%, δηλαδή 38% σύνολο έχει αρνητική εικόνα, Βασίλη. Στο στρατό, παρά τον εξυγχρονισμό, παρά. Την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων κτλ. Σύστημα υγείας. Το 38% έχει θετική εικόνα. Το 61% δεν έχει θετική εικόνα. Ενώ αυτοί που πάνε στα νοσοκομεία και βγαίνουν έξω, βλέποντας τα ερωτηματολόγια τα οποία απαντούν, εκεί βλέπουμε ότι οι βαθμολογίες είναι αρκετά υψηλές.
1: Το 38 λοιπόν.
0: Άρα το 38 είναι αυτό που πηγαίνει και έχει τη θετική εικόνα. Προσέξτε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίες και κύριοι, μόλις το 37% έχει εμπιστοσύνη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 61% δεν έχει. Δηλαδή, αν γινόταν ένα δημοψήφισμα μέσα ή έξω από την Ευρώπη, το 61% κάτι μου θυμίζει. Ήτανε το όχι. Ήτανε το ναι, του Τσίπρα τότε. Χούθη θα γίνουμε τελικά. Η εμένη πρέπει να είναι η Ελλάδα. Εκεί μας αξίζει. Άντε στην καλύτερη περίπτωση να βάλω κάτι παραπάνω. Να πάμε Αφγανιστάν. Εκεί μας αξίζει, ρε παιδιά. Στην αστυνομία το 35% έχει θετική εικόνα των Ελλήνων. Στη δικαιοσύνη, όχι στις ανεξάρτητες αρχές, κρατήστε το αυτό. Γιατί εδώ πρέπει να είμαστε και λίγο άσχετοι. Στις ανεξάρτητες αρχές έχει 32% εμπιστοσύνη και στη δικαιοσύνη έχει 23%. Δηλαδή ποιες είναι οι ανεξάρτητες αρχές, αν τους ρωτείς αυτούς που απήντησαν, αμφιβάλλω αν γνωρίζουν ποιες είναι οι ανεξάρτητες αρχές. Διότι αν εξαιρέσουμε μερικές πολύ βασικές τύπου Εθνικού Συμβουλίου, Ραδιοτηλεόραση και τα λοιπά, ξέρω εγώ καταναλωτή και αυτά εδώ πέρα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ο κόσμος. Και όμως, ελαφρά την καρδία 32 και στη δικαιοσύνη, κυρίες και κύριοι, μόλις το 23%. Είμαστε κράτος δικαίου και έχουμε εμπιστοσύνη το 23% μόνον στη δικαιοσύνη. Ο Θεός και ο Κύριος. Στην Εκκλησία, κυρίες και κύριοι, έχει το 21% εμπιστοσύνη. Έχουν μπερδέψει τώρα τους λειτουργούς της Εκκλησίας με την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ενός του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αν εννοούν τους λειτουργούς, εκεί το κατανοώ. Δηλαδή το Παπαδαριό που λέμε. Πάμε παρακάτω. Στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, εμπιστοσύνη έχει μόλις το 17%. Ο Θεός και ο Κύριος. Και ηχεί ακόμα στα αυτιά μου εκείνο το σύνθημα να καεί το μπουρδέλο η Βουλή. Έτσι δεν φώναζα. Τι ντροπή, Παναγιά μου. Τι ντροπή, Θεέ μου. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους άρχοντες, στους τοπικούς, μόλις το 17%. Και τώρα κρατηθείτε. Στα κόμματα που είναι ο μεγαλύτερος πυλώνας, ο πιο σημαντικός πυλώνας της δημοκρατίας, έχουν εμπιστοσύνη μόλις το 8% των Ελλήνων. Δεν ξέρω. Εδώ σηκώνει τα χέρια ψηλά. Έχω την εντύπωση, κυρίες και κύριοι, ότι δεν είναι φυσιολογική αυτή η περίοδος την οποία βιώνουμε, όταν υπάρχουν τέτοια αποτελέσματα. Γι' αυτό ζητήσαμε, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε και να μας καταθέσει την άποψή του ένας εκ των κορυφαίων πολιτικών επιστημόνων της χώρας μας, είναι ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουσούλη.
2: Καλημέρα, κύριε Λουίζο. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα σε όλους.
0: Πώς είδατε εσείς τα αποτελέσματα αυτής της
2: μέτρησης? Σας ακούω να περιγράφετε την έρευνα, έτσι, τις απορίες σας, την έκπληξή σας, αλλά εκτιμώ ότι είναι μια έρευνα κοντά στην πραγματικότητα. Και το πιο σημαντικό από όλα τα οποία αναφέρεται και καταγράφεται στην έρευνα είναι το χαμηλό ποσοστό της εμπιστοσύνης στα κόμματα. Γιατί τα κόμματα είναι, όπως είπατε, ο πυλώνας της δημοκρατίας, πώς τους χαρακτηρίσατε. Το θεμέλιο της δημοκρατίας. Χωρίς κόμματα δεν υπάρχει δημοκρατική λειτουργία, χωρίς κόμματα δεν υπάρχει πολιτική ζωή καν. Άρα λοιπόν η χώρα έχει βαθύ πρόβλημα εμπιστοσύνης. Δεν είναι απλώς μια κρίση εμπιστοσύνης όπως μιλάμε καθημερινά. Είναι μια κρίση υποβάθρου, μια κρίση θεμελίου. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, κύριε Λουίζο, στη διαδρομή τους από τα πρώτα βήματα, είναι το πρόβλημα της συνύπαρξης. Πώς θα συνυπάρχουν ειρηνικά μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο θα εγγυάται στοιχειωδώς τα δικαιώματα του ατόμου και θα καθιστά δυνατή την κοινωνική λειτουργία, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες στη διαδρομή. Από την άμυνα που την καλύπτει ο στρατός, μέχρι κάτι το οποίο είναι απολύτως θεμελιώδες, η απόδοση δικαιοσύνης. Πώς δηλαδή οι άνθρωποι θα λύνουν τις διαφορές μεταξύ τους και δεν θα σκοτώνονται, πώς θα αποφύγουν, λέει, τον εμφύλιο πόλεμο. Η χώρα σήμερα βρίσκεται σε μια πολιτική παθολογία με βάση την καταγραφή της δημοσκόπησης αυτής του πίνακα αυτού που διαβάσατε. Σημαίνει ότι η εμπιστοσύνη απουσιάζει από τη χώρα και πρέπει να ανακτηθεί. Και το βασικό, κατά τη γνώμη μου, πρόβλημα της χώρας δεν είναι ούτε τα οικονομικά της ούτε άλλα ζητήματα, είναι το πρόβλημα αυτού που επιφανειακά ονομάζουμε κρίση εμπιστοσύνης. Το ζήτημά μας είναι σήμερα η ανάκτηση της εμπιστοσύνης, προκειμένου τα πράγματα να πάνε λίγο καλύτερα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου για την καταγραφή αυτή.
0: Κοιτάξτε, αυτό όμως τώρα εμένα με στεναχωρεί και με προβληματίζει συνάμα, διότι κάπως έτσι είχαν, πρέπει να είχαν τα πράγματα τότε το 2010, όταν μπήκαμε πλέον να πούμε μέσα σε εκείνο το χαοτικό, να πούμε, μοντέλο στήριξης υποτίθεται των θεσμών. Υπήρχε τότε έλλειμμα, σοβαρό έλλειμμα, και μάλιστα με άκομψο ίσως και πολύ σκληρό τρόπο ανέφερα το σλόγγαν εκείνης εποχής, να πούμε, για την Βουλή και για το πώς έβλεπαν, ας πούμε, τα πολιτικά πράγματα. Δεν διαφέρει, βλέπω, πολύ από τα σημερινά.
2: Η κατάσταση έχει επιθυνωθεί,
0: Μα έχουν βελτιωθεί όμως του κόσμου οι δείκτες. Έχουμε φύγει από την κρίση, τα εισοδήματα των πολιτών. Πάλι με η ίδια έρευνα, αυτά δείχνει ότι είναι ανεβασμένα. Δηλαδή δεν έχουμε καμία σχέση με εκείνα τα συμπτώματα της χρεοκοπίας, της επικινδυνότητας πτώχευσης και πάει λέγοντας. Σήμερα τα πράγματα τα έχουμε ξεπεράσει. Η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλή μοίρα. Είναι δυνατόν ο στρατός να έχει τόσο μεγάλο κενό, να είναι μόλις το 62% να το εμπιστεύεται κανείς, όταν σήμερα η Ελλάδα έχει τα πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα? Δεν μας τα περιέγραφε και ο Ναύαρχος, ο κύριος Εγκολφόπουλος. Είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια, ας πούμε, απόσταση από την άποψη την οποία έχει ο Έλληνας πολίτης?
2: Τώρα επικαλείστε, επιτρέψτε να σας διακόψω, τεχνικά ζητήματα. Δηλαδή επικαλείστε μια καλή κατάσταση της οικονομίας, και είναι πράγματι έτσι, μια βελτίωση των εξοπλισμών που έχει πράγματι επιτευχθεί στην Ελλάδα και μάλιστα με θεαματικό τρόπο. Αλλά οι άνθρωποι δεν αξιολογούν μόνο με αυτά τα κριτήρια. Αξιολογούν συνολικά με το κατά πόσο οι διαχειριστές αυτών των ζητημάτων εμπνέουν εμπιστοσύνη. Δηλαδή αν οι εκλεγμένοι, από το λαό έχουν βγει οι εκλεγμένοι, εμπνέουν εμπιστοσύνη στο ότι διαχειρίζονται σωστά τα πράγματα ή μπορεί να διαχειριστούν ζητήματα εθνικής άμυνας, για παράδειγμα αν μιλήσουμε για το στρατό, ή το πώς δεν έχουν μεριμνήσει ώστε να λειτουργεί πιστικά η δικαιοσύνη. Άρα η κριτική που ασκείται είναι μια συνολική κριτική, γιατί η άρνηση της εμπιστοσύνης είναι μια κριτική στην πραγματικότητα, στην πολιτική λειτουργία και στο λεγόμενο πολιτικό σύστημα. Είναι μια καθολική κριτική. Τώρα αν σε ένα επιμέρους ζήτημα τα πράγματα πάνε καλά ή πολύ καλά ή ακόμη και θαυμάσια, αυτό δεν αρκεί για να αλλάξει τη συνολική αποτίμηση των πραγμάτων από το μέσο σύγχρονο Έλληνα.
0: Μα βλέπω...
2: Υπάρχει μια κρίση πάνω που συνδέεται με τη λειτουργία των θεσμών, με τα πρόσωπα που οδηγούν τους θεσμούς και δίνουν ζωή στους θεσμούς, και φυσικά από την εικόνα που διαμορφώνεται μέσα από την πολιτική σύγκρουση γύρω από τους θεσμούς.
0: Εγώ έχω την εντύπωση πάντως ότι, επειδή βλέπω όλες τις μετρήσεις, στα περισσότερα θέματα υπάρχει θετικό πρόσημο. Και στην οικονομία και στα κοινωνικά ζητήματα και σε θέματα υγείας, λόγω χάρη. Παντού υπάρχει θετικό πρόσημο. Παντού γίνονται βελτιωτικές κινήσεις. Όχι βεβαίως, δεν μπορεί να μην είναι οι άριστες, αλλά πάντα στη λογική του ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, πάντα θα υπάρχουν προβλήματα, πάντα θα υπάρχουν αιτήματα. Όμως, τηρουμένων των αναλογιών και συγκρίνοντας, παραδείγματος χάρη, την θέση σήμερα της χώρας με το παρελθόν, νομίζω ότι είμαστε σε κάπως καλή κατάσταση. Από την άλλη μεριά, αυτό που δεν είναι καλό πραγματικά είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το πολιτικό μας σύστημα, κύριε Κουσούλη. Διότι ενώ έχουμε ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο κρατά τις όποιες δυνάμεις του, εν πάση περιπτώσει, και αυτό λαβωμένο είναι, αλλά κάτι είναι, έστω στο 30% το δείχνουν, έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία είναι κατακερματισμένη, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι είναι... λειτουργεί με έναν τρόπο που πολλές φορές ξεπερνάει, ξέρω εγώ, έτσι, τη σοβαρότητα. Δηλαδή με πολύ τοξικότητα, πολύ fake news κτλ. Και γι' αυτό άλλωστε τη βλέπουμε και καθυλωμένη. Άλλος πώς, δεν ξέρω, ποια είναι η δική σας άποψη πάνω σε αυτό?
2: Οι άνθρωποι, ο καθένας και ο χωριστά δηλαδή, παρατηρεί την πραγματικότητα και την κρίνει με τα δικά του κριτήρια. Όλα αυτά που λέτε είναι ακριβώς έτσι. Η χώρα έχει βελτιωθεί σε εξωτερικούς δείκτες. Υπάρχουν όμως και πλευρές των πραγμάτων που οδηγούν τους ανθρώπους σε αυτές τις απαντήσεις. Δηλαδή στην κρίση, σε απαντήσεις που αντανακλούν και αποκρισταλώνουν την κρίση εμπιστοσύνης. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το ζήτημα της διαφθοράς. Όλα αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σωστά. Αλλά όταν εγκαθίσταται η εικόνα που κατά ένα μέρος είναι και άδικη, αλλά είναι όμως και πραγματική, ότι υπάρχει διαφθορά στη χώρα, αυτό πόσο βαραίνει στην κρίση των ανθρώπων. Των ανθρώπων οι οποίοι ζουν την καθημερινή του ζωή, έχουν περιορισμένα εισοδήματα, προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα και ενώ αποδέχονται και παρατηρούν ότι μπορεί σε διάφορα μέτωπα τα πράγματα να βελτιώνονται, αυτή η εικόνα της διαφθοράς τους προβληματίζει, τους τραυματίζει και τους πληγώνει και ενδεχομένως από εκεί προκύπτουν απαντήσεις αυτού του είδους. Δηλαδή κρίση στην εμπιστοσύνη, η κρίση που συνοδεύει τη δικαιοσύνη. Όπως είπατε, 23% είναι πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό για μια κοινωνία. Δηλαδή το μεγάλο ποσοστό να πιστεύει ότι δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη στη χώρα. Πρώτον, δεν είναι ακριβές, αλλά ταυτόχρονα αντανακλά και μια πραγματικότητα προβλημάτων που συνοδεύουν την δικαιοσύνη στη χώρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι συνηθίζουμε με ορισμένους εξωτερικούς δείκτες να λέμε ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα και συχνά πάνε καλύτερα. Η αποτίμηση όμως και η αξιολόγηση δεν γίνεται μόνο με αυτά τα δεδομένα. Γίνεται με τη συνολική εικόνα που αποκομίζουν οι άνθρωποι από την καθημερινή ζωή τους στη σύγχρονη Ελλάδα. Και φαίνεται ότι αυτή η συνολική εικόνα είναι τραυματισμένη και πάσχει. Έτσι εξηγώ τις απαντήσεις σε αυτή την έρευνα.
0: Βέβαια, εδώ δεν ξέρω κατά πώς θα μπορούσε να προσθεθεί και κάτι επιπλέον, ας πούμε, ότι επειδή το πιστεύουν αυτό οι πολίτες, δεν σημαίνει ότι έχουν και δίκιο.
2: Ναι, εμείς μιλάμε τώρα για τις απαντήσεις τους. Για, το
0: για,
2: πώς,
0: για, είναι τώρα, για το αν έχουν δίκιο ή όχι, αυτό είναι άλλη ιστορία.
2: Ναι. Είναι ένα άλλο, άλλη συζήτηση άλλο, αυτή. Μεγάλο, μπορεί το δίκιο να ανοίξει στον έναν και οι 99 να έχουν λάθος. Αλλά μιλάμε για την πρόσληψη της πραγματικότητας όπως σήμερα καταγράφεται από τις σύγχρονες Έλληνες.
0: Εσάς σας εκπλήσει αυτό το αποτέλεσμα αυτού του πίνακα?
2: Όχι καθόλου, κύριε Λουίζα, δεν με εκπλήσει καθόλου.
0: Το περιμένατε λίγο πολύ.
2: Ναι, ναι, η κρίση εμπιστοσύνης διαπερνά όλες τις κοινωνίες. Δεν μπορεί καθολικά ένα κοινωνικό σώμα να αποδέχεται τα πάντα. Ναι. Δεν μπορούν όλοι δηλαδή να πούν ότι ο στρατός είναι κάτι ιερό και τέλειο στο οποίο θα σταθούμε με προσοχή. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό.
0: Έχει όμως πολύ μεγάλη, παρά το ότι είναι το υψηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνης, το 62, το 38, αυτό είναι που μετράει.
2: Ναι, ασφαλώς και αυτό είναι υψηλό. Ταυτόχρονα τώρα αυτή η περιγραφή που κάνατε τα ποσοστά της δημοσκόπησης δηλαδή, έχει μέσα του μια συνολική αντίφαση. Δηλαδή ακόμη και αυτοί οι 62% που εμπιστεύονται το στρατό, πως ταυτόχρονα έχουν τόση μικρή εμπιστοσύνη στα κόμματα που είναι οι διαχειριστές του στρατού?
0: Εδώ, τώρα, δεν είναι μια εδώ θα πρέπει να κάνουμε κριτική τώρα στους πολίτες.
2: Και εδώ πολίτες... δεν είναι μια αφηρημένη κατάσταση ο στρατός. Ο στρατός έχει μια συγκεκριμένη συγκρότηση, ένα αν το δούμε ως διοικητικό σχήμα, αλλά διευθύνεται πολιτικά. Αν χρησιμοποιηθεί σε κάποια στιγμή κινδύνου η άμυνας, πολιτικά θα διευθυνθεί, έτσι δεν είναι? Από εκλεγμένους αντιπροσώπους.
0: Να σας ρωτήσω ένα τελευταίο, κύριε Κουσούλη.
2: Άρα οι αντιφάσεις είναι βαθιές. Συνηθίζουμε σε πολλές μετρήσεις τις αντιφάσεις.
0: Σωστό. Είναι τελικά ο ελληνικός λαός είναι ιερή αγελάδα και δεν πρέπει να την ακουμπάμε? Πάντα έχει δίκιο δηλαδή? Είναι θεόπεμπτος, είναι σοφός σε ό,τι λέει, ας πούμε, ό,τι αποφασίζει?
2: Όχι, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Αυτά τα λένε άνθρωποι που υμνούν το λαό προκειμένου να αποσπάσουν την αγάπη του.
0: Δημαγωγοί και λαϊκιστές, έτσι.
2: Κύριε Λοΐζο, είναι πάντα προσωρινή αυτή η αγάπη, να ξέρετε.
0: Λοιπόν, γι' αυτό μ' αρέσετε, γιατί για όλα έχετε απαντήσεις, να πούμε.
2: Το ζήτημα είναι το εξής, ότι μιλάμε για μια χώρα η οποία, να πάμε λίγο στα πιο δύσκολα, είναι κοινωνικά και πολιτικά καθυστερημένη, δηλαδή δεν έχει τη δυνατότητα ή αρνείται να κάνει το βήμα κατανόησης της πραγματικότητάς της.
0: Ναι.
2: Ένας λαός ο οποίος αρνείται να δει τον εαυτό του όπως πραγματικά είναι, βρίσκεται μέσα σε καταγραφές όπως αυτή που διαβάσατε, η οποία συνοδεύεται από πάρα πολλές αντιφάσεις, όπως και η σύγχρονη ελληνική κοινωνία.
0: Και τώρα μου έχουν στείλει και στο control, το από ό,τι βλέπω εδώ το έχουν στείλει, πέθαναν, λέει, μεταξύ του 500 π.Χ. και 322 π.Χ. Δηλαδή θέλουν να δείξουν δηλαδή ότι το DNA των Ελλήνων είναι τέτοιο. Που δείτε εδώ τώρα, αγαπητοί μου φίλοι. Πυθαγόρας 80 ετών σε εξορία από πείνα. Μιλτιάδης 65 ετών στη φυλακή. Αριστίδης, ο δίκαιος είναι αυτός, 72 χρόνων στην εξορία. Όταν ρώτησα τους Αθηναίους, λέει, τι σας έχει κάνει, λέει, δεν βαρεθήκαμε να τον ακούμε ότι είναι δίκαιος. Λοιπόν, Θεμιστοκλής 66 ετών σε εξορία. Εσχύλος 69 χρόνων σε εξορία. Περικλής, 66 χρόνων, είναι ο χρυσός αιώνας στο Περικλή. Κατηγορήθηκε για σκάνδαλο και πάει λέγοντας, είναι ολόκληρη ιστορία εδώ. Φιδίας, 72 χρόνων στην εξορία. Ηρόδοτος, 59 χρονών σε εξορία. Ικτίνος, 58 χρονών σε εξορία. Σοφοκλής, 90 ετών σε εξορία από πείνα. Ευρυπίδης, 74 ετών σε εξορία. Αλκιβιάδης, 48 χρόνων σε εξορία. Σοκράτης, 71 ετών, ήπιε το κόνιο. Θουκυδίδης, 64 χρονών σε εξορία. Αριστοφάνης, 61 ετών σε εξορία από πείνα. Πλάτων, 80 χρόνων σε εξορία. Ισοκράτης 99 χρόνων σε εξορία. Δημοσθένης 62 χρόνων πήρε δηλητήριο. Να προχωρήσω, δεν προχωρώ παραπέρα, κύριε Κουσούλη.
2: Και ο φίλος σας έστειλε αυτή την πληροφορία, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όλες όμως οι περιπτώσεις έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Η κάθε περίπτωση έχει το δικό της χαρακτηριστικό. Οι κοινωνίες εκείνες ήταν διαφορετικές από τις δικές μας κοινωνίες, λειτουργούσαν απολύτως διαφορετικά, ήταν σε ορισμένες πλευρές τους αξιοθαύμαστες κοινωνίες, οι οποίες μπορούσαν και να τιμωρούν, δηλαδή μπορούσαν με βάση κάποια κριτήρια να στέκουν ακόμη και εις βάρος του εαυτού τους υπέρ των κριτηρίων. Θα σας πω ένα παράδειγμα που συνδέεται με αυτά που αναφέρατε μόλις, αν έχουμε λίγο χρόνο. Το 406 π.Χ., λίγο πριν από το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου, και ενώ οι Αθηναίοι είχαν κερδίσει μια συγκλονιστική ναυμαχία εναντίον των Σπαρτιατών στις Αργινούσες, οι Αργινούσες ήταν μικρά νησάκια τα οποία δεν υπάρχουν πλέον, έχουν καλυφθεί από το νερό.
0: Βάλτε και τον πίνακα, κύριε Καλπακίδη, να φαίνεται στην τηλεόραση, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
2: Οι Αθηναίοι λοιπόν κέρδισαν την ναυμαχία στις Αργινούσες. Επειδή όμως οι στρατηγοί, οι ναύαρχοι, οι στρατηγούς τους λέγανε τότε, επειδή είχε φρουτούνα, θαλασσοταραχή, εγκατέλειψαν τους ναυαγούς και τους νεκρούς, την επομένη θα εκτελεστούν όταν θα επιστρέψουν στην Αθήνα, γιατί δεν έκαναν το καθήκον τους, δηλαδή δεν πνίγηκαν και αυτοί με τους ναυαγούς και τους νεκρούς και συνεπώς πρόντισαν για τη διάσωσή τους. Επειδή έγινε αυτό, η Αθήνα έχασε τον Πελοποννησιακό πόλεμο μετά τις Αργινούσες. Ήταν δηλαδή κοινωνίες που λειτουργούσαν διαφορετικά και κυρίως σήκωναν το βάρος του εαυτού. Σήμερα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Κουσούλη μου. Σας
2: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα για το όσο μας είπατε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, Βασίλη μου, αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς. Πάντως για τον. Αυτό ήταν φοβερό για τον Αριστείο το δίκαιο. Η απάντηση που δόθηκε και αυτό είναι καταγεγραμμένο, ξέρετε. Ιστορικά αυτό πατάει γερά, δεν είναι δηλαδή. Γιατί λετών. Βαρέθηκαν να ακούμε ότι είναι δίκαιος.
1: Εντάξει. Okay.
0: Θέλαν την αδικία. Αχ, Θεέ μου, μετά μου λες εμένα. Γι' αυτό το πρώτο που σας είπα, ότι ο Μητσοτάκης θα πάει σε καμιά κομισιόν. Μα το ξέρεις αυτό. Βέβαια. Και θα είναι ηγέτης όλης της Ευρώπης. Φίλε, κάτσε τώρα εδώ. Ασχολείται τώρα με τον Ανδρουλάκη και. Εντάξει. Λοιπόν. Με το Τσίπρα. 20% Τσίπρα. 17%. Μιλάμε τώρα δηλαδή. Αυτό το οποίο έκανε ο Μητσοτάκης όταν πήρε την Ελλάδα είχε ακόμα capital control. Το ξεχάσατε αυτό. Έφτιαξε μια χώρα. Την έκανε αστακό. Την έκανε. Ανέβασε τα εισοδήματα. Έφτιαξε. Και κάνονται τώρα και μιλά τώρα Ανδρουλάκη. Τους δίνει τώρα η δυνατότητα να φτιάξουν ένα σύνταγμα πραγματικά πολιτισμένο, δυτικού τύπου, με τα παιδιά, να μην φεύγουν τα παιδιά να αιμορραγεί η οικονομία μας, να πηγαίνουν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν, να φεύγει του κόσμου το χρέο. Κομπλεξικά πράγματα, κομμουνιστικά πράγματα, τα οποία αναχρονιστικά πράγματα, εκεί κολλημένοι. Λοιπόν, κάθομαι τώρα εγώ και γίνομαι κακός, έστω και με αυτούς τους λιγοστούς ανθρώπους που πιστεύουν αυτά τα. Γιατί κάθομαι και τα λέω τώρα έτσι, φόρα παρτίδα όλα να πούμε, τα ρίχνω και ξέρω, δημιουργώ και αντιπάθειες και τα λοιπά. Έχω τώρα εγώ τώρα κανένα λόγο τώρα να στεναχωρώ. Αλλά αυτός είναι ο ρόλος. Αυτό είναι ο ρόλος ενός ανθρώπου που βρίσκεται πίσω από ένα μικρόφωνο. Να λέει την αλήθεια, Βασίλη. Όχι να υποκρίνεται και να χαϊδεύει τα αυτιά. Εσύ πιστεύεις τώρα σε αυτόν εδώ το λαό. Χωρίς να πιστεύεις σε αυτόν τον λαό τώρα. Και μιλάμε, αυτός εδώ ο λαός τώρα. Είναι δυνατόν τώρα ρε, ο Περικλής ρε, ο χρυσούς αιώνας του Περικλέως να πούμε που... Τι καθόμαστε τώρα και συζητάμε τώρα έτσι. Και αυτά που λένε τώρα του Μητσοτάκη τα λέγανε τότε για τον Περικλή. Αυτή είναι αντιπολίτευση. Είναι τα τρωτά της δημοκρατίας. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Δηλαδή εδώ ο άλλος είναι αγρίκος. Όταν λέμε αγρίκος, αγρίκος. Γενικά ένας πολίτης, έτσι. Ο οποίος δεν ξέρει να μιλήσει, δεν ξέρει να γράψει. Ναι ρε παιδί μου, και πέραν τον άλλο, όχι ότι δεν πήγε σχολείο να μάθει γράμματα, αλλά γενικώς είχε μία αμορφωσιά το περιβάλλον, το οικογενειακό κύκλωμα εκεί που κινήθηκε κτλ. Δεν το βοήθησαν να αναπτύξει, να καλλιεργήσει, εν πάση περιπτώσει, να πούμε το πνεύμα του. Αυτός ο άνθρωπος έπρεπε και αυτός να πήγαινε στο καφενείο. Πήγαινε στο καφενείο και το μόνο που έκανε ήταν να βρίζει και να τσακώνεται με τους άλλους. Έφερε, ας πούμε, τον αυτό και αν έπαινε και καμιά σούμα παραπάνω, να πούμε, τα έκανε λαμπόγιαλα μέσα. Μέχρι εκεί ήταν, ας πούμε, η όλη του ενέργεια. Αυτός τώρα ο άνθρωπος έχει πρόσβαση στα social media. Γράφει στο Facebook, γράφει στο Twitter, γράφει όπου θέλετε. Και έχει άποψη για όλα. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Αυτός, και ξέρετε πόσοι σαν αυτόν υπάρχουν τέτοιοι. Σε αυτούς πας να ψαρέψεις, ρε Ανδρουλάκη και κύριε Τσίπρα. Αυτούς έχετε ανάγκη από πελατεία, από πελάτες. Αυτοί όμως ψηφίζουν. Γιατί ακριβώς σου λέει, αυτό λένε. Μα αφού ψηφίζουν, λέει. Σε αυτό θα απευθυνθώ και σε αυτό. Και το θεωρώ, σου λέει, πιο βολικό, γιατί αυτό θα το φέρω κοντά μου. Ενώ εσένα, σου λέει, ρε μάγκα που ασκείς κριτική, δεν μπορώ να σε φέρω κοντά μου. Γιατί εσύ, σου λέει, είσαι διαβασμένος, παρακολουθείς κάποια πραγματάκια παραπάνω και δεν μπορεί. Μπορεί να ξέρεις και περισσότερα από μένα. Δεν μπορώ, σου λέει. Ενώ αυτόν, σου λέει, τον έχω πελατάκι. Πώς θα το φέρω, πώς θα τον κάνω πελατάκι? Ρε κοντά σου, κάρβουνο συνέχεια μαύρο. Μαύρο. Κατέρευσε το εσύ. Καταστράφηκαν τα νοσοκομεία. Δεν υπάρχει. Πας στο νοσοκομείο. Αστέρι το νοσοκομείο. Απαντάς το 32%, γι' αυτό βγαίνει το 32%. Το υπόλοιπο που δεν έχει πάει, το 68%, συμμορία της μιζέριας. Λοιπόν τώρα, και θα καθόμαστε τώρα εδώ, θα χαλάμε τώρα την ζαχαρένια μας και την ψυχή μας και την ηρεμία μας για να σώσουμε την πατρίδα. Αυτό κάνουμε, το καθήκον μας. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχουμε και δίκιο εσείς που μας κατηγορείτε και να έχουμε εμείς άδικο, έτσι. Δεν ξέρουμε τελικά. Γιατί ο καθένας νομίζει ότι αυτά που λέει είναι τα σωστά. Γι' αυτό πάνω απ' όλα, έστω να αποκτήσουμε τη στοιχειώδη, τη βασική.
1: Παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, όπου έχουμε διακρίσεις. Έχουμε χρυσό, ασημένιο και χάλκινο βραβείο για δράσεις περιβάλλοντος, μαθητικής καινοτομίας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών.
0: Λοιπόν, να είστε καλά αγαπητοί μου φίλοι, ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το Αγαθονήσι την πρόθεση της κυβέρνησης να μετατρέψει το ακριτικό νησί σε πρότυπο πλήρους ηλεκτροκίνησης, μέσω προγράμματος που προβλέπει τη δωρεάν αντικατάσταση όλων των δημοτικών και ιδιωτικών οχημάτων με ηλεκτρικά, καθώς και την ανάπτυξη του απαραίτητου δικτύου σταθμών φόρτισης.

0: Persona non grata, εκφράζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Σε δήλωσή του τονίζει ότι έχει ζητήσει επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό στη Δυτική Ρόδο, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι απαιτείται συνολικός σχεδιασμός με επαρκές προσωπικό, ασθενοφόρα και εξοπλισμό, ενώ επισημαίνει πως η πολιτική αντιπαράθεση δεν πρέπει να απομακρύνει τη συζήτηση από την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Τη θέση του σχετικά με το πρόσφατο δελτίο τύπου των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ενότητα Καμήρου για τη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο, ξεκαθάρισε μιλώντας στο κόσμο ο πρόεδρος της κοινότητας Απολλώνων, Μάκης Λαγογιάννης. Ο κ. Λαγογιάννης διευκρίνησε ότι δεν συμφωνεί με τη διατύπωση, σύμφωνα με την οποία οι βουλευτές χαρακτηρίζονται ανεπιθύμητοι στην ενότητα Καμήρου. Ωστόσο, όπως τόνισε, θεωρεί υποχρέωσή του να στηρίξει την κοινή πρωτοβουλία, καθώς αυτή εκφράζει ενιαία τη στάση της περιοχής απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα. Παράλληλα, κάλεσε τους βουλευτές να εκπροσωπήσουν ουσιαστικά τη Ρόδο, καταθέτοντας σαφείς θέσεις για το θέμα του ΕΚΑΒ, αντί όπως ανέφερε να περιορίζονται σε γενικές τοποθετήσεις περί λαϊκισμού. Τις θέσεις του για την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τη νέα δομή του κράτους και την αυτοδιοίκηση διατύπωσε μιλώντας στον κόσμο ο πρώην βουλευτής και πρώην ομάρχης Γιάννης Παρασκευάς. Ο κ. Παρασκευάς χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι η αλλαγή της κρατικής δομής τίθεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, σημειώνοντας ότι η πρόταση κινείται στη σωστή κατεύθυνση ως προς την αρχή της εγκύτητας προς τον πολίτη και την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Ωστόσο, επισήμανε ότι παραμένουν αδιευκρίνιστα κρίσιμα ζητήματα, όπως ο ρόλος των περιφερειών και ο σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμων και περιφερειών. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης. Κρίτικη στην κυβέρνηση με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νοσοκομείο Λέρου, άσκησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο κόσμο, Γιώργος Νικητιάδης. Ο κ. Νικητιάδης υποστήριξε ότι παρά τις εργασίες ανακαίνησης, τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό αλλά και νοσηλευτικό προσωπικό. Όπως ανέφερε, το νοσοκομείο παραμένει χωρίς καρδιολόγο εδώ και περίπου έναν χρόνο, ενώ αρκετές βασικές ειδικότητες καλύπτονται από έναν μόνο γιατρό, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του. Η ολοκλήρωση των αποζημιώσεων για τους παραγωγούς που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 2023 στη Ρόδο βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνα Ζανετίδη με στελέχη του ΕΛΓΑ. Παραδόθηκαν τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών στους ανταποκριτές του Δήμου Ρόδου για ανάρτηση, ενώ οι παραγωγοί έχουν προθεσμία 15 ημερών από την ανάρτησή τους για την υποβολή ενστάσεων. Παραλέως, στις 15 Δεκεμβρίου μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων ελαιοδέντρων. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης το πρόβλημα των ζημιών στις καλλιέργειες από τα ελάφια, καθώς και η ανάγκη εξεύρεσης λύσεων για τη στήριξη των πληγέντων παραγωγών. Στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 εντάχθηκε έργο προϋπολογισμού 2,15 εκατομμυρίων ευρώ για την υπογειοποίηση τμήματων του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και την αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού στους λειψούς. Η παρέμβαση περιλαμβάνει σε συνεργασία με τον ΔΔΕ την κατασκευή υπόγειου δικτύου ηλεκτροδότησης, την αποξήλωση εναέριων γραμμών και υφιστάμενων ιστών φωτισμού, καθώς και την εγκατάσταση 95 αυτόνομων φωτιστικών solar LED σε παραθαλάσσιες περιοχές και στο δημοτικό δικοδίκτυο του νησιού. Στη δωρεάν διάθεση ποσοτήτων ξυλίας που προέκυψαν από εργασίες κλαδέματος προχωρά ο Δήμος Ρόδου, καλώντας τους ενδιαφερόμενους δημότες να υποβάλουν σχετικό αίτημα. Η μεταφορά της ξυλίας θα γίνεται με ευθύνη των δικαιούχων και με δικά τους μέσα. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 2 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Δροσερές αγκαλιές από την πιο δημοφιλή συχνότητα. Εδώ από το Ράδιο Κόσμος του 93,8. Και βέβαια την αγάπη, την εκτίμηση, το σεβασμό και όλα τα συμπαραμαρτούμενα, κύριε Βασίλη Χατζιωάννου. Κλεάνθης Λοΐζου στο μικρόφωνο του σταθμού με τον σύντροφό μου. Και θα πάμε σήμερα δυνατά, κυρίες και κύριοι, γιατί η ομάδα σταθερότητας έχει κέφια. Μπορεί να είναι μία μέρα, ξέρω εγώ, και αυτή όπως οι άλλες. Μπορεί, ξέρω εγώ, η πολιτική κριτική να έχει ως καταστάλαγμα, εν τέλει ας πούμε, θλίψη και απογοήτευση, αλλά η διάθεση όμως και το ηθικό, Βασίλη, ακμεότατον, όπως λέγαμε στο στράτευμα, έτσι, ακμεότατον. Λοιπόν, έλεγα θλίψη, γιατί, ρε εσείς θεομπαίχτες, βρε αθεόφοβοι, βρε δίνονται πολλές ευκαιρίες να αναθεωρήσουμε, να βελτιστοποιήσουμε κάποια άρθρα του συντάγματος. Τι την ήθελα εγώ τώρα να διαβάσω τώρα την ανακοίνωση τώρα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αφού τα ξέρω ρε παιδί μου, τι θέλω τώρα και τα σκαλίζω ρε Βασίλη. Δηλαδή, ξέρεις πως την έχω πατήσει, πως την πατάω ορισμένες φορές με αυτούς εδώ. Αυτή η αντιπολίτευση πραγματικά με φρικάρει. Παθαίνω αυτό που παθαίνουν, είναι κάποια ψέκια τα οποία για να αποφύγουν, ξέρω εγώ, για να μην πατήσουν καμιά μπανανόφλουδα, τη βλέπουν πάνω σε ένα δέντρο, ανεβαίνουν πάνω και την πατάνε. Αυτό παθαίνουν τελικά. Άρε Σέργη, μόνο αυτός ξέρει και τους θεραπεύει τελικά και ο άλλος. Ο καμιλάρης. Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή οι άνθρωποι είναι του φόβου, αλλά προσέξτε τώρα. Καθόμαστε τώρα και μιλάμε για τα ψέκια. Ρε εδώ πάμε στη Βουλή τώρα. Εδώ προσέξτε να δείτε. Από τη μια εμφανίζεται ένα Πασόκ, υποτίθεται εξυγχρονιστικό, για να τιμήσει και τη μνήμη σε ένα βαθμό, ξέρω εγώ, του Κώστα Σιμίτη. Έτσι. Αυτός ήταν εξυγχρονιστής πράγματι ο άνθρωπος, ο Δίος χωρέστε. Παρά τα στραβά του, παρά τη λαϊλασία που είχε γίνει τότε, να πούμε, με το θέμα του χρηματιστηρίου. Ναι. Κατάλαβες. Άλλαξαν χέρια τότε, έγινε ναι. η μεγαλύτερη και πιο βάρβαρη και πιο δόλια αναδιανομή πλούτου. Έτσι. Έφυγε από τα χέρια ανθρώπων οι οποίοι ήθελαν να το παίξουν χρηματιστές. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Τα έχασαν όλα. Φτού και από την αρχή. Βαστάτε ποδαράκια μου. Λοιπόν, εντάξει, είχε κάνει τέτοιες γκέλες, ας πούμε, ο Σιμίτης. Άλλες γενικές γραμμές όμως είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, έριξε ρε παιδιά το τείχος, να πούμε έτσι. Μέχρι τότε, θυμάμαι, ήταν τα πράσινα και τα γαλάζια καφενεία. Εγώ σου έλεγα να πούμε για τον Γιαννίτση, να πούμε. Πήγαν να φτιάξουν ένα ασφαλιστικό, πέσαν οι πρασινοφρουροί πάνω το φάνε. Όλοι σαν μολοκολάδες, να πούμε. Τα έπαιξε ο Σιμίτης, λέει, μπάστα, στοπ, άκυρο. Λοιπόν. Γιατί μήπως κάτι ανάλογο δεν είχε γίνει και με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αν πάμε δηλαδή πιο παλιά ακόμα, με το σουφλιά. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι να τα σκαλίζω τώρα όταν τα σκαλίζεις αυτά, δεν ξέρεις τι θα βγάλεις στο τέλος, λοιπόν. Πάμε λοιπόν τώρα να εξυγχρονίσουμε ένα σύνταγμα, ενώ φαίνεται ότι το Πασόκ Δρουλάκης, ναι, να δείξει ότι εν πάση περιπτώσει είναι σοβαρό κόμμα και δεν είναι, ξέρω εγώ, ουρά της Κωνσταντοπούλου ή του Βελόπουλου. Αλλά όταν έρχεται όμως η ώρα της ψηφοφορίας, την κάνει αλεβούζο. Τώρα τι τους λες. Και προσέξτε, για ποια άρθρα μιλάμε. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για το άρθρο 16, δηλαδή την προστασία της γλώσσας και της σημαίας και την δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω ότι δύο χώρες έχουν αυτό εδώ το προνόμιο, το βάζω, ξέρετε, να μην έχουν ιδιωτικά, να απαγορεύουν. Είναι η Βόρεια Κορέα, του Κιμ, και ποια άλλη είναι η Κούβα. Τα υπολείμματα της πολιτικής κομμουνιστικής ραδιενέργειας. Είναι υπολείμματα ακόμη, υπάρχουν τέτοια. Μετά, του άρθρου 24 για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Του άρθρου 51 για την δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και εντός της επικράτειας. Εσείς οι εργαζόμενοι στις ξενοδοχειακές μονάδες που σας έχουν επιπηλήσει τα μυαλά, είστε οι άνθρωποι οι οποίοι έχετε επισκεφτεί τη Ρόδο και τα νησιά τα τουριστικά από την υπηρετική Ελλάδα προκειμένου να εργαστείτε. Όταν λοιπόν οι εκλογές πέφτουν μέσα στις θερινούς μήνες, τι σας λένε, να τα επίτηδες τους κάνουνε, το κάνουνε για να μην μπορείτε να ψηφίσετε. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης Ο Μητσοτάκης με την αλλαγή αυτού του άρθρου ήθελε να δώσει τη δυνατότητα στον καθένα από εσάς να μπαίνετε στο κινητό σας τηλέφωνο και να ψηφίζετε ή με επιστολική ψήφο να πηγαίνετε εκεί σε ένα κέμπ, δεν ξέρω ποιο τι θα οριζόταν στην προκειμένη περίπτωση, να ψηφίζετε από όπου βρίσκεται κανείς. Και αυτό είπαν όχι τελικά οι λεβέντες. Για να ξέρετε ποιοι σας κοροϊδεύουνε. Κορόιδα, κορόιδα. Φυλάκια, ψέκια που λέει και ο Σέργης, έτσι. Ναι. Πάμε παρακάτω. Του άρθρου 78 για την απαγόρευση της αναδρομικής φορολογίας, προσέξτε, και τη φορολογική και επενδυτική σταθερότητα. Άρε μπαγκά, βρεγμένη σανίδα που θέλετε. Του άρθρου 79 για τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία, ούτως ώστε να θωρακιστεί η πατρίδα μας από όσους έχουν σκοπό να κάνουν στο μέλλον πολιτική με δανεικά από τις επόμενες γενιές. Παλιά μου τέχεις γενικό σκηνο Πασοκάρα. Το άρθρο 86, να το εδώ ο Βενιζέλος με το αμελητή. Όλα τα φτιάχνε ωραία.
1: Ξέρετε τι
0: έκανε. Ναι, θυμάμαι όταν πώς το λέγανε μωρέ, αυτός της, ο Τριανταφυλόπουλος από τη ζούγκλα. Του είχε βγάλει ένα δύο αυτά στον αέρα, το θυμάμαι, σαν να είναι τώρα. Και έκανε παρέμβαση και είχαν γίνει τότε στον αέρα μπίλιας. Το ζήλεψα εκείνο, εκεί τώρα έλεγα ρε να μου να εγώ. Λοιπόν, μετά πήγε και νομοθέτησε, όπου απαγόρευσε πλέον ως αποδεικτικό στοιχείο την ηχογράφηση και τη βιντεοσκόπηση της κρυφής κάμερας. Δεν λέω όταν πρόκειται για προσωπικά και δεδομένα, αλλά όταν πρόκειται για δημόσιο συμφέρον. Ξέρετε κάτι, θα μου πείτε, ναι, ισχύει. Όταν υπάρχει δημόσιο συμφέρον, μπορεί να ληφθεί υπόψη ένα τέτοιο το υλικό. Αλλά για να ληφθεί υπόψη, ξέρετε τι διαδικασία υπάρχει στη δικαιοσύνη. Ολόκληρη ιστορία, Βασίλη. Βρε, εδώ μιλάει μόνο του το βίντεο, το βλέπεις. Όχι. Και η απέναντι πλευρά. Όχι γιατί είναι παράνομο υλικό, γιατί έτσι και ξέρετε σε πόσες περιπτώσεις ενώ θα μπορούσε να διαλευκανθεί αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει στην Αμερική με τη μία, χωρίς δεύτερη κουβέντα, σε εμάς είναι δύσκολο ας πούμε αυτό το πράγμα. Ήταν του Βενιζέλου και αυτό κατόρθωμα. Ναι, ναι. Λοιπόν, το άρθρο 86 για τον περιορισμό λοιπόν του ρόλου της Βουλής κατά τη διερεύνηση της ευθύνης των Υπουργών. Το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης και το άρθρο 103 για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Και αυτό πονάει. Βέβαια. Για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Όχι. Όλο το...
1: Που σημαίνει μονιμότητα.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Μονιμότητα. Ναι, αλλά δεν είναι, ναι, είναι σύνθετο είναι το πράγμα. Δεν είναι,
1: ναι, ναι. Okay.
0: Και από εκεί και πέρα τώρα κυρίες και κύριοι προχωρούμε σε μια κοινωνία όπου βλέπουμε τα αποτελέσματα. Σας είχαμε δείξει κάποιες κάρτες και θα δούμε και τώρα ας πούμε, γιατί πραγματικά αυτές οι τελευταίες έρευνες, γιατί τώρα πλέον το καλοκαίρι δεν υπάρχουν μετρήσεις, αλλά κρατάμε αυτές γιατί έχουν διαχρονικότητα. Καταρχήν βλέπουμε εδώ ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά ας πούμε, στην πρώτη θέση και παίζει εκεί μεταξύ του 30-31, εκεί πέρα μέσα βρίσκεται η δύναμή της. Αν θα δείτε και την τελευταία μέτρηση της ΜΑΡΚ, αυτά δείχνει. Και έχει μια μικρή ελαφρά αύξηση, όπως επίσης και το κόμμα του αθεόφοβου, του θεομπαίχτη του Τσίπρα, ο οποίος συνεχίζει την κοροϊδία. Αυτό που βλέπουμε να κινείται σε χαμηλά βαρομετρικά εκεί παγωμένο είναι το Πασόκ. Αντρέα Παπανδρέου, που σε να δεις τους απογόνους σου, τον Ανδρουλάκη που προσπαθεί να το... Ποιος μιμείται καλύτερα τον Παπανδρέου, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας, ο Τσίπρας είναι ταλέντερα. Για να ρωτήσω, πάρω βοήθεια της ομάδας αλήθειας. Είναι κοντά μου.
1: Ναι, μαζί.
0: Ομάδα αλήθειας ή ομάδα σταθερότητας? Σταθερότητας είναι η δική μας, δεν είναι αλήθειας. Γιατί εμείς λέμε και ψέματα, Νίκο Σέργη, καλή σου μέρα.
2: Ψέματα, γιατί να πούμε, λένε τόσα έτσι πολλά που δεν χωράνε τα δικά μας.
0: Έτσι μας λένε, ότι λέμε και ψέματα, γι' αυτό το λέω.
2: Τα δικά μας δεν είναι τίποτα μπροστά στις αλήθειες εισαγωγικά αυτών.
0: Μπράβο.
2: Τα δικά μας είναι θεσματάκια.
0: Θανασάρα μου, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλημέρα, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
0: Πώς πάνε τα κέφια, η διάθεση, όλα καλά, έτσι?
3: Όλα,
0: Νίκο,
3: όλα
0: εσύ,
3: καλά.
0: Νίκο, εσύ με την, τώρα το μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες, έτσι, όταν έχει καύσωνα, το αντέχεις το ποδήλατο, ρε αδερφέ? Σε βλέπω και σε καμαρώνω από τη μια, από την άλλη όμως λέω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, πολύ υδρότας.
3: Εκεί πέρα πάνω που κάνεις...
2: Φέτος δεν έχει καταρχήν καύσωνα, είχε όλες τις προηγούμενες χρονιές.
0: Ναι.
2: Ο άνθρωπος αντέχει τα πάντα.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα... Πραγματικά δυναμώνει το μυαλό του.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ξελαμπικάρεις πραγματικά, γιατί έχουμε μια κοινωνία πλέον που είναι πάρα πολύ μαλθακή, δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτα και απλώς ζητάει, ζητάει, ζητάει και όλες τις βαριές δουλειές ζητάει να τις κάνουν αλλοδαποί, τους οποίους θέλει να πληρώνει λιγότερο και θέλει ταυτόχρονα και οι αλλοδαποί να φύγουν.
0: Α, από τη μια θέλουμε τους αλλοδαπούς για να μας κάνουν τις δουλειές που δεν μπορούμε να κάνουμε.
2: Ναι, και εμείς να είμαστε και
0: όχι που δεν μπορούμε, που δεν θέλουμε να κάνουμε. Έτσι.
2: Ναι, και εμείς και τα παιδιά μας να είμαστε σε ένα ασφαλές περιβάλλον με τον κλιματισμό μας και να φωνάζουμε είναι υψηλή τιμή του ρεύματος. Mm-hmm. Θέλουμε δωρεάν ρεύμα και έξω να δουλεύουν οι δούλοι. Είναι ένα καλό συνδυασμό αυτό.
0: Αλλά να τους διώξουμε όμως και τους δούλους, γιατί δεν τους
2: θέλουμε. Ναι, και ταυτόχρονα να είναι σε κβαντική υπέρθεση, να είναι εδώ και οπουδήποτε αλλού για να κάνουν τις δουλειές μας. Κβαντική υπέρθεση λέγεται. Να είναι σε οποιοδήποτε σημείο τέλος πάντων, αλλά να κάνουν τις δουλειές μας και να μην τις κάνουν και να είναι εδώ και να μην είναι εδώ.
0: Για
2: βγάλει άκρη.
0: Ωραία πράγματα. Λοιπόν, ακούστε τώρα, Θανάση, θέλω την προσοχή σου, σε παρακαλώ, γιατί θα ζητήσω τώρα από το control, νάτος, πόσο εμπιστοσύνη έχετε στους παρακάτω θεσμούς. Ακούστε παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, κρατηθείτε. Στο στρατό έχει μόλις το 62% εμπιστοσύνη των Ελλήνων. Δηλαδή, ένα 38% δεν έχει εμπιστοσύνη. Όσοι θα έπρεπε να έχει, εν πάση περιπτώσει. Στο στρατό, παιδιά, έχουμε φτιάξει ένα στράτευμα το οποίο είναι αξιοζήλευτο. Πραγματικά, δηλαδή, ποτέ η Ελλάδα δεν ήταν τόσο θωρακισμένη, τόσο ισχυρή όσο είναι σήμερα. Παρά τα αυτά, βλέπουμε ότι υπάρχει, ως φαίνεται, εδώ ένα ελληνόφωνο κομμάτι το οποίο μάλλον δεν τα πάει και τόσο καλά, ας πούμε, με την πατρίδα. Πάμε στο δεύτερο, σύστημα υγείας. Το 38%. Και εδώ να σας πω κάτι, το 38% είναι αυτοί που πέρασαν από το νοσοκομείο. Θανάση, εσύ πέρασες από νοσοκομείο. Αυτοί έχουν καλή εικόνα. Όσοι πέρασαν από νοσοκομείο, όσοι είναι απ' έξω.
2: Το έχουμε πει ότι όσοι πάνε από το νοσοκομείο έχουν ένα λόγο να πιστεύουν αυτά που λέει η αντιπολίτευση. Θα πάνε, θα δουν τα πράγματα πώς είναι. Εύχομαι να μην πάνε βέβαια ποτέ, αλλά εμένα που τόσο λυμήραμε και μάλιστα για πολύ σοβαρά πράγματα, ας πούμε.
0: Είδες την αξία του εθνικού
2: συστήματος. Τα οποία παρόλο ότι δούλευα 40 χρόνια στον τομέα της υγείας και μέσα στα νοσοκομεία ήμουνα. Δεν το διανοούμουν ότι θα μπορούσε να έχει φτάσει εκεί το πράγμα.
0: Σε τέτοιο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα η κατάσταση.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και σε τέτοια σοβαρότητα.
0: Και όταν ακούς τώρα, ξέρω εγώ, τους πολιτικούς και εν πάση περιπτώσει δεν παίρνω τις μετρητής στο τι λέει το κάθε γκρουπούσκουλο ή κάθε συμμορία της μιζέρια, αλλά όταν ακούω όμως έναν αρχηγό κόμματος όπως είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης να λέει ότι κατέρευσε το σύστημα υγείας, όχι ρε παιδιά, Και βλέπουμε τελικά, Νίκο, όσοι επισκεφτούν το νοσοκομείο και νοσηλευτούν σε νοσοκομείο, εξερχόμενοι, χτυπάνε το τηλέφωνο και συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο. Και με βάση τις απαντήσεις.
2: Αξιολόγηση.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Ναι, και εμένα. Και εμένα μου ήρθε μετά από μια εβδομάδα.
0: Εγώ δεν το ήξερα αυτό και μου λέει ο Υπουργός Υγείας.
2: Όλα τα θέματα.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, όταν μου είπε τα αποτελέσματα, έπαθα σοκ.
2: Αποτελέσματα Κιμ, δηλαδή αποτέλεσμα εκλογών Κιμ είναι τόσο ψηλή, είναι η ικανοποίηση.
0: Η ικανοποίηση.
2: Αλλά παρόλα αυτά,
0: και όταν
2: ερωτάται ο Έλληνας σε ένα άλλο γκάλοπ, θα σου απαντήσει αυτό που είπες, 38% και πάλι πολύ είπε, μπορούσε να πει 30% όπως όταν το ρωτάνε αν είναι φτωχός, στην υποκειμενική φτώχεια σου λέει 70% είμαστε φτωχοί και πεθαίνουμε στο δρόμο. Εκεί είμαστε, στο υποκειμενικό δηλαδή.
0: Λοιπόν. Να γιατί μας έχουν ψεκάσει τελικά. Ακούστε παρακαλώ. Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλις το 37%. 63% έχει αρνητική εικόνα. Δηλαδή, να το. Το δημοψήφισμα του Τσίπρα, το θυμόσαστε.
2: Δημοψήφισμα.
0: Να το, μιλάει από μόνο του. Μιλάει από μόνο του.
1: Αυτός ο αριθμός.
0: Και δεν μου λες τώρα, Βρενίκο. Εάν τώρα δεν ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα ήμασταν, Χούθη ή παραπάνω ή παρακάτω από αυτούς θα ήμασταν, πού θα ήμασταν.
2: Καταρχήν θα πρέπει.
0: Σομαλία θα ήμασταν, Αφγανιστάν θα ήμασταν, Ιεμένη θα ήμασταν, τι στο διάλογο θα ήμασταν.
2: Θα ήμασταν σε φάση ό,τι έπαθε η Αρμενία εκεί με το Αζερμπαϊτζάν, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, θα είχαμε χάσει κομμάτια της ελληνικής επικράτειας, δεν μπορούμε μόνοι μας να τα κρατήσουμε. Αυτό που λες για τις δημοσκοπήσεις που ερωτάτε ο κόσμος για τους θεσμούς τι πιστεύει, μπορούμε να δούμε πώς λειτουργεί αυτός ο λαός σήμερα στην Σέρες, στην πόλη μας, στην οποία έχει λαϊκή και σε μια διασταύρωση βάλουν ένα τροχονόμο. Κανείς δεν πιστεύει στον τροχονόμο που έχει ξελαδικιστεί ο άνθρωπος, στα νεύματα του τροχονόμου δεν αντιδρούν, ούτε περνάνε ούτε σταματάνε. και τον λυπήθηκα κάποια στιγμή τον άνθρωπο, ο οποίος φώναζε και τους έλεγε «περάστε σας παρακαλώ» και δεν τον πιστεύανε. Φανταστείτε μετά αυτούς τους ανθρώπους να τους ρωτάμε για τους θεσμούς, π.χ. για το στρατό ή για την υγεία. Δεν αντιλαμβάνεται καν την ερώτηση και δεν ξέρει ποιο είναι το νόημα. Δηλαδή όταν τον ρωτάς για το στρατό, τι έχει στο μυαλό του, την πατρίδα ή να αναλάβει ο στρατός τη διακυβέρνηση της χώρας. Δηλαδή είναι όλα μπερδεμένα.
0: Μπερδεμένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα και μετά να τα σχολιάσουμε. Έχουμε αυτόν τον χρόνο μπροστά μας. Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μόλις το 37%. Το 63% είναι αντίθετο. Αστυνομία μόλις το 35%. Εμπιστευόμαστε. Ανεξάρτητες αρχές 32%. Και πάνω θυμάμαι αν γνωρίζουν οι 8 στους 10 ποιες είναι οι ανεξάρτητες αρχές. Πάμε παρακάτω. Δικαιοσύνη μόλις το 23%. Αν αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, δεν είναι ανησυχητικό, ήθελα να ξέρω τι είναι. Πάμε τώρα, εκκλησία. Μπερδεύουν την εκκλησία με τον κλήρο προφανώς, έτσι. Και απαντάνε στην εκκλησία, ενώ είναι χριστιανοί ορθόδοξοι περισσότεροι, τουλάχιστον εγώ αυτό γνωρίζω για τους Έλληνες, μόλις το 21%. Δεν κάνουν διάκριση του κλήρου. Άλλο, για τον κλήρο εντάξει, εκεί μπορείς να είσαι επιφυλακτικός και εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου. Δηλαδή για τους λειτουργούς της εκκλησίας. Πάμε τώρα. Βουλή! Ρε εσείς, είστε στα καλά σας 17%. Ελληνική Δημοκρατία. Κοινοβούλιο. Ο πυλώνας της δημοκρατίας. Μόλις το 17%. Και ακούτε ποιους? Αυτούς που φάλαζαν απ' έξω να καεί το μπουρδέλο η Βουλή. Πριν δεν έχουμε βάλει μυαλό. Ακόμα εκεί βρισκόμαστε. Μα τι έχουμε πάθει τελικά?
2: Αυτοί είναι που χαίρονται επειδή χθες για το άρθρο 86 υπήρχε αυτό το αποτέλεσμα. Ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία και οι μερικοί ανεξάρτητοι το ψήφισαν για την αναθεώρηση. Είναι οι ίδιοι όμως που καθημερινά κάνουν ακόμη και live και παίρνουν πάρα πολλά views. Τους βλέπουν εκείνη την ώρα πάρα πολλοί άνθρωποι ζωντανά και λένε συνεχώς για την κατάργηση του άρθρου 86 και για άμεση δημοκρατία και ό,τι ανοησία. Και αυτοί οι ίδιοι δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα.
0: Πάμε παρακάτω. Κατάλαβα. Τοπική αυτοδιοίκηση μόλις το 17% εμπιστεύονται. Και το τελευταίο πλέον είναι η βόμβα. Αυτή είναι, εντάξει, είναι ατομική βόμβα, έτσι. Τα κόμματα μόλις το 8%. Δηλαδή δεν θέλουμε δημοκρατία. Δεν μας αρέσει το δημοκρατικό πολίτευμα. Αν σκεφτείς ότι η δημοκρατία χωρίς κόμματα δεν υπάρχει δημοκρατία.
1: Εννοείται.
0: Μόλις το 8%. Εγώ δεν λέω. Θα μου πεις, θα εμπιστευτείς στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει σημασία, είναι κόμμα. Εγώ ως θεσμό πώς το βλέπω. Από εκεί και πίσω τώρα, εάν ο Πολάκης δεν κάνει καλά τη δουλειά του ή είναι αυτός που είναι και είναι αξιοκατηγόρητος και τα λοιπά για χίλια πράγματα ή ο κάθε Πολάκης εν ολίγης, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Εδώ μιλάμε τώρα για τον θεσμό των κομμάτων. Είναι δυνατόν να απαντά μόλις το 8%? Λοιπόν, ακούστε, ή έχουμε πάθει, δεν ξέρω, παράκρουση, ή τελικά η αμορφωσιά έχει φτάσει μέχρι το μεδούλι και δεν αντιλαμβανόμαστε το βάρος των ερωτημάτων και των απαντήσεων που δίνονται σε αυτά.
2: Είναι αναλφάβητοι, δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει δημοκρατία. Δημοκρατία για αυτούς μπορεί να σημαίνει αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή ότι ο κάδος, ένας κάδος ας πούμε που του τοποθέτησε ο Δήμος, βρίσκεται σε ένα α σημείο και δεν βρίσκεται σε ένα β. Αυτό μπορεί για ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς που απαντάει για τα κόμματα, για τη δημοκρατία, να εκλαμβάνεται σαν κάτι πάρα πολύ προσωπικό για το οποίο μπορεί να φταίει οποιοδήποτε κόμμα. Μιλάμε για τρέλα, μιλάμε για παραλογισμό από ανθρώπους εξαιρετικά αναλφάβητους που αν τους δώσεις μία σελίδα, η μισή να έχει ένα κείμενο, όχι ολόκληρη σελίδα, η μισή να έχει ένα κείμενο, δεν μπορούν να σου αποδώσουν το νόημα με 2-3 φράσεις. Εκεί βρισκόμαστε και είναι θέμα κατανόησης, όχι παιδείας. Δυστυχώς, παιδεία, αυτό που λέμε παιδεία, υπάρχει, διαχέεται παντού, σε όλη μας τη ζωή. Υπάρχει αλληλεπίδραση, βλέπουμε στο ίντερνετ, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε οτιδήποτε γίνεται στον προϋπολογισμό του κράτους και οποιοδήποτε νόμο, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτά που διαβάζουμε και πώς εφαρμόζονται.
0: Θανάση,
2: αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Θανάση, εσύ πώς τα ακούσε όλα αυτά τώρα?
3: Πώς να τα ακούσω? Είναι αυτό που έχουμε πει, το 60% είναι εδώ ενωμένο δυνατό, χωρισμένο δυνατό. Δηλαδή, εάν αυτό ενωθεί, ζήτω που καήκαμε. Ζήτω που καήκαμε, ναι, Νίκο μου. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Μιλάμε τώρα το λαό. Εδώ μέσα στα άρθρα που ανέφερες προηγουμένως, Γιάννη, υπάρχει και ένα το οποίο βλέποντας ο νομοθέτης σήμερα να πούμε αυτό το πράγμα που συμβαίνει με αυτά τα κόμματα που έχουμε και με αυτή την τοξικότητα και με αυτά τα πράγματα, που σου λέει κάτσε να βάλω και ένα άρθρο να κατοχυρώσω συνταγματικά την ελληνική γλώσσα και την ελληνική σημαία. Και σε αυτό ψήφισαν.
0: Και σε αυτό είπαν όχι.
3: Δηλαδή, εγώ δεν μιλάω για θέματα πολιτικής.
0: Γι' αυτό δεν μιλάω για Έλληνες, μιλάω για Ελληνόφωνους τώρα εγώ.
3: Τι είναι η πολιτική, τι είναι η κλιματική κρίση και τι είναι αυτά και τι είναι το ένα το άλλο και άρθρο 86 και άρθρο 16 και αυτά. Σου λέω για την ελληνική γλώσσα και την ελληνική σημαία. Ένα άρθρο το οποίο θα τα καταχυρώσει συντογματικά, τόσο ώστε μην έρθει αύριο ένας τρελός και πει αλλάζω τη σημαία, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή αλλάζω τη γλώσσα, ας πούμε. Να την κατοχυρώσει συνταγματικά, γιατί αυτό θεωρείται αυτονόητο και δεν είχε μπει στο Σύνταγμα.
4: Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και έξω. Όταν φτάνει κάτι να ψηφιστεί από το Ευρωκοινοβούλιο, βλέπουμε όλοι αυτοί οι πατριώτες που θα κάνουν και αυτά που κάνουν στην Ελλάδα, τέλος πάντων, τα κάνουν και εκεί. Όταν έρχονται εξαίσεις που καταδικάζουν ουσιαστικά την Τουρκία, παγώνουν κάθε ένταξη, αναγνωρίζουν τα δίκαια και της Κύπρου και της Βορείου Ηπείρου. Και όλοι αυτοί ψηφίζουν κατά. Δηλαδή,
0: δεν θα ψηφίσουν, ακούτε ρε παιδιά.
4: Ναι, κατά.
0: Ακούτε ρε παιδιά, ακούτε. Τι χάλι είναι.
4: Δεν είναι δηλαδή μονάχα μέσα ότι δεν μας αρέσουν αυτά που φέρνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι. Νίκο, τι μέλλον μπορεί να έχει τελικά αυτή. Δηλαδή, πώς κρατιέται ακόμα όρθια αυτή εδώ η χώρα, ρε παιδιά.
3: Αυτά τα κάνουν αναπροσαρμογή στην πολιτική και σου λέει ότι αν ο Ερντογάν κερδίσει στην προκειμένη κατάσταση, θα βγουν στην Ελλάδα οι διάφοροι να βαρέσουν την κυβέρνηση. Και γι' αυτό ακριβώς είναι υπέρ αυτής της κατάστασης. Το πάνε πολιτικά το θέμα. Το εθνικό δεν τους απασχολεί.
0: Δηλαδή να τουρκέψει η Ελλάδα για να βρουν την ευκαιρία να χτυπήσουν την ελληνική κυβέρνηση. Τι να πω, αυτό είναι παλαβό.
4: Δηλαδή σου δίνουν, σου κάνουν δώρο εκθέσεις οι οποίες είναι υπέρ των εθνικών συμφερόντων και οι εκθέσεις είναι της Κομισιόν, ούτε δικές σου δηλαδή. Και πάει στο Ευρωκοινοβούλιο και ψηφίζεται με συντριπτική πλειοψηφία και εσύ που είσαι πατριώτης ψηφίζεις κατά της πατρίδας σου ακόμη και αυτές τις εκθέσεις που του κάνει δώρο Κομισιόν. Είναι απίστευτο.
3: Ναι. Εδώ δεν περάσαν, εδώ πέρα δεν ανακοινώσαν τα περισσότερα κανάλια, ας πούμε, ότι η UNESCO έκανε, εν πάση περιπτώσει, τον Όλυμπο ένα μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς.
0: Λοιπόν, μήπως τελικά αυτή η κατάρα έρχεται από αρχαιοτάτων χρόνων, γιατί αν πάμε, ξέρω εγώ, 500 χρόνια π.Χ. και δούμε, ξέρω εγώ, τους μεγάλους Έλληνες για τους οποίους σήμερα υπερηφανευόμαστε και επικαλούμαστε, ξέρω εγώ, την ελληνική φυλή, το ελληνικό DNA. Αν θα πάμε λοιπόν 500 χρόνια π.Χ., θα δούμε ότι ο Πυθαγόρας 80 χρονών πέθανε στην εξορία, από πείνα μάλιστα.
4: Ή εξωστρατήθηκαν ή πιανκόνιο.
0: Αν θα δούμε τώρα τον Μιλτιάδη 65 χρονών πέθανε στη φυλακή. Αν θα δούμε τον Αριστίδη το δίκαιο, παρακαλώ, 72 χρόνων σε εξορία από πείνα. Θεμιστοκλής 66 χρονών στην εξορία. Εσχύλος 69 χρονών στην εξορία. Περικλής, ο χρυσός αιώνας του Περικλέως, μετά μου λες εμένα ρε Μητσοτάκη, ο χρυσός αιώνας και τα χρυσά χρόνια του Μητσοτάκη, να πούμε, πως πήρε την Ελλάδα με capital controls και που την έχει φέρει σήμερα. Μιλάμε για τον Μητσοτάκη. Εδώ είναι τον Περικλή, 66 χρόνια τον κατηγόρησαν για σκάνδαλα, δεν ξέρω τι του χάνεσούρι του. Ο Εσχύλος.
4: Και πρόλαβε και γλίτωσε το Φιδία, θα τον
0: στέλα
4: και το
0: Φιδία. Ο Εσχύλος 69 χρονών σε εξορία. Λοιπόν, ο Φιδίας 66 χρονών στη φυλακή. Ο Αναξαγόρας 72 χρονών σε εξορία. Ο Ηρόδοτος 59 χρονών στην εξορία. Ο Ικτίνος 58 ετών στην εξορία. Ο Σοφοκλής έφτασε μέχρι τα 90, αλλά πέθανε και αυτός από πείνα σε εξορία. Ο Ευρυπίδης 74 χρονών σε εξορία. Αλκιβιάδης εξορία. Σοκράτης ή Πιατοκόνιο. Θουκυδίδης, παιδιά, το Θουκυδίδη που όλοι επικαλούνται. Καλά ρε, είμαστε τρελοί τελικά. 64 χρόνων και αυτός σε εξορία. Αριστοφάνης 61 ετών εξορία από πείνα. Ο Πλάτων 80 ετών και αυτός εξορία. Ο Ισοκράτης 99 χρόνων και αυτός εξορία. Ο Δημοσθένης.
4: Ξέρεις ποιο πρέπει να είναι το ερώτημα? Ποιος δεν εξορίστηκε?
0: Ποιος δεν εξορίστηκε τελικά από όλους αυτούς για τους οποίους μιλάμε σήμερα και είμαστε υπερήφανοι, ας πούμε.
3: Μα δεν είναι και στη σύγχρονη Ελλάδα, πάρε ανά δεκαετία να δεις τι γίνεται.
0: Αιτία θανάτου μου αρέσει αυτό εδώ όλων. Ο φθόνος και η αχαριστία των Ελλήνων. Ωραίο αυτό, ε. Αιτία θανάτου, ε. Αυτό. Πολύ ωραίο. Ήρθε και έδεσε. Τι να πω τώρα, βέ, Νίκο. Για πες μου, βρε Νίκο, βέ, Σέργη, τώρα. Τι, πού βαδίζουμε τώρα ως χώρα. Τι σοι λαός είμαστε. Γιατί το λαό, μην τυχόν και τον ακουμπήσουμε. Γιατί ο λαός επικοινωνεί με το Θεό, είναι θείο δώρο. Δεν πάντα έχει δίκιο, είναι ιερή αγελάδα. Έτσι τον έχουν μάθει οι πολιτικοί να του χαϊδεύουν τα αυτιά για να παίρνουν την ψήφα του. Και από εκεί και πίσω, ο λαός είναι αυτός ο οποίος τους επιλέγει. Ο λαός είναι αυτός ο οποίος τους καθαρεί.
1: Έτσι.
0: Βαριέται, λέει. Ρώτησαν για τον Αριστείδη το δίκαιο και απαντά ο άλλος, λέει, βαρέθηκα να ακούω ότι είναι δίκαιος τόσα χρόνια. Κατάλαβε.
1: Από εκεί να καταλάβεις τώρα.
4: Το ίδιο αισθάνονται και τώρα. Δηλαδή, βαρέθηκα να ακούω για το Μητσοτάκη, βαρέθηκα να ακούω για αυτόν αύριο θα λένε, βαρέθηκα να ακούω για τον Καραμαλή λέγανε κάποτε. Αυτοί όμως άφησαν μια Ελλάδα η οποία αυτή τη στιγμή απολαμβάνει αυτά που απολαμβάνει με την ΕΟΚ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ισχυρό ευρώ, αλλά ο πολίτης δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, δεν ξέρει ούτε ο ίδιος τι θέλει βασικά.
0: Εγώ νομίζω ότι όλα τα δεινά ξεκινάνε από τους πολίτες.
5: Μόνο όταν καταλάβει ότι δεν έχει βαρεθεί την ποιότητα της ζωής που έχει και όταν θα το αλλάξει τότε θα καταλάβει.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, εμείς δεν είμαστε κυρίαρχοι, εμείς δεν αποφασίζουμε, εμείς δεν καλούμαστε να πάμε να ψηφίσουμε, εμείς δεν επιλέγουμε. Άρα λοιπόν, γιατί επιρρύπτουμε ευθύνες σε τρίτους, αφού εμείς αποφασίζουμε ποιοι θα μας κυβερνήσουν.
4: Εάν δεν βγει αυτό που θέλουμε όμως και επικρατεί η λογική όπως είχαμε την εκλογή και τη δεύτερη τετραετία του Μητσοτάκη και θα έχουμε και την τρίτη, θα πούμε ότι αυτές οι εκλογές δεν είναι του ελληνικού λαού. Επεμβαίνουν οι ξένοι, οι singular
0: voters. Αρχίζουν μετά αυτά εδώ, κατάλαβα. Ναι,
4: ναι.
5: Μα δεν είναι. Είναι και η πολιτική ας πούμε της αστικής τάξης, η οποία δεν κάθεται να έρθει στην ίδια αντιπαράθεση με τους υπόλοιπους, ας πούμε.
0: Τους αφήνει
5: αυτό
0: καλά.
5: Είναι διαχρονικό.
0: Ναι, αφήνει
5: αυτό
0: καλά.
5: Είναι διαχρονικό. Δεν κάθεται, δηλαδή, δεν πολεμάει ο κεντροδεξιός, να το πω έτσι, ο αστός, ας πούμε, ο Κυρπαντελής, διάφορους χαρακτηρισμούς που έχουν δοθεί. Δεν κάθεται, ας πούμε, στο καφενείο.
0: Γιατί γίνεται αυτό, Θανάση μου, πώς το ερμηνεύεις. Γιατί ο αριστερός, ας πούμε, μάχεται για την ιδεολογία του, και ας είναι η ιδεολειψία κάλπικη.
5: Μα δεν είναι θέμα και ενώ από την άλλη μεριά. Είναι θέμα λογικής, ένα τραπέζι, σε ένα οικογενειακό τραπέζι ακούει τον άλλον απέναντι, ο οποίος θα την κάνει την προπαγάνδα του και δεν τρέπεται τίποτα και δεν σέβεται τους συγγενείς και δεν σέβεται κανέναν. Ναι. Θα ανοίξει το στόμα του και θα αρχίσει να λέει. Κάτι λέει, έλα μωρέ τώρα, πού να κάτσω να ασχολούμαι. Δεν κάνει να το βάλεις στις του. Στη λαϊκή στις αίρες, ας πούμε, που λέει ο φίλος μου ο Νίκος που κατεβαίνω και εγώ και ψωνίζω εκεί πέρα κάθε Τρίτη. Κατεβαίνοντας Νίκο κάτω μετά τα ψαράδικα το γωνιακό που είναι ένας από τη Νέα Ζύχνη παραγωγός. Και εγώ ερχόμουν από το Σκλαβενίτη το σέρον που πάω και ψωνίζω και πήγα εκεί πέρα και έλεγε πω οι μεσάζοντες και οι μεσάζοντες και οι μεσάζοντες. Λοιπόν, και τα είχε τα προϊόντα πιο ακριβά το Σκλαβενίτη και του λέω εδώ ρε εσύ. Γράφεις από πάνω παραγωγός Νέα Ζύχνης, 19 χιλιόμετρα είσαι του λέω από εδώ. Ποια είναι τα έξοδα σου, γιατί τα έχεις πιο ακριβά το Σκλαβενίτη. Και αυτοί γύρω-γύρω εκεί πέρα οι πελάτες μου λένε πέσουν τα. Ρε τι να του πω, εσείς κάθεστε εδώ και τον ακούτε και ψωνίζετε, λέω. Εγώ περιμένατε που είμαι περαστικός να του το πω.
0: Άστε.
4: Μα είτε πάρεις τις πατάτες από παραγωγό κάτω Ευρωκοπίου ή αν ο Βροντός, στο Σκλαβενίτη έχουν ίδια τιμή. Ίδιες πατάτες.
0: Πώς πήγαν οι ελιές, νόστιμες ήταν οι ελιές, Νίκο.
5: Δηλαδή, ψώνιζαν κανονικά, ενώ συμφωνούσαν βασικά με μένα. Να σου δώσω κατάλληλα, γιατί όταν του τα είπα, πες του τα, λέγανε ο κόσμος. Και λέω, εγώ περνάω και τον άκουσα και του τα είπα, λέω, εσείς που κάθεστε και ψωνίζετε, γιατί δεν τα λέτε.
4: Ναι, αλλά λοιπόν, τώρα ο Βελόπουλος έχει ποντάρει στις λαϊκές, γυρνάει στις λαϊκές, γιατί για πρώτη φορά αυτοί οι άνθρωποι άρχισαν να πληρώνουν κάτι με τα αντικειμενικά κριτήρια, τους έβαλε POS ταμιακές και προσπαθεί να πάρει αυτό το κομμάτι του κόσμου.
5: Αυτό είναι τώρα. Είναι ότι εκεί πέρα που δεν κοιτάνε τι παραπάνω έχουν πάρει. Κοιτάνε ότι από αυτό το παραπάνω που πήρανε δίνουν το κάτι της το οποίο παλιά δεν το δίνανε.
4: Για πρώτη φορά στη ζωή τους.
5: Ακριβώς.
0: Εάν πάμε στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις όμως. Πάμε Παναγιώτη να δούμε τι κάνουν τώρα τα κόμματα. Να τα πιάσουμε ένα-ένα. Γιατί είναι λίγο μονοθεματικά τα πράγματα. Αναφερόμαστε στη συνέχεια στο Βελόπουλο. Βέβαια, ο Βελόπουλος με τον Άκη την πρόσβαση στα κανάλια. Περνάει τα μηνύματά του ευκολότερα.
4: Είναι ο αρχηγός της ψέκας. Από αυτόν ξεκινάνε όλα.
0: Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν ψεκασμένοι και άλλοι, ας πούμε.
4: Αυτός είναι ο αρχηγός. Αυτόν ακούνε και συνεχίζουν.
5: Αναπαράγουν, ναι.
0: Η φωνή λογικής, πώς την ακούτε τη φωνή? Είναι λογική σε η φωνή της Αφροδίτης μας ή όχι?
4: Τι να πούνε, ποιο πρόγραμμα? Flat tax. Τι να πούνε? Τελείωσαν εκεί. Flat tax, έξω οι ξένοι. Πάμε παρακάτω.
5: Για να πω κάτι. Τώρα λέμε τα κόμματα, λέμε η Αφροδίτη, λέμε η Καρεστιανή, λέμε αυτά. Από πίσω ξέρετε τι γίνεται.
0: Μισό λεπτό, γιατί είπε ότι, ότι ο Βελόπουλος είναι ο πιο ψεκ. Εδώ η Καριστιανού δεν πρέπει να είναι λογικά η πιο? Η πιο. Νομίζω.
4: Δεν έχει Καριστιανού πάτησε, όλοι αυτοί πατήσανε και τελικά βγήκαν αυτά που βγήκανε πάνω στο Βελόπουλο. Όλοι, δεν υπάρχει κανένας. Όλοι πάνω εκεί πατήσανε.
0: Η βάση δηλαδή είναι...
4: Από 3 Εβδόμου 2023 διακινεί αυτό με τα ξυλόλια, με τα χαμένα βαγόνια και η ζωή Κωνσταντοπούλου πάνω εκεί έχει πατήσει. Όλοι αυτοί έχουν πατήσει πάνω στο ίδιο πράγμα.
0: Ο Βελόπουλος το ξεκίνησε ή ο Στέφανος ο Χίος? Νομίζω πως από το Χίο ξεκίνησαν όλα αυτά.
4: Αυτό, ο Στέφανος ο Χίος δεν έχει τόσο απήχηση. Ο Βελόπουλος βγήκε στο βήμα της Βουλής και του είπε.
0: Α, μάλιστα, γι' αυτό.
4: Και του είπε εκατοντάδες φορές από το βήμα της Βουλής και η βαρύτητα είναι άλλη από ένα γραφικό Στέφανο Χίο και αλλιώς από ένα Βελόπουλο ο οποίος έχει το δικό του ραδιόφωνο. Και μάλιστα και ένας Βελόπουλος που μιλάει στη Βουλή. Ο Στέφανος ο Χίος δεν έχει πρόσβαση.
0: Μα ο Βελόπουλος έχει 50 κανάλια, να πούμε, σε όλη την επικράτεια, τα οποία τροφοδοτεί, ας πούμε, με υλικό. Να, και εμείς εδώ έχουμε εκπομπές του Βελόπουλου. Βεβαίως. Παρακολουθώ την κάθε του κίνηση. Και από εκεί και πέρα, ναι, αλλά έχω την εντύπωση ότι η Καριστιανού πρέπει να το τερματίζει, ας πούμε. Βασίλη,
4: η Καριστιανού είναι η τρελή έκπληξη, με την έννοια πια. Υποτίθεται ότι είναι μορφωμένη, έχει ένα πανεπιστημιακό πτυχίο. Και υποτίθεται ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να διαβάσει ένα κείμενο ή να κατανοήσει κάποιες διαδικασίες. Π.χ. για το βέτο. Ότι χωρίς ψηφοφορία, η οποία να απαιτεί ομοφωνία, δεν μπορείς να βάλεις το βέτο.
0: Έλα, ούτε.
4: Δηλαδή, όταν εσύ πας και λες ότι ο Μητσοτάκης δεν έβαλε βέτο και το ξαναναπαράγεις όσες φορές σου έρχεται στο μυαλό, ενώ για να βάλεις βέτο πρέπει να υπάρχει ψηφοφορία η οποία απαιτεί.
0: Καλά, δεν τα ξέρει αυτά. Αυτά είναι στοιχειώδη, ρε παιδί μου. Δεν τα γνωρίζει αυτά, ας πούμε. Ό,τι κατεβάσει κούτρα.
5: Πού να τα γνωρίζει?
4: Είναι εντυπωσιακό ότι ένα άνθρωπο πανεπιστημίου δεν τα γνωρίζει. Είναι εντυπωσιακό αυτό το γεγονός.
0: Δεν μου λέτε μια στιγμή, ήταν και ενάντια στα εμβόλια η κυρία Καριστιανού ή όχι, ή κάνω λάθος? Γιατί βλέπω τώρα εδώ στα μηνύματα που έρχονται.
4: Γενικώς οι αναρτήσεις της ήταν πάντοτε τέτοιες, ακόμη και για το μάτι είναι φοβερές.
0: Για το μάτι την είδα την ανάρτηση και έβγαζε μάτι πραγματικά. Έλεγε ότι ζητάμε μονίμως ευθύνες από το κράτος και όχι από τους εαυτούς.
5: Όταν ακούω κβαντική και ολιστική ιατρική και τέτοια πράγματα, πιθανολογώ ότι εναντίον των εμβολίων θα ήταν.
0: Α, έτσι.
5: Όταν ακούω κβαντική ιατρική...
4: Το κβαντική είναι περιπεκτικό, προσθέθηκε μετά, αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι γενικώς ήταν αλλού, πάντοτε ήταν αλλού, σαν έναν άλλο κόσμο ζούσε.
0: Αυτή όμως τώρα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, είναι από ό,τι βλέπω το κόμμα, που μέτρησε.
4: Όσο μιλάει θα πέφτει.
0: Χάνει.
4: Όσο μιλάει χάνει.
0: Ενώ ο Βελόπουλος όσο μιλάει κερδίζει, γιατί είναι πιο ταλέντο και ακόμα και από τον Τσίπρα. Δηλαδή δημαγωγή με ωραίο τρόπο, σε επίθυρε παιδί μου αυτό που λέει ο Βελόπουλος.
4: Να τον φανταστείτε το Βελόπουλο σαν τη γύφτισσα που σου λέει την μοίρα σου και σου λέει τι θέλεις να ακούσεις.
0: Όπου θα πάω να αυτοκτονήσω.
4: Έλα να σου πω τη μοίρα σου και ακούς εκστασιασμένος, είναι αυτό το πράγμα.
0: Εμένα δεν πήγε να με πείσει εδώ μέσα στο σταθμό όταν με είδε με τη μάσκα. Είχε έρθει τότε γιατί είχαμε την πανδημία και μου λέει τι φοράς τη μάσκα, ρε κλάδι, βγάλε την, μου λέει, αφού είσαι καπνιστής. Εμείς οι καπνιστές, μου λέει, δεν παθαίνουμε κορονοϊό. Του λέω, είσαι καλά.
4: Του πούλησε εκεί το Βυζαντινό, δεν σου πούλησε.
0: Εντάξει. Είναι φίλος μου. Μην μου το κατηγορείς, είναι φίλος μου. Αλλά είναι μανούλα, ρε παιδιά, αυτός μπορεί να σου δώσει ένα πράγμα, ένα αντικείμενο μαύρο χρώμα και σε πείσει ότι είναι πράσινο. Ταλέντο.
4: Δεν έχει κανέναν ηθικό φραγμό να σου πει πότε το είπα εγώ αυτό. Να υπάρχουν δεκάδες βίντεο που λένε τι έχει πει.
0: Πάντως είναι αξιέπαινος είναι να τα λέμε όμως, έτσι τα καλά να τα λέμε. Δηλαδή από το τίποτα κατάφερε τελικά και έφτιαξε μια βάση. Γιατί δεν μου λες είναι καλύτερος ο Τσίπρας, δηλαδή δεν το κατάλαβα. Που έχει 17 και μπορεί να πάει και 18 και 20%. Σοβαρά τώρα. Τι να πω τώρα, εντάξει. Ο Τσίπρας, τον είδατε, έχει βελτιωθεί καθόλου Θανάση ο Τσίπρας? Εγώ το βλέπω χειρότερο από ό,τι ήταν πριν.
3: Βέβαια, βέβαια χειρότερος, γιατί επανήλθε με δόλο.
0: Και το Τσίπρα το πληρώσαμε ακριβά. Το πληρώσαμε με ένα χρέος στο μνημόνιο, το πληρώσαμε με μια ζημιά άνω των 100-150, κατά το Ρέγκλιν μπορεί και 200 δισεκατομμύρια. Το πληρώσαμε με όλες αυτές τις αθλειότητες που παλεύει σήμερα μια κυβέρνηση, ας πούμε, κάνει το σκατό της Παξιμάδη, να πούμε, προκειμένου να μπορέσει να σταθεί η οικονομία, να πούμε, στα πόδια της και να έχουμε μια καλή αξιολόγηση, και την έφεραν εκεί, σε επίπεδο κορυφής, να πούμε, σήμερα τη χώρα.
4: Να χρησιμοποιήσω μία φράση που είπε για τον Έμφυα. Ο Έμφυα, λέει, είναι ένας άδικος φόρος, δεν βελτιώνεται, καταργείται.
0: Τα θυμόσαστε.
4: Και ο Τσίπρας. Τσίπρας είναι το ίδιο. Είναι ένας πολιτικός που δεν βελτιώνεται και πρέπει να καταργηθεί. Απλά πράγματα. Δεν μπορεί να βελτιωθεί.
3: Διότι όταν κάποτε, ας πούμε, καθίσουμε και όπως έχω πει ότι για να φτιάξει την αλυσίδα πια πρέπει να πιάσει κρίκο κρίκο. Από την ημέρα που παρατήθηκε το 23 μέχρι την ημέρα που επανήλθε κρίκο κρίκο.
0: Ξανακάλυψε το.
3: Κάνει για να εξαφανίσει.
0: Λοιπόν, επειδή δεν ακούγεται καλά, για λέγε μου, για συνέχισε μια, Νίκο, γιατί οι δύο γραμμή. Να πάρουμε ξανά το Θανάση. Λοιπόν, εδώ η αλήθεια είναι ότι με το Τσίπρα τα πράγματα, εγώ βλέπω ότι επιδεινώνονται, Νίκο μου. Δεν βλέπω καμία βελτίωση. Αυτή την αίσθηση.
4: Δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Είπαμε, η πραγματικότητα του κόσμου είναι αυτή, που μας κατατάσσει και εμάς κάπου. Όταν εναντιωθούμε στην πραγματικότητα και δεν μπορούμε αριθμητικά να αποδείξουμε κάτι,
0: ακριβώς,
4: από τότε που υπάρχει επιστήμη, από τις αρχές, ας πούμε, του κόσμου μας που έθεσαν τα θεμέλια του τι σημαίνει επιστήμη, αποδεικνύονται κάποια πράγματα με αριθμούς, με την επανάληψη και αριθμούς. Όλοι αυτοί της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να αρθρώσουν κάτι το οποίο να μπορούν να υποστηρίξουν με αριθμούς. Το πρόγραμμά τους δηλαδή δεν βασίζεται σε αριθμούς, αλλά μόνο στο θυμικό, στα συναισθήματα.
0: Αυτό,
4: δεν βασίζεται πουθενά άλλο.
0: Αυτό δυστυχώς συμβαίνει. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει. Λοιπόν, δεν ξέρω, Θανάση, εσύ τι λες, αλλά έχω την εντύπωση πλέον ότι δεν υπάρχουν, δεν βλέπω κάτι, κάποια έτσι βελτιωμένη έκδοση. Αυτό τώρα τα Ιθάκη και όλα αυτά, έτσι επικοινωνιακά καλά στήθηκαν, ξοδεύτηκε πολύ χρήμα. Και είναι και ένα ερώτημα, πού βγαίνουν, πού οτλούνται οι πόροι αυτοί, έτσι. Εδώ τώρα ένα άλλο ζήτημα τώρα.
4: Δεν θα το μάθω πολλά ποτέ.
0: Ναι.
3: Πολλά ερωτήματα. Ο Νίκο μου, εγώ πιστεύω ότι θα μάθουμε γιατί... εδώ παίζεται τώρα και ένα παιχνίδι προς τους πρώην συντρόφους του, ας πούμε, που και οι ίδιοι δεν το έχουν καταλάβει. Τους βάζει, τους λέει, δεν θα δεχτώ βουλευτές. Τους βάζει να παραιτηθούν ούτως ώστε να έρθουν, με συγχωρείτε για την έκφραση, ξεβράκωτοι, να έρθουν, και θα τους εξαφανίσει τελείως από την πολιτική. Διότι διατηρώντας το βουλευτικό αξίωμα, κάτι είναι. Τους βάζει όμως να παραιτηθούν για να πάνε στην Ελλάδα.
4: Μα οπότε... και αυτοί δεν έχουν άλλη επιλογή, δηλαδή είτε παραιτηθούν είτε δεν παραιτηθούν, δεν έχουν άλλη επιλογή, γιατί και ο Αλέξης δεν μπορεί να ψωνίσει από αλλού στελέχη. Τους βάζει να παραιτηθούν για να αναβαπτιστούν, να πούν ότι δεν ήμασταν εμείς βουλευτές, αφήνουμε πίσω το παρελθόν, είμαστε καινούργοι και πάμε και κάνουμε κάτι καινούργιο. Αυτό είναι το νόημα, για να ξεχάσουμε τάχα ότι υπήρξαν βουλευτές αυτοί. Αλλά και αυτοί είναι χαμένοι, δηλαδή είναι μια συμφωνία μεταξύ τους, με τον Τσίπρα και με όλους αυτούς που παρετούνται, γιατί ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον. Ο ένας δεν θα ξαναβγεί βουλευτής και ο άλλος δεν έχει από πού να ψωνίσει. Δεν υπάρχουν στελέχη στην αγορά να αγοράσει κάποιος. Είναι σαν τις μεταγραφές, δεν έχεις καλούς παίκτες.
3: Εάν μένανε και δεν κάνανε αυτά τα καρογιζουλίκια, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ πιστεύω ότι το 3% δεν το παίρνανε.
4: Ναι, θα το παίρνανε, απλώς δεν περισσεύουν οι θέσεις για όλους. Το να πάρουν 5-6% και είχαν πάρει 18%, καταλαβαίνεις ότι η θέση τους ήταν επισφαλής. Οι περισσότεροι δεν θα εκλέγουν ξανά στη Βουλή.
0: Φαίνεται πάντως ότι έχει μια παγιωμένη βάση ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν είναι θέμα ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω πώς θα λέγεται το κόμμα. Είναι προσωπική, ας πούμε, εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Τσίπρα. Μια ερωτική σχέση, ναι, αδερφέ. Φαίνεται αυτό το πράγμα.
3: Έχει και συμφέροντα από πίσω του, έτσι.
0: Πέρα
3: κατηγορίες πολιτών.
0: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι στο 17-18 τα παράτησε, τα βρόντιξε και έφυγε και επανήλθε. Και επανήλθε έτσι, πάλι στο ίδιο ποσοστό. Και, ναι, δεν είδα δηλαδή να υπάρξει.
5: 300.000 είναι φυλακισμένοι, 85% περνήγει.
4: Αυτό το ποσοστό είναι ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό και φοράει πάρα πολλούς βουλευτές. Γι' αυτό πηγαίνουν.
0: Είναι και το ποσοστό το οποίο εξυπηρετεί το Μητσοτάκη. Διότι στα δίδυμα μου έλεγε, να πούμε, ο φίλος μου Ζαχαρίας, ο Ζούπης, που τα λέγαμε, αλλά το ίδιο και με τον Γεράκη. Στα δίδυμα ο Μητσοτάκης παίρνει το καλύτερο ποσοστό σε επαναληπτική βασίλη διαδικασία όταν έχει απέναντί του δεύτερο κόμμα, τον Τσίπρα. Ενώ αν είχε τον Ανδρουλάκη θα πήγαινε η Νέα Δημοκρατία γύρω στο 33,5-34, 35 του δίνανε maximum. Ενώ με τον Τσίπρα μπορεί να του δώσουν και αυτοδυναμία. Γιατί το φοβάται ο κόσμος. Μπορεί να έχει μια παγιωμένη βάση.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, τη τάξη του 17-20% ναι, πόσο θα πάει, πού θα καταλήξει. Δεν μου λες, Νίκο, τι έγινε, τα πήγες καλά, βλέπω με την. Στην πρεσβεία μας, έτσι. Η Αμερικανίδα, η Κίμπερλι κάνει παιχνίδι δυνατό, βλέπω, ε. Ναι, δε. Καμαρώνει.
4: Έφτιαξε ένας φίλος και θεώρησα.
0: Όχι, μην μου λες ότι είναι φτιαχτό. Εδώ η τηλεόραση εσένα δείχνει τώρα. Πω. Τι ζευγάρι είναι αυτό, ρε παιδιά.
4: Κατάφερα να ξεχάσει τον Πάνο Καμένο.
0: Εσένα δείχνει η τηλεόραση. Έχεις πιάσει όλη την οθόνη τώρα. Πω, μορφιά γοητεία. Ωραίο ζευγάρι, ταιριαστό, ε.
4: Και έχασε τον Πάνο και τώρα είναι με μένα.
0: Έτσι λέει, έχασε.
4: Που της τηλεφωνούσε
0: ναι,
4: και Πάνο. Έλεγε, θα ρίξει και το Μητσοτάκι αυτή μόλις έρθει.
0: Ναι, το θεωρεί είναι αξιόπιστο τον Πάνο μάλλον. Ενώ εσένα σε θεωρεί αξιόπιστο. Σου λέει αυτός δεν κάνει
4: ανοίξη. Τι ακούγαμε εκείνη την εποχή, ότι δεν έρχεται ο καινούριος πρέσβης ή πρέσβηρα.
0: Παναγιώτη, γράψε AI, μη φάμε κανένα πρόστιμο από κανένα σουρού. Βάλε AI. Για συνέχισε, Νίκο.
4: Τότε επικρατούσε αυτό, ότι δεν έρχεται και μόλις έρθει ο Τραμπ, επειδή και αυτό ξεκίνησε από το Φελόπουλο, και λέγαν όλοι να δεν έρχεται καινούριος πρέσβης και μόλις έρθει θα πει του Μητσοτάκη να παραιτηθεί, θα τον διώξει δηλαδή. Τελικά ήρθε, υπάρχει αγαστή συνεργασία, μια χαρά, συνεχίζουμε, υπογράφουμε συμφωνίες ενεργειακές. Τελικά δεν τον παρέτησε ο Τραμπ το Μητσοτάκη. Βλέπαμε και το Βελόπουλο που έλεγε ότι
0: λοιπόν,
4: πρέπει να φέρουμε το Μάσκ να μιλήσει στην Ελληνική Βουλή για να μάθουμε 5 πράγματα. Τελικά έφυγε και ο Μάσκ από το Τραμπ. Χαμός, παραμύθια.
0: Τρελάδικο έχει γίνει η κατάσταση. Λοιπόν,
4: εντελώς.
0: Εν τω μεταξύ, κρατήστε αυτό τώρα που έτσι ακροθυγώς αναφερθήκαμε χθες. Τον Ιανουάριο μήνα θα πρέπει να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος της Γερμανίας και το Μάρτιο μήνα θα πρέπει να αναλάβει καθήκοντα κανονικά. Αλλά η εκλογή όμως θα γίνει τέλη Ιανουαρίου και θα αναλάβει καθήκοντα τέλη Μαρτίου. Έχουμε το Μέρτς να λέει ότι θα ήταν μια καλή επιλογή αυτή τη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και μάλλον προς τα εκεί πάει το πράγμα. Οπότε θα κληθεί η Μαντάμ, η αρχόντισσα να πούμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αναλάβει νέα καθήκοντα Προέδρου της Γερμανίας. Θα χειρέψει η θέση στην Κομισιόν και κάποιοι άρχισαν από τώρα να απεργάζονται κάποια σενάρια ότι η θέση αυτή δικαιωματικά ενθαρρύνεται, η αλήθεια. Τον πιέζουν και πολλοί φίλοι ηγέτες τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον θεωρούν ότι θα ήταν ο πλέον ιδανικός να ηγηθεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια τι θα γίνει. Τι θα γίνει στην Ελλάδα. Ένα σύντομο σχόλιο δευτερολέπτων θέλω από τον καθένα σας. Έλα Νίκο, ξεκινάμε.
4: Ο Μητσοτάκης δεν θα αφήσει την Ελλάδα. Όσο για τη Φον ντερ Λάιεν θα του σκεφτεί διπλά και τριπλά. Η Γερμανία έχει τρομερά προβλήματα. Θα τσαλακωθεί ανεπανόρθωτα. Αυτά από
0: άρα
4: μένα.
0: Τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να γίνει.
4: Ναι.
0: Αθανάσιος Καμιλάρης.
5: Το ίδιο ακριβώς.
0: Το ίδιο και εσύ πιστεύεις, έτσι. Άρα είναι ένα σενάριο το οποίο δεν έχει προοπτική,
5: Ο Μητσοτάκης θα το έχει διαβλέψει αυτό το πράγμα και θα έχει αφήσει κενά.
0: Έχω την εντύπωση ότι διακινείται από κύκλους καραμαλικούς και σαμαρικούς αυτό εδώ το σενάριο. Όπως επίσης το άλλο σενάριο, ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πέσει κάτω από το 25% και το οποίο, επειδή βλέπουν ότι δεν τελεσφορεί, πάνε σε αυτό εδώ, το οποίο υποτίθεται ότι είναι και τιμητικό για τον Μητσοτάκη, γιατί σου λέει ευρωπαϊστής είναι, του πάει ο ρόλος αυτός, άντε τον βγάλουμε από τα πόδια μας.
4: Αυτό ακούγεται από το Βελόπουλο από το 2023 ότι ο Μητσοτάκης από πριν εκλεγεί για δεύτερη φορά η Φόντερ Λάιν, επειδή παρακολουθώ Φελόπουλο και ξέρω ότι είναι ο πατέρας, ο πνευματικός πατέρας της ψέκας, διακινείται από το 2023 ότι ήδη υποτίθεται με τα λεγόμενα τότε, ήδη ο Μητσοτάκης θα ήταν στη θέση της Φόντερ Λάιν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κομισιόν. Παλιό είναι.
0: Και ένα τελευταίο για να είστε όρθιοι ή είστε καθιστοί.
4: Θα τα αντέξουμε όλα.
0: Θα τα αντέξετε όλα. Λοιπόν, προφανώς από τους ίδιους κύκλους προέρχεται και αυτό εδώ το σενάριο, ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση είναι μία και μοναδική και εκεί θα τελειώσουν τα πάντα και εκεί θα μιλάμε πλέον για μία πραγματική υπερδύναμη, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενταχθεί και η Ρωσία.
4: Αδύνατο. Αδύνατο για τα επόμενα 10 χρόνια, 15 αδύνατο.
3: Για... Όσο ζει ο Πούτιν δεν το συζητάμε.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν,
4: ναι, για τα επόμενα 10-15 χρόνια, όχι απλώς επιστημονική φαντασία, πιο πιθανή είναι η εισβολή εξωγήινων παρά αυτό.
0: Λατρεμένη μου ομάδα σταθερότητα. Στον άλλο μήνα το Σεπτέμβριο ραντεβού. Φιλάκια, καλό καλοκαίρι.
4: Γεια χαρά, γεια σας.
0: Γεια μας, γεια.
3: Καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι, καλά περάστε. Γεια σας.
0: Λοιπόν, Βασιλάρα μου. τα μαζέψαμε όλα, τα πήραμε όλα σκούπα, όλα, τα πάντα όλα. Βγάλαμε και την εκπομπή. Έτσι, μια χαρά πήγε.
6: Μια χαρά.
0: Και νομίζω πως είχε και ενδιαφέρον. Αλλά όλα τελευταία ήταν η φωτογραφία, να πούμε, του Σέργη με την Κίμπερλ.
6: Πολύ καλό.
0: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, να βάλουμε λίγο χιούμορ στη ζωή μας, έτσι.
6: Έτσι είναι.
0: Το χαμόγελο κάνει.
6: Χρειάζεται.
0: Ακριβώς.
6: Χρειάζεται. Χρειάζεται και η παιδεία όμως, που είναι πάνω απ' όλα.
0: Πες τα, Βασίλη μου, πες τα.
6: Τα εκπαιδευτήριά μας τα ροδίων παιδεία, όπου έχουν σημαντικές διακρίσεις, χρυσό, ασημένιο και χάλκινο βραβείο για δράσεις περιβάλλοντος, μαθητικής καινοτομίας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών.
0: Να είστε καλά, θερμές ευχαριστίες. Γεια και χαρά σας, αγαπημένοι μας. Γεια.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το Αγαθονήσι την πρόθεση της κυβέρνησης να μετατρέψει το ακριτικό νησί σε πρότυπο πλήρους ηλεκτροκίνησης. Μέσω προγράμματος που προβλέπει τη δωρεάν αντικατάσταση όλων των δημοτικών και ιδιωτικών οχημάτων με ηλεκτρικά, καθώς και την ανάπτυξη του απαραίτητου δικτύου σταθμών φόρτισης. Όπως ανέφερε, τα μικρά νησιά μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα αναβαθμίσει την εικόνα του Αγαθονησίου. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι εξετάζονται νέα μέτρα στήριξης για την ενίσχυση της μόνιμης κατοικίας στα μικρά νησιά. Τα κίνητρα θα αφορούν τόσο την παραμονή των υφιστάμενων οικογενειών, όσο και την προσέλκυση νέων κατοίκων, με παρεμβάσεις που θα καλύπτουν οικονομικές ανάγκες, αλλά και ζητήματα στέγασης όπου απαιτείται. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα προβλήματα των μικρών νησιών βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Επανέλαβε τη δέσμευσή του για συνέχιση των παρεμβάσεων που ενισχύουν την ισιωτικότητα. Αναφερόμενος στο πολιτικό χρονοδιάγραμμα, ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027. Την αντίθεσή του στο ψήφισμα, με το οποίο, όπως αναφέρει, επιχειρήθηκε να χαρακτηρίσουν οι βουλευτές του νομού Persona non grata, εκφράζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Σε δήλωσή του, τονίζει ότι έχει ζητήσει επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό στη Δυτική Ρόδο, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι απαιτείται συνολικό σχεδιασμό με επαρκές προσωπικό, ασθενοφόρα και εξοπλισμό, ενώ επισημαίνει πως πολιτική αντιπαράθεση δεν πρέπει να απομακρύνει τη συζήτηση από την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Τη θέση του σχετικά με το πρόσφατο δελτίο τύπου των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ενότητα Καμήρου για τη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο, ξεκαθάρισε μιλώντας στο κόσμο ο πρόεδρος της κοινότητας Απολλώνων, Μάκης Λαγογιάννης. Ο κ. Λαγογιάννης διευκρίνησε ότι δεν συμφωνεί με τη διατύπωση, σύμφωνα με την οποία οι βουλευτές χαρακτηρίζονται ανεπιθύμητοι στην ενότητα Καμήρου. Ωστόσο, όπως τόνισε, θεωρεί υποχρέωσή του να στηρίξει την κοινή πρωτοβουλία, καθώς αυτή εκφράζει ενιαία τη στάση της περιοχής απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα. Παράλληλα, κάλεσε τους βουλευτές να εκπροσωπήσουν ουσιαστικά τη Ρόδο, καταθέτοντας σαφείς θέσεις για το θέμα του ΕΚΑΒ, αντί, όπως ανέφερε, να περιορίζονται σε γενικές τοποθετήσεις περί λαϊκισμού. Τις θέσεις του για την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τη νέα δομή του κράτους και την αυτοδιοίκηση διατύπωσε μιλώντας στον κόσμο ο πρώην βουλευτής και πρώην ομάρχης Γιάννης Παρασκευάς. Ο κ. Παρασκευάς χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι η αλλαγή της κρατικής δομής τίθεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, σημειώνοντας ότι η πρόταση κινείται στη σωστή κατεύθυνση ως προς την αρχή της εγκύτητας προς τον πολίτη και την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Ωστόσο, επισήμανε ότι παραμένουν να διευκρίνει στα κρίσιμα ζητήματα, όπως ο ρόλος των περιφερειών και ο σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμων και Περιφερειών. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης. Κρίτικη στην κυβέρνηση με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νοσοκομείο Λέρου, άσκησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο κόσμο, Γιώργος Νικητιάδης. Ο κ. Νικητιάδης υποστήριξε ότι παρά τις εργασίες ανακαίνησης, τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό αλλά και νοσηλευτικό προσωπικό. Όπως ανέφερε, το νοσοκομείο παραμένει χωρίς καρδιολόγο εδώ και περίπου έναν χρόνο, ενώ αρκετές βασικές ειδικότητες καλύπτονται από έναν μόνο γιατρό, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του. Η ολοκλήρωση των αποζημιώσεων για τους παραγωγούς που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 2023 στη Ρόδο βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνα Ζανετίδη με στελέχη του ΕΛΓΑ. Παραδόθηκαν τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών στους ανταποκριτές του Δήμου Ρόδου για ανάρτηση, ενώ οι παραγωγοί έχουν προθεσμία 15 ημερών από την ανάρτησή τους για την υποβολή ενστάσεων. Παραλέως, στις 15 Δεκεμβρίου μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων ελαιοδοχείων.

Να υποβάλουν σχετικό αίτημα. Η μεταφορά της ξυλίας θα γίνεται με ευθύνη των δικαιούχων και με δικά τους μέσα. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
2: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
1: Φυσικό χυμό πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
2: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
1: Άπερο λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
2: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
1: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
2: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
1: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
0: Κασενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
4: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
5: Παιδότοπος.
4: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
5: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
4: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών.
4: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
5: Μα πού είναι όλα αυτά?
4: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
5: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
4: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
6: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
7: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
11: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
13: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
14: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
15: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Πάμε λοιπόν να παρουσιάσω εδώ την ομάδα η οποία σήμερα κάνει την τελευταία της εμφάνιση στο πρωτάθλημα. Θα τους στείλω για να χαλαρώσουν κάποιες ημέρες και θα ξεκινήσουν την προετοιμασία για τη νέα σεζόν. Δηλαδή θα κάνω και κάποιες μεταγραφές από ό,τι σκέφτομαι. Εσένα θα σε κρατήσω εσένα, μην ανησυχείς. Όπως το ίδιο είπε και ο Μητσοτάκης υπουργός του, να ξέρεις. Το ίδιο είπε. Μην ανησυχείς, εσένα θα σε κρατήσω, τους είπε. Τους έδωσε οδηγίες δηλαδή. Και τους ρώτησε στο τέλος αν είναι σίγουροι με αυτά που έχει πει όλη την περίοδο. Τελικά σε εκλογές θα πάμε τον επόμενο χρόνο, δηλαδή την άνοιξη του 27. Οπότε σκέψω ότι είμαι ο Κυριάκος. Λοιπόν, είμαι ο Κυριάκος και βεβαίως έχει ο άνθρωπος πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει, έτσι, το λέω με αυτόν τον τρόπο. Οπότε, ναι, τώρα αυτό είναι η σατανική σύμπτωση. Φεύγοντας από τη Λέρο έσκασε φωτιά, αλλά δεν φταίει καθόλου ο Κυριάκος, δηλαδή μην το πάμε τώρα εκεί. Εντάξει, όταν δεν προσέχεις, και είναι και ένα θέμα αυτό, ξέσπασε η φωτιά και στην Λέρο, αλλά και στην Πάρο, και είναι ένα θέμα στους χώρους που έχουμε τους περίφημους χιτά δηλαδή, και πολλοί εξ αυτών δεν έχουν καν παραδοθεί δηλαδή. Είναι το μεγάλο ζήτημα. Όταν πριν από 2 χρόνια η κυβέρνηση αποφάσισε να αναθέσει 2,5 χρόνια, όταν πριν από 2,5 χρόνια η κυβέρνηση αποφάσισε να αναθέσει στον φορέα που έκαναν η περιφέρεια με τους δήμους, στον Φώστα δηλαδή, την ιστορία των χιτά, είχα ρωτήσει με πολύ έτσι επίμονο, αν θέλετε, τρόπο τον Περιφερειάρχη: είσαι σίγουρος βρε άνθρωπε ότι θες να αναλάβεις αυτήν την υποχρέωση, όταν η κατάσταση γενικότερα στους χαδά όλης της χώρας και ειδικά στο Νότιο Αιγαίο είναι πραγματικά απογοητευτική? Δεν ξέρεις ότι αύριο μεθαύριο, εάν αυτοί δεν λειτουργούν καλά, θα έχεις ζητήματα? Και βεβαίως ξεκίνησε από μια πρώτη προσέγγιση που έγινε με τον περίφημο χιτά Βορείου Τριγώνου της Ρόδου. Αργότερα πήγαμε στο Νότιο Τρίγωνο. Τώρα ξεκινήσαμε εκεί στην ΚΟ και βλέπετε σε πολύ μικροχρονικό διάστημα τι έχει γίνει. Έχει αρχίσει να παραλαμβάνει βεβαίως αυτούς τους χώρους και σιγά σιγά ελπίζουμε να υπάρχει μια δυναμική αναμόρφωση αυτών των χώρων. Πάντως έγινε θόρυβος, διότι στην Πάρο πετούσε από ό,τι φαίνεται, δηλαδή απέρριπτα να το πω έτσι, η Δημοτική Αρχή ή τα φορτηγά λόγω της λήξης της σύμβασης με τον ιδιώτη που είχε τον ανάδοχο, κάποια ογκώδη αντικείμενα στον Χαδά, τον οποίο βεβαίως παρέλαβε ο Φώστα, αλλά ακόμη δεν έχει ξεκινήσει καμία διαδικασία αναμόρφωσης του. Συνελήφθη λοιπόν ο Δήμαρχος, συνελήφθη ο αντιδήμαρχος και ξέσπασε μια πολύ μεγάλη φιλοσοφία σε σχέση με αυτό το θέμα, δηλαδή παράπονα, και μάλιστα νομίζω ότι η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου έβγαλε και μια σχετική ανακοίνωση. Λοιπόν, θα πάμε σε όλα αυτά, αλλά πάμε να παρουσιάσω την ομάδα. Λοιπόν, εσένα σε κρατάω, να το ξέρεις δηλαδή, έτσι, δεν χρειάζεται να έχεις καμία ανησυχία. Όταν από ουζερή σε ουζερή θα είσαι στην Κάλυμνο, από ποτό σε ποτό, μη σε ανησυχεί. Στο τρίτο δηλαδή κρασάκι, στην τρίτη βότκα, στο τρίτο ούζο, μη σε ανησυχεί τίποτα. Εσύ έχεις δέσει το γαϊδάρο σου, όπως έδωσε άλλους τους γαϊδάρους, και μας τρέχουν τώρα με την ιστορία τη viral. Σε χωριό, καλά αυτός αθεόφοβος, έσυρε τα ζώα και τάσανε με το φορτηγό δηλαδή. Λίγο νιονιό δεν είχε? Αλλά μπεις, γάιδαρος ήταν, οπότε το έκανε αυτό που έκανε, γιατί τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι έτσι ανθρώπινες. Λοιπόν, υποστήριξη παραγωγής και τηλεφωνικό κέντρο, θα τις κρατήσω και αυτές δηλαδή. Έχουμε την Ιουλία Μπονάρου. Ναι, αυτή αν δεν την παντρέψουμε, δεν φεύγει από εδώ. Αν την παντρέψω και μετά, αν και δεν βλέπω να τσιμπάει εύκολα, δηλαδή είναι δύσκολη νύφη αυτή. Λοιπόν, και η Εφη Κωνσταντέλου, αυτή μια χαρά είναι. Δηλαδή τα κρατάμε και αυτά. Παντρεμένη με παιδιά. Τα θέλεις, τα πάθεις κι εσύ. Τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη αξία. Το λέει και ο πατέρας μου σε μένα. Όταν μεγαλώσουν, όταν είναι μικρά, έχεις πολλά να τραβήξεις. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Καλπακίδης, αυτός δεν πάει πουθενά, εδώ θα μείνει δηλαδή. Δύο ήταν που έλεγα τα πάντα, ήταν αυτός και ο Καράς. Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Λοιπόν, Έχουμε και τον Αρκαντζελίτη, είναι Gentle Power στο αυτά. Μια χαρά αυτό είναι παντός καιρού. Κρατάω και αυτό να είναι. Εντάξει, όποιο να διώξω στο τέλος θα το σκεφτώ. Με το πέμπτο ούσο σε κάποια παραλία. Λοιπόν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σήμερα επίσημα σε σχέση με τη σεζόν είναι βεβαίως η τελευταία εκπομπή, κατεβάζουμε το ρολό, αλλά έχουμε φροντίσει, αυτό είναι πολύ σημαντικό, να έχουμε κάνει εκπομπές, να έχουμε δημιουργήσει ένα τέτοιο περιβάλλον. Δεν θα έχετε την αγωνία που έχουν στην κρατική τηλεόραση, στα άλλα κανάλια, δηλαδή μας οι παραγωγές είναι σύγχρονες και πολλές ουσιαστικά δεν έχουν καν παίξει. Δεν θα σας παίξουμε δηλαδή το Ευτυχισμένοι Μαζί ή το Dolce Vita πριν από 40 χρόνια όπου ψάχνεις να τους γνωρίσεις και δεν τους καταλαβαίνεις ποιοι είναι. Εμείς είμαστε έτσι στην σύγχρονη εκδοχή. Λοιπόν, αυτά ως μια πρώτη εισαγωγή. Πάμε λοιπόν να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας. Καταρχήν είχαμε την παρουσία, την συνεργασία των τεσσάρων περιφερειαρχών της χώρας που έχουν να κάνουν με την νησιωτικότητα σε μια κοινή διεκδίκηση απέναντι σε αυτό το οποίο διαμορφώνεται τώρα, δηλαδή είναι σε διαδικασία συζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τα ζητήματα νησιωτικότητας, τα οποία δεν καταλάβαινα, δηλαδή δεν υπήρχε καν όρος. Θυμάμαι όταν κάποια χρόνια κάναμε αυτή την προσπάθεια για να διεκδικήσουμε την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021, μετά είχαμε την πανδημία, πήγε για το 2023. Θυμάμαι και τους κριτές που μου έλεγαν τι τα χρειάζεται εσύ στην Ρόδο τώρα με αυτή την δυναμική που έχετε, με αυτό το πολιτιστικό κεφάλαιο που έχετε. Το ανέθεσαν, γιατί αυτό έγινε ουσιαστικά στην Ελευσίνα, ήταν ένα από τα κριτήρια του διαγωνισμού και τελικά έκαναν την πολιτιστική πρωτεύουσα το 2023. Δυστυχώς οι Ελευσίνοι δεν ενημέρωσαν τα κοτόπουλα στη Μάνδρα Αττικής και στα Μέγαρα ότι ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα. Ούτε τα κοτόπουλα δεν το κατάλαβαν δηλαδή. Και πριν από κάποια μήνες πέρασα από την Ελευσίνα και έψαχνα να δω τι έμεινε στην Ελευσίνα, συζητώντας εκεί με σημειακούς Ελευσίνιους, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη κοινότητα στην Ελευσίνα, δηλαδή σημειακή ονειρέας. Τους ρώτησα, ρε παιδιά, τι έγινε στα χρόνια της πολιτιστικής και μου είπανε ένας χώρος μόνο βελτιώθηκε, τα υπόλοιπα όπως τα ξέρετε. Λοιπόν, το λέω όμως γιατί η νησιωτικότητα και ως έννοια δεν υπάρχει σε αυτόν τον αν θέλετε όρο στην Ευρώπη, διότι δεν είναι και πάρα πολλές οι χώρες που έχουν νησιά. Όσοι έχουν νησιά είχαν κάνει πραγματικά μοναδικά βήματα, δηλαδή και αναφέρομαι κυρίως στις σκανδιναβικές. Σουηδία έχει απίστευτα μεγάλο αριθμό νησιών, αν και δεν το καταλαβαίνουμε. Οι Φιλανδοί επίσης έχουν πολύ μεγάλο αριθμό νησιών. Οι Βρετανοί κτλ. Κτλ. Δεν είναι πάρα πολλές οι χώρες, έχουν μεγάλα νησιά. Δεν έχουν τον αριθμό των νησιών που έχουμε εμείς έτσι στο αρχιπέλαγος. Τώρα, αυτοί οι τέσσερις απουσίαζε χθες ο Αρναουτάκης, ο άνθρωπος μάχεται με τις πύρινες φλόγες στην Κρήτη, αποφάσαν, υπέγραψαν ή συνέχισαν αυτή την διακήρυξη της Κέρκυρας και βεβαίως είχαν την χαρά το βράδυ να είναι κεντρικός ομιλητής ο τσάρος της οικονομίας, ο πρόεδρος του Eurogroup, είναι μια εξέλιξη αυτή, ο Κυριάκος Πυρακάκης, ο οποίος τι είπε και υπάρχει παντού, ότι τα νησιά δεν είναι στα άκρα της χώρας, τα νησιά είναι η καρδιά της χώρας. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό, διότι ό,τι έχει να κάνει με την νησιωτικότητα, έχει να κάνει με την βελτίωση της δικής μας ζωής. Έτσι. Δηλαδή αυτά είναι αυτονόητα, ότι η πολιτική επηρεάζει τα πάντα. Και γι' αυτό λέμε ότι δεν πρέπει να απέχουν όλοι, πρέπει να συμμετέχουν στα πολιτικά δρόμενα. Δεν με ενδιαφέρει, δεν ανακατεύομαι εγώ, γιατί ανακατεύεται η πολιτική με τη ζωή σου. Οπότε είναι δεδομένο. Και αυτό το αναφέρω στα νέα παιδιά και κυρίως στις κόρες μου, που στην δεύτερη, η πρώτη επειδή έχει κάνει και τις αντίστοιχες σπουδές, καταλαβαίνει, η άλλη που είναι κοινωνιολόγα που λένε, έχει μία αντίληψη, δεν με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει η κοινωνία. Της λέω ότι όλα ξεκινάνε από την πολιτική και να γίνουν πράξεις στην κοινωνία, οπότε και έχει και ενδιαφέρον τώρα, γιατί έχουμε 450.000 παιδιά, το οποίο ψηφίσουν σε εκλογές, εντάξει το είπα, της άνοιξης του 27 που λέει ο Κυριάκος. Λοιπόν, Επίσης, ομιλία του Κυριάκου Πιερακάκη, όπως είπαμε χθες, στο ΙΒΕΔ, κατάμεστη ήταν η αίθουσα, έδωσε την κατεύθυνση, θα σας πω κάποια στοιχεία. Τώρα, δεν ξέρω αν στο παρασκήνιο ο Πιερακάκης, εκεί συζητώντας, τους είπε κάτι και για τον, πώς του λένε ρε αυτού του Νίκα, που είχε το αργότερα έγινε Εύκας, πώς το έλεγε ο Δήμιος ο Χατζηχρίστος. Αν τους είπε τίποτα για αυτό το ΦΠΑ, ναι. Ο Ίκας, ο Εύκας και ο ΦΠΑς. Αν άκουσαν κάτι για το ΦΠΑ, ήσουν εκεί εσύ, δεν ήσουν. Άκουσες να πει τη λέξη ΦΠΑ. Είδες. Δεν την ξέρει τη λέξη ο Κυριάκος. Είπε όλα inclusion, είπε όλα τα σχετικά. Βλέπουμε και φοβερά πλάνα. Τα πλάνα είναι του Βασίλη δηλαδή. Γι' αυτό λέω ότι το διώχνω. Άντε, το στείλω εκεί λίγο στο καντόνι. Πάει καμιά μυρτιά, πάει στο Βαθύ. Θα πω για το Βαθύ λίγο αργότερα. Να τον πάρω στα Βλυχάδια. Αλλά εδώ θα μείνει. Λοιπόν, εδώ βλέπετε τίποτα. Λέξη δεν είπε για το ΦΠΑ. Και περίμενε και ο Βασίλης, σου λέει: αν πει για το ΦΠΑ, θα ρίξω κανένα μήνυμα. Τίποτα για το ΦΠΑ. Αλλά φαντάζομαι ότι στο παρασκήνιο κάτι υπόθηκε. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, στον Βαθύ, στην Κάλυμνο, ο Βαθύς είναι, έτσι, σωστά, ο Βαθύς. Είχαμε φωτιά. Φωτιά στην Κάλυμνο σημαίνει, ξέρετε, αυτή η ιδιαιτερότητα, δηλαδή, ότι η φωτιά είναι σέρνεται, δηλαδή, στο έδαφος. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη βλάστηση. Αυτή η βλάστηση της πέτρας που υπάρχει σχεδόν σε όλα τα νησιά, αλλά σέρνεται η φωτιά. Τρέχει φωτιά δηλαδή, οπότε έχουν πέσει οι δυνάμεις, όσες δυνάμεις έχει η Κάλυμνος εδώ και 2 ημέρες. Είχαμε και ένα αέρια μέσα, είδα κάποιες φοβερές φωτογραφίες, τις κατέβασα, θα δούμε λίγο αργότερα, του Νικόλα του Σμαλιού και του, πώς λέγεται ο Πάος, του Μιχάλης ο Πάος. Ωραίες φωτογραφίες, Πάου. Αυτό είναι σωστό. Ναι, πάω. Γι' αυτό τον πάω. Καταλαβαίνεις. Αν ήταν Ολυμπιακός θα τον πήγαινα με τίποτα. Λοιπόν, αλλά είναι πάω. Δηλαδή με αυτό κάνεις παρέα. Πού πάω με τον πάω. Λοιπόν, φοβερός. Εξαιρετικές φωτογραφίες, αλλά η μάχη συνεχίζεται, έτσι. Νομίζω ότι είμαστε στην τελευταία φάση. Αυτό το οποίο όμως είναι τραγικό και δεν είμαστε επίκαιροι, δηλαδή. Δεν ανακαλύψαμε τίποτα. Τα λέγαμε και στην τηλεόραση προημερών. Ιούλιος-Αύγουστος είναι πάρα πολύ δύσκολοι μήνες. Και βεβαίως βλέπω ότι έχουμε νέα φωτιά στην Βιωτία, εκενώνεται η Ξηρονομή, μένα την πυρκαγιά στην Αχαΐα, στην Αγία Παρασκευή, το κύριο μέτωπο δηλαδή στο Ρέθυμνο. Είδα κάποιες φωτογραφίες από το Φοινικό Δάσος στην Πρέβελη και πραγματικά στεναχωρήθηκα. Μιλάμε για ένα φοβερό Φοινικό Δάσος, το οποίο λένε τα στοιχεία ότι έχει καταστραφεί σε ένα ποσοστό 82%, δηλαδή πραγματικά Θεέ μου, τις στιγμές, και βεβαίως οι ανθρώπινες απώλειες, δηλαδή χάθηκαν οι 2 πυροσβέστες, δεν χρειάζεται κανείς να εξηγήσει τι συμβαίνει στη φωτιά, δηλαδή όσοι έχουν κάποια στιγμή επιχειρήσει να σβήσουν ακόμη και ένα σκηνό, δηλαδή καταλαβαίνουν, ή τι έγινε στο Γήθιο, δηλαδή με απώλειες και βεβαίως πολύ μεγάλη αγωνία. Λοιπόν, αυτά ως μια πρώτη εισαγωγή, θα τα δούμε όλα τα θέματα στην συνέχεια. Λέω να ξεκινήσουμε από την τελευταία έτσι, ημέρα, τους προσκεκλημένους μας, να δούμε δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει, τι έχουμε σε εξέλιξη, ποια είναι η αξιολόγηση της ομιλίας του Κυριάκου Πιερακάκη, βεβαίως του Υπουργού και Προέδρου του Eurogroup, αυτό το οποίο είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης από το ΕΒΕΔ, πώς αξιολογείται βεβαίως και αυτή η πρωτοβουλία την οποία ανέλαβαν οι 4 περιφερειάρχες, που 4 περιφερειάρχες στην Ελλάδα είναι η μεγάλη δύναμη του πυρός στην Ευρώπη. Επαναλαμβάνω, χρόνια τώρα αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με την ισιωτικότητα, αυτές τις ειδικές πολιτικές, δόθηκαν και 13 σημεία τα οποία ανακοινώθηκαν χθες στην συνέντευξη τύπου από τους 3 περιφερειάρχες, Χατζημάρκος, Μουτζούρης και Τρεπεκλής. Και βεβαίως να δούμε και κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με την τρέχουσα επικαιρότητα, είναι στα κάγκελα παραμένουν. Αυτοί οι οποίοι κατάγονται από την περιοχή της Καμήρου δηλαδή, σε σχέση με αυτό το οποίο υπόθηκε ότι θα αλλάξει ο σταθμός του ΕΚΑΒ και θα φύγει από τη Σορονή για να έρθει στο αεροδρόμιο και όλα τα σχετικά. Μάλιστα έβγαλαν και ένα φιρμάνι που αναφέρονται σε πρόσωπα persona non grata, δηλαδή για τους βουλευτές στην περιοχή. Βιάστηκαν, νομίζω ότι ήδη έχουν διαφωνήσει, ήδη οι περισσότεροι, και είναι αυτονόητο από τους βουλευτές μας, έχουν κάνει τις παρεμβάσεις εκεί που πρέπει. Δηλαδή δεν κάνεις παρέμβαση στο καφενείο για να λύσεις το θέμα του ΕΚΑΒ. Για να λύσεις το θέμα του ΕΚΑΒ κάνεις παρέμβαση στον Υπουργό, κάνεις παρέμβαση σε επίπεδο βουλής, κάνεις παρέμβαση στο ΕΚΟΚ, κάνεις παρέμβαση εκεί που πρέπει. Δεν κάνεις παρέμβαση σε κανένα πανηγύρι, δηλαδή, για να ξέρουμε και τι λέμε, δηλαδή. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με θέμα εντυπώσεων, έχει να κάνει με θέμα ουσίας. Οπότε είναι ένα ζήτημα αυτό. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μάνο Κόσολα, βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας και ο πρόεδρος Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής. Γιατί θέλω να ξεκινήσω από αυτά τα οποία συζητήθηκαν χθες στην Ρόδο, η συνάντηση των τεσσάρων, τρεις, αλλά τέσσερις στην ψυχή, έλειπε ο Αρναουτάκης, για τα θέματα νησιωτικότητας τα οποία αντιμετωπίζει με έναν πολύ ιδιαίτερο και ικανοποιητικό τρόπο. Και ο κύριος Κόσολας στην Βουλή επιχειρώντας να γίνει συνείδηση, όχι στην Ευρώπη, να γίνει καταρχήν συνείδηση σε εμάς, έτσι, το αυτονόητο. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζημάνου. Καλημέρα στον κόσμο. Καλημέρα στους ακροατές, τηλεθεατές, στους συνεργάτες σας. Να ευχηθώ να έχετε υγεία. Προφανώς είναι η τελευταία εκπομπή σας πριν το θέρος.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Το δικό σας θέρος, γιατί ξέρω ότι είστε ακάματος εργάτης στη δημοσιογραφία και της αντικειμενικής ενημέρωσης, αλλά ωστόσο. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι στην εκπομπή σας για άλλη μια φορά εδώ από τη Βουλή, όπου σε λίγη ώρα, μετά από αυτή τη διαδικασία που έχει τώρα του κοινοβουλευτικού ελέγχου, θα προχωρήσουμε στην ονομαστική ψηφορία του νομοσχεδίου που συζητήθηκε χθες και θα ακολουθήσει και ένα άλλο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ωστόσο όμως, χθες βρέθηκα και εγώ πριν την αναχώρησή μου στην Αθήνα με τους περιφερειάρχες. Μπορεί ο κ. Αναουτάκης λόγω των γεγονότων να ήταν απόν, αλλά ουσιαστικά ο σύμπαρον ήταν, αφού και η Κρήτη και ως νησιωτική μεγάλη περιοχή συνακολουθεί και συμπορεύεται με τη στόχευση των ζητημάτων που σχετίζονται με την νησιωτική πολιτική, κύριε Χατζημάνου, η οποία τώρα είναι μια μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη, αλλά κυρίως είναι μια πρόκληση και για την Ελλάδα. Θέλω να σας θυμίσω ότι το προηγούμενο διάστημα είχε με τους θεσμούς διεξαχθεί μια μακρά συζήτηση και διαβούλευση με τους παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας και τον συναρμόδιο Υπουργείο, και είχα και εγώ την ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτή τη διαδικασία προκειμένου να οικοδομηθεί ένα ουσιαστικό πλαίσιο επιχειρημάτων για μια νησιωτική πολιτική που χρειάζεται η χώρα, γιατί, κύριε Χατζημάνου, αφενός χρειάζεται να υπάρχει μια οριοθέτηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα νησιά σε ό,τι αφορά τη νέα στρατηγική που πρέπει να έχει διακριτό χαρακτήρα από εδώ και πέρα. Πρέπει να υπάρχει θεσμοθέτηση δεσμευτικής ρήτρας νησιωτικότητας και μηχανισμού ώστε να μπορεί να υπάρχει αυτό το οποίο επιζητούμε όλοι, μια βιώσιμη νησιωτική πολιτική. Να σας θυμίσω ότι αυτό που συζητάμε τώρα έχει ασχοληθεί πάρα πολύ η ΕΝΤΕ και ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος από Μακρό, και έχει αποστείλει σχετικά υπομνήματα, και στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας των τεσσάρων περιφερειαρχών δυναμώνει η φωνή των νησιωτικών περιφερειών για τη διεκδίκηση χρηματοδοτικών εργαλείων από την Ευρώπη. Και το τονίζω ότι η ρήτρα νησιωτικότητας είναι κάτι που θεσμοθέτησε η Νέα Δημοκρατία με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου τον Νοέμβριο του 2014 και από τότε παραμένει ανεφάρμοστη. Άρα εδώ η δεσμευτική ρήτρα νησιωτικότητας για πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αυτό προωθούμε τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, σε ό,τι αφορά τη συνοχή, την πολιτική συνοχής μετά το 27, χρειάζεται μια ξεκάθαρη θέση για την νησιωτική πολιτική της Ευρώπης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό διεκδικούμε στη νέα περίοδο, να υπάρχει μια περίοδος προγραμματισμού με εργαλεία για την νησιωτική Ελλάδα και τις περιφέρειές της, που διασφαλίζει μια εταιρική σχέση και πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Επίσης, ένα άλλο θέμα που συζητήσαμε με τον κύριο Χατζημάρκο, τους περιφερειάρχες, τον κύριο Τρεπεκλή και τον κύριο Μουτζούρη Βορείου Αιγαίου, μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών και πρώτο του Eurogroup, τον κύριο Πιερακάκη, είναι η ειδική μέρημνα για τα μικρά, πολύ μικρά νησιά, κρητικά νησιά, και πολυνησιατικά νησιά που ανακοίνωσε κύριε Χατζιωάννου και ο κύριος Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι.
0: Σωστά.
1: Θέστε πως δεν είναι όλα αυτά. Κορυφώνεται η συζήτηση και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού είναι εξαιρετικά επίκαιρη με αυτό που γίνεται στην 12η αλλά και στην Ελλάδα. Και υπάρχει επίσης και, και σε ό,τι αφορά την συνοχή και την ισοδημία για ανάπτυξη των νησιών, η προσβασιμότητα και η συνδεσιμότητα των νησιών που πρέπει επιτέλους να υπάρχει σε ό,τι αφορά την οικονομική και κοινωνική ζωή της Ένωσης να είναι διακριτή με θεσμοθετημένους όρους και πολιτικές, ώστε να υπάρχουν και εθνικές πολιτικές συνακόλουθες. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα είναι οι ενισχύσεις και αναγνώριση σε ό,τι αφορά το κόστος της νησιωτικότητας, γιατί σε αυτό έχει να κάνει και με το μεταφορικό ισοδύναμο και οι συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά. Τι είπε από τη Λέρο ο κύριος Πρωθυπουργός, κύριε Χατζιωάννου, τι είπε εκεί, ότι ναι, μειώσαμε τους συντελεστές στα νησιά και απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις και οι κάτοικοι το προνόμιο σε εισαγωγικά να μπορούν να απολαμβάνουν την ισοδική πολιτική μέσα από τη μείωση των συντελεστών. Ωστόσο όμως πρέπει να δούμε ότι το πραγματικό ισοδύναμο όφελος το απολαμβάνουν και οι πολίτες. Άρα πρέπει να γίνει μια ουσιαστική μελέτη αυτό και να γίνει και στη Ρόδο. Είπε ο κ. Πρωθυπουργός ότι οι πολίτες στη Ρόδο θα το δούμε ένα καιρό.
0: Ναι,
1: αλλά είπε και κάτι άλλο σε την αναφορά μου αυτή που σχετίζεται με την, τις κατοικίες ενισχύσεις. Ειδικό σχέδιο νόμου για μικρές τουριστικές επιχειρήσεις. Το είπε από το Αγαθονήσι. Άρα αυτό που πολλές φορές και χαίρομαι που το είπατε στην εισαγωγή σας ως πρόεδρος της Επιτροπής Νησιωτικών Περιοχών έχω αναδείξει και έχει συζητηθεί στην Επιτροπή με κυβερνητικούς παράγοντες και εταίρους, ο Πρωθυπουργός αντανακλά στην πολιτική της κυβέρνησης αυτή την ανάγκη. Γιατί θέλω να θυμίσω και ως πολιτική έχει αντιληφθεί τη σημαντική αυτή, τη σημαντική αυτή προτεραιότητα που πρέπει να έχει η κυβέρνηση για την νησιωτικότητα. Γι' αυτό έχει δημιουργήσει μετά από πρότασή μας και την Εθνική Επιτροπή Νησιωτικών Περιοχών που από εδώ και πέρα πρόκειται να πάρει σάρκα και οστά. Επίσης, επίσης ένα άλλο θέμα και κλείνω με δύο αναφορές κύριε Χατζιωάννου, είναι η ενεργειακή ασφάλεια και η υδατική επάρκεια και η κλιματική ανθεκτικότητα έχουν να κάνουν με τα δύο ζητήματα που ετέθησαν στη Βουλή και στο Υπουργικό Συμβούλιο χθες σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και των νησιών. Μάλιστα με τον κύριο Τσάφο στο Υπουργικό Συμβούλιο άρχισαν να συζητούν πλέον χωρίς σκοπιμότητες αλλά με πολύ, με πολύ προσμονή για το μέλλον, για την πυρηνική ενέργεια με όρους ασφάλειας και βιωσιμότητας, αλλά κυρίως όμως και την υδατική επάρκεια. Συζητήθηκε στο νομοσχέδιο στη Βουλή χθες και ψηφίζεται σήμερα και έχει να κάνει όχι μόνο με την επάρκεια αλλά για την διασφάλιση των αποθεμάτων. Είμαστε μετά την Κύπρο, 19η χώρα στον κόσμο, δεύτερη στην Ευρώπη, που στην κόκκινη ζώνη για την επάρκεια των υδάτινων πόρων η κλιματική κρίση μας απειλεί. Και κλείνω για τα θέματα που συζητήσαμε χθες αλλά και τα οποία αφορούν και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, είναι σε ό,τι αφορά τη στήριξη της οικονομίας στα μικρά νησιά μικρής κλίμακας, που αφορά τον τουρισμό, την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομική αυτή ανάπτυξη ήπιας μορφής, όπως είπε ο κ. Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, και αφορά την ισιωτική οικονομία στην πορεία του χρόνου, με άξονα την κοινωνική συνοχή, αλλά κυρίως όλο αυτό το παιχνίδι, κύριε Χατζιωάννου, γίνεται, γι' αυτό στέκομαι στον επίλογό μου, η ειδική πρόβλεψη για τις οικογένειες που θέλουμε να στηρίξουμε και να ζουν στα νησιά μας, με την απειλή του δημογραφικού, γιατί το ό,τι και να κάνουμε, αν φύγουν οι νέοι και οι οικογένειες από τα νησιά, αποτύχαμε. Ναι. Γι' αυτό χρειάζεται να τους δώσουμε.
0: Καλώς το λέτε εσείς αυτό, αλλά ξέρετε, νομίζω ότι έχετε παρακολουθήσει ότι ακριβώς έγινε με τις δηλώσεις που έκανε η υπουργός κυρία Μιχαηλίδου. Ξέσπασε ένας θόρυβος. Τελικά, τι οραματίζεται, τι πιστεύει και για το δημογραφικό η Νέα Δημοκρατία, όταν η αρμόδια υπουργός δίνει μια κατεύθυνση η οποία δεν αποδεχτεί από μια χώρα που βασίστηκε πάνω στην οικογένεια. Τα ξέρετε αυτά τα ζητήματα. Για να μην μείνουμε σε αυτό. θεωρώ και θέλω αυτό να σας ρωτήσω. Άρα, έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά στην Επιτροπή Περιφερειών, έτσι, σε επίπεδο κοινοβουλίου. Έρχονται τώρα εδώ και δύο χρόνια οι Περιφερειάρχες, που είναι η μεγαλύτερη νησιωτική δύναμη στην Ευρώπη, δηλαδή η Ελλάδα, και φέρνουν συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες έχουν καταγράψει. 13 προτάσεις δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Και νομίζω είναι σημαντικό ότι το δεύτερο ήμιση του 27 η Ελλάδα θα έχει την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφού λοιπόν πρώτη φορά συζητά την νησιωτικότητα, είναι η μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα.
1: Όχι, είναι μια συζήτηση σε στέρηση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν συζητείται πρώτη φορά, αλλά τώρα κορυφώνεται.
0: Όχι, όχι, όχι. Τώρα κορυφώνεται. Ναι, δεν υπήρχε τίποτα για την νησιωτικότητα. Ήταν κάτι γενική όρη, έτσι. Δεν υπήρχε καν η μετάφραση στα αγγλικά νησιωτικότητα.
1: Εγώ θέλω να δημόσια να σας ευχαριστήσω. Γιατί πάντα είστε αρρωγός στα αυτονόητα πολλές φορές της πολιτικής που αφορούν την νησιωτική πολιτική. Και μου έχετε δώσει την ευκαιρία να αναδείξω αυτά τα ζητήματα. Θέλω να σας θυμίσω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του κοινοβουλευτισμού και της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας το ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής, αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και μην πρόεδρος της
0: Δημοκρατίας,
1: για την αυτόνομη λειτουργία υποεπιτροπής νησιωτικών περιοχών στη χώρα. Είμαστε νησιωτική χώρα και δεν είχαμε αυτόνομη υποεπιτροπή.
0: Σωστά.
1: Το κάναμε μετά τη δημοτοπολίτευση. Εκεί συζητούμε χωρίς σκοπιμότητα αναδεικνύοντας τις προτεραιότητες. Επιτέλους λοιπόν, αν δείτε τις συζητήσεις που ξέρω ότι είστε από τους ανθρώπους που διαβάζουν και βλέπουν τι συμβαίνει, εκεί λοιπόν αυτά τα οποία συζητούν στη Ρόδο και είναι εξαιρετικά επίκαιρη και σημαντική, και πρέπει να συγχαρώ τον κύριο Χατζημάρκο για αυτή την πρωτοβουλία. Εντάξει, δεν είμαστε όλοι τέλειοι και υπάρχουν και διαφωνίες, υπάρχουν και εντάξει, αλλά για όνομα του Θεού πρέπει να πιστώσουμε στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο, αλλά και στην ΕΝΠΕ, στον πρόεδρο της ΕΝΠΕ, αυτή την πρωτοβουλία να συμπράξει με άλλους τρεις περιφερειάρχες νησιωτικούς και με την αναγνώριση από την κυβέρνηση, με την παρουσία του Προέδρου του Eurogroup και του Υπουργού Οικονομίου του κ. Παπαρακάκη, για την επόμενη περίοδο, ότι η διεκδίκηση για μια νησιωτική πολιτική της Ευρώπης είναι προϋπόθεση και ανάγκη για να υπάρχουν εθνικές πολιτικές, αλλά και να μπορούμε να αυτή την πολυεπίπεδη λειτουργία της νησιωτικής πολιτικής, που δεν είναι αρμοδιότητα ενός Υπουργείου, να την απολαμβάνουν πλέον ως ανάγκη και οι πολίτες. Θέλω να σας θυμίσω, κύριε Χατζιωάννου, ότι έγινε συζήτηση στο παρελθόν για Υπουργείο Εδαφικής Συνοχής. Είμαι βέβαιος ότι ο Πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε πιο τολμηρά βήματα σε ό,τι αφορά την νησιωτική πολιτική, γιατί η εδαφική συνεργασία και οι διαπεριφερειακές συμπράξεις είναι πλέον ουσιαστικό ζήτημα για την επόμενη περίοδο, για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που πρέπει να συγκλίνουν όλα σε ένα, στην ανάπτυξη των νησιών. Και είδατε τι είπε ο κύριος Πιερακάκης, πολύ σημαντικό. Δεν είναι το άκρο της Ευρώπης.
0: Είναι η καρδιά της Ευρώπης.
1: Είναι η καρδιά της Ευρώπης και της Ελλάδος. Και είναι από εδώ που θα είναι η προκλήση του μέλλοντος. Από το Αιγαίο, την νησιωτικό χώρο.
0: Καλά το είπε και ιστορικά το είπε. Καλά το είπε ο Πιερακάκης. Όχι μόνο αν θέλετε σε σχέση με την σύγχρονη εποχή, αλλά ιστορικά. Το αρχιπέλαγος ήταν η καρδιά της Ελλάδας.
1: Ακριβώς. Και χαίρομαι πάρα πολύ που κάνω αυτή τη συζήτηση, που είναι εξαιρετικά σημαντική και πρωτότυπη, γιατί τώρα πλέον εμπλέκονται πολυεπίπεδα, πολλοί θεσμοί και ευρωπαϊκοί και εθνικοί και παραγωγικοί φορείς και πολιτικοί παράγοντες και παράγοντες που είναι της αγοράς και κυρίως ήδη νησιώδες. Επομένως, είμαι βέβαιος ότι θα έχει ένα αποτέλεσμα, ένα αντίκρισμα σε αυτή η προσπάθεια, σε νομοθετική και σε κυβερνητική πολιτική, και να ξέρετε ότι θα κορυφωθεί η συζήτηση και στη Θεσσαλονίκη. Θα το θυμάστε,
0: ναι, βέβαια,
1: ότι για όλα αυτά που μιλήσαμε, ο κύριος Πρωθυπουργός και μετά τη συζήτηση που είχε στο Υπουργικό Συμβούλιο χθες, το είπε πρόδειλα, ότι στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχει ένα πλέγμα πολιτικών που θα ανακοινωθεί εκεί και θα είναι μια νέα εποχή μέχρι το 30, αναπτυξιακή, που θα έχει στο επίκεντρό της την νησιωτική πολιτική. Γιατί έχουν γίνει πράγματα, υπολείπονται ακόμα πολύ περισσότερα.
0: Λοιπόν, δύο ερωτήματα τώρα έχουν και έτσι μία δόση υπερβολής. Εσείς νομίζω ότι δεν έχετε πρόβλημα τα πανηγύρια του Αυγούστου, δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή. Έχετε πρόσκληση, γιατί μου έχουν στείλει τις προσκλήσεις εμένα από την Ενότητα Καμήρου να τις δίνω στους βουλευτές. Νομίζω ότι εσείς δεν έχετε θέμα να ρωτήσω για αυτήν την ιστορία με το ΕΚΑΒ. Και ένα δεύτερο που θέλω να μάθω είναι τελικά στο Αγαθονήσι, αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός είναι να πάμε σε τέτοια τέτοια μοντέλα όπως έχουν γίνει στην Αστυπάλια, δηλαδή καινοτόμα σε σχέση με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έχω ένα φίλο στο Γαθονήσιο, ο οποίος έχει 2 μέρες με ρωτάει. Του λέω, θα το κάνεις εσύ το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, που θα πηγαίνεις, αλλά επιμένει. Θέλω να ακούσω αυτή τη σκέψη. Πώς υλοποιείται δηλαδή.
1: Κύριε Φαντζιάνο, ξεκινά από το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Στο Αγαθονήσι, στη συζήτηση στο γραφείο του Δημάρχου, του κ. Ναι. Κοτορού, τον οποίο θέλω να συγχαρώ και δημόσια για την πάντα ξεκάθαρη στάση και θέση του απέναντι στα ζητήματα που άρτονται της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης του Αγαθονησίου. Εκεί εστιτέθησαν διάφορα θέματα προς τον Πρωθυπουργό και μάλιστα στο καλωσόρισμά του ο κύριος Κότορος ευχήθηκε, αφού ευχαρίστησε τον κύριο Πρωθυπουργό την επίσκεψή του, ευχήθηκε αυτά τα οποία ζήτησε να υλοποιηθούν και να είναι ο Πρωθυπουργός ουσιαστικός συμπαραστάτης στην προσπάθεια υλοποίησης αυτών των αιτημάτων. Ένα από τα θέματα που ετέθησαν στη συζήτηση, παρουσία των βουλευτών του κυρίου Ψηλάνδη, της κυρίας Γιατρίδου, του Πρωθυπουργού και του κυρίου Κότορου με τους συνεργάτες του στην περιοχή αυτή και του κυρίου Κυρανάκη και του κυρίου Γκίκα, ήταν και τα ενεργειακά ζητήματα που, όπως είπαμε και προηγουμένως, αφορούν και το Γαθονήσι αλλά και, και την εναλλακτική μορφή ενέργειας ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση. Και εκεί ο κύριος Πρωθυπουργός είπε, με την προϋπόθεση ότι συμφωνεί ο Δήμος Αγαθονησίου να μπουν σε μια άλλη εποχή για την, κινητικότητα σε ό,τι αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή και τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, εφόσον μπουν σε αυτή τη λογική και υπάρχουν δυνατότητες φορτιστών, γιατί είπε ο κ. Κότορος ότι υπάρχει μελέτη ότι έχει κατατεθεί στο ΔΔΕ εδώ και 2 χρόνια και δεν έχει υλοποιηθεί από το ΔΔΕ ακόμα η φόρτιση, οι φορτιστές δηλαδή, εφόσον γίνουν οι υποδομές και το επιθυμούν, ο κ. Πρωθυπουργός θα αναλάβει πρωτοβουλία, όπως έγινε στη Χάλκη.
0: Και αυτή τη μοναδικότητα που έχουν κάποια.
1: Να δώσει τα δημόσια χρήση αυτοκίνητα και στους κατοίκους τη σχετική επιδότηση για την μετατροπή σε ηλεκτροκίνηση από την βενζινοκίνηση ή την πετρελαιοκίνηση. Αυτό είναι το ένα και κομμάτι. Το άλλο που είπατε τώρα, να πάμε στα ωραία. ΚΑΒ και πανηγύρια. Λοιπόν, να ξέρετε κάτι, το έχω δηλώσει. Εγώ, από ό,τι ξέρετε, δεν είμαι βουλευτής των πανηγυριών. Εγώ, αν πάω σε πανηγύρι, κύριε Χατζιωάννου, πηγαίνω και βρίσκομαι για τα θρησκευτικά μου καθήκοντα. Και αν προκύψει, μένω και λίγο μετά στο πανηγυρικό εορτασμό του όποιου.
0: Το λέω, το χαρτογολόγο.
1: Αν πανηγύρια και δηλώσεις του τύπου να αναδείξουμε τα τοπικά προϊόντα, είτε σκόρδος είναι, είτε καρπούζι, είτε πορτοκάλι, είτε για πράγια, και εφόσον εκτό πρόσκληση πάντα είμαι εκεί, για να ευχηθώ στους συμπολίτες μου, για να είμαι κοντά σε αυτούς που τηρούν την παράδοση, το εθνικό δίκαιο, τα έθιμα και τη λαϊκή παράδοση που από γενιά σε γενιά κληροδοτούμε. Δεν είναι κακό αυτό να το κάνουμε, όμως το να μπαίνει η ρήτρα απαγόρευσης στους
0: βουλευτές,
1: θέλω, να μου, πει, θέλω να μου πει κάποιος από αυτούς που υπογράφουν το κείμενο, και παρακαλώ πολύ, κύριε Χατζιωάννου, ξέρω την ευθύνη και την ευαισθησία που έχετε, θέλω να τους βγάλετε στον αέρα τους αγαπητούς προέδρους, όλους αυτούς.
0: Ναι, οι προέδροι έχουν ήδη, εννοώ χθες άκουσα τον κύριο Λαγογιάννη, ο οποίος πήρε απόσταση από το σχετικό δελτίο τύπου.
1: Ο κύριος Λαγογιάννης δεν υπογράφει.
0: Υπογράφει συνολικά, αλλά πήρε απόσταση ότι διαφωνούσε. Ναι, μα λέω ότι.
1: Ναι, λέω ότι. Δεν διαφωνώ, αλλά υπογράφω.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Τραβάντε και ασκλεοειναι.
0: Ναι, εκ των υστέρων.
1: Οι κύριοι πρόεδροι αυτοί, οι κύριοι πρόεδροι, κάποιοι από αυτούς δεν με πήραν στο τηλέφωνο μετά από το κείμενο. Μας δουλεύουν. Δεν ασκούν πολιτική αυτοί. Και σας λέω το εξής λοιπόν εγώ και ο κύριε Χατζιωάννου. Να μου πούνε οι κύριοι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων. Γιατί με τους συμπολίτες μου συνήθως μιλάω. Όπως συνομιλώ και με αυτούς θεσμικά, πάντα με σεβασμό. Είμαι πάντα εκεί, στα δύσκολα. Ο βουλευτής ποια είναι τα εργαλεία που έχει για να αναδείξει τα ζητήματα, κύριε Χατζιωάννου. Είναι. Το πρώτο είναι η ερώτηση να φέρει στη Βουλή. Η επερώτηση στη Βουλή. Είναι η αναφορά στη Βουλή, είναι η συνεργασία με τους κυβερνητικούς ή θεσμικούς παράγοντες και είναι και η επικοινωνία πάσης φύσεως με τους θεσμούς. Αυτά ο Μάνος ο Κόνσολας τα έχει κάνει πριν ξεσπάσει η κρίση της Ορονής, ναι ή όχι. Ναι, βεβαίως. Μπορείτε να μου πείτε,
0: ναι, ναι, μα,
1: μπορείτε να νομίζω... μου πείτε πόσες, πόσες φορές έχουμε καταγράψει και πριν από αυτή την κρίση.
0: Και για σας φέρει... και για όλους. Γι' αυτό λέω ότι ήταν ένα δελτίο τύπου το οποίο δεν είχε λογική, διότι έχει γίνει επικοινωνία, έχει γίνει παρέμβαση σε επίπεδο Βουλή, σε επίπεδο ερωτήσεων, επαιρετήσεων κτλ. Και γι' αυτό ξένησε όλη αυτή η ιστορία και γι' αυτό το αναφέρω. Έτσι, ότι...
1: Θέλω να σας θυμίσω, κύριε Καρδιάνου, σε ό,τι αφορά εμένα, δεν μ' αρέσει να ευλογώ τα γένια μου. Συγγνώμη. Αλλά τη στιγμή που στοχοποιούμε πρέπει να απαντήσω.
0: Ναι, βεβαίως,
1: λοιπόν,
0: καταλαβαίνω.
1: Είμαι εγώ που είχα να δείξει, είμαι εγώ που είχα να δείξει το 18 τα ζητήματα αδυναμίας του ΕΚΑΒ να αντιμετωπιστούν στα νησιά και χάρη των παρεμβάσεων τότε και του προβλήματος του επεισοδίου που γίνει στο Δημοτικό Σύμβουλο της ΚΟ θεσμοθετήθηκαν οι σταθμοί ΕΚΑΒ, ΚΟ, Κάλυμνο, Λέρο και Κάρπαθο. Ναι, είμαι εγώ.
0: Ναι,
1: και το ξέρει και ο κύριος Πρωθυπουργός, γιατί ήταν παρόν στο επεισόδιο που είχε γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο της ΚΟ. Και ευτυχώς και βρέθηκε τότε ο κύριος Τάλαρος, ο κύριος Μπακύρης τότε και σώθηκε ο άνθρωπος στο Δημοτικό Συμβούλιο της ΚΟ. Πάμε παρακάτω. Που με καρότσες μεταφέρουν τους ασθενείς. Είμαι εγώ που έχω αναδείξει τα ζητήματα στην Νότια Ρόδο, στην Έμπονα, στην Αρχάγγελο, στη Σορνή, στο αεροδρόμιο. Πρόσφατα στο αεροδρόμιο δεν διαφώνησα με την κυβέρνηση που έλεγαν ότι είναι υποχρέωση της Fraport ο γιατρός και εγώ δυστυχώς έδωσα στη δημοσιότητα το σύμφωνο παραχώρησης.
0: Όχι δυστυχώς, ευτυχώς που το δώσατε αυτό το σύμφωνο,
1: λοιπόν,
0: διότι είχε υπογράψει το ίδιο το Υπουργείο.
1: Δεν θέλω δάφνες και μπράβο, όμως εγώ δεν φοβήθηκα να αναδείξω το ζήτημα και ήρθε. Και ακόμα η πολιτεία πρέπει να καλύψει τις υπόλοιπες βάρδιες, δηλαδή είναι 8 ώρο τώρα ο γιατρός μόνο στο αεροδρόμιο. Όπως λοιπόν τώρα έκανα και, κάναμε και τους γιατρούς, πρέπει να πούμε, η Fraport δεν έχει την ευθύνη του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο. Εάν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε ΚΑΒ στο αεροδρόμιο, πρέπει ή να κάνουμε νέα σύμβαση με το Fraport και να πούμε ότι θα αναλάβει την ευθύνη να υπάρχει ασθενοφόρο και πληρώματα με διασώστες το 24ωρο, ή αν δεν συμφωνεί η Fraport, πρέπει εκεί να βρεθεί χώρος στάθμευσης στο αεροδρόμιο με παράλληλες βάρδιες από διασώστες. Και γι' αυτό σας τονίζω, μέρες πριν είχα φέρει στη Βουλή το θέμα για άλλη μια φορά και συγκεκριμένα στις 6 Ιουλίου για άλλη μια φορά για το προσωπικό, που ζητώ να, από την κυβέρνηση να καλύψει με διασώστες είτε εποχικούς με σύμβαση είτε μεταφερόμενους από τη Λιπή Ελλάδα είτε με μόνιμος να καλύψει τις ανάγκες που στη Ρόδο, στην Έμπονα, στην Αρχάγγελο, στη Σορονή και στο αεροδρόμιο. Μέχρι τώρα αυτό έχει γίνει σε κάποιο βαθμό, δεν έχει ολοκληρωθεί. Και φτάνουμε τώρα εδώ στο ΕΚΑΒ για τη Σορονή. Ποιος διαφωνεί ότι πρέπει να παραμείνει στην ευρύτερη περιοχή της Καμήρου του ασθενοφόρο? Και βέβαια πρέπει να παραμείνει. Στην Έμπονα μπορεί να υπάρχει ασθενοφόρο του κέντρου υγείας, αλλά δεν υπάρχουν βάρδιες. Πρέπει να γίνει σταθμός ΕΚΑΒ στην Έμπονα. Πρέπει να γίνει σταθμός ΕΚΑΒ στην Αρχάγγελο.
0: Υπουργέ, αυτά είναι αυτονόητα. Ναι, να σας ρωτήσω, εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε τώρα? Αυτό είναι θέμα απειρίας ή είναι πολιτικά παιχνίδια τώρα? Γιατί το να υπογράφεις ένα κείμενο. Βεβαίως, εγώ επαναλαμβάνω ότι ο κ. Λαγογιάννης είπε ότι εγώ έδωσα το OK, αλλά δεν ήξερα ότι θα καταλήξω ένα τέτοιο κείμενο. Άρα η συνένεση εξ αρχής.
1: Αλλά
0: εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε τώρα? Ναι, πώς το αντιλαμβάνεστε?
1: Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτοί που ασκούν εξουσία. Εγώ έτυχε και ήμουν, είχα τύχει αγαθή που τα πρώτα μου βήματα ήταν, γιατί η πολιτική δεν ασκείς μόνο στην αυτοδιοίκηση και στη Βουλή. Πολιτική ασκείς μέσα και από άλλα σωματεία, ενώσεις, οργανισμούς.
0: Σωστά. Συνδικαλιστικούς φορείς και τα λοιπά και τα λοιπά. Άλλη μόνο.
1: Οι συγκεκριμένοι παράγοντες που είναι πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων, με συγχωρείτε, έχουν τεράστια εμπειρία. Δεν είναι καθόλου αφελείς. Και νομίζω ότι πρέπει.
0: Άρα εκ του πονηρού έγινε ό,τι έγινε, έτσι.
1: Εγώ δεν ξέρω αν έγινε εκ του πονηρού ή όχι. Ήταν μια άστοχη παρέμβαση. Κατανοώ την αγωνία τους που πιέζονται από τους κατοίκους. Για νόμο του Θεού, συνεργάζονται με τους βουλευτές. Και τονίζω, όταν λέμε βουλευτές, εννοούμε και τους 5 βουλευτές.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Δεν είναι μόνο κυβερνητικοί, οι 5 βουλευτές. Και εγώ βρέθηκα βουλευτής της αντιπολίτευσης. Ενδεχόμενα θα βρεθώ στην πορεία του χρόνου ξανά αντιπολίτευση. Και άλλοι που είναι αντιπολίτευση θα έρθουν εξουσία. Δεν έχει καμία μονιμότητα στην πολιτική. Ο λαός αποφασίζει πού θα σε κατατάξει, αν θα σε στείλει σπίτι σου ή αν θα είσαι με θέση ευθύνης εκεί που θέλουν να σε δουν. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει μια θεσμική λειτουργία εκανόνες στη συνεργασία και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί στα σημαντικά θέματα που αφορούν την υγεία. Εδώ λοιπόν η πολιτεία στερεί τη Ρόδο που δίνει, είναι βασικός αιμοδότης και δεν διανοούμε σήμερα στα κέντρα υγείας να μην έχουν σταθμούς ΕΚΑΒ και από την άλλη να μην υπάρχει σταθμός ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο και στη Σορονή που είναι ένας ορεινός δήμος που πρέπει να έχει πρόσβαση και η Ψύνθος και η Λεούσα και η Δημηλιά άμεση, γιατί αν μετακινήσουν το ασθενοφόρο από τη Σολωνή στο αεροδρόμιο και συμβεί κάτι, για παράδειγμα στην Ελεούσα ή στη Ψήδο, τουλάχιστον θα χρειαστεί μία ώρα διακομιδής.
0: Ειδικά το καλοκαίρι.
1: Και νομίζω ότι είναι άστοχη η δήλωση παράγοντα που ασκεί διοίκηση η δομή υγείας και δημιούργησε το πρόβλημα αυτό. Ήταν άστοχη και ήταν η αφετηρία των προβλημάτων. Εγώ καλώ τώρα και ζήτησα και από τον Υπουργό και από τον διοικητή του ΕΚΑΒ να πάρει θέση. Δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Να ενισχυθεί με προσωπικό πρωτίστως, να γίνουν σταθμοί ΕΚΑΒ εκεί που πρέπει, στη Ρόδο και λέω που ξεκάθαρα, στη νέα παρέμβασή μου και περιμένουμε απαντήσεις.
0: Να είστε καλά, Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό καλοκαίρι. Οπότε, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, την άνοιξη του 27 εκλογές, να το γνωρίζετε όλοι.
1: Και να χαλαρώσετε λίγο. Είναι το προνόμιο.
0: Ναι.
1: Δεν χαλαρώνει ποτέ στην πολιτική, γιατί αν θέλει να είσαι χρήσιμο και συνακόλουθο των αγωνιών, πρέπει να είσαι πάντα εκεί.
0: Και κυρίως δεν πρέπει να σε πιάσει στον ύπνο, κυρίως. Δεν πρέπει να σε πιάσει στον ύπνο.
1: Να σας ευχαριστήσω. Φυσικά, όποιο πιάστηκε στον ύπνο, έζησε μαύρο όνειρο. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Αναγνωρίζω τις προσπάθειες που κάνετε κι εσείς και ευχαριστώ με την καλόπιστη κριτική σας πάντα, με ευγένεια και επιχειρήματα που ασκείτε αυτή την πολύ σημαντική δραστηριότητα της και με επαγγελματισμό τη δημοσιογραφία. Όλο αυτό το καιρό μου δώσατε βήμα. Το Κόσμος, ο κύριος Λοΐζος, η οικογένεια Λοΐζου, το Κόσμος και εσείς και άλλοι δημοσιογράφοι. Σας ευχαριστώ πολύ την ευκαιρία και σήμερα να χαίρεστε τα υπέροχα κορίτσια σας που είναι εξαιρετικοί επιστήμονες, τη σύζυγό σας και εσάς.
0: Καλά.
1: Και εύχομαι καλές διακοπές.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Κάντε μια βουτιά και για εμάς, γιατί δεν μας βλέπω να είμαστε στις πλάς.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Ευχές και στους συνεργάτες σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Κόσουλα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Σας λέω, μου το αγαθονίζει. Γιατί τώρα, εντάξει, ξέρετε τώρα, η φοβερότερη όλων είναι η γελιογράφη, δηλαδή. Έτσι, απίστευτη, γι' αυτό

Η σύνταξη του λέει δεν φτάνει. 102 ετών. Μιλάμε, πώς το λένε, τα μυαλά στη τσίτα, απίστευτη. Λοιπόν, και πάω τώρα σε αυτό που εδώ έχουμε πλάνα απογαθονίσει. Πάω τώρα στους γεωργράφους, βρήκαν ευκαιρία. Λοιπόν, πάμε, το έχω στείλει στον Παναγιώτη. Αυτός είναι ο Ηλίας Μακρύς. Πίστεψαν ότι θα τους δώσουμε δωρεάν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αφού είναι αγαθονίσιμο, ρε. Δηλαδή, είναι απίστευτος. Αλλά επειδή είναι πολύ μικρό το νησί, και επειδή τρέχουν τέτοια έτσι, προγράμματα, δηλαδή αυτό το οποίο έγινε με τα GR Eco Islands, το οποίο έγινε στην Χάλκη, πέρα από την ενεργειακή κοινότητα η οποία δεν πληρώνει ρεύμα, βεβαίως τα δημόσια χρήση αυτοκίνητα τα οποία δόθηκαν από τη Citroën, εκεί είχαμε γαλλική προσέγγιση στην Χάλκη, ναι, τα Citroën. Επίσης είχαμε και το σκάφος, το οποίο κινείται με τα πάνελ τα ηλεκτρικά, έτσι, με ηλεκτρική ενέργεια, ο Νικίας στην Χάλκη. Το αντίστοιχο έγινε με τη Volkswagen. Σ' άρεσε το γερμανικό, έτσι, το έχω τελειοποιήσει το τελευταίο καιρό από το Tagesschau Diefenbacher Volkswagen. Λοιπόν, εκεί που στην Αστυπάλεια άρχισαν να λειτουργεί το mobility, δηλαδή μιλάμε τα αυτοκίνητα τα οποία μεταφέρουν κόσμο με την σύγχρονη έτσι, προσέγγιση, με τους σταθμούς κτλ. Το αντίστοιχο το οποίο έγινε με το Zero Waste στην Τήλο, καλά με την κομμουνίστρια και τώρα την Καμά, θα κάνουμε και πλάκα, είναι ένα ιδιαίτερο. Και τώρα έρχεται αυτή η σκέψη, εάν και εφόσον βεβαίως ο ΔΔΕ κάνει τη δουλειά του και εγκαταστήσει τους ηλεκτρικούς φορτιστές, να υπάρχει η δυνατότητα τα δημόσιας χρήσης, δηλαδή τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται στο νησί, το ασθενοφόρο, του Δήμου κτλ. Και με παροχή κάποιων κινήτρων ιδιώτες. Αλλά πριν πάω στο τι θα γίνει με τα ηλεκτρικά, πρέπει να λύσουμε και τα αυτονόητα, αγαπητέ Κυριάκο. Δηλαδή έχουν θεματάκι με τη συγκοινωνία. Η περίφημη μονάδα της ιχθυοτροφίας έχει ζήτημα γιατί δεν μπορεί να μεταφέρει τα προϊόντα της. Έχουμε ζήτημα και άλλο. Φαντάζομαι το είπε ο Κότερος. 2 χρόνια τα λέει σε μένα δηλαδή. Βρήκε τον Κυριάκο, θα του το είπε. Ότι οι Τούρκοι είναι 300 μέτρα από το λιμάνι και βεβαίως ψαρεύουν παντού. Τα ακούσαμε και από το Αρχιπέλαγος προημερών, από την Αναστασία Τιμήλιου δηλαδή. Και αυτή είναι η αλήθεια, γιατί πλέον με τη σύγχρονη τεχνολογία έχεις τη δυνατότητα με τα όργανα να βλέπεις την κίνηση του κάθε σκάφους. Έχουν ρημάξει το βυθό. Μηχανότρατες τεραστίων διαστάσεων που καταστρέφουν το μοναδικό πλούτο που έχει το Αιγαίο και ειδικά αυτή η περιοχή. Πριν πάμε λοιπόν στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, να πάμε στα αυτονόητα, να έχουμε κανένα καραβάκι, να έχουμε λίγο το λιμενικό να βγαίνει να κάνει και κανένα έλεγχο. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Γιατί πάντα έχουμε τον κίνδυνο του μεταναστευτικού. Ο κίνδυνος είναι ορατός. Είδα τι έγινε αυτές τις 2 ημέρες στην Θέουτα της Ισπανίας. Ψάχναμε όλοι, και ομολογώ ότι δεν το θυμόμουν, ότι η Θέουτα είναι στις αχτές της Αφρικής και είναι αυτόνομο, αν θέλετε, κράτος, έχει μια αυτονομία δηλαδή, όπως έχουν πάρα πολλές περιοχές στην Ισπανία, και βεβαίως έχουν μπουκάρει όλοι οι Μαροκινοί. Έχουμε δηλαδή δύσκολες καταστάσεις εκεί. 15.000 Μαροκινοί με τα παιδιά τους, οικογένειες, φωνάζουν Viva Spain κτλ. Δηλαδή αυτό με τους μετανάστες είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, και εμείς έχουμε τον φίλο και γείτονα Ταγίπ δηλαδή δίπλα, όπως αν τα πράγματα δεν πάνε καλά ανοίγει εκεί την πόρτα, το παράθυρο, και είχαμε τα γνωστά προβλήματα. Και λέω Ταγίπ γιατί τι θυμήθηκα. Κοιτάξτε, να σας πω και κάτι τελευταίο τώρα πριν πάμε σε διαφημίσεις. Λέγαμε ότι το ΑΚΕΠΕ είναι υπερβολική, είναι μουσουλμάνοι, Ισλαμιστές κτλ. Αλλά έχουμε φτάσει να έχουμε τώρα πόσα χρόνια είναι ο Ερντογάν είτε πρόεδρος είτε πρωθυπουργός στην γειτονική χώρα. Εκτός από κάποιες έτσι, περιόδους που είχαμε πολύ μεγάλη ένταση, δεν είχαμε ουσιαστικά προβλήματα. Και πάμε τώρα με τον Εφέντη Ταΐπ και του λέει ο Κυριάκος, και πολύ καλά κάνει, ότι δεν μπορώ εγώ να συνενέσω σε μια προοπτική στη χώρα αν εσύ δεν κάνεις άρση του Κάζους Μπέλι. Έτσι. Και θυμίζω ότι όλοι μας προσπαθούσαμε, ακούγαμε, λέγαμε τα καλύτερα λόγια για τον Νταβούτογλου.

με συγχωρείτε, όχι, για τον Ιμάμογλου και για τους Ρεπουμπλικάνους. Και βγαίνουν οι Ρεπουμπλικάνοι στο συνέδριό τους, το ΤΣΕΧΑΠΕ, και τι λένε? Όχι, λέει, υπέρ του Κάζους Μπέλη. Δεν υπάρχει, λέει, καμία σκέψη. Και έψεξαν και τον Κυριάκο, ο οποίος ζητάει άσο του Κάζους Μπέλη. Δηλαδή οι Ρεπουμπλικανοί, αυτή η παράταξη που ηγείται, άσχετα είναι στη φυλακή, ο Ιμάμογλου τώρα. Και όλοι αυτοί, και ο Μερτσελίκ, και όλοι αυτοί οι τύποι έρχονται τώρα και υποτίθεται ότι είναι πιο Ευρωπαίοι από τους Ισλαμιστές, και έρχονται και μας λένε, εκεί το ΤΣΕΧΑΠΕ, ότι όχι, μια χαρά είναι το Κάζους Μπέλη, πρέπει να υπάρχει το Κάζους Μπέλη, γιατί οι Έλληνες έχουν τα δικά τους. Άντε εσύ να μην αναρωτιέσαι ότι μια χαρά είναι ο Εφέντης Ταγίπ, δηλαδή, και από το γιο Κυριάκο πήγαμε Κυριάκο φίλε μου και τα σχετικά. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, μουσικά δηλαδή. Επιστρέφουμε για να πάμε στην Πάτμο, γιατί στην Πάτμο έχουμε μια εξέλιξη θετική, δηλαδή έχει να κάνει με την εφαλάτωση στο νησί. Βλέπω και μια απόφαση η οποία ελήφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο για να τιμήσουν τον αείμνηστο δήμαρχο και ιδιαίτερο άνθρωπο, τον Γρηγόρη τον Καμπόσο, στην Πάτμο, με έναν χώρο, ένα μνημείο το οποίο στείνουν, μια πλάκα τιμητική. Θα το δούμε στην συνέχεια, αναθηματική δηλαδή πλάκα, θα το δούμε στη συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες. Με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
9: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
10: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
9: Χώρο.
10: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
9: Πού πας, αγάπη μου?
10: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
11: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
12: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
11: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
12: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
13: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου τώρα με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
14: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 2241-033-33.
15: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε να δούμε αυτές τις προτάσεις, τις οποίες κατέθεσαν οι τέσσερις περιφερειάρχες, ως μια, αν θέλετε, φυσική συνέχεια της διακήρυξης της Κέρκυρας σε αυτό το επίπεδο. Είναι 13 σημεία, σημαντικά. Το 13 είναι τυχερό, δηλαδή, έτσι. Δηλαδή, δεν πτωούνται. Άλλωστε, το Παρασκευή και 13 είναι αυτό το οποίο παραπέμπει σε μια ατυχία. Το 13 είναι μια χαρά νουμεράκι. Λοιπόν, αυτοτελής και σαφώς οριοθετημένη ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά, ενώ θα φροντίσει ο φίλος ο Παναγιώτης ο Καλπακίδης να βλέπουμε τους περιφερειάρχες και να αναφέρουμε αυτά τα σημεία. Θεσμοθέτηση δεσμευτικής ρήτρας νησιωτικότητας και μηχανισμού Island Proofing. Ισχυρή πολιτική συνοχής μετά το 2027 με ειδική νησιωτική διάσταση. Ειδική μέρημνα για μικρά, πολύ μικρά, ακριτικά και πολυνησιακά νησιά. Συνδεσιμότητα ως όρος συνοχής, ισοτιμίας και ανάπτυξης. Προσαρμογή των κανόνων κρατικών ενισχύσεων και αναγνώριση του κόστους νησιωτικότητας. Ενεργειακή ασφάλεια, υδατική επάρκεια και κλιματική ανθεκτικότητα. Στήριξη της οικονομικής διαφοροποίησης και της γαλάζιας οικονομίας, βιώσιμος, ποιοτικός και ισόρροπος τουρισμός, κοινωνική συνοχή, δημογραφική βιωσιμότητα και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, ειδική πρόβλεψη για τα νησιά πρώτης γραμμής και για τις περιοχές αυξημένων εξωγενών πιέσεων, παρατηρητήριο νησιωτικότητας και ενίσχυση της τεκμηρίωσης πολιτικών και 13ο, προσαρμογή των εργαλειών ευρωπαϊκής συνεργασίας στις θαλάσσιες και νησιωτικές πραγματικότητες. Βεβαίως υπάρχει το περιεχόμενο της κάθε σκέψης που έχει να κάνει με όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτά μπλέκονται βεβαίως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πολλά εξ αυτών είναι μια πραγματικότητα για τις δικές τις χώρες, δηλαδή δικές τους τις χώρες. Δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με τα περισσότερα από αυτά είναι μια κατάσταση η οποία έχει μια πλήρη εφαρμογή εδώ και 30 χρόνια, εγώ να σας πω για κάτι που πολύ καλά γνωρίζω, για τη Σουηδία. Σουηδοί, όλα αυτά τα οποία εμείς αναφέρουμε ως σημεία, τα έχουν ένα κομμάτι της δικής τους πολιτικής. Δηλαδή, πηγαίνει σε μία νησίδα και διαθέτει όλα αυτά τα οποία, εάν έχει πληθυσμό, όλα αυτά τα οποία αναφέρουν τώρα οι περιφερειάρχες. Βεβαίως, εμείς έχουμε το αρχιπέλαγος, έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό νησιών, έχουμε αυτά τα ειδικότερα προβλήματα σε κάποιες περιοχές και τα μεγάλα σκάφη που είναι τα μεγάλα νησιά τα οποία τραβάνε τα υπόλοιπα. Έχουμε ακόμη πολλά κενά σε θέματα υποδομών στα νησιά μας. Είχαμε αυτόν τον περίφημο στόχο που παρέστησε τα 5 νησιά τους μικρούς προορισμούς, στόχο 2 η περίφημη σύγκληση και τα σχετικά. Άρα εμείς έχουμε πάρα πολύ έδαφος από εδώ και μπροστά να ακολουθήσουμε. Όμως αυτός είναι ο δρόμος, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος είναι αυτός της συνεργασίας και βεβαίως της μάχης στην Ευρώπη. Είναι θετικό ότι εκτός από πρόεδρος της ΕΜΠΗ ο Γιώργος Χατζημάρκος είναι και αντιπρόεδρος στους νησιωτικούς δήμους, δηλαδή εννοώ στην γνωστή αυτή φόρμα που έχουν συνθέσει στην Ευρώπη. Λοιπόν, μεγάλη συζήτηση, μακάρι το δεύτερο εξάμεινο του 2027 να γίνουν πρακτικά βήματα, μακάρι η Ευρώπη να καταλάβει, μακάρι η Ευρώπη να σπαστεί και κυρίως να συνδέονται όλα αυτά με τα χρήματα, γιατί χωρίς χρήματα δεν κάνεις τίποτα. Είναι δεδομένο. Λοιπόν, τώρα για τον Πιερακάκη, ακούσατε και τον κύριο Κόσολα, χαμός στη Νέα Δημοκρατία με αυτά τα οποία είπε, γιατί μιλάμε για δημογραφικό, με αυτά τα οποία είπε η κυρία Μιχαηλίδου, η οποία αναφέρθηκε στην πυρηνική οικογένεια. Χθες είδα την πρώτη αντίδραση μετά από 10 λεπτά, ούτε 10 λεπτά δεν είχε, το Αντώνη Σαμαρά λέει, κοιτάξτε, αυτά πιστεύουνε. Έτσι, έχουν την woke agenda και την προωθούν, αυτή είναι η αντίληψή τους, και εδώ είναι μια πραγματικότητα ότι ο Σαμαράς βρίσκει έδαφος. Και όταν γίνονται και τέτοιες δηλώσεις, ρε παιδί μου, αυτή την περίοδο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Τρέχει ο Μητσοτάκης παντού, προσπαθεί να βοηθήσει μια κοινωνία, μα σας αρέσει, δεν σας αρέσει, έχει μια προσέγγιση. Μιλάει για τα νησιά, μιλάει για το δημογραφικό, κάνει υπουργείο για αυτό το θέμα. Προσπαθεί να ενισχύσει με τον δικό του τρόπο, κανείς δεν είναι ο τέλειος, κανείς δεν είναι ιδιατός, να ανοίξει τέτοια ζητήματα, έρχεται υπουργός. Και λες, παιδί μου, αυτή η κοπέλα καταλαβαίνει το τι λέει. Δηλαδή είναι δεύτερη φορά. Το είχε κάνει και όταν ήταν υπουργός εργασίας. Όταν την είχαμε εδώ και κάτι ρωτούσαμε για, το, για την ανεργία των ξεχοϋπαλλήλων και μας έλεγε ότι αυτό δεν γίνεται και τα λοιπά. Κάτι απίστευτα πράγματα, τα οποία βεβαίως καλώς έπραξε η κυβέρνηση και δεν ακολούθησε τα δικά της δεδομένα. Δηλαδή για άλλα συζητάμε τώρα. Έχει ένα θεματάκι η αγαπητή γλυκύτατη, ξέρω εγώ, η Δόμνα, αλλά αυτά δεν λέγονται. Δεν λέγονται και δεν λέγονται αυτή την περίοδο, δηλαδή είναι απίστευτο. Λοιπόν, τώρα πάμε στον Δήμαρχο. Αν τον βρούμε, μια χαρά, γιατί ξέρεις, τον Δήμαρχο σήμερα, από ό,τι διαπίστωσα, γιατί υπάρχει αυτός ο μεγάλος κατάσκοπος, δηλαδή χρειάζεται κανένα πρέτεντο, υπάρχει το Facebook, ρε παιδιά. Facebook, Instagram, τι άλλο έχουμε, TikTok, τα βγάζουμε ή τα βγάζει το σύστημα όλα στη φόρα. Και από κάτω διαβάζω και κάποιους ανόητους που λένε «Παρακαλώ επικόλλησε και διαμαρτυρήσου», λέει, στον Ζούκεμπερκ, διότι αν το κολλήσεις και γράψεις ότι δεν δέχομαι να παραβιάσω τα προσωπικά μου δεδομένα, ο Ζούκεμπερκ αυτά τα δεδομένα δεν θα τα χρησιμοποιήσει. Την ίδια ώρα έχεις βγάλει τον παππού που τον πας για φαγητό, τη γιαγιά, τη θεία, τον ανιψιό, τα γενέθλια, τα πάντα όλα. Και μετά σου φταίει ο Ζούκεμπερκ που δεν τα έχει κάνει αυτά. Λοιπόν, το Facebook αποκαλύπτει ότι εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα που είχε γενέθλια προχθές και τους προηγούμενους, σήμερα έχει γενέθλια και ο δήμαρχος της Πάτμα, Νικήτας Τσαμπαλάκης. Αυτά βγάζει, μου το είπε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Μου λέει μετά από μένα δύο μέρες έχει ο Τσαμπαλάκης. Λοιπόν, πάμε στον δήμαρχο της Πάτμο. Καλημέρα, δήμαρχε.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά και καλά.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι γερός δυνατός, γιατί το να έχεις την ευθύνη σε ένα τέτοιο νησί όπως είναι η Πάτμος είναι ευλογία και δυσκολία παράλληλα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί εσύ φρόντισες να πάρεις την ευλογία από την Εκκλησία, δηλαδή να ζητήσεις το αυτονόητο, να παραχωρηθεί ο χώρος από την Ιερά Μονή της Πάτμου, η οποία είναι και σταυροπηγιακή δηλαδή, για να γίνει εγκατάσταση αφαλάτωσης στην περιοχή του Γρίκου.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Mm-hmm. Εδώ και περίπου 5-6 μήνες είμαστε σε επαφή με την Μονή για να βρούμε το σωστό σημείο. Φτιάξαμε όλα τα τοπογραφικά, ό,τι χρειάζεται για να γίνει αυτό το χρυσιδάνιο. Mm-hmm. Και εδώ και περίπου 4 μέρες πλέον το χρυσιδάνιο έχει υπογραφεί και μπαίνουμε σε διαδικασίες ώστε του χρόνου το καλοκαίρι να έχουμε εγκαταστήσει πλέον μια νέα μονάδα φαλάτωσης 300 κυβικών μέτρων, mm-hmm. ώστε να λύσουμε και το σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει στο Γρίκο.
0: Mm-hmm.
1: Τον κάμπο. Ο κάμπος είναι σε προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, γιατί τελειώνει το έργο, σε 20 μέρες περίπου θα το παραδώσουμε. Οπότε μας μένει ο Γρίκος.
0: Mm-hmm.
1: Ένα-ένα. Τη σκάλα πρώτα, τον κάμπο και μετά το Γρίκο.
0: Άρα είσαι σε δύο, εννοώ αυτή τη σκάλα που έκατσε και σε μια δύσκολη περίοδο που τρέχα τελευταία ώρα και πράγματι ανταποκρίθηκε και η πολιτεία είναι αλήθεια.
1: Σωστά.
0: Σε χρόνο τετέ δηλαδή. Μετά αυτή η οποία είναι σε εξέλιξη κατασκευής, δηλαδή στην περιοχή του κάμπου. Και τρίτη στο Γρίκο που είναι και το δύσκολο γεωγραφικό και είχαν πρόβλημα το νερό εκεί.
1: Εκεί συνήθως πάει καραβάκι. Ακόμα και
0: καραβάκι,
1: τώρα που μιλάμε.
0: Καραβάκι,
1: πηγαίνει καραβάκι του πολεμικού ναυτικού. Μου κάνει
0: πάει υδροφόρα.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Πάει νερό. Δεν φτάνει το νερό αυτό που υπάρχουν στις εξαμενές. Οπότε αναγκαζόμαστε και έχουμε κάνει τώρα μια προγραμματική με το ναυτιλίας. Το ναυτιλίας με το πολεμικό ναυτικό. Και το τελευταίο διάστημα τώρα, Δευτέρα ήταν το πρώτο καραβάκι που μας έχει έρθει, μια υδροφόρα, και θα έρθουν άλλες 5 φορές μέσα στον Αύγουστο.
0: Αυτές είναι που μεταφέρονται από την Ρόδο, έτσι. Είναι
1: σωστά,
0: η σύμβαση
1: σωστά,
0: η οποία τρέχει
1: σωστά
0: με την ΕΔΕΙΑΡ του πολεμικού ναυτικού για το Πανορμήτη,
1: σωστά,
0: για κάποια σημεία σε μικρονησιά κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Mm-hmm. Να ρωτήσω, Δήμαρχε, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ευρύτερη περιοχή εκεί του Χοκλακά, τα οποία είναι σε μια φάση εξέλιξης, εκείνες οι παρεμβάσεις που έγιναν και είναι μια σοβαρή έτσι, και επιτυχία στην Βουλή για τους όρους δόμησης. Εκεί έχουμε ζητήματα σε σχέση με τη Μονή, δηλαδή αυτά έχουν λήξει, είναι η ιδιοκτησία του Δήμου της Πάτμου, τα τρέχετε αυτά.
1: Κάποιοι προσπαθούν να βάλουν εμπόδια ακόμα και σε αυτό το εμβληματικό έργο το οποίο θα γίνει.
0: Με ποιο τρόπο προσπαθούν να βάλουν εμπόδιο?
1: Προσπαθούν να βρουν το τι συμβόλαια υπήρχαν πριν 60 χρόνια, Με τη Μονή εμείς έχουμε μιλήσει. Ναι. Μάλιστα πρόσφατα, πριν 15 μέρες, είχαμε κάνει 20 μέρες περίπου.
0: Ωραία, άρα λύνεται.
1: Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Mm-hmm. Το ΚΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι Δήμος Πάτμου.
0: Ωραία.
1: Γι' αυτό πήγαμε και φτιάξαμε νομοθετική μισή βάση του ΚΑΕΚ του Δήμου Πάτμου. Αν θυμάστε καλά, έχουμε κάνει νομοθετική ρύθμιση.
0: Βεβαίως. Μα την ανέφερα.
1: Άρα, ακόμα και θέμα να υπήρχε, από τη στιγμή που υπάρχει νομοθετική ρύθμιση πάνω σε ΚΑΕΚ Δήμου Πάτμου, έχει τελειώσει οποιαδήποτε άλλη συζήτηση. Παρ' όλα αυτά, έχουμε κάνει μια συζήτηση με τη Μονή. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και προχωράει το έργο κανονικά. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι στην Αθήνα, στην Ρόδο, για να υπογράψουμε την προγραμματική σύμβαση, γιατί η μελέτη είναι έτοιμη. Έχει περάσει από Δημοτική Επιτροπή η δική μας. Η προγραμματική έχει περάσει από Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας του Αιγαίου, άρα είμαστε έτοιμοι για υπογραφές πλέον.
0: Λοιπόν, βλέποντας τα πλάνα από την Λέρο και από το Αγαθονήσι, είδα δίπλα στον Πρωθυπουργό δηλαδή. Τώρα λέω εντάξει, Νεοδημοκράτης είναι ο Τσαμπαλάκης, δήμαρχος είναι, πονηρός επίσης είναι, έτσι, γιατί όταν δεν πας και στο μέλι να βάλεις το χέρι σου, θα μείνεις με το ξύδι. Και θέλω να σε ρωτήσω, είχες τη δυνατότητα να πεις δύο λόγια, να ζητήσεις κάτι από τον Πρωθυπουργό?
1: Ακριβώς. Δεν ζήτησα, ευχαρίστησα.
0: Α, ευχαρίστησες.
1: Γιατί έχουν γίνει πράγματα στο νησί μας.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο διάστημα, φαλατώσεις, γήπεδα, πάμε για εδρεύσεις, πάμε για αποχετεύσεις. Δηλαδή, είναι μια κυβέρνηση και μια δημοτική αρχή, η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συμμαχία, θα λέγα, για το νησί.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Αυτό όποιος και να είναι στην εξουσία, ό,τι και
1: ακριβώς,
0: να πιστεύει κανείς, όπου και να πρόσκειται κανείς ιδεολογικά, έχει μόνο να κερδίσει εάν είναι συνεργαζόμενος και έχει μια καλή. Αυτό είναι διαχρονικό. Δεν είσαι ο πρώτος. Εδώ υπήρχαν, αν θες, πρόσωπα τα οποία ιδεολογικά ήταν σε μια απίστευτη κόντρα με την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά πρακτικά, σεβόμενοι τους θεσμούς, έκαναν τη δουλειά τους και είχαν και πολύ μεγάλες επιτυχίες. Άρα ευχαρίστησες τον Μητσοτάκη για να πάρεις μετά, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Θα έρθει ο Μητσοτάκης στην Πάτμα το καλοκαιράκι, γιατί κάνει αυτά τα διήμερα δηλαδή.
1: Μου υποσχέθηκε ότι το επόμενο ταξίδι θα είναι στην Πάτμα.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στον Αύγουστο θα είναι στην Πάτμα.
0: Οπότε. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί είναι και σημαντικό. Πώς πάει τώρα η ζωή? Νομίζω ότι έχει μια απίστευτη δυναμική εξέλιξη στο νησί.
1: Η αλήθεια είναι και ο Ιούλιος πήγε πάρα πολύ καλά φέτος. Είχαμε μια κοιλιά τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, τώρα δεν μπαίνει αυτό το διάστημα, αλλά από χτες το νησί πάλι έχει μπει σε μια κανονικότητα και είναι πάρα πολύ δυνατή σεζόν.
0: Ναι. Είναι αυτό το οποίο συμβαίνει συνήθως, δηλαδή κατεβαίνουν από το πλοίο της γραμμής απίστευτα μεγάλος όγκος αυτοκινήτων, γιατί τώρα η Πάτμος, ειδικά τον Αύγουστο, μοιάζει το Κολωνάκι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα στο νησί. Σήμερα που μιλάμε, κάνουμε δύο κινήσεις. Μια κίνηση είναι βασικά, πρέπει να αναφέρουμε ότι η σημερινή μέρα είναι μια πολύ σημαντική για το νησί μας. Καθώς ένα μεγάλο πάρκινγκ το οποίο είχε φτιάξει ο αείμνηστος Γρηγόρης Καμπόσος θα πάρει την ονομασία του.
0: Α, ναι, αυτό ήθελα να φτάσω. Άρα το πάρκινγκ παίρνει την ονομασία του Γρηγόρη του Καμπόσου.
1: Ο χώρος στάθμευσης εκεί μπροστά στο ξενοδοχείο Βέλλας Ζαχάροβος, στον κεντρικό δρόμο που πάμε για χώρα, θα πάρει την ονομασία του Γρηγόρη Καμπόσου. 12 η ώρα το μεσημέρι θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της φλάκας. Παρουσία του Υφυπουργού του Στέφανου Κίκα και του νέου Γενικού Γραμματέα του Φώτη του Μάγκου, που είναι ήδη στην Πάτμο. Θα έχω και συνάντηση λίγο μαζί τους. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, γιατί είναι η αναγνώριση
0: το
1: λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε.
0: Μπράβο σε εσάς και μπράβο στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ο Γρηγόρης είχε έναν δικό του τρόπο, αλλά πάνω απ' όλα ήταν έτσι ευπατρίδης.
1: Ακριβώς.
0: Είναι σημαντικό. Και είναι σημαντικό να αναγνωρίζεις, παιδί μου, και την προσφορά των προηγουμένων. Δηλαδή, νομίζω ότι μόνο έτσι τρέχει η τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Πιστέψαμε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν αυτός που έβαλε πλάτη σε πολλά θέματα στο νησί και έχει λύσει πολλά προβλήματα. Με το τζαμπουκά του, να πούμε, με την ιδιαίτερη.
0: Με τον τρόπο, με τη μαγιά του Γρηγόρη. Ήταν έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ο Γρηγόρης είχε μία. Το λέω για όσους το γνωρίζουν, είχε μία φυσιονομία κλασικού Πάτμιου, έτσι.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Εντάξει, λοιπόν, είναι δεδομένο. Λοιπόν. Ωραία. Να είσαι καλά, Δήμαρχε. Σε ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά για σήμερα.
1: Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά και από τον Δήμαρχο της Πάτμου, τον Νικήτα Τσαβαλάκη. Και βεβαίως μπράβο, έτσι, σε αυτή την πρωτοβουλία, δηλαδή, να τιμήσει έναν πρώην Δήμαρχο ιδιαίτερος άνθρωπος ο Γρηγόρης ο Καμπόσος, φίλος, κλασική φιγούρα πραγματικά το λέω της Πάτμου, αγωνιστής, ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει ιδεολογικά στο ΠΑΣΟΚ, αλλά έκανε τη δουλειά του ρε παιδί μου, και στην Πάτμο το έχουν καταφέρει αυτό το πράγμα. Δηλαδή εννοώ ότι όλοι όπου και αν πρόσκεινται έχουν ένα δικό τους τρόπο. Δεν ξέρω, μπορεί να βοηθάει και η εκκλησία αυτή, η δυναμική που έχει αυτό το νησί, δηλαδή το Ιερό Νησί, οπότε έχουν μια άλλη προσέγγιση. Πάμε λοιπόν σε μια μουσική ανάσα τώρα. Νομίζω θα έχουμε την δυνατότητα σε λίγα λεπτά να εντοπίσουμε ακόμη ένα δήμαρχο, για να δούμε πώς πάει η κίνηση, γιατί μπήκαμε για τα καλά. Τα πράγματα στην Ελέρω και εκεί βαίνουν καλό, στην Πάτμο πάρα πολύ καλά, στην Κάλινο δεν ξέρω αν έχεις εικόνες ή να δούμε κάποιες εικόνες ή κάποια φωτογραφικά στιγμιότυπα από την φωτιά, η οποία νομίζω ότι πλέον πρέπει να σβήνει στον βαθύ, οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και βεβαίως να πάμε και σε κάποιες ειδήσεις που αφορούν τις ΑΠΕ και την Ρόδο, με αφορμή αποφάσεις που λήφθησαν από τοπικά συμβούλια.

Θυμάσαι που λέγαμε προημερών για το τι γίνεται στο Καστελόριζο, έτσι, με τον Δήμαρχο. Άκου λοιπόν τα τελευταία δεδομένα. Μας είπε για τα εγκαίνια τα οποία θα γίνουν εκεί στην ΡΟ, όπου ο γνωστός επιχειρηματίας Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης έχει δωρήσει δηλαδή εκεί, ξεκίνησαν την κατασκευή δηλαδή δύο χώρων που θα διατεθούν στους εθνοφύλακες και θα πάρουν τα ονόματα των παιδιών, δηλαδή Έλια και Σπύρος θα λέγονται οι δύο πτέρυγες εκεί που θα πάνε οι εθνοφύλακες. Έχουμε τα αποκαλυπτήρια τα οποία θα γίνουν στο νησί και βλέπω τώρα ότι ετοιμάζεται πολύ κόσμος. Μας το είπε λοιπόν τώρα ο Ασβέστης, ο Νικόλας ο Ασβέστης, ότι περιμένει ο Τσουβελεκάκης, έχει ζητήσει από πάρα πολύ κόσμο, από φίλους του και μεταξύ των ονομάτων που παίζουν δηλαδή, γιατί το συνδυάζουμε το τριήμερο, το τετραήμερο, έχουμε τον Αλβέρτο του Μονακό, ο οποίος θα πάει να κάνει και τα εγκαίνια ενός αγάλματος το οποίο φέρει την υπογραφή του, έτσι, ένα ίδρυμα δηλαδή. Οπότε όσοι κάνετε ρεπορτάζ ή θα πάτε καλά με αυτούς τους γαλαζοαίματους να πακετάρετε να πάτε στο Καστελόριζο, θα είναι λέει η Μαριάννα Κολώνα. Όταν είπε Κολώνα, εγώ νόμιζα ότι και μας Μαριάννα Κολώνα, αλλά εντάξει, και αυτή βασιλικό έχει βασιλικό αίμα από τη Μητρόπολη, από το Σιλιγκούρι η Μαριάννα δική μας, η οποία είναι Ιταλίδα πριγκίπισσα. Η Κίμπερι Γκυρφόιλ, η οποία αναμένεται να πάει. Ακούω επίσης ότι είναι προσκεκλημένη και η σύζυγος του Πρωθυπουργού, η Μαρέβα η Μητσοτάκη, η οποία έχει ιδιαίτερη σχέση στο Καστελόριζο, δηλαδή έχει και ρίζα Καστελοριζιά η Μαρέβα. Επίσης βλέπω εδώ ότι αναμένονται ο αρχηγός βεβαίως ΓΕΘΑ, ο Δημήτρης Οχούπης, ο πρώην έτσι, αρχηγός του ΓΕΣ και νυν διοικητής του Αγίου Όρους, ο στρατηγόρμας δηλαδή, ο Στεφανής. Επίσης διοικητές 95 ΑΤΕ, Αλεξανδρής, Δαν Μεγίστης κτλ. Κτλ. Και αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι τα αποκαλυπτήρια του Εμμανουήλ Κισθίνιου, είναι μέγας διδάσκαλος του γένους από το Καστελόριζο και φέρει την υπογραφή του πρίγκιπα του Μονακού Αλβέρτου του Βίτα. Έτσι το άγαλμα. Μιλάμε για έναν τύπο ο οποίος, το λέω χαρτολογώντας, τώρα με συγχωρείτε, 1876-1900 τόσο δηλαδή, και ήταν από τα δυναμικά στελέχη Καστελοριζιός, έτσι. Τώρα αυτό θα μπει μπροστά από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, δηλαδή για να καταλάβετε περίπου εκεί στο ύψος που είναι τα Δελφινάκια. Αναφέρομαι στο κορδόνι του Καστελοριζιού και το Καστελοριζιό είναι γεμάτο παρά τα προβλήματα. Στο τέλος θα έχουμε μια πολύ καλή σεζόν από ό,τι διαπιστώνω και βλέπω και άλλα ονόματα. Με συγχωρείτε. Από τους φίλους τώρα του Τσουβελεκάκη, πολλοί, θα το δούμε τώρα αν θα πάνε ή όχι, εφοπλιστές με μεγάλα πακέτα, αναμένονται και πολύ μεγάλα σκάφη στο Καστελόριζο. Επίσης είδα χθες ότι έχουμε το γεράκι, το Falcon, το οποίο χθες ήταν στην Λίνδο, ένα μοναδικό σκάφος πολύ πλούσιου έτσι, ανθρώπου, το οποίο προτιμά τη Ρόδο. Δεν ξέρω αν μετά από την Λίνδο, εάν σήμερα αυτό το σκάφος βρίσκεται στη Ρόδο ή αν βρεθεί στον συνήθι διάπλο που κάνει, το έκανε και πέρσι, νομίζω μετά από την Λίνδο βρέθηκε στην Σίμη. Δηλαδή ενώ αγαπάνε πάρα πολύ τα νησιά μας, γιατί τα νησιά μας έχουν μια μοναδική έτσι, δυνατότητα, μια μοναδική ομορφιά. Λοιπόν, βλέπω και το άγαλμα του Κιστίνιου, μου φαίνεται σαν το Γρίβα μοιάζει, δηλαδή το ίδιο μουστάκι με τον στατηγό Γρίβα. Καστελοριζιός με μουστάκι. Ναι, δεν συνηθίζεται, καταλαβες. Αν δεν Καστελοριζιέ, μουστακαλίδες δεν είναι πάρα πολύ. Δεν είναι πάρα πολύ. Στην Κάλυνο έχετε πολλούς μουστακαλίδες. Έτσι, πολλούς μουστακολίδες. Ναι, στην Κάλυνο, στην Κασοκαρπαθία έχει πολύ μουστάκι. Έχει, έχει. Λοιπόν, πάμε σε μία ανάσα, γιατί αυτό το δήμαρχο θα τον περάσω στα γαλλικά λίγο. πριν το βρούμε.

0: Λοιπόν, μιλήσαμε για την. Μάλλον αναφερθήκαμε στην χθεσινή ομιλία του Τσάρου της Ελληνικής Οικονομίας και του Προέδρου του Eurogroup, του κυρίου Κυριάκου Πιερακάκη, χθες στο ΕΒΕΔ, εκεί που ουσιαστικά έτσι νομίζω είναι η καρδιά της επιχειρηματικότητας, στα Δωδεκάνησα. Νομίζω ότι και ο Μητσοτάκης έτσι παίρνει τους υπουργούς του και του λέει: σε κάνω υπουργό. Ευφυδιαστικά δηλαδή, πήραμε και εμείς τον Γιάννη τον Πάπου, τον πρόεδρο του ΕΒΕΔ, τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή για να κάνουμε μια πρώτη έτσι αξιολόγηση, το τι είπε ο υπουργός, ποια είναι η εκτίμηση και τα σχετικά. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζιώνου, καλημέρα στους ακροατές σας. Πράγματι χθες είχαμε τη χαρά και την τιμή να υποδεχθούμε στο επιμελητήριο Δεκανήσου τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup σε 10 μήνες, Κυριάκο Πιερακάκη, μαζί με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρο της ΕΝΠΕ, καθώς και δύο ακόμα περιφερειάρχες. Δυστυχώς ο Περιφερειάρχης Κρήτης δεν μπορούσε να παρευρεθεί στην συνάντηση λόγω των άσχημων καταστάσεων που βιώνει το νησί με τις πυρκαγιές, και ευχόμαστε όλοι να μπορέσει το νησί να τα ξεπεράσει το συντομότερο δυνατό και να επανέλθει σε ρυθμούς κανονικότητας. Πράγματι ήταν μια πολύ επικοδομητική συνάντηση. Ανακοινώθηκαν μέτρα και μηχανισμοί στήριξης των περιφερειών, των νησιωτικών περιφερειών, που πραγματικά μας δίνουν δύναμη και αισιοδοξία για τα έργα που πρόκειται να γίνουν στην περιοχή μας, τουλάχιστον μιλάω για τον Νότιο Αιγαίο. Εξαρτάται βεβαίως από τα αντανακλαστικά που θα έχουν και οι υπόλοιποι περιφερειάρχες νησιωτικών περιοχών να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τα ποσά τα οποία διαθέτει πλέον το Υπουργείο Οικονομικών για αναπτυξιακούς σκοπούς. Το βασικό και κυρίαρχο στην συζήτηση με τον Υπουργό ήταν ότι ναι, πηγαίνουμε εξαιρετικά, έχουμε φτιάξει το κλίμα και την εμφάνιση γενικότερα όσο χώρα στο εξωτερικό. Υπάρχει μια διεθνής, θα έλεγα, αναγνώριση, αλλά βεβαίως υπάρχουν προβλήματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα των επιχειρηματιών και των πολιτών της χώρας, όχι μόνο της περιοχής μας. Ετέθησαν αυτά στον Υπουργό. Οφείλω να του αναγνωρίσω ότι πραγματικά όσες φορές έχουμε συναντηθεί είναι απόλυτα ειλικρινής και επιδεικνύει άμεσα αντανακλαστικά στα θέματα τα οποία μπορεί να μεταρρυθμίσει άμεσα. Ετέθησαν λοιπόν θέματα.
0: Ναι, γιατί είδα τώρα και του παραδώστε και αυτό το κλασικό το λογότυπο του ΕΒΕΔ, δηλαδή το 10 ρόδι δεκανίες. Λέω και εγώ για να του δείτε και αυτό ο Γιάννης ο Πάπου, κάτι θα έχει πάρει, κάτι θα έχει συζητήσει.
1: Εδόθη βεβαίως συμβολικά και μάλιστα του είπα ότι αυτό θέλουμε. Θα έχουμε τη χαρά να κοσμεί το γραφείο σας, ούτως ώστε να σας θυμίζει την ανάγκη που έχει η νησιωτική περιοχή, η Δωδεκάνησος, στα νησιά μας, την ανάγκη στήριξης που έχει από το κεντρικό κράτος. Επαναλαμβάνω και τονίζω, του ετέθησαν τα θέματα όλα τα οποία αφορούν την περιοχή μας, αλλά και γενικότερα την χώρα, διότι ξέρετε, η επιχειρηματική κοινότητα δεν λειτουργεί μόνο στη Δωδεκάνησο, λειτουργεί σε όλη την επικράτεια. Όπως θέματα, για παράδειγμα, για την Αργυροχρυσοχοΐα, που είναι ένας κλάδος διάσημος για τη χώρα μας και έχει προσφέρει πάρα πολλά στη χώρα μας, όχι μόνο για τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες, πολύ περισσότερο και για το κράτος. Υπάρχουν τεχνουργήματα τα οποία είναι μοναδικά σε παγκόσμια κλίμακα και χρειάζεται ειδική στήριξη ο κλάδος. Άλλα θέματα που ζητήθηκαν είναι βεβαίως οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ που πρέπει να επιστρέψουν
0: αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Δυνατό και στο νησί της Ρόδου, διότι επαναλαμβάνω κύριε Χατζιωάννου, δώσαμε ένα τιτάνιο αγώνα να κρατηθεί το μέτρο δυνατό. Κρατήθηκε για τα νησιά που είχαν μεταναστευτικές ροές. Καταφέραμε να το επαναφέρουμε το μέτρο στα υπόλοιπα νησιά πλην της Ρόδου. Έχουμε ισχυρές ενδείξεις ότι πολύ σύντομα θα έχουμε τη χαρά να επιστρέψουν και στο νησί της Ρόντου, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν στρεβλώσεις στην καθημερινότητα, προϊόντα και υπηρεσίες που βρίσκονται δυστυχώς στον υψηλό συντελεστή και πρέπει να κάνει την μεταπίδηση το Υπουργείο Οικονομικών αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών από τους υψηλούς συντελεστές στους χαμηλότερους, διότι αγγίζουν το συνολικό φάσμα των πολιτών της χώρας.
0: Άρα ουσιαστικά από την συνομιλία μαζί του, από αυτό το οποίο είπε ως βασική κατεύθυνση της πορείας της οικονομίας, εσείς εξάγετε ένα συμπέρασμα ότι στην ΔΕ θα ακούσουμε κάποιες από αυτές τις προτάσεις, προθέσεις, συζητήσεις να γίνονται πράξη?
1: Σίγουρα κάποια από αυτά θα τα ακούσουμε. Εκτιμώ, δική μου προσωπική εκτίμηση είναι ότι θα υπάρχουν ισχυρά μέτρα στήριξης του συνόλου της κοινωνίας. Ας μην ξεχνάμε ότι και οι επαγγελματίες είναι μέλη της κοινωνίας. Έχουμε πολύ ισχυρή επαγγελματική κοινότητα στα Δωδεκάνησα, η οποία αριθμεί άνω των 35.000 μελών. Μας ενδιαφέρει να είναι υγιείς, γιατί ξέρετε, η υγεία στην οικονομία δίνει ανάπτυξη σε ένα τόπο, τον κάνει μεγαλύτερο και βεβαίως με πολύ πιο ισχυρό, όχι μόνο το οικονομικό αποτύπωμα, αλλά κυρίως το πολιτικό και γεωστρατηγικό αποτύπωμα. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα μικρά νησιά, όταν ενδυναμώνεται η κατοίκηση με μόνιμους κάτοικους, γίνεται πολύ πιο και ανταγωνιστικό, αλλά και πιο δύσκολο σε περίεργες ξένες ορέξεις. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Πάπου. Με αφορμή την εμπειρία σας, δηλαδή από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείστε, κυρίως όταν έχει να κάνει με τα τρόφιμα κτλ. Αυτά τα οποία συμφωνήθηκα με την κυβέρνηση, ότι πάμε σε μια ύφεση των τιμών στα σούπερ μάρκετ κτλ. Με τους μεγάλους παίκτες της αγοράς, σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν με τον πόλεμο, δηλαδή, όπου τελικά δεν πάει καλά η ιστορία αυτή. Έχουμε, μπορεί να έχουμε και αυξήσεις. Τα καύσιμα πήραν την ανηφόρα, το ενεργειακό κόστος το ίδιο. Αισιοδοξείτε ή πιστεύετε ότι τελικά θα έχουμε κάποια ύφεση στις τιμές στον δικό σας τον κλάδο, ή το βλέπετε δύσκολο ότι ακόμη μια φορά θα έχουμε πρόφαση το κόστος του πολέμου? Το λέω έτσι ως γενική.
1: Κύριε Χατζηιωάννου, είναι μια πολύ σύνθετη πράξη. Η εξίσωση είναι δύσκολη. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές στον αέρα ότι πρέπει να αλλάξει όλος ο μηχανισμός μέσα από τον οποίο λειτουργεί η διάθεση τροφίμων στους τελικούς καταναλωτές. Δυστυχώς λειτουργούμε με έναν τρόπο και με μια διαδικασία, με έναν μηχανισμό ο οποίος στρεβλά είχε δομηθεί από την δεκαετία του 1980 και είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, πιθανολογώ και παγκόσμια, αλλά για την Ευρώπη σίγουρα η μοναδική χώρα, η οποία λειτουργεί με πολύ υψηλούς τιμοκαταλόγους και πολύ υψηλές παροχές στα λεγόμενα key account, δηλαδή στα πολύ μεγάλα αφημί. Όταν ένα μικρό αφημί παίρνει 15% και όταν το μεγάλο αφημί παίρνει 35%, χωρίς αντίστοιχα να έχει τη μείωση αυτή, την διαφορά, να την περνάει ως μείωση στην τιμή στον τελικό καταναλωτή, αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ στηρίζει η τοπική κοινωνία της χώρας την επιβίωση 4-5 μεγάλων αφημί. Έχουν τεθεί σε επιτελικό επίπεδο, στο ανώτατο επίπεδο, αυτά οι προτάσεις μας, οι υποδείξεις μας. Αν δεν αλλάξει αυτό, δεν ελπίζω σε ισχυρή μείωση τιμών. Το να μειωθούν οι τιμές σε ένα εύρος της τάξης του 5-6-7% θεμητό, ευπρόσδεκτο, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα όταν βλέπουμε τιμές στα δικά μας τα ράφια, στην αγορά μας, οι οποίες είναι ισχυρά πολλαπλάσιες από τις τιμές που πληρώνουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι καταναλωτές.
0: Να είστε καλά, κύριε Πάπου, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, κύριε Χατζηιωάννου. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, οπότε κατάλαβες αυτό, αγαπητέ φίλε Βασίλη. Μιλάμε για ένα επαγγελματία ο οποίος εδώ και καιρό, έτσι, πέρα από την ιδεολογική έτσι, προσέγγιση, ανήκει στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, δεν το κρύβει, δεν φοβάται να πει πάρα πολλές φορές, σε εμάς δεκάδες φορές, ότι το πρόβλημα της χώρας είναι ότι οι μεγάλοι κάνουν καρτέλ. Οπότε καταλαβαίνεις, αγαπητέ φίλε, ότι και εγώ και εσύ στα μανταλάκια θα τη βγάλουμε. Έχουν φέρει τώρα νέα μανταλάκια, είναι φθινοπόρου, είναι αυτά τα. Νέα μανταλάκια, νέα σειρά δηλαδή. Μανταλάκια, να πάω να αγοράσει κανένα μανταλάκι, να ανεβάσουμε. Βάζουμε κανένα μαγιό. Εντάξει. Λοιπόν, για το καλοκαίρι, γιατί δεν βλέπω καθόλου υφέσεις στις τιμές. Λοιπόν, εντάξει. Τι να κάνουμε, λίγο η κυβέρνηση, λίγο το καρτέλ, νομίζω ότι όλοι μας το αγαθονίσει. Λοιπόν, εκεί είμαστε. Πάμε λίγο ακόμα μία ανάσα, έλα. Πάμε μία ανάσα. Πριν πάμε στην ανάσα, άστο, να πάμε στις ΑΠΕ. Ναι, γιατί είσαι έτοιμος. Λοιπόν, ΑΠΕ. Έχει δοθεί αυτός ο περίφημος χάρτης, τον είχαμε βγάλει εμείς δηλαδή. Νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν το είχαν πάρει χαμπάρι. Όταν είδαν τι σχεδιάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και βεβαίως όλες οι εταιρείες που ασχολούνται με τα ενεργειακά στα νησιά μας και ειδικά στη Ρόδο, έπαθα νομίζω πλάκα, έτσι. Μέσα στο χάρτη που είχαμε παρουσιάσει, είχε απίστευτο αριθμό ανεμογεννητριών στην περιοχή της Νοτίας Ρόδου. Απίστευτα μεγάλο αριθμό με τις ανεμογεννήτριες. Τεράστιος αριθμός. Έτσι, τεράστιος αριθμός. Λοιπόν, εκεί παρακαλώ, είχαμε μία τέτοια, ένα υβριδικό σταθμό, ο οποίος η χωροθέτηση έλεγε ότι πάει στην θέση, στη θέση νομίζω Δράκος, όπως λέγεται περιοχή, στο Μονόλιθο, γιατί τώρα εντάξει, τα τοπικά, σε κάθε τόπο υπάρχουν δεκάδες αναφορές. Πάντως στη Μονόλιθο, και έχει βγει μία γνωμοδότηση, μάλλον μία εισήγηση αρνητική από το τοπικό συμβούλιο, από τη δημοτική κοινότητα μάλλον Μονόλιθο, ότι είναι αντίθετη. Τώρα θα σας έλεγα, παλικάρια, είστε αντίθετοι, δεν είστε αντίθετοι. Εάν αποφασίσει ο μεγάλος να σας φάει, ο Δράκος δηλαδή, θα σας φάει μια πνική περιοχή. Διότι δεν λαμβάνουν υπόψη αυτά τα οποία λέει η τοπική κοινωνία ή λέει η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία δεν συμμετέχει. Είναι αυτό που έλεγε πριν από καιρό ο Χατζημάρκος, και δίκιο. Όταν μας εξαιρείται από μια διαδικασία εγκρίσεων, τότε τι κάνουμε. Το άλλο το οποίο θέλω να σας πω, γιατί είδα και μια ευχάριστη είδηση, φίλε, πρέπει να πληρωθήκαμε. Στο λέω τώρα για να το ξέρεις. Από το μεταφορικό ισοδύναμο, ρε φίλε. Ναι, πρέπει να έχουμε. Ναι, μεταφορικό ισοδύναμο. Πρέπει να έχουμε πάρει πολλά χρήματα. Εγώ πήρα 32 δηλαδή. Πού θα τα φάμε όλα αυτά το καλοκαίρι? Όχι, δεν είναι για το μεταφορικό ισοδύναμο. Πρέπει να σου πω ότι είναι η τελευταία δόση για το επίδομα πετρελαίου. Δηλαδή, σου λέει, έρχονται που έρχονται αυξήσεις, δώστε το επίδομα. Εγώ είμαι. Πώς λένε, πας στα σούπερ μάρκετ και σου λένε οι ταμείες στα σούπερ μάρκετ, κοιτάξτε, ό,τι και να πιστεύετε, δεν αλλάζει εύκολα το αποτέλεσμα, γιατί και είναι λογικό, ο ηλικιωμένος, ο συνταξιούχος θέλει τη σιγουριά του. Σου λέει 15 και στο χέρι, παρά 10 και καρτέρι. Θυμάται και αυτά που είχε πει ο Αλέξης τώρα με τη Βενεζουέλα. Το χάσαμε. Αλήθεια, εκείνος ο πρόεδρος Βενεζουέλας τι κάνει, ο Μαδούρο? Πού είναι εκείνος ο τύπος? Τους έχουμε χάσει. Έχουμε χάσει τον Μαδούρο, έχουμε χάσει, καλά, σε άλλη επίπεδο προσέγγισης, τον Μάμογλου. Μάμογλου θα κάτσει ακόμα 45 χρόνια στη φυλακή δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο συμβαίνει στην ισχυρή τουρκική δημοκρατία. Λέμε και καμιά αυτή απέρασει η ώρα. Λοιπόν, ναι. Αλλά ο Μαδούρο είναι μια χαρά. Σου λέει 15 ευρώ τώρα ο γέροντας, σου λέει, είδες εδώ, αλλά η αγιά τι είπε στον Μητσοτάκη για τη σύνταξη. 102 ετών, έτσι, 102 ετών η κυρία, η γιαγιά δηλαδή, έκοβε πατατίτσες, αλλά του είπε τον Κυριάκο, Κυριάκο, ξέρω ποιος είσαι, η σύνταξη δεν φτάνει. Αυτό δεν το παίξατε. Εσύ, ο Κυριάκος λέει οι πατάτες είναι αγαθονησίου. Αποκλείεται να της είπε ότι θέλω να σου δώσω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αλλά θέλω να πω ότι εντάξει, η πραγματικότητα, κοίτα να πούμε και κάτι άλλο τώρα. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά πρωθυπουργός, παιδιά, έχει κάνει τα δωδεκάνησα, δηλαδή αυτός έχει έρθει πιο πολλές φορές, με συγχωρείτε, προσδιορίζω δηλαδή, εννοώ λεκτικά, φιλετικά. Ο Κυριάκος έχει έρθει πολύ περισσότερες φορές τα δωδεκάνησα από ότι είχε πάει στην Κρήτη. Δηλαδή, άντε να πάει τώρα τον Αύγουστο στην Κρήτη, να πάνε εκείνο στο σπίτι το οικογενειακό και τα λοιπά, από τα ακροτήρια πάνω να βλέπουν και τα. Δεν έχει έρθει άλλος πρωθυπουργός τόσες φορές στα δωδεκάνησα. Παιδιά, το έχει κάνει. Δηλαδή, παντού έχει πάει ο Κυριάκος. Κάρπαθο, Κάσο, Χάλκι, 2-3 φορές στη Χάλκη, στην Σίμη, στη Σίμη, στην Τήλο, νομίζω Νήσερο δεν έχει πάει. Το λέω με επιφύλαξη. Στην Κο 2 φορές, Αστυπάλια 2-3 φορές, στην Λέρο 2-3 φορές, στην Κάλμη ήρθε. Δεν θυμάσαι. Γι' αυτό σου λέω ότι

Πήγε στον Άγιο Παντελήμωνα, ξεκίνα ανάβει κεριά στο Σωτήρα. Εδώ εσύ μπορεί να πας, οι άλλοι δεν μπορούν να πάνε. Ο Βασίλης Παπάς και η Μίκα Κόσολας και ο άλλος που τους έλεγαν εκεί στο δελτίο τύπου, το απίστευτο εκείνο δελτίο τύπου. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, αυτά δεν γίνονται. Έτσι δεν γίνονται. Δηλαδή, το να κάνει κανείς παρεμβάσεις σε επίπεδο βουλής, το να αντιδρά την πρώτη φορά για αυτά τα θέματα και μετά να βγάζεται μία ανακοίνωση που δεν έχει λογική. Δεν έχει λογική. Δεν κάνεις τίποτα με αυτά τα θέματα. Λοιπόν, με αυτά θα κλείσουμε. Νομίζω ότι τα σημαντικότερα τα έχουμε αναφέρει. Θετικό, το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, γιατί το βλέπω και στον έντυπο τύπο σήμερα, για την β' φάση περιμετρικής πόλεως Ρόδου. Δεν ξέρω αν ρώτησε κάποιος. Το 27 πήγε Κάλυμνο Μητσοτάκης. Βεβαίως λέει. Το 2022. Ναι, άρα μέσα στην θητεία του. Ιουλία μου, σε ευχαριστώ κορίτσι μου. Δεν σε παντρεύουμε, εσένα με τίποτα, εδώ θα κάτσεις. Λοιπόν, 2022 πήγε στην Κάλυμνο Μητσοτάκης, βεβαίως. Ήταν τότε με την πανδημία που ήταν στην Κάλυμνο Μητσοτάκης, βεβαίως, ναι. Λοιπόν, 2021-2022 ήταν εκείνα τα δύσκολα χρόνια, αλλά πήγε στην Κάλυμνο, άρα δεν έχει πάει μόνο, πού να πω. Λέω για την Ίσυρο, κρατάω την Ίσυρο ως μια εξαίρεση, από ό,τι θυμάμαι. Σε όλα τα υπόλοιπα νησιά έχει πάει ο Πρωθυπουργός. Είναι σημαντικό. Γιατί το Σιμί το είδαμε μια φορά και δεν ήρθε μόνο ο Σιμί μια φορά. Στην ομιλία του προεκλογικά βεβαίως ήρθε. Πέρασε από το δάσος Αρχίπολης και βλέπε τα πεταμένα ψυγεία εκεί και τα πλυντήρια. Το πλυντήριο του Σιμίτη το έχουμε βάψει εμείς πράσινο. Και λέμε το πλυντήριο του Σιμίτη, σηκώσετε, αφήστε το πλυντήριο του Σιμίτη. Έτσι. Ο Γιώργος ήρθε καμιά δύο φορές ως πρωθυπουργός στα Δωδεκάνησα. Ο Κώστας ο Καραμαλής, εντάξει. Έχει έρθει κάποιες φορές στα Δωδεκάνησα. Ποιος άλλος ήταν πρωθυπουργός σε αυτή τη χώρα? Ο Αλέξης ήρθε δύο φορές. Εντάξει, η σημαντικότερη είναι το Ιδρύος και το πίδημα. Το φάγαμε με το ΦΠΑ. Τι και τα θυμάμαι όλα αυτά. Λοιπόν, οπότε εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Σας ευχαριστούμε. Το πρόγραμμα του σταθμού μου ως έχει. Να είστε καλά.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Την ενίσχυση της συνεργασίας των νησιωτικών περιφερειών και τη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής. Για τα ζητήματα που απασχολούν τον νησιωτικό χώρο, σηματοδότησε η συνάντηση των περιφερειαρχών που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Γιώργος Χατζημάρκος, υποδέχθηκε τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνο Μουτζούρη και τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων Γιάννη Τρεπεκλή, ενώ ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης απουσίασε λόγω έκτακτων υποχρεώσεων. Οι συμμετέχοντες ανακοίνωσαν ότι το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση στην Κρήτη. Στο επίκεντρο βρέθηκε υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Ιωνίων Ίσων και Κρήτης, το οποίο αποτελεί τη συνέχεια της διακήρυξης της Κέρκυρας. Στόχος είναι η διαμόρφωση κοινών θέσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών, την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλλά και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι η νησιωτική Ελλάδα επιδιώκει να διεκδικεί συντονισμένα πολιτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κατοίκων της, παρουσιάζοντας παράλληλα το πλαίσιο των 13 κοινών στόχων των νησιωτικών περιφερειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων περιλαμβάνονται η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά, η ενίσχυση της συνδεσιμότητας, η ενεργειακή και η υδατική επάρκεια, ο βιώσιμος τουρισμός και η κοινωνική συνοχή. Ιδιαίτερη έμφαση στο Νότιο Αιγαίο έδωσε από τη Ρόδο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Τέσσερις περιφέρειες σε ένα όραμα», επισημένοντας τον καθοριστικό ρόλο των νησιών στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Όπως ανέφερε, το Νότιο Αιγαίο αποτελεί το μεγαλύτερο τουριστικό προορισμό της Ελλάδας, συγκεντρώνοντας το 26,8% των συνολικών διανυκτερεύσεων, ενώ μαζί με την Κρήτη και τα Ιόνια νησιά οι τρεις περιφέρειες ξεπερνούν το 60% της τουριστικής δραστηριότητας της Ελλάδας. Υπογράμμισε ότι ο επόμενος στόχος είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας που παράγεται στα νησιά, μέσα από περισσότερες επενδύσεις, ποιοτικότερες θέσεις εργασίας και ενίσχυση της καινοτομίας. Σημείωσε ακόμη ότι η επιτυχία κάθε περιφερειακής πολιτικής θα κριθεί από το εάν οι νέοι άνθρωποι θα μπορούν να παραμείνουν στον τόπο τους, να εργάζονται και να δημιουργούν το μέλλον τους στα νησιά. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, απαιτούνται σύγχρονες υποδομές, όπως έργα ίδρυυσης και ενέργειας, αναβαθμισμένα λιμάνια και αεροδρόμια, ασφαλές οδικό δίκτυο αλλά και ψηφιακές υποδομές. Την πλήρη στήριξή του στην κοινή πρωτοβουλία των 4 νησιωτικών περιφερειών εξέφρασε μιλώντας στον κόσμο ο βουλευτής 12ανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας, τονίζοντας ότι η συνεργασία Νοτίου, Βορείου, Αιγαίου, Ιωνίων Ίσων και Κρήτης ενισχύει τη δυνατότητα διεκδίκησης πολιτικών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της νησιωτικής Ελλάδας. Αναφερόμενος στη δημόσια παρέμβαση των Προέδρων των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου για τη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο χώρο του αεροδρομίου, ο κ. Κόνσολας άσκησε κριτική, υποστηρίζοντας ότι για το θέμα έχουν γίνει ήδη ενέργειες και επαφές από πλευράς των βουλευτών. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι πρόεδροι των κοινοτήτων διαθέτουν σημαντική εμπειρία στην αυτοδιοίκηση και χαρακτήρισε την παρέμβασή τους άστοχη, επισημένοντας πως ζητήματα όπως η λειτουργία του ΕΚΑΒ απαιτούν συνεργασία και συντονισμό μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και των βουλευτών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τη σημασία της συμμαχίας των 4 νησιωτικών περιφερειών ανέδειξε μιλώντας στον κόσμο ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 12ανήσου Γιάννης Πάπου, τονίζοντας ότι η πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τη Ρόδο μπορεί να μεταφέρει τις πραγματικές ανάγκες των νησιωτών στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων. Αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη, σημείωσε ότι παρά τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας και τη βελτίωση του κλίματος στο εξωτερικό, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Όπως είπε, τα ζητήματα αυτά τέθηκαν στον Υπουργό, ο οποίος αντιμετώπισε με ειλικρίνεια τα αιτήματα και επέδειξε άμεσα αντανακλαστικά. Ο κ. Πάπου επανέφερε το αίτημα για την επιστροφή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και στη Ρόδο. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης θα ανακοινωθούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα. Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των υδάτινων υποδομών της Πάτμου αποτελεί η συνεργασία του Δήμου με την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου για την εγκατάσταση νέας μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή του Γρίκου. Όπως γνωστοποίησε, ο Δήμος Πάτμου υπεγράφει το συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης του χώρου, ανοίγοντας το δρόμο για την υλοποίηση του έργου. Ο Δήμαρχος Νικήτας Τσαμπαλάκης επισήμανε στον κόσμο πως η συνεργασία των τοπικών θεσμών με κοινό στόχο μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας, με το Δήμο να υπογραμμίζει ότι συνεχίζει με ενότητα συνεργασία και έργα ουσίας για την Πάτμο. Στην τελική ευθεία βρίσκεται το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, καθώς το σχέδιο οδηγείται προς υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και των σχετικών γνωμοδοτήσεων. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών περιλαμβάνεται η απαγόρευση νέων στρατηγικών τουριστικών επενδύσεων μέσω ειδικών χωρικών σχεδίων στις ήδη τουριστικά ανεπτυγμένες και κορεσμένες νησιωτικές περιοχές, όπως η Ρόδος, ενώ προτείνεται και ανώτατο όριο 350 κλινών για νέες ξενοδοχειακές μονάδες στις συγκεκριμένες ζώνες. Στην υποβολή αίτησης για την πρόσληψη 38 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ προχωρά ο Δήμος Ρόδου, με στόχο την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες και δημοτικές ενότητες. Το θέμα συζητείται στην εκτακτή συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής. Το πρόγραμμα προβλέπει συνολικά 49 θέσεις για το Δήμο Ρόδου, εκ των οποίων προτείνεται να αξιοποιηθούν οι 38. Οι προσλήψεις αφορούν 12 απασχόληση. Ζεστός ο καιρός, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
5: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
4: Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαίο νικητής.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
10: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
12: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Μόλις μου έλεγα καλημέρα σας, δεν πειράζει. Είπα τρεις φορές καλημέρα σας πιο πριν. Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Κάτσα με τα ακουστικά. Να σηκωθεί το ελικόπτερο. Λοιπόν, τελευταία μέρα του Ιουλίου είναι payday σήμερα. Είναι payday γενικώς, δηλαδή και πληρώνεσαι και πληρώνεις. Είναι τελευταία μέρα και να πληρώσουμε φορείες, ΦΠΑ, χρέη, ΜΕΗ και όλα τα υπόλοιπα. Να πληρωθούμε κιόλας όσοι πληρώνουμε 31 του μηνός. Άλλες επιχειρήσεις έχουν φροντίσει και έχουν πληρώσει και νωρίτερα, να το πούμε και αυτό έτσι. Και μπράβο τους. Λοιπόν, και επίσης θέλω να πω ότι είμαι μοναχός τελευταία μέρα εδώ της εβδομάδας, τελευταία εργάσιμη τη σεζόν. Οπότε αν θέλετε να με αποχαιρετήσετε, radio@parapolitika.gr, με ό,τι θέλετε, με πινελίκια, με καλά λόγια, με ό,τι να είναι. Τι ωραίο τραγούδι από κάτω, εσύ. Τι ωραίο τραγούδι. Elvis, Elvis, Elvis. Τα νιάτα μας. Όχι, εντάξει, ο Elvis πέθανε το 77, δεν πέθανε. Για 10 χρονών ήμουν μεταξύ, φίλε, κάτσε. Δεν τον επρόλαβα, αλλά ο Elvis είναι ο Elvis. Λοιπόν, δυστυχώς σε μια μέρα που ξυπνήσαμε πάλι με φωτιές σε εξέλιξη, δυστυχώς, ακούσατε τον Βασίλη Ντέτσικα, ένα εξαιρετικό δελτίο που έχει τα πάντα. Το τι γίνεται στην Φλόκα, στη Δυτική Αχαΐα, εκεί επιχειρούν εκατοντάδες πυροσβέστες με 27 οχήματα, ομάδες πεζοπόρων κλπ. Υπάρχουν 112 εκεί στην περιοχή της Φλόκας για απομάκρυνση του κόσμου προς την Άρλα. Άρλα είναι εκεί που βγάζουν τα γιαούρτια, τα γαλακτοκομικά κλπ. Αυτό πρέπει να είναι έτσι. Λοιπόν, ζημιά σε σπίτια. Δασική έκταση κοντά στην περιοχή ξενονομία εκεί στο Δήμο Θηβαίων. Φωτιά σε δασική έκταση στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Σε κατάσταση περιορισμού η φωτιά σε δασική έκταση κοντά στο Αρχοντοχώρι Αγρινίου. Στην Αγία Παρασκευή το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, της μεγάλης αυτής και φωνικής δυστυχώς πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Και λόγω των ανέμων, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, δεν επιχειρούν και σήμερα τα ενέργεια μέσα. Δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, ο Γιώργος Τσαπάκος. Εκεί στην Κρήτη μιλάμε τώρα. 8 μποφόρ μελτέμια, δεν πετάνε αεροπλάνα και ελικόπτερα και αυτό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Να ζωπηρώσει, είχαμε και στην Πάρο. Καλημέρα, κύριε Γιαννάκη, μας εκεί, που δεν είσαι στην Πάρο ακόμα, θα πας όμως φαντάζομαι. Βελτιωμένη εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο και στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και περιοχές Πελοποννήσου και της Τεράς Ελλάδας. Τι λείπει, δεν λείπει τίποτα, όλη η Ελλάδα είναι. Όλη η Ελλάδα σε κίνδυνο. Και τώρα βλέπω έχουν γίνει 8 συλλήψεις και ένα φοβερό τίτλο στην απογευματινή και μπράβο της, άνηση μάχη με τη Λερναία Ήτρα και την Ανοησία. Έχουν γίνει συλλήψεις για εμπρισμούς από βαριά αμέλεια οι περισσότερες φωτιές. Δηλαδή, τι πρέπει να έχεις στο μυαλό σου? Συγγνώμη, δεν θέλω να πω τη λέξη πρωί-πρωί, ας πούμε, αλλά πρέπει να έχεις μέσα στο μυαλό σου αυτό που δεν θέλω να πω τη λέξη. Για να παίζεις με τη φωτιά τέτοιες μέρες, να πετάς τσιγάρα από το αυτοκίνητο, να ανάβεις, να κάνεις δουλειές αγροτικές με 8 μποφόρ. Έχοντας τη σιγουριά ότι έχεις μια μάνικα δίπλα σου και μπορεί να χρησιμοποιήσεις τη μάνικα, τελείως. Άμα πάρει φωτιά τώρα με 8 μποφόρ, άντε μετά πιάστην, κυνήγησέ την. Αν δεν την βρεις στο πρώτο λεπτό, άντε δεύτερο. Το λέω το πρώτο λεπτό και το δεύτερο, όχι χωρίς υπερβολή. Το πρώτο, δεύτερο λεπτό. Πρώτο λεπτό, δεύτερο λεπτό, τρίτο λεπτό, έφυγε. Φωτιά τελείωσε. Κυνήγατε, μετά πιάστην. Λοιπόν, Σωτήρης ξενάκης στο μικρόφωνο. Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Μιτσάρα μου. Καλά είσαι? Πότε θα πάρεις αδείες, ρε? Την άλλη εβδομάδα. Κουφαλίτσα. Λοιπόν, είναι μέρα μεγάλης εξόδου η σημερινή. Ας πούμε η πρώτη μεγάλη από τις μεγάλες εξόδους του καλοκαιριού η σημερινή. Θα φύγει πολλοί κόσμος από το μεσημέρι και μετά. Να έχετε ένα καλό ταξίδι. Να προσέχετε στο δρόμο. Τώρα θα μιλήσω για πρώτο πληθυντικό. Να προσέχουμε στον δρόμο. Επειδή εγώ δεν θα πάρω πλοίο, με αυτοκίνητο θα κινηθώ προς το πάνω τουλάχιστον. Πώς το λένε, να προσέχετε στον δρόμο, να μην χρησιμοποιείτε τη λεά παρά μόνο όταν είναι ανάγκη να τη χρησιμοποιήσετε. Γιατί μπορεί να χρειαστεί να περάσει το παιδάκι σας από εκεί μέσα σε ένα ασθενοφόρο. Ο πατέρας σας, η μητέρα σας, ο παππούς σας, η γιαγιά σας. Ένα γενικό σας πρόσωπο. Αλλά και ένας ξένος που δεν τον ξέρετε και κινδυνεύει η ζωή του. Και εσείς για να πάτε 5 λεπτά πιο γρήγορα στην παραλία που σας περιμένει, πατάτε τη λεά. Λεά, λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Αυτό σημαίνει, έτσι. Η αστυνομία επιποδός οπωσδήποτε, το λέω και για τον κύριο Χρυσοχοίδη αυτό, η οποία αστυνομία έχει κάνει πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια σε διάφορα κομμάτια, να το πούμε. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνει και σε αυτό. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στην Κρήτη, στο Δημήτρη Σκουλούδη από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, ο οποίος θα μας δώσει και τον ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ και το κάνει 24 ώρα τώρα. Την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή στο νησί. Καλή μέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για πες μας.
1: Είναι όντως, θα έλεγα, καλύτερη ημέρα.
0: Είναι σήμερα. Καλύτερη, ναι.
1: Είμαστε πιο αισιόδοξοι, καθώς και στις συνομιλίες που είχαμε και με την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης, έχουν έρθει περισσότερες δυνάμεις, είναι πιο ελεγχόμενη φωτιά.
0: Ναι.
1: Απλά περιμένουμε τα εναέρια μέσα που θα είναι, πιστεύω, και το τελειωτικό χτύπημα.
0: Τώρα δεν πετάνε ακόμα όμως, ε?
1: Όχι, δεν μπορούν ακόμα. Όταν μιλάμε για ρηπές ακόμα 100 χιλιόμετρων, μιλάμε για έναν διαφορετικό κόσμο.
0: Θα αλλάξει όμως ο καιρός, Δημήτρη, λένε οι μετεωρολόγοι αυτό.
1: Μέχρι αύριο το μεσημέρι θα είναι έτσι ο καιρός και μετά φτιάχνει.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αυτή είναι η μετεωρολογική υπηρεσία που μας έχει πει τα δεδομένα αυτά. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι καλύτερη εικόνα. Τι καλύτερη εικόνα.
0: Ναι.
1: Πιστεύουμε ότι θα τη συγκρατήσουμε τη φωτιά ώστε αύριο να δοθεί ένα τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανθρώπινα κινδυνεύουν. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά με τις εκενώσεις. Υπάρχει και το ενδεχόμενο ότι να έχουμε δει και από τι έχει προκληθεί να είναι από τη ΔΕΗ. Μάλιστα. Το εξετάζουμε ακόμα.
0: Μάλιστα. Από το ΔΕΔΙΕ. Να λέμε από το ΔΕΔΙΕ, γιατί η ΔΕΗ δεν φταίει σε αυτά τα θέματα ούτε. Καμιά εταιρεία, ο πάροχος είναι αδιαφορετικός. Η ΔΕΔΙΕ, το δίκτυο το έχει η ΔΕΔΙΕ, έτσι να το ξέρω, να το λέμε, να το επαναλαμβάνουμε, το συνηθίζουμε και εμείς δημοσιογράφοι που, που από τη φόρα που έχουμε λέμε συνεχώς ΔΕΗ. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι,
1: δεν είναι ώρα να ψάξουμε για ευθύνες, βέβαια.
0: Όχι τώρα, όχι. Να σβήσει φωτιά, αλλά κάποια στιγμή να τις δούμε κι αυτές. Πάντως, ωραία, κρατάω αυτό και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και άμα χρειαστεί θα επανέλθουμε. Μακάρι, μακάρι.
1: Όλα θα πάνε καλά.
0: Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου το Γιαννάκη. Χτύπησε πρώτος. Κάντε υπομονή και ο Κούλης λέει: Θα εμφανιστεί. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Τι γράφει, καθάρισε τι από τα δύο θα γράψει. Εσύ ξέρω τι θες να πάθει, αλλά. Δεν θες να πάθει τίποτα κακό. Εννοείται ότι θα εξαφανιστεί. Αλλά έρχονται εκλογές. Πήγαινε, ψήφισε. Κάνε τη δουλίτσα του. Έκανε τη μέση στη δουλίτσα μας. Και όποιο κέρδισε, κέρδισε. Λοιπόν, καλημέρα. Όλο ο κόσμο τη δουλίτσα του θα κάνει. Καλημέρα στον Κατζόλη. Πόσο να κάνει υπομονή, Βρεξενάκη. Ήδη έχουμε σύνδρομο στέρηση σκουρή. Δεν περίμενα να συμπαθήσω τόσο ένα αριστερόστροφο. Ούτε εγώ. Μετά από 4 χρόνια συνεργασία, ούτε εγώ το περίμενα. Για να μην ειλικρινεί. Γιατί είναι και γαμώτα παιδιά, εκτό από όλα τα υπόλοιπα. Εκτό από τη μουσουαλαφάρα κλπ. Είναι πολύ ωραίο τύπο. Ναι, ναι, ναι. Και πολύ καλό στι προσωπικέ του σχέσει, να το πω και αυτό. Λοιπόν, καλημέρα στη Φωτεινή, καλημέρα σε όλη την ομάδα των παραπολιτικών, καλημέρα στον Νίκο από τη Λιβαδιά. Τη λέει: αν φοράς γυαλιά με κάμερα και σου τεινάζουν ένα μπουκέτο, λέει, θα το έχει σε βίντεο να το βλέπει όλη τη ζωή. Δεν καταλαβαίνω τι λες, μάλλον υποπτεύομαι τι λες, αλλά δεν θέλω να πω σε αυτή τη συζήτηση. Καλημέρα στον κύριο Σιάρκα, καλές διακοπές, καλή επιστροφή στα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά δρόμενα. Τα τηλεοπτικά τα έχουμε αφήσει εδώ και μια εβδομάδα. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Ξενάκη, έχω ένα σοβαρό προβληματισμό. Εγώ που μετράω πρόβατα για να αποκοιμηθώ, δικαιούμαι επιδότηση από ΚΕΠΕ. Δικαιούσε, φυσικά. Δεν το συζητώ. Ναι, να κάνεις αίτηση οπωσδήποτε, δικαιούσε επιδότηση από ΚΕΠΕ. Τι λέει σήμερα το μενού. Καταρχάς, σας πω για την κίνηση. Μισό, γιατί την έβαλα να τη δω και. Έχει στην έξοδο της πόλης, από το Χαδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, έχει κίνηση. Κάτσε να πάμε μέχρι τα διόδια της Ελευσίνας να δω τι γίνεται. Δεν έχει κίνηση τα διόδια της Ελευσίνας αυτή τη στιγμή. Καλά, ακόμα είναι νωρίς, από το μεσημέρι και μετά θα έχει κίνηση. Στον Πειραιά να πάμε μια βουλτίτσα, μισό λεπτό. Πιο κόκκινα και από το Καραϊσκάκι όταν παίζει με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Είναι κατακόκκινα όλα από το εκεί που τελειώνει ο Κηφισός μέχρι και το κέντρο του Πειραιά. Μέχρι τις μαρίνες, τις αποβάθρες, τις προβλήτες που φεύγουν τα πλοία. Είναι και η ώρα τέτοια, όλα είναι κόκκινα. Στο πήγαινε έτσι, στο φύγει από τον Πειραιά τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα. Εντάξει, αύριο θα γίνεται χαμός, μεθαύριο χαμός. Είναι οι μέρες κλασικές που, όπως λέω, βγαίνουν στη τηλεοράση οι δημοσιογράφοι, οι παρουσιαστές, έχουν 6 παράθυρα. Παλιά είχαν τις πολυτέλειες που είχαν πολλά παράθυρα. Είχαν λιμάνι Ραφίνας, λιμάνι Πειραιά, αεροδρόμιο Ελληνικού. Ναι, αρχικά. Μετά πήγαμε Σπάτα. Ναι, μετά είχαν διόδια Ελευσίνας, διόδια Σχηματαρίου. Ναι. Και κάνανε μια βόλτα από εκεί. Τώρα πια, επειδή έχουν φτωχύνει τα πράγματα και στα κανάλια και δεν κάνουν τόσο μεγάλα έξοδα, άντε να πάνε στα διόδια της Ελευσίνας που είναι πιο κοντινά και που έχουν πάντα κίνηση. Στο Σχηματάρι δεν πολύ πάνε, γιατί δεν γίνουν τόση κίνηση στα διόδια εκεί στο Σχηματάρι. Πάνε οπωσδήποτε στον Πειραιά να ρωτήσουν τα κορίτσια: πού θα πάτε και τα αγόρια? Στην Ήω! Α, και πώς θα γυρίσετε? Με γρήπη τύπου Α, απαντάει ο άλλος. Το λέω γιατί γύρισε ο γιος μου, έτσι, με γρήπη τύπου Α από εκεί. Γενικά, ναι. Λένε ότι άμα πας στα νησιά αυτά, επειδή κυκλοφορεί ακόμα και κορονοϊός που είναι πιο ελαφρύ, τι γρήπη, υπάρχει ακόμα γρήπη. Τι να πεις τώρα στο παιδί, να μην πάει στο χώρο να διασκεδάσει. Δεν πάει να του πεις τίποτα. Θα την περάσει, τι να κάνουμε τώρα. Εκείνα είναι τα, αυτά είναι τα δύσκολα. Τι λέει, σου το είχα πει Σωτήριο ότι ο Κυριάκος κάθε χρόνο θα κάνει ρεκόρ στα καμένα στρέμματα. Δεν κάνει ρεκόρ, λάθος κάνεις. Δεν υπάρχει κανένα ρεκόρ και ευτυχώς σου τώρα δεν έχει κανένα ρεκόρ. Και να ρίξει μια ματιά τι γίνεται στην Ισπανία και στη Γαλλία που έχει καεί μισή χώρα από την καθεμία. Λοιπόν, άστο αυτό τώρα. Στον Κυριάκο έχεις να κάνεις αντιπολίτευση 500 πράγματα. Κάντου για την ακρίβεια, κάντου, ειδικά για την ακρίβεια έτσι. Κάντου για την ακρίβεια, για την καθημερινότητα, για τους μισθούς. Κάντου ό,τι. Αλλά τώρα για τα καμένα στρέμματα, ειδικά αυτές τις τελευταίες δύο χρονιές, δεν έχεις. Προς το παρόν, έχουμε και ολόκληρο καλοκαίρι μπροστά μας. Είναι κάποιοι που ελπίζουν σε αυτό, ξέρεις. Το θέλουν πάρα πολύ, γιατί θεωρούν πως έτσι θα πέσει η κυβέρνηση και θα έρθει άλλη που θα μας σώσει, που δεν θα καίγονται με την άλλη κυβέρνηση του Σωτήρα τα στρέμματα. Είδαμε στο παρελθόν τι είχε γίνει και με την άλλη κυβέρνηση του Σωτήρα και τα στρέμματα και τους νεκρούς που μετράγανε. Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά μου γύρισε το μάτι μερικές φορές και θέλω να τα πω αυτά. Τα λέω και με τον Βασίλειο εδώ και τσακωνόμαστε κιόλας καμιά φορά, αλλά δεν πειράζει. Ωραία είναι να ανταλλάσσουμε απόψεις. Λοιπόν, στην εκπομπή θα έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα. Του ζητήσαμε να έρθει, γιατί παρά το γεγονός ότι είμαστε στο τέλος, όχι να έρθει εδώ, να τηλεφωνικά θα την κάνουμε συνέντευξη. Παρά το γεγονός ότι είμαστε τέλος σεζόν, ας πούμε, υπάρχουν θέματα ανοιχτά πολιτικά. Υπάρχει καταρχήν η ΔΕΘ μπροστά, εξαγγελίες κλπ. Και υπάρχουν και θέματα καθημερινότητας. Χθες, ας πούμε, έχει γίνει ένας πολύ μεγάλος καυγάς για την ιστορία της χρηματοδότησης των κομμάτων. Την έπεσε η Ελλάς σε κυβέρνηση και Πασόκ για τα χρήματα που χρωστάνε στις τράπεζες η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Και έχει γίνει πόλεμος και μεταξύ της κυβέρνησης και του κόμματος του κ. Τσίπρα και μεταξύ του Πασόκ και του κόμματος του κ. Τσίπρα, που και αυτός είναι ακόμη πιο σκληρός ο πόλεμος, αλλά εντάξει. Θέλω να ρωτήσω για το θέμα του νερού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί παίρνω πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα του νερού. Και ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει είναι από τις δηλώσεις της κυρίας. Ελά, κόλλησα. Της υπουργού οικογένειας, εσύ. Τη κυρία Δόμενα Μιχαηλίδου, ναι, για την πυρηνική οικογένεια και όλα τα υπόλοιπα. Αν θέλετε να στείλετε ερωτήματα, στέλνετε πολύ ευχαρίστως. Αν είναι ευπρεπή, θα τα μεταφέρουμε. Να δούμε ποια είναι η άποψη τη κυβέρνηση σε σχέση με τι δηλώσει που έχει κάνει η κυρία Μιχαηλίδου. Είναι κάτι δηλώσει που έκανε τον περασμένο Μάιο, αλλά δεν έχει σημασία. Γίνανε, χθε εμφανιστήκανε. Τι έχει, πρόχειρε να τι βάλουμε. Για βάλτε.
2: Για να το ξεκαθαρίσω. Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα εγώ να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια. Τον άνδρα μου, το παιδί μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις αξίες της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας. Όμως εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας. Και αυτό το σηματοδότησε την αξία της οικογένειας ο Πρωθυπουργός φτιάχνοντας αυτό το Υπουργείο. Όταν είσαι υπουργός κάθε οικογένειας, είσαι υπουργός της οικογένειας με ένα παιδί, της οικογένειας της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της θετής, της ανάδοχης. Άλλες ανάγκες μπορεί να έχει μια μονογονεϊκή, άλλες ανάγκες μια πολύτεκνη. Εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τις ανάγκες κάθε ελληνικής οικογένειας.
0: Χαμός έχει γίνει με αυτή τη δήλωση. Ο κ. Σαμαράς βγήκε και είπε ότι υιοθετεί τη woke agenda η κυβέρνηση και αποδομεί το θεσμό της οικογένειας κλπ. Θα τον ρωτήσουμε τον κύριο πρόσωπο της κυβέρνησης, ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης για το θέμα αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε, όπως για τις οφειλές των κομμάτων, όπως για το θέμα του νερού, για τη ΔΕΘ και όλα τα υπόλοιπα. Επίσης θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, να δούμε τι γίνεται και με τους ανέμους και με τον καιρό τις επόμενες ημέρες. Θα πάμε και στο ρύθμο ξανά. Να δούμε εκεί με τις φωτιές τι έγινε με τον τουρισμό και θα μιλήσουμε για τα καύσιμα με τον κύριο Ασμάτογλου. Επίσης, μπράβο στον Παναθηναϊκό Παστό και στον ΠΑΟΚ που προκρίθηκαν. Ο ΠΑΟΚ πολύ, πολύ εύκολα. Με δύο γκολάρες του αυτού του παιδιού που είναι πραγματικά χέρι να το βλέπεις. Κωνσταντέλιας. Έβαλε μια γκολάρα και ένα ωραίο σουτ. Και το δεύτερο όμως ακόμη πιο ωραίο. Μια προσπάθεια φοβερή πραγματικά. Ο παίκτης αυτός είναι τρομερό. Ελπίζω να τον βλέπουμε και στην Ελλάδα. Ελπίζω να κάνει και την καριέρα διεθνώς που το αξίζει γιατί είναι τεράστιος. Είναι και μπράβο του. Μπράβο του. Και είναι και καλό παιδί από ό,τι βλέπω, δηλαδή και στη δημόσια συμπεριφορά του. Ο Παναθηναϊκός αγχώθηκε λιγάκι. Είχα κάτι φίλους που επικοινωνούσα αυτό το βράδυ, αγχώθηκε. Θυμόταν ότι είχε πάθει άκρη με την ΝΟΑ και σου λέει: κάσε μας τον πιτμπάθμα του Πάξου, την Μπαπτιμπάξη. Αλλά εντάξει, προκρίθηκε. Τώρα παίζει με την Άντερλεχτ. Λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά εντάξει. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες και σε όλες τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Το εννοώ πραγματικά πέρα από την πλάκα που κάνουμε εδώ, γιατί βαθμούς παίρνει η Ελλάδα και προχωράμε και ανεβαίνουμε και γινόμαστε πιο ισχυροί. Και έρχονται και ξένοι παίχτες σοβαροί στην Ελλάδα, έτσι. Να βλέπετε τι γίνεται στο μπάσκετ. Παιχταράδες που έρχονται στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, που πριν 15 χρόνια, 20, ερχόντουσαν και τότε τύπου Wilkins στον Παναθηναϊκό κλπ. Αλλά ένα στα τόσα. Τώρα έρχονται παιχταράδες που δεν θα το σκεφτόμασταν που θα μπορούσαν να έρθουν. Αν μάλιστα ενισχυθούν που ενισχύονται ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, δύο μεγάλες δόξες του και στο μπάσκετ τα προηγούμενα χρόνια, είχαν πέσει τα προηγούμενα, αυτά τα τελευταία. Ανεβαίνουν και πάλι. Μόνο εμείς θα μείνουμε πάλι με το Μουτζούρι, νομίζω. Οι Αεξίδες δεν πειράζει. Να είμαστε καλοί στην μπάλα, εγώ την κανονική που λέω εγώ, και ας μην είμαστε καλοί στη Σπυριάρα, δεν πειράζει. Λοιπόν. Αφού μετράς λέει τους νεκρούς μιας κυβέρνησης, πήγαινε λίγο πιο κάτω στους νεκρούς στην Ηλία και τα δεις από τους μετανάστες που χάθηκαν στις τσέπες αυτών που περασπίζει Άρης 54. Νεκρούς είχαμε, λέω, και στην κυβέρνηση την προηγούμενη, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, νεκρούς είχαμε και στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, νεκρούς είχαμε δυστυχώς από πυρκαγιές πάρα πολλά χρόνια. Αυτό θέλω να πω. Αλλά διακρίνω δυστυχώς σε μηνύματα μια επιθυμία καταστροφών από κάποιους. Είναι λίγη μειοψηφία, δεν πολύ. Που θέλουν εν ανάγκη να καταστραφεί ο τόπος προκειμένου να πέσει μια κυβέρνηση. Αυτό δεν αντέχω, δεν το άδεχα και πριν. Δεν το άδεχα και πάντα σε όλη τα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Αυτό θέλω να σου πω. Προφανώς. Και εδώ μιλάμε και 3 χρόνια για τα Τέμπη. Άφησε τις φωτιές της Ασκίας. Που εκεί που είχαμε μια τεράστια τραγωδία επίσης. Ένα έγκλημα πραγματικό για το οποίο υπάρχουν ευθύνες. Και ελπίζω να αποδοθούν όπως πρέπει να αποδοθούν αυτές που πρέπει να αποδοθούν. Λοιπόν, δεν μετράω νεκρούς. Λέω ότι ο καθένας έχει την ιστορία του και πρέπει προσεκτικός να μιλάει δημοσίως. Αυτό λέω μόνο. Έτσι, από παρθενογένεση δεν έρχεται κανένας. Αυτό για αυτούς που νομίζουν ότι θεωρούμε ότι έρχονται από παρθενογένεση. Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr στα μηνύματά σας. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και αμέσως μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κάτσε μισό λεπτό, γιατί τα χάσα, ρε φίλε. Να πω ότι είναι η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880. Κύριε Σαμσούρη μας, καλημέρα. Στέλνει τους χαιρετισμούς του στην... πώς τη λες εσύ εδώ, περίμενε, γιατί μην το πω λάθος. Στην... καλό καλοκαίρι λέει σε εσένα και τον Βασίλη. Καλό καλοκαίρι στην Ιχολήψη, συντελεστές. Καλό καλοκαίρι στον Παύλο από τον Ντίσσελντορφ. Δεν μας ακούει πια ο Παύλος και στην υπόλοιπη παρέα των παραπολιτών ξυπνάει νωρίς. Ακούει τον Αλέξανδρο και την Έρη. Και τέλος, καλό καλοκαίρι στην ιερά γαρεφιώτισσα του σταθμού. Αυτή είναι η Μαρία Ιωάννου, η γαρεφιώτισσα, η νεαρά του σταθμού. Είναι το καινούργιο μας καμάρι εδώ, η οποία είναι και εξαιρετική στη δουλειά της. Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέχρι τελευταία μέρα άψογη στον επαγγελματισμό στη δουλειά της, όπως και ο Παναγιώτης Κάτσος στα ηχητικά. Ευχαριστούμε τον Θανάση Βούτσινο για τα ωραία του τραγούδια. Εσένα σε ευχαρίστησα, ρε, ο κύριος Κύρκος. Σε ευχαριστώ και εσένα. Τώρα δεν βρίσκω το πακετάκι μου, δεν βρίσκω. Δεν πειράζει, θα το βρούμε μετά και θα το πούμε μόλις γυρίσουμε. Εντάξει, πάμε σε ένα διάλειμμα.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή. Κόσμος 938.
2: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Θα ρωτήσουμε και για το νερό, θα ρωτήσουμε και για, τις δηλώσεις τις οποίες λέγαμε πριν, θα ρωτήσουμε και διάφορα άλλα θέματα. Να πω τότε, πριν πάμε στον προστεκλημένο μας, περνώντας για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, πως για επίγουσα εργασίας, όποια ώρα και στιγμή μπαίνεις, 11888.gr, πατάς επίγουσα εργασίας, βάζεις τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο, έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Και πάμε λοιπόν για την τελευταία πολιτική συνέντευξη της σεζόν αυτής, τουλάχιστον για τη δική μας εκπομπή, του Βασίλη και εμένα. Ο Βασίλης είναι στις διακοπές του μια εβδομάδα πιο πριν. Τα έχουμε πει αυτά, μην τα ξαναλέμε. Θα επιστρέψουμε με διαφορά μια εβδομάδα ανάποδα αυτή τη φορά. Θα δουλέψει μια εβδομάδα μόνος του εκείνος. Και ζητήσαμε να έχουμε σε αυτή την τελευταία εκπομπή, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχθη την πρόσκληση, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Καλή σας μέρα, κύριε εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, γίνεται εδώ πέρα ένας χαμός. Μόλις ακούσαμε ότι θα έρθετε, έχουμε πάρει ένα σωρό ερωτήματα. Ας αρχίσουμε. Εγώ είχα στο μυαλό μου τα γνωστά που ξέρετε, ΔΕΘ, εξαγγελίες, εκλογές κλπ. Θα τα πούμε στο τέλος αυτά όμως, γιατί θα πάμε σε 2-3 θέματα που είναι επικαιρότητα. Όπως αυτό που έγινε χθες. Έβγαλε μια ανακοίνωση στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Διαβάζω σε εισαγωγικά: δεν μπορείς να υπηρετήσεις πολίτες όταν χρωστάς την πολιτική σου επιβίωση στις τράπεζες. Είναι μια ανακοίνωση της Ελλάς που αναφέρεται στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για τα χρέη των δύο κομμάτων στις τράπεζες. Υπήρχε μια πολύ σκληρή απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μίλησε για διαπλοκή και άφησε πολύ υπονοούμενα βαρύτατα για τον κύριο Τσίπρα, κατά την άποψή μου. Αλλά εγώ θα σας ρωτήσω για το κομμάτι που αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Είστε κυβερνητικός εκπρόσωπος προφανώς εσείς, έτσι. Ναι. Αλλά είστε και κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιος βουλευτής στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών στις επόμενες εκλογές. Άρα και με αυτή την ιδιότητα θα ήθελα να μου απαντήσετε.
1: Και κύριε Ξενάκη, μπορώ να πω και κάποια πράγματα παραπάνω. Πρώην γραμματέα τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και αυτό σωστό,
1: δεν είναι στι αρμοδιότητε του γραμματέα τα οικονομικά.
0: Ναι.
1: Να σα πω τέσσερα πολύ γρήγορα σημεία τα οποία δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση.
0: Ναι.
1: Σημείο πρώτο. Η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα χρέη τη, εξυπηρετεί τα δάνειά τη και το συντριπτικό ποσοστό αυτών είναι ποσά αποτόκου. Το δεύτερο που θέλω να πω, γιατί πέραν από κυβερνητικό εκπρόσωπο έχω την τιμή να εκπροσωπώ και συγκεκριμένα τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως Πρωθυπουργό, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τότε δηλαδή που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα, 10 χρόνια πλέον, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμό. Ούτε ένα ευρώ. Επειδή γίνεται μία συζήτηση τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια,
0: και
1: μια πιο έντονη κριτική από το καλός ή κακός λεγόμενο, γιατί δεν υπάρχει ισοπαίδωση αυτά, πολιτικό, παλιό πολιτικό σύστημα. Και πολλές φορές κάποιοι από το παρελθόν θέλουν να επανέλθουν από το δικό μας, από άλλα κόμματα, ασκούν κριτική, δικαιολογημένη, αδικαιολόγητη, υπερβολική, μεγάλη κουβέντα, δεν θα την κάνουμε τώρα. Εγώ έχω δώσει τις απαντήσεις μου, δεν κρύβομαι. Να τονίσω ξανά ότι όσο είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία έχει μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα κατά 80%, έχει μετακομίσει σε πολύ πιο οικονομικά γραφεία, έχει μειώσει το προσωπικό της και δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο. Γιατί ξέρετε, όπως και τα κόμματα, έτσι και το κράτος έχουν συνέχεια, οφείλουν δηλαδή να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν μιλάμε για τα χρέη των κομμάτων να...
0: πότε δημιουργήθηκαν,
1: και επί των ημερών, ακριβώς είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είστε σαφείς.
1: Είναι άδικο να χρεώνεται κάποιος που δεν δημιούργησε ούτε ένα ευρώ δανεισμό, μια κατάσταση.
0: Είστε σαφείς. Συγγνώμη, είστε σαφείς σε αυτό που λέτε. Εγώ όμως, μισό λεπτάκι, για να κάνουμε και λίγη συζήτηση, να πω ότι έτσι κι αλλιώς καμιά τράπεζα δεν δανείζει κάποιον ο οποίος ως οφειλέτης είναι στην κατάσταση που είναι σήμερα τα δύο αυτά κόμματα. Να το πούμε και αυτά, έτσι. Αλλά δεν το έχετε ζητήσει, λέτε καν εσείς.
1: Πολλές επιχειρήσεις.
0: Σωστό,
1: και γι' αυτό
0: σωστό.
1: Και η Ελλάδα έφτασε
0: ισχύει.
1: Να ζει πάνω από τις δυνάμεις της σε πολλές περιπτώσεις.
0: Λέτε ότι τώρα, τα χρέη αυτά δεν δημιουργήθηκαν με το Μητσοτάκη. Μάλιστα.
1: Κουνάει το δάχτυλο το κόμμα του κ. Τσίπρα, τη νέα εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία εκπρόσωπος δεν είναι προσωπική ευθύνη. Οι εκπρόσωποι, αν και πολλές φορές το δέχομαι και αυτό, δεν πρέπει να δέχονται προσωπικές επιθέσεις όταν εκφράζονται σε ενός κόμματος. Αλλά
0: τυχαίνει. Τον αρχηγό εκπρόσωπο.
1: Να πούμε λοιπόν ότι το κόμμα αυτό έχει έναν πρόεδρο, τον κύριο Τσίπρα, που φόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο πάνω από 100, κοντά 120 δισεκατομμύρια ευρώ αφρίαστα. Δηλαδή, για να ξέρει ο κόσμος...
0: Για το μνημόνιο, λέτε το τρίτο.
1: Βεβαίως. Κουνάει το δάχτυλο ένα κόμμα που ο πρόεδρος του, όταν ήταν πρωθυπουργός, φόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο, όχι για 1 και 2 και 5 και 10 χρόνια, και όχι σε ένα κόμμα, στον Έλληνα φορολογούμενο, 100 με 120 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αν δεν ήταν ο κύριος Τσίπρας και οι χειρισμοί του, δεν θα είχαν φορτωθεί. Και το τέταρτο, γιατί βλέπω μια κόντρα μεταξύ
0: Πασόκ
1: της Ελλάς με το Πασόκ, να χαίρονται το προοδευτικό μέτωπο. Αυτό σε άλλο μέτωπο παραπέμπει, όχι σε προοδευτικό.
0: Αυτό ναι. Αυτό, εντάξει, ναι.
1: Μάλλον σε πολεμικό, κομματικά πολεμικό, για να μην παρεξηγηθώ.
0: Κακό.
1: Μέτωπο παραπέμπει.
0: Και
1: οπότε
0: εσάς,
1: νομίζω ότι είναι άλλη μια περίπτωση που αποδεικνύει ότι είναι μονόδρομος,
0: θα έλεγα,
1: μια σταθερή κυβέρνηση και πολλές άλλες βέβαια και πολλά άλλα επιχειρήματα που μπορούμε να συζητήσουμε.
0: Θα έλεγα, εννοείται ότι, ότι πώς αυτοί οι δύο που ανταλλάσσουν τέτοιου είδους επιχειρήματα, γιατί η επιχειρηματολογία είναι σκληρή, βαριά αυτή που ανταλλάσσεται.
1: Σίγουρα δεν είναι προοδευτικό, γιατί οι πολιτικές που εκφράζουν κάθε άλλο παραπροοδευτικές είναι.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα δεν τον έχει και μέτωπο με την έννοια της σύμπραξης.
0: Ναι.
1: Μάλλον σε άλλο τύπου μέτωπο παραπέμπει. Με μια πολεμική η οποία αναπτύσσεται μεταξύ των δύο κομμάτων. Αυτό το δικό του θέμα θα λύσουν μεταξύ του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν στο κομμάτι αυτό. Εγώ θα επανέλθω συνέχεια για το θέμα του Πασόκ και της Ελλάς, γιατί είναι πολύ χοντρά αυτά τα οποία λέγονται από τη μία πλευρά και από την άλλη. Πάμε σε ένα δεύτερο θέμα. Το θέμα που δημιουργήθηκε χθες με τις δηλώσεις που έγιναν γνωστές περί πυρηνικής οικογένειας. Και έχει κάνει και μια δήλωση ο κύριος από την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, έτσι. Και έχει κάνει και μια δήλωση ο κύριος Σαμαράς και σας κατηγορεί για woke agenda και αποδόμηση των θεσμών, του θεσμού της οικογένειας. Θα ήθελα την άποψή σας για τη δήλωση. Την ακούω, τη βάλαμε και την ακούσαμε πριν τη δήλωση. Αυτή η δήλωση είχε γίνει το Μάιο, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έγινε αντιληπτή. Δεν έγινε αντιληπτή τότε.
1: Κάποιοι ασχολήθηκαν με μια δήλωση του Μαΐου, αλλά εγώ δεν θέλω έτσι.
0: Δεν έγινε αντιληπτή. Καμιά φορά συμβαίνει αυτό. Έτσι,
1: συμβαίνει. Μπορεί να μην είναι και με δόλο αυτή η επαναφορά. Εν πάση περιπτώσει, λίγη σημασία έχει. Κοιτάξτε, κύριε Ξανά, και εγώ δεν θα αποφύγω τα λόγια μου. Επειδή όλοι μας προετοιμάζουμε και τις προτεραιότητες, είπατε πριν ότι θα είναι υποψήφιος στο Βόρειο Τομέα, αύριο μεθαύριο ελπίζω να καταφέρω να πείσω τους πολίτες να είμαι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Βόρειο Τομέα. Όσο οι πολίτες με εμπιστεύονται, πρώτο ζήτημα, πρώτο θέμα στην ατζέντα τη δικιά μου, την πολιτική ατζέντα, θα είναι η στήριξη της οικογένειας. Ο λόγος είναι διπλός. Ο πρώτος είναι γιατί, ειδικά από τότε που μου τα έφερε έτσι η ζωή, ο Θεός, εγώ και η σύζυγός μου και είμαστε γονείς, κατάλαβα και εγώ ότι είναι η ζωή μέχρι εκείνη τη μέρα και η ζωή από ό,τι γίνει τη μέρα και μετά.
0: Ισχύει αυτό. Ισχύει, ισχύει.
1: Και είναι η μεγαλύτερη ευθύνη, ό,τι πιο ωραίο αλλά και ό,τι πιο δύσκολο στη
0: πώς
1: ζωή.
0: Πώς γονιός λέει ότι ισχύει και με το παραπάνω.
1: Η στήριξη κάθε οικογένειας, κάθε οικογένειας, είτε είναι μια οικογένεια που προσπαθεί να κάνει ένα παιδί, γιατί είναι και άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν ένα παιδί. Είναι μια οικογένεια που θέλει αλλά δεν μπορεί, αλλά πρέπει να τη δώσουμε τα κίνδυνα να το κάνει. Μια οικογένεια που έχει ένα, δύο, πολύ παραπάνω, τρία ή είναι πολύτεκνη, υπερπολίτεκνη. Οι οικογένειες αυτές πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα όλων μας και ιδίως της κυβέρνησης αυτής. Το δεύτερος λόγος είναι γιατί μην κοροϊδευόμαστε, και αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που θα έπρεπε να αφορά μόνο ένα κόμμα, μια κυβέρνηση. Η Ελλάδα, αν συνεχίσουμε έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών, θα αρχίσει να χάνεται. Κάθε χρόνο χάνουμε μία μικρή πόλη, τόσο περνούν τα χρόνια θα χάνουμε μία μεγάλη πόλη.
0: Άρα
1: το ζήτημα λοιπόν το δημογραφικό, κύριε Ξενάκη, έχει σημασία να το πω αυτό. Για μένα δεν είναι μόνο οικονομικής διάστασης ζήτημα, είναι και κοινωνικής και πολλών άλλων διαστάσεων. Έχει να κάνει με τα νέα πρότυπα που δημιουργούνται από τα social media, έχει να κάνει με την απαξίωση της μαμάς, του μπαμπά, του παππού, της γιαγιάς. Πήγαμε από το ένα άκρο της καταπίεσης ενός ανθρώπου στο άλλο άκρο της απαξίωσης της οικογένειας. Για εμένα θα πρέπει να είναι και είναι η πρώτη προτεραιότητα. Και πράγματι η κυβέρνηση αυτή, που έχω την τιμή να εκπροσωπώ και ο Πρωθυπουργός προσωπικά, είναι η πρώτη κυβέρνηση και είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός που παίρνει μέτρα. Αυτά τα οποία είδαμε στη ΔΕΘ και εφαρμόζονται, οι φοροαπαλλαγές για πολίτεκνους, η στήριξη των παιδικών σταθμών και όλα αυτά. Αλλά προσέξτε, πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε όσοι έχουμε δημόσιο αξίωμα και ειδικά όσοι είμαστε στην κυβέρνηση, ότι κάθε μήνυμα που εκπέμπουμε πρέπει να είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Τη στήριξη της οικογένειας, τη στήριξη των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν οικογένεια. Ναι, να μην κρύβουμε τα λόγια μας, δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν πολλοί, ειδικά συνομήλικοί μου, τη γενιά των 30 ή των 40, που δεν θέλουν να ακούσουν για παιδιά. Όχι γιατί
0: δεν
1: αγαπάνε τα παιδιά, γιατί δεν μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το δικαιολογούμε.
0: Τώρα,
1: με την έννοια
0: ότι
1: το καταλαβαίνω, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δυσκολίες οικονομικές. Εμείς πρέπει κάθε μας δημόσια τοποθέτηση να οδηγεί την κατεύθυνση στήριξη της οικογένειας.
0: Αντιλαμβάνομαι πάντως, επειδή έχει γίνει και μια διευκρινιστική δήλωση από την κυρία Μιχαηλίδου χθες σε σχέση με αυτά τα οποία υπόθηκαν το Μάιο, ότι εσείς μιλάτε για τη διευκρινιστική δήλωση που έκανε, που εξήγησε τι εννοούσε, που λένε πάμε κάτω αυτό που λέτε εσείς. Και δεν ήταν το ίδιο με αυτό το οποίο ακούστηκε τον περασμένο Μάιο, έστω έως μέρος ενός κομματιού πραγμάτων που είπε. Δεν έχω δει όλη την ομιλία της, για να είμαι ειλικρινής.
1: Όταν βρίσκομαι ειδικά στην ενημέρωση πολιτικών συνταχτών, υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοί σας οι οποίοι έρχονται εκεί για να μου κάνουν την ίδια ερώτηση 5-6 φορές και να κόψουν ένα βιντεάκι. Είναι μια θλιβερή μειοψηφία της μειοψηφίας. Υπάρχουν και αυτοί οι δημοσιογράφοι, όπως υπάρχουν και πολιτικοί και πολιτικοί, και πάει λέγοντας. Και μπορεί μια ενημέρωση μιας ώρας και ενός τετάρτου να παίξει σε μια σελίδα, ένα λεπτό, μια απάντηση με τη μέθοδο της κοπτοραπτικής. Αλλά προσέξτε. Εγώ δεν μειώνω την αξία το κράτος να κοιτάει και να ασχολείται με κάθε πολίτη ξεχωριστά. Είτε έχει παιδιά, είτε δεν έχει παιδιά. Το θέμα είναι θέμα προτεραιοτήτων. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε χρόνο για να αναλωθούμε σε ζητήματα τα οποία είναι πολύ μικρότερη σημασία από ότι είναι η στήριξη της οικογένειας. Είμαι πάρα πολύ σαφής. Το λέω γιατί το ξαναλέω. Ακόμα και όλα τα άλλα προβλήματα να καταφέρουμε να λύσουμε, όποιο κόμμα και να κυβερνάει, εάν δεν προσπαθήσουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν είναι, θεωρώ ότι γίνεται και την μέρα στην άλλη, να μειώσουμε τις συνέπειες της δημογραφικής κρίσης, όλες οι υπόλοιπες συζητήσεις θα είναι μάταιες. Και για τη συμπερίληψη και όλα αυτά τα οποία ακούω, δεν καταλαβαίνω τον ενδιαφέρον κάποιων ανθρώπων, δεν το μειώνω, έτσι. Όλα αυτά είναι πολύ μικρά σε σχέση, το ξαναλέω, δεν τα απαξιώνω, είναι πολύ μικρά σε σχέση με την ανάγκη στήριξης οικογένειας. Ναι, της παραδοσιακής οικογένειας, εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Εμένα μου έχουν λείψει οι γιαγιάδες και οι παππούδες που μας μεγάλωσαν. Εμένα μου έχουν λείψει οι κοινωνίες που μπορεί να μεγάλωναν όλες μαζί τα παιδιά της γειτονιάς. Εμένα μου έχουν λείψει οι εποχές που τα παιδιά μεγάλωναν με ασφάλεια σε μια γειτονιά. Δεν λέω να γυρίσουμε χρόνια πίσω. Λέω όμως αυτά του παρελθόντος τα οποία μας μεγάλωσαν και εμάς, να τα πάρουμε ως παράδειγμα και στα σπίτια μας και στα σχολεία και να αλλάξουμε εντελώς τον τρόπο που σκεφτόμαστε συνολικά στο πολιτικό σύστημα.
0: Μιλάτε με έναν τρόπο ο οποίος θυμίζει τον τρόπο που. Ενός ανθρώπου της πολιτικής, ο οποίος απευθύνει στο κοινό που ο κόσμος συνήθισε να αποκαλεί συντηρητικό. Εγώ δεν συμφωνώ με την έρευνα, με τη λέξη συντηρητικός. Δεν το λέω με αρνητική. Δεν το λέω με αρνητική. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν το λέω με αρνητική.
1: Οι απόψεις αυτές θα έπρεπε να διαπερνούν οριζόντια το πολιτικό σύστημα.
0: Πάντως να συμφωνήσουμε ότι αυτό το οποίο είπατε σήμερα εσείς και αυτό που είπε χθες η κυρία Μιχαηλίδου σε σχέση με αυτή τη φράση που ακούσαμε αρχικά είναι διαφορετικά πράγματα. Δεν τα ίδια. Είναι σε άλλο μήκος κύματος. Εσείς είπατε ότι ήταν ένα απόσπασμα το οποίο ενδεχομένως αδίκησε το σύνολο μιας ομιλίας. Εγώ λέω πως είναι διαφορετικό πράγμα αυτό το οποίο ακούω σήμερα και χθες από την κυρία Μιχαηλίδου σε σχέση με το πρώτο το οποίο ακούστηκε πριν από 5 μήνες. Δεν ακούστηκε, υπόθηκε πριν 5 μήνες και τώρα.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό. Λοιπόν, ας το κλείσουμε και αυτό. Πάω σε ένα άλλο θέμα. Για το οποίο έχω πάρει μηνύματα εγώ πριν και μάλιστα ένας από τους λόγους που ζητήσαμε να κάνουμε και τη συνέντευξη. Για το νερό. Τι γίνεται με το νερό. Εγώ ήμουν νέος και γέρασα και ακούω αυτή τη συζήτηση για το νερό. Αλλά πρώτη φορά βλέπω να υπάρχει και κινητικότητα. Δηλαδή να ανακοινώνονται έργα τα οποία θα γίνουν και να υπάρχει και μια δημόσια συζήτηση στην οποία μετέχουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ουσιαστικά σας λένε ότι παραδίδετε το νερό στους ιδιώτες. Το λέω έτσι χοντροκομμένα. Ναι.
1: Είναι
0: το δημόσιο αυτό αγαθό.
1: Αστεία. Και εκτός τόπου και χρόνου διατύπωση και ένας αστείος και ατεκμηρίωτος και ψευδής ισχυρισμός αντιπολίτευσης, ισχύει το εντελώς αντίθετο. Στηρίζουμε το δημόσιο χαρακτήρα του νερού.
0: Ναι.
1: Ενισχύουμε την ΕΙΔΑΠ, την ΕΙΑΣ, οι δύο δηλαδή δημόσια ελεγχόμενες εταιρείες κοινής ωφέλειας και σε παροχές που τώρα εξυπηρετούνται από ιδιωτικά δίκτυα και πληρώνουν πολλαπλάσια τιμή για το νερό, θα εξυπηρετούνται από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΣ. Δηλαδή μια σειρά από περιοχές που τώρα εξυπηρετούνται από ιδιωτικά δίκτυα θα εξυπηρετούνται από δημόσιες δομές. Άρα ενισχύουμε το δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το οποίο είναι ένα ψέμα της αντιπολίτευσης.
0: Δεν υπάρχει θέμα ιδιωτικοποίησης. Το λέτε ξεκάθαρα αυτό, έτσι.
1: Μέσα σε μια εβδομάδα είπαν ότι θα πουλήσουμε τα αρχαία μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, ακόμα και την Ακρόπολη είπαν κάποιοι. Και μιλάμε τώρα για κωμικοτραγικές καταστάσεις ως προς την αντιπολίτευση. Έτσι, όπου και εκεί σας παραπέμπω στην απάντηση της κυρίας Μενδώνη, της Υπουργού Πολιτισμού, αλλά και στην απάντηση που έδωσα εγώ από ενημέρωση που είχα από το Υπουργείο Πολιτισμού, την τελευταία ενημέρωση πολιτικών συνταγμών, που ισχύει και εκεί το εντελώς αντίθετο. Και λίγες μέρες μετά επανέφεραν το κοσκινάκι, με επιτρέπετε να τα πούμε έτσι απλά, της υποτιθέμενης ιδιωτικοποίησης του νερού που ισχύει το εντελώς αντίθετο. Δεν είναι μόνο θέμα ενίσχυσης που ενισχύουμε τον δημόσιο χαρακτήρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 50 με 60% του νερού χάνεται σε διαρροές και απώλειες.
0: Ισχύει αυτό, μας το λένε ειδικοί χρόνια τώρα που κάνουμε συνεντεύξεις. Το δίκτυο είναι παλιό, το δίκτυο είναι παμπάλαιο και ως και επικίνδυνο κάποιες φορές αυτό το παμπάλαιο.
1: 735 είναι οι φορείς, 735 είναι οι φορείς που διαχειρίζονται τα ύδατα. Ναι. Υπάρχουν οικισμοί που δεν έχουν νερό.
0: Ναι.
1: Να σας πω ότι ο εισαγγελέας έχει κάνει έρευνες, έχει διατάξει έρευνες στη Ιθονία, στη Βόλυβη για το νερό. Μιλάμε για κάτι το οποίο όποιος ζει σε αυτές τις ειδικές περιοχές, αλλά και σε άλλες περιοχές, το βιώνει. Γι' αυτό και σε αυτή την πρωτοβουλία, η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των τοπικών κοινωνιών, είναι με το Υπουργείο, είναι με την κυβέρνηση. Θα έπρεπε λοιπόν να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Και ναι, να παραδεχτούμε, ειδικά όσοι υπηρέτησαν τα προηγούμενα χρόνια σε θέσεις ευθύνης, ότι χάθηκαν πολύτιμες ευκαιρίες και πολλά χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις. Και αντί λοιπόν να χειροκροτήσουμε αυτή την πρωτοβουλία, όχι πανηγυρίζοντας, να πούμε και αργήσαμε, καθόμαστε και ασχολούμαστε με μια υποτιθέμενη ιδιωτικοποίηση που είναι πραγματικά εκτός των επικεφρών.
0: Μάλιστα. Ούτε θα έχουμε, γιατί είχαμε ήδη μια αύξηση της τιμής του νερού, έτσι, το έχουμε δει όλοι.

0: Που είναι η Λερναία Ήδρα, είναι, συγγνώμη, δεν είναι Ήδρα, είναι η Αχίλλειος Πτέρνα, έκανα λάθος. Είναι η Αχίλλειος Πτέρνα της κυβέρνησης. Δηλαδή, ένα ζήτημα στο οποίο η άποψή μου είναι ότι ως τώρα όλες τις προσπάθειες που έχει κάνει η κυβέρνηση δεν έχουν φέρει το αποτέλεσμα το οποίο θα επιθυμούσαν οι πολίτες.
1: Σίγουρα οι πολίτες δικαιολογημένα ζητάνε περισσότερα. Γιατί διανύουμε εδώ και αρκετά χρόνια πλέον την πιο επίμονη και παρατεταμένη περίοδο πληθωρισμού, άρα ακρίβειας. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και όσο πιο απλά μπορούμε.
0: Ναι.
1: Οι αιτίες είναι εξωγενείς, αλλά η ευθύνη είναι στην κυβέρνηση να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.
0: Ναι.
1: Σίγουρα δεν υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που να έχει καταφέρει ανάπτυξη, αύξηση μισθών και από πληθωρισμό ταυτόχρονα, δηλαδή να πέφτουν οι τιμές.
0: Ναι.
1: Άρα το στοίχημα είναι και πρέπει να κερδιθεί όσο καλύτερα και όσο πιο γρήγορα οι αυξήσεις των εισοδημάτων να είναι πιο μεγάλες και πιο ορατές από ό,τι αυξήσεις των τιμών. Εδώ αυτό που μπορούμε να κάνεις είναι δύο πράγματα. Να δημιουργείς τις συνθήκες στην οικονομία για παραπάνω έσοδα, χωρίς να μεγαλώνεις, να αυξάνεις τους φόρους. Αυτό το κάνουμε, θεωρώ, με την αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών, το μεγάλωμα της πίτας δηλαδή, και την αντιμετώπιση της φοροδιαφύγης. Τα έσοδα αυτά να τα δίνεις όσο πιο αποτελεσματικά μπορείς στη μεσαία τάξη και σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να μπορούν να αυξάνουν το εισόδημα το διαθέσιμο. Και έτσι να αντιμετωπίζουν την άνοδο των τιμών. Στις τιμές χρειάζονται όλο και παραπάνω έλεγχοι, γίνονται. Ζούμε σε ένα κράτος μέχρι το 2020 δεν είχε καν υπηρεσία ελέγχου και πρόστιμα σε αυτούς οι οποίοι εσκροκερδούν. Υπάρχουν πτυχές και πτυχές της ακρίβειας. Ας πούμε στο στεγαστικό θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα. Έχουμε κάνει, είμαστε πρώτοι που κάναμε, αλλά
0: δυστυχώς,
1: πρέπει να κάνουμε πολλά
0: όμως
1: περισσότερα.
0: Το πράγμα αγριεύει αντί
1: να ειδικά όσοι μένουν σε ενίκιο, αντιλαμβάνομαι ότι περνάνε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Εγώ δεν θέλω να ωρεοποιήσω καταστάσεις.
0: Πώς θα το ωρεοποιήσετε, αυτό δεν ερωτήθηκε τίποτα. Ναι, το ζει ο καθένας.
1: Απ' την άλλη, βεβαίως αντιλαμβάνεστε, είναι και η περιουσία του άλλου. Δηλαδή οι παρεμβάσεις είναι πεπερασμένες. Εδώ έχουμε πάρει μια σειρά από πρωτοβουλίες. Δεν θα πω τόσο το σπίτι μου ένα και δύο που βρήκαν σπίτι. Συμπολίτες μας, θα πω περισσότερο τα κίνητρα τα φορολογικά για να ανοίξουν κλειστά κίνητρα. Εγώ έχω εκφράσει και μια προσωπική πρόταση να πάρουμε και πιο τολμηρές αποφάσεις, ειδικά την επόμενη τετραετία, εφόσον μας τιμήσουν οι πολίτες, για να είναι πλέον ασύμφορο για κάποιον να έχει ένα κλειστό σπίτι, να του κοστίζει δηλαδή να έχει ένα κλειστό σπίτι, δεδομένου ότι δίνουμε πολύ γενναία κίνητρα για να το ανακοινήσει. Δίνουμε μέχρι και 36.000 ευρώ. Στο πρόγραμμα ανακοινήσεων.
0: Θα σας τιμήσουν οι πολίτες. Συγγνώμη, επειδή αρχίζει και λιγοστεύει ο χρόνος και επειδή είπατε μια φράση. Ναι. Θα σας τιμήσουν οι πολίτες τρίτη συνεχόμενη φορά. Αυτό το έχει κάνει μια φορά με τα πολιτευτικά το Πασόκ, έχοντας αλλάξει αρχηγό βέβαια. Δηλαδή, κέρδισε τρεις τετραετίες συνεχόμενες από το 1993 μέχρι το 2000 με τον Ανδρέα αρχικά και με τον Κώστα Σιμίτη. Άλλο κόμμα δεν το έχει κάνει αυτό. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας που έχει περισσότερο και από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, δηλαδή. Έτσι, ενώ τον διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας και από τον Κώστα Καραμαλή και, καλά, και από τον Αντώνη Σαμαρά, σαφέστατα. Έχει κυβερνήσει
1: τόσα χρόνια. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς από την αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Είναι ο πρώτος πολιτικός αρχηγός και πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας που είτε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης είτε ως πρωθυπουργός για σχεδόν, όχι για σχεδόν, για 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είναι πρώτος στις προτιμήσεις των πολιτών.
0: Σωστά,
1: είτε σε
0: δημοσκοπικά συνεχίζει. Ναι.
1: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάζουμε ή να θεωρούμε ότι ο κόσμος μας έχει δώσει λεφτά.
0: Δεν ανησυχείτε.
1: Η μεγάλη διαφορά, θα απαντήσω με τη μεγάλη διαφορά
0: του 1993-2004
1: με το 2019-2030 ελπίζω.
0: Ναι.
1: Μεγάλη διαφορά είναι ότι στην περίοδο αυτή ακόμα δεν είχαν καταρρεύσει οι ψευδεστήσεις. Η Ελλάδα έφτασε στο σημείο της υπερήφανης εντός εισαγωγικών διαπραγμάτευσης του κ. Τσίπρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο κ. Τσίπρας δεν ξεκίνησε τα δεινά αυτής της χώρας, απλά τα επιδείνωσε κατά 100 δισεκατομμύρια. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε η ιστορία από το 1980, τότε που η Ελλάδα άρχισε να ζει με ψεύτικα λεφτά και με δανεικά τις επόμενες γενιές. Έτσι. Μέχρι λοιπόν που μπήκαμε και στα μνημόνια, το κράτος με κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, όπως την περίοδο 90-93 ή κάποιες άλλες επί των δικών μας ημερών, ζούσε σε βάρος, οι κυβερνήσεις δηλαδή νομοθετούσαν και πέραν αποφάσεις σε βάρος των επόμενων γενιών. Αυτό έχει τελειώσει, κύριε Ξενάκη. Για να καταφέρουμε λοιπόν να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Να είμαστε αποτελεσματικοί. Και το δεύτερο είναι να πούμε στον κόσμο, αρχής γενομένης από τη ΔΕΘ και την ομιλία του Πρωθυπουργού, γιατί πρέπει να μας ψηφίσει. Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας, και αυτό νομίζω θα το ακούσουμε
0: τώρα.
1: το Σεπτέμβριο.
0: Θα κάνω μια εξαίρεση. Δεν διαβάζω μηνύματα όταν έχουμε καλεσμένο για. Δεν το θέλω αυτό και δεν θέλω να διαβάζω και μηνύματα μετά τα οποία είναι αυτό και δεν είναι σωστό. Υπάρχουν όμως δύο μηνύματα από δύο υπερπολίτεκνους. Δηλαδή, μια κυρία με το ονοματεπώνυμό και τα στοιχεία της και τα δύο για όσα διαβάζω. Δεν θέλω συγκεκριμένες απαντήσεις γιατί φαντάζομαι δεν θα τις έχετε και τις συγκεκριμένες, αλλά να

0: Σε έχετε κατά νου, γιατί είπατε ότι το ξέρουμε, θα είστε και υποψήφιος βουλευτής στο βόλιο τομέα της Β' Αθηνών και έχει σημασία. Θα μιλάτε με κόσμο κάθε μέρα που θα σας τα βάζει αυτά. Λέει εδώ η Μαρία λοιπόν, έχω 8 παιδιά και δεν δικαιούμαι επίδομα τέκνων επειδή έχουν αφήσει λέει, τα ίδια εισοδηματικά όρια από το 2019. Αυτό λέει είναι ντροπή. Αφήστε να διαβάσω και το δεύτερο πριν κάνετε συνολικά σχόλια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δημήτρης, με 5 ανήλικα παιδιά, 2 χρόνια είπαν θα αυξήσουν το επίδομα τέκνων και ακόμα. Το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ψεύτες, γράφει. Σας διαβάζω 2 που, είναι, που αφορούν το θέμα οικογένεια και πολυτεκνή που είναι λίγο ευαίσθητο θέμα. Αναφερθήκατε και εσείς με πολύ έτσι,
1: λίγο
0: ευαισθησία
1: πριν,
0: στο θέμα των οικογενειών, ναι, με παιδιά και ιδιαίτερα με αυτά που έχουν πολλά παιδιά.
1: Λίγο πριν την περσινή ζεστ, ένα
0: ναι,
1: μήνα δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχα κάνει μια συνάντηση με έναν εκ των πιο έτσι, ναι, σταθερών και διαχρονικών εκπροσώπων των υπερπολίτεκνων οικογενειών.
0: Ναι.
1: Δεν έχω την ομοποίηση να πω το όνομά του. Είναι ναι, ένας άνθρωπος που έχει δώσει πολλές μάχες, ναι, για τους υπερπολίτεκνους όπως λέμε, έτσι, ναι, δηλαδή ναι, πάνω από
0: 4 παιδιά δεν είναι, 5 παιδιά κλπ.
1: Και είχα ακούσει με ενδιαφέρον τις προτάσεις του και του είχα πει ότι θα δει στη ΔΕΘ για πρώτη φορά μια κυβέρνηση να ασχολείται σοβαρά και αν θυμάστε ήταν με το αφορολόγιο.
0: Πέρσι για τους ναι, θα γίνει και φέτος τίποτα περισσότερο.
1: Εγώ θα πω ότι για εμένα
0: ναι,
1: κάθε απόφαση της κυβέρνησης από εδώ και στο εξής, αυτό το ξαναλέω είναι μια προσωπική μου θέση, αλλά ήδη ο Πρωθυπουργός έχει κάνει πολλά για αυτό, πρέπει να κάνουμε περισσότερα,
0: ναι, ναι,
1: πρέπει να περνάει από το φίλτρο της δημογραφικής κρίσης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε εκπρόσωπε. Καλή σας ημέρα.
1: Και
0: εμείς το ελπίζουμε. Γιατί ο Σεπτέμβριος θα είναι δύσκολος.
1: Και όσοι μείνουν πίσω, υπομονή, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν πολλοί αυτοί που μας ακούνε και δουλεύουν.
0: Και κάποιοι που δεν θα μπορούσαν να πάνε διακοπές.
1: Πολλοί που δουλεύουν εκεί που άλλοι πάνε διακοπές.
0: Ναι, και κάποιοι που δεν θα μπορούσαν να πάνε καθόλου διακοπές. Επίσης, κάθε χρόνο υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και φέτος αυτοί οι οποίοι.
1: Και δεν πρέπει να τα κρύβουμε αυτά, ειδικά εμείς, και να τα κοιτάμε.
0: Και έλεγα και νωρίτερα για τον Υπουργό των Συνωμών. Λόγω σας τον κύριο Χρυσοχοίδη, ότι στις εξόδους τώρα να είμαστε σαν άνθρωποι κανονικοί, να αφήνουμε τη Λέα να οδηγούμε σαν άνθρωποι για να γυρίσουν πίσω όσοι φύγουν. Όσοι θα φύγουν. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα κύριε εκπρόσωπε, ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του τεχνού σινεμά, με εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Πάμε σε διάλειμμα, θα προλάβουμε μετά την επιστροφή. Δύσκολο. Λοιπόν, έχουμε πάρει πολλά μηνύματα. Θα διαβάσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Διάβασα μερικά μόνο που αφορούσαν το πολύ ευαίσθητο, κατά την άποψή μου, θέμα των ανθρώπων, των πολυτέκνων. Έχουν έρθει και άλλα για τους πολυτέκνους. Ό,τι προλάβουμε θα διαβάσουμε μαζί με τα υπόλοιπα. Σε μία συνέντευξη είναι βέβαιο ότι οι απαντήσεις δεν θα τους ικανοποιούν όλους. Ναι. Και οι ερωτήσεις δεν μπορεί να μην τους ικανοποιούν όλους. Αυτό είναι επίσης ένα θέμα. Και ξαναλέω ότι για εκατομμυριωστή φορά, τα λέμε και με τον Βασίλη εδώ, ότι προσπαθούμε να βγάλουμε κάποια είδηση, να βγάλουμε κάτι παραπάνω, να επιμείνουμε στα θέματα που νομίζουμε ότι μας ενδιαφέρουν, αλλά να μαστιγώνουμε τον κόσμο δεν μπορούμε.

0: τηλέφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την ενίσχυση της συνεργασίας των νησιωτικών περιφερειών και τη διαμορφώση κοινής στρατηγικής. Για τα ζητήματα που απασχολούν τον νησιωτικό χώρο, σηματοδότησε η συνάντηση των περιφερειαρχών που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Γιώργος Χατζημάρκος, υποδέχθηκε τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνο Μουτζούρη και τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων Γιάννη Τρεπεκλή, ενώ ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης απούσιασε λόγω έκτακτων υποχρεώσεων. Οι συμμετέχοντες ανακοίνωσαν ότι το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση στην Κρήτη. Στο επίκεντρο βρέθηκε υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Ιωνίων Ίσων και Κρήτης, το οποίο αποτελεί τη συνέχεια της διακήρυξης της Κέρκυρας. Στόχος είναι η διαμόρφωση κοινών θέσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών, την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι η νησιωτική Ελλάδα επιδιώκει να διεκδικεί συντονισμένα πολιτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κατοίκων της, παρουσιάζοντας παράλληλα το πλαίσιο των 13 κοινών στόχων των νησιωτικών περιφερειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων περιλαμβάνονται η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά, η ενίσχυση της συνδεσιμότητας, η ενεργειακή και η υδατική επάρκεια, ο βιώσιμος τουρισμός και η κοινωνική συνοχή. Ιδιαίτερη έμφαση στο Νότιο Αιγαίο έδωσε από τη Ρόδο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης στο πλαίσιο της εκδήλωσης 4 περιφέρειες σε ένα όραμα, επισημένοντας τον καθοριστικό ρόλο των νησιών στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Όπως ανέφερε, το Νότιο Αιγαίο αποτελεί το μεγαλύτερο τουριστικό προορισμό της Ελλάδας, συγκεντρώνοντας το 26,8% των συνολικών διανυκτερεύσεων, ενώ μαζί με την Κρήτη και τα Ιόνια νησιά οι τρεις περιφέρειες ξεπερνούν το 60% της τουριστικής δραστηριότητας της Ελλάδας. Υπογράμμισε ότι ο επόμενος στόχος είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας που παράγεται στα νησιά, μέσα από περισσότερες επενδύσεις, ποιοτικότερες θέσεις εργασίας και ενίσχυση της καινοτομίας. Σημείωσε ακόμη ότι η επιτυχία κάθε περιφερειακής πολιτικής θα κριθεί από το εάν οι νέοι άνθρωποι θα μπορούν να παραμείνουν στον τόπο τους, να εργάζονται και να δημιουργούν το μέλλον τους στα νησιά. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, απαιτούνται σύγχρονες υποδομές, όπως έργα ίδρυυσης και ενέργειας, αναβαθμισμένα λιμάνια και αεροδρόμια, ασφαλές οδικό δίκτυο αλλά και ψηφιακές υποδομές. Την πλήρη στήριξή του στην κοινή πρωτοβουλία των 4 νησιωτικών περιφερειών εξέφρασε μιλώντας στον κόσμο ο βουλευτής 12 νήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας, τονίζοντας ότι η συνεργασία Νοτίου, Βορείου, Αιγαίου, Ιωνίων Ίσων και Κρήτης ενισχύει τη δυνατότητα διεκδίκησης πολιτικών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της νησιωτικής Ελλάδας. Αναφερόμενος στη δημόσια πανέμβαση των Προέδρων των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου για τη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο χώρο του αεροδρομίου, ο κ. Κόνσολας άσκησε κριτική, υποστηρίζοντας ότι για το θέμα έχουν γίνει ήδη ενέργειες και επαφές από πλευράς των βουλευτών. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι πρόεδροι των κοινοτήτων διαθέτουν σημαντική εμπειρία στην αυτοδιοίκηση και χαρακτήρισε την παρέμβασή τους άστοχη, επισημένοντας πως ζητήματα όπως η λειτουργία του ΕΚΑΒ απαιτούν συνεργασία και συντονισμό μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και των βουλευτών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τη σημασία της συμμαχίας των 4 νησιωτικών περιφερειών ανέδειξε μιλώντας στον κόσμο ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 12 νήσου Γιάννης Πάπου, τονίζοντας ότι η πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τη Ρόδο μπορεί να μεταφέρει τις πραγματικές ανάγκες των νησιωτών στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων. Αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη, σημείωσε ότι παρά τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας και τη βελτίωση του κλίματος στο εξωτερικό, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Όπως είπε, τα ζητήματα αυτά τέθηκαν στον Υπουργό, ο οποίος αντιμετώπισε με ειλικρίνεια τα αιτήματα και επέδειξε άμεσα αντανακλαστικά. Ο κ. Πάπου επανέφερε το αίτημα για την επιστροφή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και στη Ρόδο. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης θα ανακοινωθούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα. Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των υδάτινων υποδομών της Πάτμου αποτελεί η συνεργασία του Δήμου με την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου για την εγκατάσταση νέας μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή του Γρίκου. Όπως γνωστοποίησε, ο Δήμος Πάτμου υπεγράφει το συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης του χώρου, ανοίγοντας το δρόμο για την υλοποίηση του έργου. Ο Δήμαρχος Νικήτας Τσαμπαλάκης επισήμανε στον κόσμο πως η συνεργασία των τοπικών θεσμών με κοινό στόχο μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας, με το Δήμο να υπογραμμίζει ότι συνεχίζει με ενότητα συνεργασία και έργα ουσίας για την Πάτμο. Στην τελική ευθεία βρίσκεται το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, καθώς το σχέδιο οδηγείται προς υπογραφή της κοινή υπουργικής απόφασης μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και των σχετικών γνωμοδοτήσεων. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών περιλαμβάνεται η απαγόρευση νέων στρατηγικών τουριστικών επενδύσεων, μέσω ειδικοχωρικών σχεδίων στις ήδη τουριστικά αναπτυγμένες και κορεσμένες νησιωτικές περιοχές, όπως η Ρόδος. Ενώ προτείνεται και ανώτατο όριο 350 κλινών για νέες ξενοδοχειακές μονάδες στις συγκεκριμένες ζώνες. Στην υποβολή αίτησης για την πρόσληψη 38 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ προχωρά ο Δήμος Ρόδου με στόχο την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες και δημοτικές ενότητες. Το πρόγραμμα προβλέπει συνολικά 49 θέσεις για το Δήμο Ρόδου, εκ των οποίων προτείνεται να αξιοποιηθούν οι 38. Οι προσλήψεις αφορούν 12 μήνες απασχόληση. Ζεστός ο καιρός, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Κόσμος 938.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου
7: μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 9,90 το κιλό.
8: Νερό Σαμαριά 500 ml μόνο 10 λεπτά.
9: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 79 λεπτά.
10: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο μόνο 17,36.
11: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο μόνο 13,45.
12: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών μόνο 7,35.
13: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
14: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
19: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
20: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
21: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
22: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
23: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
24: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
25: Πύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
26: Ρύζι με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
27: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα, χρυσή ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
28: Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
29: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
30: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
31: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
32: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
33: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
34: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
35: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Σας έπιασα. Τι κάνετε εδώ? Κάτι κάνετε εσείς.
1: Καλώς τον κύριο Χαλάρη. Με τα διαπιστευτήριά του. Μόνο με αυτό θα τη βγάλει.
2: Σιγά.
1: Δεν έχει καμιά χοντράδα άλλη. Ωραία, ωραία, να με ισοπεδώσει. Παραπολιτικά 90,1. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Ο κύριο Πάνο Χαλάρη, μα θυμάμαι την παρουσία του στην κονσόλα του ήχου.
3: Τι είπε, σε ρωτόκριτε.
1: Συνέχισε, σε παρακαλώ. Μ' αρέσει εμένα αυτό. Μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν. Ακούσαμε νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, να αναφέρεται στα διατουρία τουλάχιστον βασικά θέματα της πολιτικής επικαιρότητας που 31 Ιουλίου εξακολουθούν και υπάρχουν. Εντάξει, για λίγες μέρες ακόμα θα είναι. Πιστεύω ότι για λίγες εμφανίσεις ακόμα. Πιστεύω ότι... Δεν ξέρω τι λέγει ο κύριος Χαλάτσης με την τεράστια εμπειρία του. Γιατί έχει τεράστια εμπειρία, δεν λένε, ναι. Ότι έχει εμπειρία, έχει πάντως. Λοιπόν, τεράστια σαν τη δική μου δεν έχει, αλλά έχει μεγάλη εμπειρία και αυτός.
2: Για την εμπειρία μου.
1: Εγώ την έχω μεγαλύτερη. Την εμπειρία, ναι. Λοιπόν, εντάξει, συνηθίζεται από την 1η Αυγούστου μέχρι το 15 Αυγούστου τουλάχιστον να μην γίνεται τόσο μεγάλη πολιτική συζήτηση. Δηλαδή, φαντάζεσαι να είσαι σπίτι σου, λέω το άγω, να ανοίγει τηλεόραση. Λέω τώρα εγώ, ανοίγω τηλεόραση σπίτι αυτές τις μέρες, αλλά την ανοίγω για να δω κανένα ωραίο ντοκιμαντέρ, καμιά ωραία σειρά. Βλέπω Νάρκος αυτή την περίοδο. Τα ματσάκια βέβαια και ματσάκια, δεν το συζητώ. Ματσάκια έβλεπα χθες και τον Παναθηναϊκό πρόλαβα και είδα λίγο. Τον Πάοκ δεν τον πρόλαβα να σου πω. Έλεγα για τον Κωνσταντέλια, ήταν τα γκολ του. Είναι αυτό το παιδί, μπράβο ρε, εσύ. Καλά πολίτης, γιατί ο Κύρκος από μπάλα είναι, όσο ξέρω εγώ, πυρηνική φυσική. Λοιπόν, έβαλε δύο γκολάρες και το πρώτο του γκολ, το σουτ, ήταν πολύ ωραίο σουτ, έτσι, έξυπνο ωραίο σουτ. Και το δεύτερο γκολ, πέρασε τη μισή ομάδα. Αυτό το παιδί, ας πούμε, χάνεται εδώ. Από τη μία πλευρά το χαιρόμαστε εμείς, αλλά πιστεύω ότι άμα πάει σε ένα βαρύ πρωτάθλημα. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι θα γίνει μια τεράστια. Ναι, φύγανε άλλοι που. Όχι, πολύ καλοί παίκτες φύγανε. Ο Κοστούλας, η Παχταρά και ο Κοστούλας. Ναι, αλλά ναι, θέλω να πω για τα δεδομένα αυτού του παίκτη θα έπρεπε να έχει έρθει μια πρόταση. Εγώ λέω 60-70 εκατομμύρια. Ναι, από μια καλή ομάδα. Έτσι, να μην πάει τώρα στην 25η ομάδα. Γιατί τώρα. Και ο Τζολάκης φεύγει. Να το πω εγώ. Εντάξει, μη σ' αφήσω εσένα να το πει και επικραθεί, που είσαι ολυμπιακό. Αλλά πάει σε μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι πάει για να πέσει και να ξαναγυρίσει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν πάει σε μια μεγάλη ομάδα, ούτε καν μέτρια. Φελπίν είχε φύγει ο Ντέμις, θυμάμαι εγώ, και είχε πάει στην Ατλέτικο Μαδρίτη. Δεν πήγε στη Ριάλ, στην Μπαρσελόνα, αλλά πήγε στην τρίτη ομάδα της Ισπανίας. Να πάει σε μια αντίστοιχη ομάδα μέσα στις πρώτες 7-8. Μπάσε, τόσο να είναι καλά το παιδί και να συνεχίσει και θα πάει, είναι σίγουρο αυτό, γιατί είναι και αυτός πολύ σπουδαίος. Αλλά ο Κωνσταντέλιας είναι, ρε παιδί μου, χαίρεσαι να τον βλέπεις. Γιατί κάνει το απρόβλεπτο. Πρώτον το χαιρετεί, το απολαμβάνει. Δεύτερον, του δίνουν οι συμπαίκτες του τη δυνατότητα αυτή. Ναι, γελάει συνέχεια, μπράβο. Και το δίνουν οι συμπαίκτες του, δηλαδή τον αφήνουν να κάνει ό,τι θέλει, γιατί ξέρουν ότι κάτι θα κάνει και κάνει πάντα το απρόβλεπτο, αυτό που δεν περιμένεις να κάνει. Ναι, το ωραίο. Δηλαδή, χαίρεσαι να το βλέπει. Να είναι καλά το παιδάκι, να το χτυπήσουμε ξύλο, να είναι υγιής, γιατί έχει και συχνά θέματα τραυματισμών κλπ. Ναι, ναι, ναι. Να είναι υγιής και το λέω εγώ που δεν είμαι παουτζής, αλλά όποιος και εσύ Ολυμπιακός, αλλά δεν είναι. Τι βλέπουν τα μάτια σου, έχει σημασία. Στηρίζουμε το Λαβίθι που είναι παουτζής και δεύτερον στηρίζουμε την ωραία μπάλα. Όταν τη βλέπεις και τη χαίρεσαι, λες, χθες άκουσα ότι ο Έλα Ραμπί πάει λέει στο Μαρκό, λέει, να παίξει. Ναι. Το λέω στο γιο μου και μου λέει, γιατί ο Μαρκό μου λέει στην παίζει Super League 2 και είναι και από τις ομάδες που. Εντάξει, ρε παιδί μου, μου ήρθε κάπως να άκουσα ότι έκανε συμβόλαιο στις 40 του.
2: 39.
1: Για, ναι, 40 άκουσα. Ο Δασπαν έχει σημασία, ναι, ναι, ναι. Αλλά το έχουμε δει σε μεγάλους παίκτες να παίζουν. Και ο Βαλμπουενά και στην Καλυθέα, δεν έπαιζε ο Βαλμπουενά.
2: Αλλά πήγε στη Μάλτα.
1: Εντάξει, γιατί έχουν το ψώνιο του, θέλουν να παίζουν μπάλα. Ο Φώτσης, 45 ετών, στα παρκέ θα παίξετε φέτος. Ναι, ναι, ναι. Θα παίξει ακόμα στα 45 του χρόνια. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιαννάκη μου καλημέρα. Γιαννάκη μου καλημέρα. Γιαννάκη μου καλημέρα. Να έρθεις εδώ να κάνεις ερωτήσεις. Σου έχω πει, δεν έρχεσαι, έλα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Όταν λέει ήταν το νερό και ο πολιτισμός δίνεται σε ΑΕ, ιδιωτικοποιούνται, λέει. Και αυξήσεις είναι δεδομένες επίσης, κύριε Ξενάκη. Μια χαρά το χαϊδέψετε τον ομό στα βλώσσα. Θα περιμένουμε τον κύριο Σκουρή να πει τις ερωτήσεις μας. Μόλις έρθει ο κύριος Σκουρής θα κάνει και τις δικές σας ερωτήσεις. Είδατε που διαβάζω τα πάντα. Δεν έχω κανένα ζήτημα. Λοιπόν. Τι λέει εδώ, όπως είπε ο κ. Μιλόπουλος, καθηγητής του Πολυτεχνείου, λέει, ναι, και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι ξέρω. Το 85% της κατανάλωσης του νερού γίνεται από τους αγρότες, η κυβέρνηση δεν πήρε κανένα μέτρο προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τώρα που είναι, γιατί τα μπερδεύω τώρα με τα τόσα κόμματα, πια έχουν γίνει 152 κόμματα. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γεωργία. Κύριε, το επίδομα τέκνων 2 χρόνια ήταν ψέματα προς το αυξήσετε. Το διάβασα, κυρία Γεωργία, όχι το δικό σας. Διάβασα ένα παρόμοιο από μια άλλη κυρία. Διάβασα μηνύματα πολυτέκνων του Δημήτρη με 5 ανήλικα παιδιά. Διάβασα όλες τις λέξεις και αυτή που έλεγε στο τέλος ψεύτες. Τη διάβασα και αυτήν. Επειδή λέτε για χάδια και διάφορα άλλα και φιλιά και αγκαλιές και ηθοποιίες. Ο καθένας κάνει τον τρόπο τη δουλειά του. Σε όποιον αρέσει, όποιον αρέσει, αλλάζει κανάλι. Τα έχουμε πει. Λοιπόν, καλημέρα στη Μαρία. Α, που διάβασα επίσης το μήνυμά της με τα 8 παιδιά. Ντροπή. Δεν δικαιούμαι επίδομα τέκνων. Τα διάβασα όλα αυτά. Γιατί είναι πράγματι αυτά στα οποία πρέπει να δείξουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Καλημέρα στον κύριο Σεφεριάδη. Αυτό δεν προλαβα να το διαβάσω, αλλά να διαβάσω δημοσίως τι είπε. Λέει, ρωτήστε λίγο τον εκπρόσωπο. Λέει, το επίδομα ενοικίου ενός φοιτητή που ανήκει αποκλειστικά και μόνο σε αυτόν, πόσο δίκαιο είναι. Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση, αλλά κάτι θα σημαίνει που δεν το γνωρίζω. Το διαβάζω. Καλημέρα στον κύριο Θανάση, που λέει ξέπλυμα ντροπή σας. Να μην τον ρωτήσουμε για τα θέματα που υπάρχουν. Λέει, ο Τάσος, μετά το χθεσινό σάλο τη δηλώση τη Δόμνα, έπεσε σύνολο του Μαξίμου να πέσουν τόνοι σήμερα. Ντροπή και μόνο ντροπή, γιατί θέλω να πω ότι όντως νομίζω ότι επισήμανα 2 φορές ότι οι δηλώσεις που έκανε σήμερα ο κύριος Μαρινάκης και χθες η κυρία Μιχαλίου δεν είναι οι ίδιες με αυτές που είχε κάνει η κυρία Μιχαλίου πριν από μερικούς μήνες και το παραδέχθηκε και ο ίδιος από ό,τι κατάλαβα. Γιατί προφανώς κατάλαβαν ότι δεν είναι μια θέση η οποία δημιουργεί αντιδράσεις και λογικές είναι. Για το θέμα λέει του χρέους των κομμάτων, απάντησε πριν λέει ο κ. Κλώσκη, είπε: οι πολίτες που δεν έχουν το προνόμιο να ρυθμίζουν χρέη μισό δισεκατομμυρίου ευρώ και να φέρουν τα πανωτόκια χάνουν τα σπίτια τους για πολύ λιγότερα χρήματα. Αλήθεια, λέει ο Αλέξανδρος, έχουν προνομιακή μεταχείριση και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ από τις τράπεζες. Αυτό είναι αλήθεια. Και το ότι δεν έχει πάρει ευρώ επίσης η Νέα Δημοκρατία επί προεδρίας Μητσοτάκη είναι αλήθεια, δεν είναι ψέματα. Επίσης δεν θα μπορούσε να πάρει, γιατί ποια τράπεζα δίνει σε κάποιον ο οποίος έχει δημιουργήσει τέτοια μεγάλα κενά. Αλλά ας πάμε στα θέματα. Δεν προλαβαίνω άλλα τώρα. Έχουμε και άλλα πολλά ζητήματα για τα έργα, για τα νερά κλπ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα όλα. Ακόμα και αυτά τα οποία αμφισβητούν το πόσο καλά κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν πειράζει. 40 χρόνια την κάνουμε. Κάποια στιγμή θα σας απαλλάξουμε την παρουσία μας. Θα ακούτε αυτούς που σας αρέσουν. Μόνο.
3: Αυτό λες, πες το. Αμα αυτά τα λένε.
1: Γεια σας φίλε Αργύρη. Και να καλημερίσουμε έναν άνθρωπο που εκτιμώ ιδιαίτερος, τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, μετεωρολόγο, διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Καλημέρα σας κύριε Λαγουβάρδε.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και ευχαριστώ
1: πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, έχουμε δει δυστυχώς πολύ σοβαρές καταστροφές αυτά το διήμερο που πέρασε. Οι οποίες μεγάλες, δεν λέω τώρα για το πώς προκλήθηκαν οι πυρκαγιές, λέω ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν και είναι ακόμα τέτοιες. Τώρα, ας πούμε, που μιλάμε στην Κρήτη, δεν πετούν τα ενέργεια μέσα ακόμα, γιατί έχουμε σε πυρκαγιά μεγάλη εξέλιξη. Δώστε μας μια εικόνα του τι γίνεται τώρα, τι περιμένουμε να γίνει τις επόμενες μέρες, έτσι για να ειδησιογραφικά καθόλου να ξεκινήσουμε.
2: Ναι. Να πούμε καταρχάς ότι όντως μιλάμε για ένα ακραίο μελτέμι. Έχουμε μελτέμι το οποίο είναι απολύτως φυσιολογικό για την εποχή, μεν. Αλλά οι εντάσεις που βλέπουμε είναι πραγματικά ακραίες. Το φαίνεται άλλωστε και από τη δεύτερη μέρα έχουμε απογορευτικό από όπλους ακριτές γραμμές. Οι άνεμοι που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Και το τελευταίο διήμερο στην Κρήτη με πάνω από 120 χιλιόμετρα την ώρα. Η Αττική σήμερα έχει πει πάρα πολύ ενισχυμένη.
1: Έχει.
2: Με 120 χιλιόμετρα την ώρα, πάρα πολύ επικίνδυνη ημέρα. Συνεχίζουμε και οι άνεμοι στην Κρήτη ένα κλικ λίγο χαμηλότερα, αλλά και πάλι οι ρηπές ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα.
1: Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά αυτό που είπε ο κ. Λαγουβάρδη, μην το περάσουμε έτσι. Λέει η Αττική σήμερα, γιατί δεν έχει και τίποτα να καεί στην Αττική, λέμε πάντα, αλλά πάντα κάτι βρίσκεται να καεί.
2: Ακριβώς,
1: είναι
2: ευτυχώς.
1: Έχει ευτυχώς, ναι, αυτό είναι το θέμα. Ότι έχει ευτυχώς. Έχει. Άμα περάσει κάποιο να βρει την περιφερειακή του ημιτού, καταλαβαίνω ότι έχει ακόμα και αρκετό, δόξα τω Θεώ. Και είναι, λέει ο κ. Λαγουβάρδο, πολύ επικίνδυνη ημέρα η σημερινή για την Αττική. Έτσι, να το επισημάνω, να μα ακούνε κυρίως εδώ πέρα, γι' αυτό το λέω. Για συνεχίστε.
2: Πάρα πολύ. Και οι άνεμοι που έχουμε πάνω από 100 χιλιόμετρα, 120 χιλιόμετρα και στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη, στο βόρειο και στο νοτικό τμήμα του νησιού, στην Νότια Εύβοια, γιατί δεν είναι μόνο η Κρήτη που περάζει στους ανέμους, είναι όλες οι Κυκλάδες.
1: Ναι.
2: Επομένως, μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο ανεμολογικό πεδίο, με υμονή. Θα συμπληρωθούν μέχρι το αύριο το μεσημέρι που θα αρχίσουν να πέφτουν και τα άνεμοι ένα τρίμερο εξαιρετικά ισχυρού μελτημιού, το οποίο προκαλεί και την πολύ γρήγορη εξάπλωση των πυρκαγιών, τις δυσκολίες που έχουμε τα ενέργεια μέσα στην πλευρά και σε κάποιες περιοχές να πετάξουν, πολύ γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς. Με αυτές τις συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολο να ενεργηθεί.
1: Πότε θα πέσουν αυτοί οι άνεμοι?
2: Από το Σάββατο το πρωί θα ξεκινήσει μια σταδιακή εξασθένιση, σταδιακή, και το Σάββατο έχουμε και το αέρα. Από την Κυριακή και μετά θα ξεστανίσουν αρκετά.
1: Επομένως,
2: θα λέγαμε το Σάββατο το απόγευμα στις αρκετές περιοχές θα είναι σε πιο διαχειρίσιμη επίπεδα. Έχει ένα πιο συνηθισμένο μελτέμι. Και η επόμενη εβδομάδα να δώσουμε.
1: Αυτό, γι' αυτό ήθελα να σας πω, αυτό σημαίνει θα είναι η θερμοκρασία, γιατί ξέρετε.
2: Ναι, ναι. Η επόμενη εβδομάδα γενικά θα πέσουν αρκετά οι άνεμοι και η επόμενη εβδομάδα θα είναι η ζεστή εβδομάδα.
1: Αυτό.
2: Δεν μιλάμε για ένα ακραίο καύσωνα, θα μπορούσαμε να πούμε πράγματα να καύσωνα. Θα θερμοκρασίσει 38-39 βαθμούς σε πολλές περιοχές και για πολλές ημέρες. Δηλαδή όλη η επόμενη εβδομάδα, κατά σύμφωνα τα στοιχεία που έχουμε σήμερα και όσον αφορά τις θερμοκρασίες, μπορούμε πιο εύκολα να μιλήσουμε σε μεγάλο βάθος χρόνου. Είναι μια ζεστή εβδομάδα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Επομένως, θα ξεράνουν ακόμα περισσότερο τη νεκρή καύσιμη ύλη στα δάση. Ναι. Επομένως, αυτό μας ανησυχεί, γιατί παρόλο που δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους, στη συνέχεια
1: θα είναι επικίνδυνη.
2: Θα μπει στον Αύγουστο, ναι. Ο Αύγουστος είναι κατ' έξω και είναι μήνας των μελτεμιών. Μπορεί να ξαναδούμε ισχυρά μελτέμια. Δεν θέλω να πω ότι τα βλέπω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μπορούμε να προβλέψουμε τόσο μακριά. Ναι. Αλλά κλιματολογικά ξέρουμε ότι ο Αύγουστος είναι ένας μήνας με ισχυρά μελτέμια. Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας που έχουμε δει μεγάλες πυρκαγιές στη χώρα.
1: Δυστυχώς, είναι όπως τα λέτε. Κύριε Λαγκοβάρη, να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μακροπρόθεσμες προβλέψεις με μεγάλη ακρίβεια, εν πάση περιπτώσει. Το έχουμε μάθει πια και αυτό ακούγοντάς σας πολλά χρόνια. Βλέπετε ότι μέσα στον Αύγουστο, στο βαθμό που μπορείτε να δείτε, μπορεί να έχουμε. Γιατί ζήσαμε όλα αυτά που ζήσαμε στη Δυτική Ευρώπη τον προηγούμενο μήνα, απίστευτα πράγματα και πρωτοφάνη δεν τα έχουμε ξαναδεί. Βλέπετε ότι μπορεί να έχουμε κάποιο κύμα καύσωνα, βαρβάτου καύσωνα εννοώ, εδώ στην Αττική.
2: Ακραίο, όχι. Θα έχουμε πολύ ζέστη την επόμενη εβδομάδα. Μια πολύ ζεστή εβδομάδα θα μας κουράσει.
1: Ναι.
2: Η ζέστη.
1: Το βράδυ αλλά θα δροσίζει, δηλαδή.
2: Ακριβώς.
1: Θα το λέμε καύσωνα, δηλαδή. Θα λέγεται.
2: Ναι, ναι. Όχι, το καύσωνα είναι. Αλλά δεν είναι ακραίος. Ναι. Δεν θα δούμε τις θερμοκρασίες ρεκόρ όπως ήταν και πράγμα στην Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες. Ναι. Όπως έχουμε δει και εμείς στη χώρα μας το 24. Ναι. Μπορεί να είναι μια ζεστή εβδομάδα. Θα την παρακολουθήσουμε καθ' δεν θα είναι ακραία, το παραλαμβάνω. Αλλά είναι έτσι ζέστη με μονή η οποία θα είναι κουραστική.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λαγκοβάρη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Μια ψύχρεμη φωνή επιστήμονα, συγγνώμη, ο οποίος είναι πάντα πολύ προσεκτικός στις εντυπώσεις του και θέλω να πω πάντα χαίρεσε να μιλάς μαζί του, γιατί είναι και κατανοητός εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Επίσης να σας πω ότι ο κύριος Λαγκοβάρδος, που είναι διευθυντής ερευνών του Εθνικού Στερεοσκοπείου Αθηνών, συμμετέχει και στο νέο εγχείρημα του Άλεξ Τσίπρα την Ελλάς. Είναι αναπληρωτής τομεάρχης ενέργειας και περιβάλλοντος. Να μια πολύ καλή μεταγραφή, για παράδειγμα, θα έλεγα εγώ. Μεταγραφή να τον παίρνεις από κάπου. Μια πολύ καλή προσθήκη στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Θεωρώ ότι είναι ο κύριος Λαγκοβάρδος ως κορυφαίος επιστήμονας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι έγνοιες είναι σαν να έχουν δική τους φωνή και μάλιστα πολύ επίμονη σου λένε το έκανες αυτό. Μην ξεχάσεις εκείνο. Και αν συμβεί κάτι, εγώ πάντως τους απαντάω για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι. Έχω ασφαλιστεί online στο Magenta Insurance. Και για την υγεία και για την επιχείρησή μου, έχω κλείσει ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance. Γιατί η καλύτερη απάντηση στις έγνοιες είναι η σιγουριά και η ασφάλεια που σου παρέχει. Το Magenta Insurance.gr. Το είπα. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι, βάλτε κανένα μουσικούλα να ακούσουμε, κύριε. Χαλαρή, έτσι, ωραία, χαρούμενη. Τις βεργούλες, βάρε. χαρούμενη. Και έρετε παπάκι παραπολιτικά.gr να μας πείτε καλό καλοκαίρι, γιατί τελευταία 40 λεπτά της εκπομπής μετά αποχαιρετούμε. Θα τα πούμε πρώτο Θεός μαζί με τον Βασίλη, αν όλα πάνε καλά. Εκεί, τελευταία πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, τελευταία του Αυγούστου, κάπου εκεί την πέφτει η αλλαγή του. Η σεζόν. Η έκθεση. Ναι, ναι. Οκ. Okay.

0: λαβαίνουν κακήν κακός.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Λιτσάρα, ε, Λιτσα Διαμάντη. Αυτό είναι 80's εντελώς. Τι μπορεί και 70's. Μπορεί να είναι και 70's. Εσύ είσαι πιο καλός από μένα σε αυτά, μπορεί να είναι και 70's. Πάντως κάπου εκεί είναι, μεταξύ 70 με 80. Ακούγεται όμως ακόμα και σήμερα. Καλημέρα στο φίλο. Έχετε πολλά μηνύματα. Χαίρομαι πολύ που τέτοιες μέρες έχετε πάρα πολλά μηνύματα. Χαρά στο κουράγιο σας που κάθεστε και γράφετε. Μπράβο σας, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Θείο, λέει. Είδατε ότι το άλλαξε σε πιο ρεαλιστικό. Αν ποιο μπορεί αντίκονο. 42 δεν είσαι. Ναι, μπορεί να είμαι θείο σου. Έχω ανοίξει. Όχι, τόσο μεγάλο ανοίξει δεν έχω. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν. Σχετικά. Πόσο? 78 είναι. Το πιάσαμε, ρε. Εντάξει, είπα μεταξύ 70 με 80 προ το 80. Ναι. Σχετικά με. Τι είναι? Στιχουργό Πάριο. Ο Πάριο έγραφε στίχου. Ναι. Για τη Διαμάντη, έτσι. Ναι. Όπως επίσης έχει γράψει και Διονυσίου ο Πάριος. Πολλές μεγάλες επιτυχίες του Στράτου Διονυσίου. Άμα θες και λάχι, βάζουμε και ένα Διονυσίου να φτιάξουμε το κέφι της παρέας που να έχει γράψει Πάριος. Έχει γράψει, νομίζω, το. Έχει γράψει μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Διονυσίου. Θα πεις και ποιο τραγούδι του Διονυσίου δεν ήταν επιτυχία, αλλά λέμε έχει γράψει μια από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του Διονυσίου ο Γιάννης Πάριος. Λοιπόν. Σχετικά με οικογένεια, το επίδομα Γιάννας έχει όριο οικογενειακό εισόδημα 40.000, μεικτό, δηλαδή περίπου 2.000 μηνιάτικο για ένα ζευγάρι. Με τα 2.000 που δίνουν, ανέβασαν οι γιατροί και οι κλινικές τη χρέωση και τελικά δεν τα παίρνουμε κιόλας. Απλή κοροϊδία, αντί να κάνεις δεύτερο παιδί. Ο Βασίλης ο Σκουρής, μέσα στα πολλά σωστά που έχει πει εδώ πέρα στα 4 χρόνια που είμαστε παρέα, έχει πει και ένα πράγμα. Ότι αυτά τα επιδόματα, τα 2.000, 3.000, 1.000, είναι καλά, χρήσιμα, αλλά δεν λύνουν από μόνο το πρόβλημα. Και έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή είναι απλώς μια ενίσχυση σε μια. Νομίζω ότι τώρα την βλέπω εγώ εκεί πέρα, έτσι. Καλά. Λοιπόν, είναι μια ενίσχυση σε μια δύσκολη στιγμή για τις οικογένειες. Σε μια δύσκολη, μια όμορφη στιγμή που όμως έχει οικονομικό ζόρι. Η στιγμή που έρχεται ένα παιδί στον κόσμο. Υπάρχουν οικογένειες που ζορίζονται πολύ. Τι να κάνουμε τώρα, άλλες που τους είναι εύκολο. Και μπράβο τους και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στο Ρέθυμνο ξανά. Στο αγαπημένο Ρέθυμνο. Που όμως δοκιμάζεται εδώ και μερικά 24 ώρα, έχει και νεκρούς δυστυχώς, μεγάλες καταστροφές. Και πάμε στον κύριο Νίκο Κουμνά, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων του Νομού Ρεθύμνης. Καλή σας μέρα, κύριε Κουμνά.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας, καλημέρα.
1: Λοιπόν, έχω μια πολύ καλή εικόνα για το νομού σας, έχω μείνει αρκετά καλοκαίρια εκεί. Εντάξει, η περιοχή είναι όπως και όλη η Κρήτη, βέβαια, πολύ τουριστική.
2: Η αλήθεια είναι το νησί μας είναι πανέμορφο.
1: Η αλήθεια είναι πως το νησί μας είναι πανέμορφο, όντως. Και η αλήθεια είναι πως τοπικιστής είναι όποιος πιστεύει ότι το μέρος το οποίο ζει, γεννιέται, είναι ωραίτερο την Κρήτη. λέω κι εγώ.
2: Ωραίο το είπα.
1: Συμφωνώντας μαζί σας. Λοιπόν, πάμε όμως στα σοβαρά. Τι γίνεται εκεί στο Ρέθυμνο τώρα, γιατί είναι μια περιοχή η οποία χτυπιέται ακόμα, δεν έχει σταματήσει να χτυπιέται, γιατί πριν από λίγο ακούσαμε ότι τα εναέρια μέσα. Δεν, από τον συνάδελφο του Δημήτρη Σκουλούδη από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης δεν είχαν πετάξει μέχρι από καμιά ώρα ενέργεια μέσα, γιατί είχε ακόμα πολύ δυνατούς ανέμους.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ήταν ουσιαστικά το τεράστιο πρόβλημα που είχαμε τις τελευταίες δύο μέρες, ότι λόγω της έντασης των ανέμων δεν μπορούσαμε να έχουμε συνδρομή εναερίων μέσων. Γιατί αυτές οι φωτιές που άναψαν, όπως άναψαν τέλος πάντων, δεν είμαι εγώ αυτός που θα το εξετάσει. Για μένα, προσωπική μου άποψη, μόνο με συνδρομή ελικοπτέρων ή αεροπλάνων θα μπορούσαν να σβήσουν και γρήγορα.
1: Τα οποία όμως δεν μπορούσαν να πετάξουν.
2: Όμως, ναι. Δεν μπορούσαν να πετάξουν, γιατί μετά θα διακινδυνεύαμε και άλλες ζωές.
1: Ναι.
2: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η αλήθεια είναι ότι η καταστροφή είναι μεγάλη.
1: Ναι.
2: Και να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες για το τι γίνεται, γιατί το εκτίμησα εχθές το πρωί σε έναν συνάδελφό σας, που χθες το πρωί ξυπνήσαμε και είπαμε, δόξα τω Θεώ. Έσβησε η φωτιά ή πάει προσβήσιμο, ανοίγουν οι δρόμοι κλπ. Και μετά από 4 ώρες υπήρξε μια τεράστια αναζωπήρωση, άλλαξε φορά, άλλαξε κατεύθυνση ο άνεμος και άρχισαν να καίγονται και άλλες περιοχές.
1: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς η φύση δεν είναι εύκολο να τη χαλιναγωγήσεις. Είναι απρόβλεπτη εντελώς.
1: Πες μας τι γίνεται, έχει φύγει κόσμος από το νησί, έχουν φύγει τουρίστες, έχουν γίνει ακυρώσεις, τι γίνεται?
2: Οι ακυρώσεις είναι μηδαμινές. Δεν υπάρχουν ακυρώσεις. Υπάρχει ανησυχία σε όλο το νομό Ρεθύμνου. Δηλαδή, φανταστείτε ότι εγώ δραστηριοποιούμαι στο βόρειο τμήμα του νομού και λαμβάνουμε καθημερινά emails από πελάτες οι οποίοι θα έρθουν τις επόμενες ημέρες. Τι γίνεται, αν είναι OK τα πράγματα, πώς είναι έξω από το ξενοδοχείο η ζωή, υπάρχουν φωτιές κλπ. Ακόμα όμως και στο νότιο Ρέθυμνο, π.χ. την πρώτη μέρα στην Αγία Γαλήνη, η οποία εκενώθηκε αρκετά οργανωμένα και αρκετά γοργά, και καλώς έκανε και εκενώθηκε, διότι δεν ξέραμε πώς πάει η φωτιά, τα πράγματα έχουν αρχίσει να ομαλοποιούνται. Οι τουρίστες, οι επισκέπτες μας, αλλά και οι μόνιμοι κάτοικοι είναι φοβισμένοι, είναι ανήσυχοι. Υπάρχουν σίγουρα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν για να νιώσουν πιο ασφαλείς. Αλλά προς το παρόν τα πράγματα είναι, βαίνουν καλώς. Δηλαδή,
1: ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
2: Δεν
1: λέτε,
2: μπορώ να σας δώσω παραπάνω.
1: Λέτε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πανικού, αυτό θέλω να πω. Κάθε άλλο. Κάθε
2: ναι,
1: άλλο.
2: Ακριβώς.
1: Ότι έχει αντιμετωπιστεί ψύχρεμα τα πράγματα. Εντάξει, βλέπω τώρα κάτι εικόνες, συγγνώμη που σας διακόπτω κιόλας, από την Ισπανία, όπου γίνεται, είχαμε πάλι 18 νεκρούς, όπου είναι πραγματικά σοκαριστικές εικόνες από διάφορες περιοχές, τις οποίες γίνονται κενώσεις αυτή τη στιγμή, γιατί οι πυρκαγιές είναι κάτι τρομερό. Ιταλία. Αυτό που λέω είναι Ιταλία τώρα, δεν είναι Ισπανία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχουμε και ζητήματα πάρα πολλά.
2: Εμείς είχαμε δυστυχώς δύο συμπολίτες μας νεκρούς.
1: Ναι.
2: Δύο πυροσβέστες.
1: Το είπα νωρίτερα για τους δύο πυροσβέστες, δυστυχώς. Πάντως η εικόνα που λέτε. Και γενικά τώρα η εικόνα η τουριστική της χρονιάς αυτής πώς είναι. Και μιλάω για μια περιοχή που έχει κάτι καταπληκτικά πεντάστερα στα βόρειά της, τα γνωρίζω. Αλλά έχει και πολύ μικρότερες μονάδες και φαντάζομαι. Θα έχει και Airbnb full όπως όλη η Ελλάδα.
2: Ακριβώς. Να σας πω κάτι. Η Κρήτη προσφέρει καταλύματα για όλα τα target.
1: Ισχύει αυτό, ισχύει.
2: Και για όλα τα βαλάντια. Η σεζόν, εγώ είμαι πάντα positive thinking, είμαι από τους αισιόδοξους της παρέας.
1: Μάλιστα.
2: Θεωρώ ότι αν σκεφτεί κανείς τι γίνεται γεωπολιτικά σε όλο τον κόσμο, η σεζόν είναι μια χαρά.
1: Ναι.
2: Υπήρχε η ανησυχία το Μάρτιο. Αρχές Μαρτίου, ειδικά στην έκθεση του Βερολίνου, που είναι η μεγαλύτερη τουριστική έκθεση στην Ευρώπη, γιατί τότε είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, είπα Ιράν. Όμως, με ένα κακό Απρίλιο, ήμασταν στο πλάς, στατιστικά μιλώντας και από άποψη αριθμού διανυκτερεύσεων. Ο Μάιος μας πήγε καλά, ο Ιούνιος μας πήγε καλά, ο Ιούλιος-Αύγουστος είναι λίγο δύσκολος, αλλά εντάξει, το έχουμε συνηθίσει την τελευταία πενταετία. Ο Σεπτέμβριος μας πάει καλά. Ο Οκτώβριος μας, πρώτα ο Θεός, θα πάει και αυτός καλά. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από την πορεία της σεζόν.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Ας μείνουμε σε αυτό και ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσουμε και με τη φωτιά στο Ρέθυμνο.
2: Μακάρι,
1: για να πάει καλά η σεζόν γενικά. Έχει τύχει να κάνω διακοπές σε ένα καλοκαίρι τη δεκαετία του 2000, νομίζω, σε ένα από τα μεγάλα ξενοδοχεία εκεί της περιοχής, με φοβερή παραλία μπροστά, φοβερή παραλία και πάρα πολλές πισίνες. Και αναρωτιόμουν γιατί χρειάζονται τόσες πισίνες, αφού έχει τόσο ωραία και μεγάλη παραλία. Μετά από 15 μέρες παραμονής κατάλαβα γιατί χρειάζονται, γιατί οι βοριάδες του Αυγούστου δεν επέτρεπαν να βουτήξεις στη θάλασσα.
2: Τώρα, ακριβώς, τώρα έχουμε 4 μέρες απαγορευτικό.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να μπούμε στη θάλασσα. Δεν πρέπει να μπούμε στη θάλασσα.
1: Και δεν πρέπει, όχι, και να το πω και να προσθέσω, γιατί δεν είναι αστείο αυτό, ότι κάθε μέρα είχαμε νεκρούς από ξένους κυρίως, μεθυσμένους που πέφτανε μες στη θάλασσα. Και δυστυχώς δεν μπορούσαν να βγουν. Γιατί όταν έχει 8 μποφόρ βοριά και χτυπάει τα βόρεια του Ρεθύμνου και όλης της Κρήτης βεβαίως, το κύμα μπορεί να μπορέσει να μπει ενδεχομένως, δεν μπορείς να βγεις μετά όμως. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που το καταλαβαίνεις μόνο άμα το ζήσεις. Άμα δεν το ζήσεις, δεν το καταλαβαίνεις.
2: Ξέρετε, κύριε Ξανάκη, ο οποίος δεν ξέρει πώς να αντιδράσει σε μια τέτοια κατάσταση, συγγνώμη που θα το πω με το τρόπο που θα το πω, είναι τελειωμένος. Αν μας πιάσει πανικός, πιούμε λίγο νεράκι, γεια σας.
1: Αυτός, ειδικά με έχεις πιει κιόλας πριν, ειδικά με έχεις πιει κιόλας. Κάθε μέρα θυμάμαι που τους μαζεύανε, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, προσοχή πάρα πολύ και στις θάλασσες, γιατί λέγαμε πριν για τους δρόμους και θάλασσες όμως, άμα δεν σέβεσαι τη θάλασσα, μπορεί να γίνει επικίνδυνος και θανατηφόρα. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Ο κ. Κουμνάς, πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων του νομού Ρεθύμνης, παρακαλώ. Και λίγο θα σας πούμε για τα καύσιμα. Θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο, γιατί θα φύγετε και πάρα πολύ. Θα φύγουμε πάρα πολύ και με τα αυτοκίνητά μας. Που σημαίνει θα πληρώσουμε μπιτζίνα. Που σημαίνει. Δεν θέλω να σας πω τι σημαίνει. Τι λέει, φωτιά στις φυλακές Κορυδαλλού, κρατούμενοι πυρπόλησαν στρώματα μέσα στα κελιά τους. Πολύ ωραίο. Είναι κάτι που μας έλειπε στη δημοσιογραφία της ημέρας. Ας προσθέσουμε και αυτό, ας ελπίσουμε να μην έχουμε τίποτα παραπάνω παρά μόνο καπνούς και φωτιά, γιατί βλέπω και μαυρισμένους τείχους πάνω από τα παράθυρα. Έτσι δεν είναι. Βλέπω καλά. Μανούλη μου, βλέπω. Από πολλά παράθυρα βλέπω μαυρισμένους καπνούς που σημαίνει φωτιά μέσα, όχι απλός καπνός. Λοιπόν, ας ελπίσουμε πως δεν έχει συμβεί κάτι πολύ δυσάρεστο. Λοιπόν, για τις φυλακές Κορυδαλλού, ξέρετε αυτές που θα φύγουνε. Ναι, 30 χρόνια ακόμα που θα φύγουνε. Ναι. Εκεί είναι ακόμα στέλνες τους. Καμιά μέρα θα βαρεθούν και θα φύγουν μόνες τους. Ναι, θα ξυπνήσουν το πρωί άνθρωποι και θα τις δουν. Και θα πούν, φύγαμε παιδιά, βαρεθήκαμε να περιμένουμε. Και αυτά. Αν μπορούμε, ας πάρουμε τον κύριο Ασμάτογλου, κύριε Πλατή, αν γίνεται. Αν μπορούμε και προλάβουμε. Θα προλάβουμε, όλα θα προλάβουμε. Να πω εγώ γρήγορα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του τεχνού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/Telecom Road Show.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
2: Πάμε, καλημερίζουμε τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, πρώην προέδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, όμως ένας άνθρωπος πολύ ενεργός ακόμα στο κομμάτι της πληροφόρησης, που έχει πολύ καλή πληροφόρηση και θα μας τη δώσει. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
3: Καλημέρα, κύριε Ξενάκη, και σε εσάς και στους ακροατές μας.
2: Λοιπόν, δώστε μας μια εικόνα. Τι θα πληρώσουμε όλοι όσοι θα φύγουμε σήμερα από το λεκανοπέδιο και θα φορτώσουμε αυτοκίνητο με βενζίνη, σήμερα, αύριο, ξέρω εγώ, μεθαύριο. Τι θα πληρώσουν αυτοί οι οποίοι θα βρεθούν σε περιοχές όπου είναι η μεταφορά της βενζίνης και του πετρελαίου όχι τόσο εύκολη, χρειάζεται να παρεμβληθεί πλοίο, χρειάζεται όλα αυτά που ξέρετε καλύτερα από μένα.
3: Τα μεγάλα αστικά κέντρα, κύριε Ξενάκη, καλά κρατούν στα 2 ευρώ μια, αν θέλετε, μέση τιμή.
2: Εκεί είναι.
3: Και βέβαια τα 2 ευρώ είναι στην αμόλυβδη βενζίνη, διότι λίγο παραπάνω είναι το πετρέλαιο κίνηση.
2: Λίγο παραπάνω είναι το πετρέλαιο κίνηση. Παρά τα 15 λεπτά της...
3: Όχι, ακόμα δεν έχουν δεθεί τα 10 λεπτά. Τα 5 λεπτά έχουν δοθεί, αλλά έχουν απορροφηθεί.
2: Ναι.
3: Έχουν εξανεμιστεί αυτά τα 5 λεπτά προπολού. Και όχι μόνο εξανεμίστηκαν τα 5 λεπτά, έχουν αυξηθεί και κατά 30 παραπάνω.
2: Τα 10?
3: Τα 10 λεπτά ισχύουν να είναι εκπτωτικά στην αμόλυβδη βενζίνη, αλλά και αυτή έχει φτάσει, και αυτά εξανεμίστηκαν, γι' αυτό έχει φτάσει στα 2 ευρώ. Αν δεν ήταν δηλαδή αυτά τα 10 λεπτά, η αμόλυβδη βενζίνη θα ήταν στο 2,1, 2,10 δηλαδή,
2: ναι.
3: 2 ευρώ και 10 λεπτά στα μεγάλα αστικά κέντρα, και το πετρέλαιο κίνησης θα βρισκόταν αυτή τη στιγμή με τα 5 λεπτά, αν δεν είχαν δοθεί, στα 2,15.
2: Μάλιστα.
3: Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε 2 και πλέον το πετρέλαιο κίνησης, 2,050 αν θέλετε, και 2 ευρώ την αμόλυβδη βενζίνη. Τώρα, τι περιμένουμε? Περιμένουμε αύριο την μείωση του πετρελαίου κίνησης από την κυβέρνηση,
2: ναι.
3: Τα 10 λεπτά, τα οποία για τη βενζίνη δεν περιμένουμε κάτι, αλλά για το πετρέλαιο που περιμένουμε τα 10 λεπτά για το μήνα Αύγουστο, θα σας πω ότι μέχρι την Τρίτη, το πολύ μέχρι την Τετάρτη, θα έχουν εξανεμιστεί. Γιατί? Γιατί τις 3 τελευταίες μέρες το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί κατά 5 λεπτά.
2: Ναι.
3: Η σημερινή του δηλαδή μέρα είναι αυξημένη κατά 2 λεπτά. Η αυριανή του μέρα, που θα είναι και το εκπτωτικό, είναι αυξημένη κατά 4 λεπτά, που σημαίνει ότι σχεδόν φτάσαμε να πάρουμε όλη τη μείωση αυτή. Και τη Δευτέρα, Τρίτη μάλλον, αν θέλετε, Τρίτη με Τετάρτη, θα δούμε να βρίσκεται πάλι το πετρέλαιο στα ίδια επίπεδα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ενώ σήμερα είχαμε μια πολύ μικρή μείωση στην αμόλυβδη βενζίνη, όλες αυτές τις μέρες και οι προβλέψεις για τις επόμενες μέρες είναι να αυξάνεται το πετρέλαιο κίνησης.
2: Μάλιστα.
3: Ενώ μένει σταθερό στα 85 με 86 δολάρια το βαρέλι διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, όντως ελαφρώς, κατά μισό λεπτό αν θέλετε, μειώνεται η βενζίνη, αλλά αυξάνεται μεσοσταθμικά περίπου ανά ημέρα, περίπου στα 2 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή να μένει σταθερή η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, να μένει σταθερή η βενζίνη ή αν θέλετε ελάχιστα να μειώνεται,
2: ναι.
3: Και να αυξάνεται αλματοδός το πετρέλαιο κίνησης. Όλοι εκεί λένε ότι οφείλεται στη ζήτηση. Πιστεύετε δηλαδή εσείς ότι υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη ζήτηση στο πετρέλαιο? Γιατί
2: εσείς
3: αν ήταν,
2: τι πιστεύετε να μου πείτε που ξέρετε την αγορά?
3: Εγώ σας λέω λοιπόν ότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη ζήτηση.
2: Και άρα?
3: Γιατί η παγκόσμια ύφεση δεν μπορεί να άλλαξε μία νυχτή και να έχει μετατραπεί σε από...
2: Και άρα πού πάνε αυτά τα χρήματα τα παραπάνω? Σε ποιες τσέπες πάνε?
3: Κύριε Ξενάκη, κοιτάξτε με, είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν το καύσιμο.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό στο πετρέλαιο κίνηση. Πιθανότατα να έχουν ετηθεί τα δηληστήρια, όχι τα ελληνικά. Από το
2: συνολικά,
3: εξωτερικό,
2: ναι,
3: από το εξωτερικό βγαίνει αυτή η τιμή σε καθημερινή βάση.
2: Ναι.
3: Και ειδικότερα για τα δηληστήρια της Ενωσίου Ευρώπης, και βέβαια αυτά πολλούν ανάλογα με την τιμή που βγάζει η Μεσόγειος για το δηλισμένο προϊόν. Ναι. Για το δηλισμένο λοιπόν προϊόν η Μεσόγειος έχει βγάλει αυξητικά το πετρέλαιο κίνησης, σταθερά στην αμόλυβδη βενζίνη, και έτσι αυτό εμείς παίρνουμε από τα ελληνικά δηληστήρια και το μεταπολούμε στον τελικό καταναλωτή.
2: Ένας φίλος εδώ πέρα, ο οποίος είναι επαγγελματίας οδηγός φορτηγού, λέει: για να δεις, λέει, τι χάνει, λέει, κάθε επαγγελματίας κάθε μέρα μαζί με το End Blue, λέει, που δεν ξέρω τι είναι. Το φορτηγό θέλει 35 λεπτά το χιλιόμετρο,
3: ναι.
2: Και στην Κύπρο, λέει, πληρώνουν 1,40 το λίτρο.
3: Το πράγματι στο μεταφορικό κομμάτι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Το AdBlue που είπε ο ακροατής μας είναι αυτό που βάζουμε μέσα για τη ρύπανση. Και το βάζουν τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα. Λοιπόν, αυτό είναι μια επιβάρηση μαζί με το πετρέλαιο, αλλά το πετρέλαιο έχει εκτιναχθεί πολύ και θα σας πω ότι πριν από τον πόλεμο, δηλαδή το Φεβρουάριο μήνα, το πετρέλαιο ήταν 1 ευρώ και 40 λεπτά. Τώρα βρίσκεται στο 2,050, έχει αυξηθεί κατά 60 λεπτά. Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη επιβάρηση είναι για τις μεταφορές αυτό, όταν κανένας μεταφορέας ή πολύ λίγοι δεν έχουν μεταβάλει προς τα πάνω τις τιμές τους, οι υπόλοιποι έχουν μείνει σταθερά. Και αν θέλετε την εκτίμησή μου, είναι μη βιώσιμη.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας φτιάξατε τη διάθεση.
3: Δεν πειράζει
2: τι να κάνουμε. Δεν φταίει ποτέ ο ταχυδρόμος, δεν φταίει ποτέ ο αγγελιοφόρος για την είδηση.
3: Πρέπει να τα λέμε όμως με την πραγματικότητα.
2: Καλά κάνετε, κύριε Σμάτογλου, αυτό κάνετε χρόνια τώρα. Γι' αυτό σας εκτιμούμε και σε ευχαριστούμε πολύ. Μας βοηθάτε. Να είστε καλά.
3: Σας ευχαριστώ.
2: Καλές διακοπές, αν δεν ξαναμιλήσουμε σύντομα.

0: Το φεγγάρι έσβησε και πάμε στον τελευταίο καλεσμένο τη σεζόν για την εκπομπή. Ποιο άλλο θα μπορούσε να ήταν από τον ένα και μοναδικό Αλέξανδρο Σομογλού. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Οποία τιμή, τι, εγώ θα βγάλω επίλογο.
0: Εσύ θα κάνει τον επίλογο τη εκπομπή. Ναι, ο επικεφαλή του αθλητικού μα των Παναπολιτικών. Και ένα εξαίρετο, και το λέω χωρί πλάκα τώρα, αθλητικό συντάκτη με άποψη, με θέση, αλλά και με αντικειμενικότητα. Όσο μπορεί ο καθένα δημοσιογράφο να έχει αντικειμενικότητα. Εγώ τη λέω, υποκειμενική αντικειμενικότητα.
1: Εγώ τη λέω υποκειμενική άποψη τελείω.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα.
0: Όχι, λέω να είσαι έντιμα υποκειμενικός.
1: Ναι, αυτό. Ναι, να βλέπεις τα ίδια πράγματα με το ίδιο πρίσμα.
0: Λοιπόν,
1: αυτό.
0: Τι είδες χθες καταρχάς στα δύο ματσάκια?
1: Κοίταξε να δεις. Είδα
0: μάλλον. Εκτός από τον Κωνσταντέλια που έβγαζε μάτια ο άνθρωπος.
1: Είδα μάλλον ένα σου Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Σε λάθος χώρα παίζει αυτό το παιδί.
1: Δεν ξέρω αν παίζει σε λάθος χώρα. Σε που παίζει, ξέρω ότι επιμένω. Δεν ξέρω να πούμε ιερός. Το παραλαμβάνω, το έχω γράψει, το έχω πει. Στα δικά μου μάτια είναι ό,τι πιο κοντινό.
0: Ναι.
1: Έχω δει στο Βασίλη Χατζηπαναγή.
0: Στο Χατζηπαναγή. Μπράβο.
1: Ό,τι πιο κοντινό. Δηλαδή, να βλέπεις παιχνίδι ανεξαρτήτως αν είσαι φίλαθλος της ομάδας που αγωνίζεται ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Όπως όλοι δεν ήταν Ηρακλήδης, έτσι και τώρα δεν είναι όλοι Παοκτήδες.
0: Εντάξει, με τον Ηρακλή ήταν πιο εύκολο γιατί ήταν πιο μικρή ομάδα και δεν υπήρχαν αντιπαλότητες και όλοι τον αγαπούσαν. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό βέβαια στο λάτι του Ηρακλή.
0: Το ξέρω, έχω φίλους. Το ξέρω. Βλέπω έχουν βγάλει ανακοινώσει, έχουμε ντέρμπι η πρώτη αγωνιστική, παίζουμε με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Λέω εντάξει παιδιά,
1: εγώ λέω το εξής, ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι ο λόγος για να κάθεσαι να βλέπεις τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την αγωνία τι θα κάνει.
0: Τι θα κάνει, τι θα κάνει αυτό το παιδί, θα σουτάρει, θα δώσει μπάλα, τι θα κάνει.
1: Δηλαδή με πόσους παίχτες το έχουμε δει στην Ελλάδα, με τον Τέταρτο, με τον Γιοβάνι.
0: Πολύ ωραία, πέρασε την Δυναμό Κιέβου. Και πάει για την Άντερλεχτ, μάλλον
1: λοιπόν,
0: έτσι.
1: Άντερλεχτ.
0: Την προβληματική εδώ και χρόνια Άντερλεχτ πια.
1: Ναι, βαρύ όνομα όμως.
0: Ναι, βαρύ όνομα. Πέρασε την Περσεία, αν θυμάμαι καλά. Ναι.
1: Προβληματική, το καταλάβαμε και χθες με την Πάξη στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
0: Πάμε αμέσως μετά εκεί, ναι.
1: Μην υποτιμάτε καμία πρόκριση.
0: Έτσι,
1: το καλοκαίρι.
0: Σωστό.
1: Τίποτα δεν είναι αυτονόητο.
0: Όχι, εμένα φίλοι μου καρδιοχτυπήσανε. Επειδή μιλούσα στο τηλέφωνο με φίλους Παναθηναϊκούς, το βλέπαμε το μάτσκα. Καρδιοχτυπήσαν πραγματικά. Γιατί έχουν στο μυαλό τους τι έχουν πάθει και εκείνοι και εμείς. Και πολλοί ακόμα έχουν πάθει σε προκριματικά τέτοιες φάσεις από ομάδες μικρές που τις υποτιμήσανε.
1: Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα προκριματικά είναι μια διαδικασία μονομαχίας ανέτοιμων ομάδων.
0: Ακριβώς,
1: καμία
0: ακριβώς,
1: δεν είναι έτοιμη. Ακριβώς. Όταν λοιπόν οι ομάδες είναι ανέτοιμες, μπορούν να συμβούν τα πάντα.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Το λέω αυτό για να μην υποτιμήσω και μουρμούρα σήμερα από φίλους του Παναθηναϊκού.
0: Καμία
1: πρόκριση δεν είναι να την υποτιμάς.
0: Ναι,
1: το ζητούμενο είναι.

0: είναι στο τέλος. Το ταμείο για όλους θα γίνει τέλη Αυγούστου.
1: Τώρα, τώρα από τα CSKA 1948 καμία σχέση με CSKA.
0: Νομίζω ότι είναι πιο βατό εμπόδιο από την Πάκτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για τον Παναθηναϊκό νομίζω ότι το ζητούμενο είναι η κλήρωση της Δευτέρας. Να αποφύγει οπωσδήποτε τη Χετάφε, που είναι μακράν η χειρότερη αντίπαλος για οποιονδήποτε στην κλήρωση του conference, στα play-off, γιατί επαναλαμβάνω ότι ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει μαξιλαράκι ασφαλείας.
1: Ναι, πρέπει να περάσει τρεις αγώνες. Ναι, πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις.
0: Και να περάσει τους Βούλγαρους, πρέπει να περάσει και τον επόμενη φάση. Δεν έχει πολυτέλεια. Θα βρει ομάδες τύπου, μπορεί να βρει τύπου Ριέκα, Κλουζ, Τρόμζο, Τβέντε. Δεν είναι δηλαδή ότι.
1: Δεν είναι ομάδες που λες του πεταματού ομάδες.
0: Εννοείται.
1: Με ιστορία, με.
0: Γενικά ομάδα που έχει φτάσει στα play-off οποιασδήποτε διοργάνωση δεν θα είναι του πεταματού. Δεδομένα. Αν την υποτιμήσεις, μπορείς να την πατήσεις. Θυμίζω ότι τη Δευτέρα διεξάγεται η κλήρωση και για τις πέντε ελληνικές ομάδες. Είναι η μόνη κλήρωση καλοκαιρινή που συμμετέχουν και οι πέντε ελληνικές ομάδες, γιατί και η ΑΕΚ θα μάθει τον αντίπαλό τη στα play-off του Champions
1: League. Πλάκα θα έχει να είναι η άρχους,
0: ναι, έχοντας μπει με αυτή την απίθανη πρόκριση.
1: Απίστευτο.
0: Ναι, είναι αυτά που λέμε για το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν υπάρχει, γίνονται τα πάντα. Τίποτα απίστευτο. Γίνονται τα πάντα. Είδαμε ομάδα χθες να έχει κερδίσει 3-0 και να δέχεται 7 γκολ στη ρεβάντα.
1: Ποια ήταν, μπράβο, το διάβαζα.
0: Έχουν γίνει φοβερά πράγματα.
1: Με τερματοφύλακα 40 ετών από ό,τι είδα.
0: Ολόρια,
1: έχει παίξει και εδώ.
0: Ολόρια,
1: του όφη. Μπράβο, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό λέω ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Θυμίζω ότι από την ερχόμενη εβδομάδα, την Τρίτη το βράδυ, μπαίνει στη μάχη και ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγεν. Ο Ολυμπιακός βέβαια με το μαξιλαράκι ασφαλείας της βέβαιης παρουσίας στη League Face του Europa League, ακόμη και να
1: αν αποκλειστεί τώρα δηλαδή, πάει στη League Face του Europa League. Και πάει ως στον group ποιος, σε ψηλό group, έτσι δεν είναι?
0: Αυτόματα, ναι, νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα από.
1: Στο πρώτο, στο δεύτερο, σε ποιο θα πάει. Πάντως ψηλά πάει.
0: Πρώτο αποκλείεται.
1: Δεύτερο μπορεί να είναι.
0: Δεύτερο ή τρίτο είναι ο Ολυμπιακός.
1: Ενώ η Άκη θα είναι τέταρτο.
0: Νομίζω ότι δεν είναι πρώτο. Το μιλάμε για το Europa.
1: Ναι, για το Europa. Για το Europa. Ναι,
0: στο
1: Champions League σίγουρα δεν είναι πρώτο.
0: Να περιμένουμε να δούμε και ποιες ομάδες θα περάσουν κιόλα.
1: Σωστά,
0: και θα πάνε και σε επεμβαστούν από το Champions League. Η ουσία λοιπόν είναι ότι έρχεται μια πολύ ενδιαφέρουσα ευρωπαϊκή εβδομάδα, αρχίζει η Ενωμένη Παλαμάρα την Δευτέρα. Το ταμείο τέλη Αυγούστου. Το καλοκαίρι το ταμείο τέλη Αυγούστου. Το ταμείο της εκπομπής κάτω εσύ τώρα.
1: Κάτσε, γιατί έχουμε και το θεσμό το καταπληκτικό που ξαναγύρισε πέρσι του, πώς το λένε, του Super Cup.
0: Το Super Cup. 12 Αυγούστου στην Κρήτη.
1: Δύσκολο ταξίδι. Ρε παιδί μου, στην Κρήτη 12 Αυγούστου θα ήθελα πολύ να πάω, αλλά είναι δύσκολες οι πτήσεις, ακριβές οι πτήσεις. Αυτό, δηλαδή θα φάμε τώρα ένα χιλιάρικο για να πάμε να δούμε τηλεόραση. Δεν πειράζει. Άσε μην γίνεται καμιά στραβή όπως ο Πάκ πέρσι, έτσι.
0: Άσε να δούμε.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε.
0: Χάρηκα πολύ για όλη τη χρονιά.
1: Και εμείς. Και να είμαστε καλά υγιείς και να συνεχίσουμε
0: και
1: του χρόνου. Ναι. Λοιπόν, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή
1: σου μέρα.
0: Καλή άδεια σε όλους.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας όλη αυτή τη χρονιά, μαζί με τον Βασίλη. Και πρώτο, καλός Θεός, από το 31 Αυγούστου. Ξέρω κάπου εκεί, ό,τι αποφασίζει η διεύθυνση, εν πάση περιπτώσει. Θα ξαναγυρίσουμε πίσω να κάνουμε παρέα. Εδώ, ό,τι μας πούνε. Περιμένουμε διαταγάς. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Χάλαρη, την κυρία Μαρία Ιωάννη στο τηλεφωνικό κέντρο, την κυρία Κατερίνα Πλατή για όλη την βοήθεια όλο αυτό το χρόνο. Την ευχαριστούμε πολύ. Όπως και τον Βασίλη Κρυμπά και τον Θανάση Μπουτζικολού για τις μουσικές επιλογές και τον Παναγιώτη Κάτσο για τα ηχητικά. Καλό καλοκαίρι να έχετε, να προσέχετε πάρα πολύ και να γυρίζετε όλοι ξανά πίσω για να είμαστε όλοι μαζί ξανά παρέα και άλλοι περισσότεροι. Γεια σας, καλό καλοκαίρι.

0: τηλέφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την ενίσχυση της συνεργασίας των νησιωτικών περιφερειών και τη διαμορφώση κοινής στρατηγικής. Για τα ζητήματα που απασχολούν τον νησιωτικό χώρο, σηματοδότησε η συνάντηση των περιφερειαρχών που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Γιώργος Χατζημάρκος, υποδέχθηκε τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνο Μουτζούρη και τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων Γιάννη Τρεπεκλή, ενώ ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης απούσιασε λόγω έκτακτων υποχρεώσεων. Οι συμμετέχοντες ανακοίνωσαν ότι το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση στην Κρήτη. Στο επίκεντρο βρέθηκε υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Ιωνίων Ίσων και Κρήτης, το οποίο αποτελεί τη συνέχεια της διακήρυξης της Κέρκυρας. Στόχος είναι η διαμόρφωση κοινών θέσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών, την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλλά και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι η νησιωτική Ελλάδα επιδιώκει να διεκδικεί συντονισμένα πολιτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κατοίκων της, παρουσιάζοντας παράλληλα το πλαίσιο των 13 κοινών στόχων των νησιωτικών περιφερειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων περιλαμβάνονται η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά, η ενίσχυση της συνδεσιμότητας, η ενεργειακή και η υδατική επάρκεια, ο βιώσιμος τουρισμός και η κοινωνική συνοχή. Ιδιαίτερη έμφαση στο Νότιο Αιγαίο έδωσε από τη Ρόδο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Τέσσερις περιφέρειες σε ένα όραμα», επισημένοντας τον καθοριστικό ρόλο των νησιών στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Όπως ανέφερε, το Νότιο Αιγαίο αποτελεί το μεγαλύτερο τουριστικό προορισμό της Ελλάδας, συγκεντρώνοντας το 26,8% των συνολικών διανυκτερεύσεων, ενώ μαζί με την Κρήτη και τα Ιόνια νησιά οι τρεις περιφέρειες ξεπερνούν το 60% της τουριστικής δραστηριότητας της Ελλάδας. Υπογράμμισε ότι επόμενος στόχος είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας που παράγεται στα νησιά μέσα από περισσότερες επενδύσεις, ποιοτικότερες θέσεις εργασίας και ενίσχυση της καινοτομίας. Σήμερα ακόμη ότι η επιτυχία κάθε περιφερειακής πολιτικής θα κριθεί από το εάν οι νέοι άνθρωποι θα μπορούν να παραμείνουν στον τόπο τους, να εργάζονται και να δημιουργούν το μέλλον τους στα νησιά. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, απαιτούνται σύγχρονες υποδομές, όπως έργα ίδρυυσης και ενέργειας, αναβαθμισμένα λιμάνια και αεροδρόμια, ασφαλές οδικό δίκτυο αλλά και ψηφιακές υποδομές. Την πλήρη στήριξή του στην κοινή πρωτοβουλία των 4 νησιωτικών περιφερειών εξέφρασε μιλώντας στον κόσμο ο βουλευτής 12 νήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας, τονίζοντας ότι η συνεργασία Νοτίου, Βορείου, Αιγαίου, Ιωνίων Ίσων και Κρήτης ενισχύει τη δυνατότητα διεκδίκησης πολιτικών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της νησιωτικής Ελλάδας. Αναφερόμενος στη δημόσια παρέμβαση των Προέδρων των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου για τη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο χώρο του αεροδρομίου, ο κ. Κόνσολας άσκησε κριτική, υποστηρίζοντας ότι για το θέμα έχουν γίνει ήδη ενέργειες και επαφές από πλευράς των βουλευτών. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι πρόεδροι των κοινοτήτων διαθέτουν σημαντική εμπειρία στην αυτοδιοίκηση και χαρακτήρισε την παρέμβασή τους άστοχη, επισημένοντας πως ζητήματα όπως η λειτουργία του ΕΚΑΒ απαιτούν συνεργασία και συντονισμό μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και των βουλευτών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τη σημασία της συμμαχίας των 4 νησιωτικών περιφερειών ανέδειξε μιλώντας στον κόσμο ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 12 νήσου Γιάννης Πάπου, τονίζοντας ότι η πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τη Ρόδο μπορεί να μεταφέρει τις πραγματικές ανάγκες των νησιωτών στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων. Αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη, σημείωσε ότι παρά τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας και τη βελτίωση του κλίματος στο εξωτερικό, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Όπως είπε, τα ζητήματα αυτά τέθηκαν στον Υπουργό, ο οποίος αντιμετώπισε με ειλικρίνεια τα αιτήματα και επέδειξε άμεσα αντανακλαστικά. Ο κ. Πάπου επανέφερε το αίτημα για την επιστροφή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και στη Ρόδο. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης θα ανακοινωθούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα. Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των υδάτινων υποδομών της Πάτμου αποτελεί η συνεργασία του Δήμου με την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου για την εγκατάσταση νέας μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή του Γρίκου. Όπως γνωστοποίησε, ο Δήμος Πάτμου υπεγράφει το συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης του χώρου, ανοίγοντας το δρόμο για την υλοποίηση του έργου. Ο Δήμαρχος Νικήτας Τσαμπαλάκης επισήμανε στον κόσμο πως η συνεργασία των τοπικών θεσμών με κοινό στόχο μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας, με το Δήμο να υπογραμμίζει ότι συνεχίζει με ενότητα συνεργασία και έργα ουσίας για την Πάτμο. Στην τελική ευθεία βρίσκεται το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, καθώς το σχέδιο οδηγείται προς υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και των σχετικών γνωμοδοτήσεων. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών περιλαμβάνεται η απαγόρευση νέων στρατηγικών τουριστικών επενδύσεων μέσω ειδικών χωρικών σχεδίων στις ήδη τουριστικά ανεπτυγμένες και κορεσμένες νησιωτικές περιοχές, όπως η Ρόδος. Ενώ προτείνεται και ανώτατο όριο 350 κλινών για νέες ξενοδοχειακές μονάδες στις συγκεκριμένες ζώνες. Στην υποβολή αίτησης για την πρόσληψη 38 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ προχωρά ο Δήμος Ρόδου, με στόχο την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες και δημοτικές ενότητες. Το πρόγραμμα προβλέπει συνολικά 49 θέσεις για το Δήμο Ρόδου, εκ των οποίων προτείνεται να αξιοποιηθούν οι 38. Οι προσλήψεις αφορούν 12 απασχόληση. Ζεστός ο καιρός, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Καλώς ήρθατε στο κήπικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κήπικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-170.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Ακού Κόσμος 938.
8: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
9: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων.
10: Αλλά καλό στη δική τους.
11: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ κοιμάμαι στις 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
12: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
9: Πήγαινε ένα καζινάκι να παίξει δίξουν άρθρο καινούργιο αυτοκινητάκι να είσαι με 350
13: χιλιάρικα. Δεν θέλω καινούργιο αυτοκινητάκι, είμαι κουκλάκι στο γραφιστό με αυτό, δε ούτε έλφια πήγα να πω. Ούτε πολλά τέλη, ούτε τίποτα.
9: Καλά.
13: Τέλη, τέλη, τέλη, τέρατη.
9: Γιατί θα σε χαρίσει, αν σου χαρίσουν ένα καινούργιο αυτοκίνητο θα πεις όχι.
13: Όχι, θα το πάρω για να το πουλήσω.
9: Ντροπή βρε πια.
13: Ντροπή πια. Μπορεί να μου χαρίσει κάποιος μία μπίρκιν. Μία μπίρκιν να μου χαρίσει να τη βάλω εκεί πέρα. Να την πουλήσω να δω. Να δω χαρά. Μία σανέλ αλλά θέλω.
9: Ένα τσανέλ. Τσανέλ
13: ναι, θα πάρεις εσύ. Αλλά συλλεκτική όχι τώρα τίποτα 500 ευρώ. Δηλαδή να αλλάξει ζωή μου θέλω.
9: Δεν υπάρχει σανέλ με 500 ευρώ. Από 3.000 και πάνω είναι.
13: Είναι μεταχειρισμένες, λέω, παιδί μου.
9: Δεν έχει ούτε με 500.
13: Δεν έχει.
9: Όχι, καλέ.
13: Να μου τη χαρίσουνε τότε εμένα. Μία σανέλ
9: με 500. Με 500 πάρε μία τσίγκινη από τα ισπανικά μαγαζιά.
13: Αλλά θέλω να είναι, πώς το λένε, να είναι συλλεκτική, να είναι δηλαδή σπάνιο το κομμάτι αυτό.
9: Πόσο, 20.000.
13: Να πάρω ένα 20.000.
9: Α!
13: Με χάλασε.
9: Ναι.
13: Δεν με χάλασε
9: δεν
13: καθόλου.
9: Δεν την κρατήσει καθόλου.
13: Ούτε με σκασίλα μου δεν με ενδιαφέρουν καθόλου.
9: Ναι.
13: Εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσουν οι τσάντες. Πώς να σου το εξηγήσω. Να μ' αρέσει η τσάντα.
9: Ναι, αν σ' αρέσει λέμε.
13: Δηλαδή η Σανέλ Ωραίες είναι, είναι λίγο σαν. Πώς να το πω,
9: ναι,
13: πώς είναι
9: το
13: αυτό το.
9: Το φουσκωτό, το
13: η βάφλα.
9: Ναι.
13: Σαν βάφλα είναι, παιδί μου. Δηλαδή, άμα δεν είναι το σήμα, είναι όλη η δουλειά.
9: Ε, όχι.
13: Η μπίρκιν είναι σαν να την έχει πατήσει τρακτέρ. Είναι έτσι πατήσει.
9: Σε έχει απομυθοποιήσει τελείω. Και η Ερμέ είναι σαν του ταχυδρόμου. Ναι. Δηλαδή, υπό αυτή την έννοια.
13: Μπράβο, δεν
9: έχει κάτι Ερμέ που είναι. Πού είναι η Ερμέ που είναι τερμάτινη τώρα.
13: Δηλαδή, έχω δύο ωραίες τσάντες πραγματικά που είναι. Τι ζηλεύει και είναι μάρκα άλλη. Δεν είναι τόσο ακριβή.
9: Εντάξει, ρε παιδί μου, αυτές είναι
13: μαρέ. Εντάξει, δεν μ' αρέσουν.
9: Να. Okay.
13: Άρα μπορεί να μου χαρίσει κάποιο.
9: Άρα δεν θα μαλώσουμε ποτέ για τσάντα.
13: Ποτέ, ποτέ.
9: Για τσαντικό.
13: Άμα μου χαρίσει κάποιο όμω, δεν με ευχαρίστω ότι την παίρνω και την πουλώ. Και βγάζω φράγκα.
9: Να
13: τα λες. Αυτό είναι το νόημα. Είναι
9: είσαι έτοιμη
13: για
9: να
13: την επενδυτικό, επενδυτικό το θέαμα.
9: Εγώ ξέρω σπίτια που παίρνουν επενδυτικά. Αρχίσαμε τώρα να παίρνουμε και τσάντες.
13: Δεν είναι επενδυτικό να έχεις τσάντες τέτοιες και σε μια δύσκολη να την πετάξει εκεί στο ίντερνετ και να πιάσει κανένα φράγκο.
9: Γίνεται χαμός στα ίντερνετ με αυτά.
13: Δεν μπορείς να φανταστείς.
9: Παιδιά βάζουν πάρα πολύ πολυτελή πράγματα. Δεν ξέρω πολλούνται.
13: Ναι.
9: Τα αγοράζει κόσμο σε αυτά τα ακριβά. Αυτά που είναι 5-6 χιλιάρικα.
13: Δεν ξέρω για 5-6, αλλά με 700-600 δεν προλαβαίνεις να το δεις. Φεύγει.
9: Α, ναι.
13: Σε χαιρετά.
9: Τι έχει, έχει ωραία πραγματίδια.
13: Για τσάντε σου λέω εγώ τώρα. Για τσάντε σου λέω.
9: Τι brand.
13: Έχει διάφορα brand τώρα. Τι να λέμε στον αέρα. Έχει
9: τα
13: διάφορα brand. Γνωστά brand. Ναι, δεν είναι όμως αυτά τα brand τύπου Σανέλ, είναι πιο. Πιο χαμηλά, αλλά ωραία μπραντ, με πολύ ωραία πράγματα.
9: Μάλιστα.
13: Λοιπόν, η Αθηνά, η Κορομπάκου, βρε, είπε, δεν θα σας αφήσω. Εγώ παραπονεμένες, βρε, επιφύγετε για τις διακοπές σας. Θα την κάρτε να τη φύλλα μου. Θα με φάτε στην παπούλα σας. Άντε πάλι. Λοιπόν, γιορτάζει τα 40 του γενέθλια, τα 40 του χρόνια, ο Μπρούνο Τσερέλο. Και βγήκε η Κορομπάκου και αντέφασε και είπε χρόνια πολλά, μωρό μου. Λερι, λερι, λερι, λερι.
9: Ναι, ναι, ναι,
13: ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Πού είναι, σε ποιο μέρος αυτό σε δίνει, ότι είναι σε αεροπλάνο αυτό, ότι γυρίζουμε
13: μάλιστα. Έχουμε ένα μικροσκοπικό κέικ με ένα κεράκι και είμαστε κάπου πάνω από τη Γρυλανδία, καθοβόμαστε το ταξίδι του Μέλιντος. Μερικές φορές οι πιο μικρές γιορτές γίνονται οι πιο μεγάλες αναπτύσεις. Κάνε τσουτσούρια, θα τσουτσούρια. Χρόνια πολλά για τα 40 σου γενέθλια.
9: Μπεμπέ, μον μπεμπέ.
13: Αγάπη μου, μπεμπέ, λιλή, περιπέτεια μόλις ξεκίνησε.
9: Αχ, τι μόλις ξεκίνησε. Πρέπει τόσα χρόνια
13: να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά. Γιατί.
9: Ευτυχισμένα, είπε.
13: Ευτυχισμένα. Φτύνουνε και το βλέπουμε. Τα 40 του γράφει, σου πάνε απίστευτα.
9: Έλα, ωραίο μουράκι είναι.
13: Ωραίο είναι.
9: Είσαι,
13: να ορίστε από κάτω. Να πείτε τη δημοκρατία. Για από κάτω, μια ασχολάστρια. Πόσοι οικονομάκου ακόμη δεν μας λυπάστε, δηλαδή δεν είμαι εγώ.
9: Συγγνώμη, οικονομάκου, φταίει τα site που παίρνουν την οικονομάκου και τη φιλοξενούν Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Αυτή φταίει η κοπελούδα.
13: Όχι.
9: Η κοπελούδα είναι ερωτευμένη και διαλαλεί σε κάθε ραχούλα, σε κάθε γειτονιά τον έρωτά τη.
13: Εντάξει, τα δεν έχει μείνει η γειτονιά μας, μέχρι και στη Βοκολιά μέσα έχει μείνει και τον έχει διαλαλεί.
9: Γιατί είναι.
13: Πού να κρυφτούμε να μην ακούσουμε αυτό το διαλάλημα.
9: Γιατί είναι καινούριο το αντράκι μου και πού να το κρεμά.
13: Τέλος πάντων, μακάρι ότι τα παιδιά να πάνε καλά.
9: Ναι.
13: Και να είναι μαζί.
9: Και να ψωριφίσουν χίλια αρνιά.
13: Όχι, να είναι μαζί, να είναι μαζί. Να είναι μαζί.
9: Θα
13: θέλουμε για πολλά χρόνια.
9: Κάτι και
13: να του κλείσει τα μάτια, να του κλείσει τα μάτια.
9: Α,
13: τα...
9: Έλα, έλα.
13: Πώς
9: έλα,
13: να γίνει. Πώ το λέει, να πεθάνουμε λίγο... στο ίδιο μαξιλάρι, κάτι τέτοιο. Να.
9: Έγινε λίγο αγριευτικό. Πού το ακούσε αυτό, μωρέ, το να πεθάνουμε
13: να
9: στο ίδιο μαξιλάρι.
13: Να κρατηθείτε στο ίδιο μαξιλάρι, να τελειώσει.
9: Ποιο τα λέει αυτά.
13: Είναι έκφραση. Περίμενε να πεθάνει. Να πεθάνει.
9: Απαναγία μου.
13: Να κοιμηθείτε στο ίδιο μαξιλάρι.
9: Τι ευχή είναι αυτή τώρα, είναι αυτή.
13: Είναι τη κοιμήσεω. Ευχή, να γεράσετε στο ίδιο μαξιλάρι. Εντάξει, αυτό είναι. Να γεράσετε το ίδιο μαξιλάρι. Δηλαδή, άμα ακούσετε να γεράσετε το στο μαξιλάρι, εντατική νοσοκομείο μου πάει. Ότι δεν είναι. Δεν φαντάζομαι δηλαδή κάτι σεξουαλικό με τα Στέφανα μου πάνω στην κρεβατοκάμαρα την παλιά.
9: Έλατε.
13: Ναι, ρε παιδιά, ναι. Λοιπόν, πρόσεχε η κακομοίρα μου που δίνει χατζηλίκια, διότι σου λέει. Ο παππούς στο εγγόνι, η γιαγιά στο εγγόνι, η θιά στο ανήψι, περίμενε, η μαμά στο παιδί, ο μπαμπάς στο παιδί. Αυτό θα πρέπει λέει να μπαίνουμε όταν είναι να δώσουμε ένα χαρτζιλίκι σε ένα ανήψι μας, ένα παιδί μας, στο my property.
9: My property.
13: Στο My Property βεβαίως και θα κάνουμε
9: λέει. Θα μπαίνει γιαγιά με το ένα δόντι στο χωριό στο My Property.
13: Θα πεταδίνει στο μπαμπά διότι αλλιώς μαύρο φίδι που μας έφαγε. Μπορεί να αφήνουμε τις μεγάλες καρχαρίες να έχουν μαύρα, να μην τους φορολογούμε, να τα κάνουμε τα τσιμιτσικό και αυτά. Αλλά τη γιαγιά και τον παππού βρε, τον νονό και τον βαφτιστήρι δεν θα τους αφήσουν σε χλωρό κλαρί.
9: Ναι,
13: ναι. Θα μπαίνουμε στο My Property και θα μπαίνεις.
9: Καλά, τώρα πώς θα.
13: Θέση να κάνεις ένα δώρο, α πούμε σε μένα. Με βλέπει σαν βαφτιστήρι.
9: Εγώ λέω εσύ να κάνει εμένα.
13: Σε βλέπω να κάνω σένα. Πρέπει να πω.
9: Λέω να γίνω εγώ το βαφτιστήρι.
13: Ωραία. Πρέπει να πω εγώ στο My Property.
9: Ναι.
13: Να σου πω ότι σου κάνω δωρεά.
9: Γιατί συγγνώμη, αν μου την κάνει δωρεά και μου το δώσει το χεράκι, τι έγινε.
13: Μα είναι τώρα είναι.
9: Λιγουλάκια.
13: Μου για λιγουλάκια. Και πρέπει μετά.
9: Και τα λιγουλάκια.
13: Να σου πω τώρα. Και πρέπει να μπει εσύ στο My Property.
9: Για
13: και να
9: λιγουλάκια.
13: Το αποδεχτεί.
9: Τα λιγουλάκια.
13: Τα λιγουλάκια. Πήρε πρόστιμο μία εγγονή επειδή ο παππούς της έδωσε χαρτζηλίκι σε βάθος ενός χρόνου 700 ευρώ. Δηλαδή της έδινε 50, 80, 60 και μαζεύτηκε ένα 700 άρι και της είπανε 100 ευρώ πρόστιμο, 100 ευρώ φορολογία και 35 ευρώ πρόστιμο που δεν τα δήλωσε.
9: Ο παππούς γιατί δεν την έβλεπε την... Την εγγόνα.
13: Ή σπούδασε το κοριτσάκι και τη τάστελε με άειρε. Και έλεγε: πόσα μπορώ να στείλω στο εγγονάκι μου σήμερα, πάρε 60 ευρώ. Τον άλλο μήνα πάρε 80 ευρώ, τον άλλο μήνα πάρε 30.
9: 700 ευρώ τώρα είναι.
13: Το έχω μέσα σε ένα χρόνο. Δεν είναι ότι τη τα έδωσε. Και πάλι δηλαδή. Έχετε τρελαθεί! Έχετε λαλήθει! Τι θέλετε δηλαδή, να είμαστε όλοι με το μετρητό? Με το μετρητό θα είμαστε. Όσο υπάρχει μετρητό, θα τον κρίνω με το μετρητό. Θα τα στέλνω με τα κουτιά, θα τα στέλνουμε.
9: Ποια κουτιά?
13: Αυτά τα δεν μπορώ να πω. Τη ράτσα πήγα να πω. Δεν είμαι καλά. Δεν μπορώ να πω την εταιρεία με τα κουτιά που στέλνουμε κουτιά. Που στέλνουμε. Που στέλνουμε τέτοια δέματα. Θα το βάλει σε ένα φάκελο.
9: Το τι θα κάνει.
13: Έλα, πες.
9: Θα κάνεις ειδική αποστολή το γάτο σου.
13: Μπαρδό.
9: Θα του βάζεις ειδικό παλτουδάκι με τσεπάκι.
13: Ναι, και με τα χειρονικό περιστέρι θα τα στέλνω.
9: Και θα το στέλνεις αποστολή, ειδική χρηματαποστολή.
13: Ναι. Καλέ,
9: θα γίνει ο πρώτος γάτος που κάνει χρηματαποστολή.
13: Πάντως να σου πω κάτι, δεν είναι ντροπή αυτό το πράγμα.
9: Τώρα για τόσο μικρά ποσά
13: δεν είναι ντροπή. Πρέπει να...
9: Δηλαδή έπρεπε να πούνε από ένα ποσό.
13: Μπράβο, να βάλουν ένα τέτοιο και να λένε ότι παιδιά. Από δεν ξέρω πόσα να πω. Να πω χιλιάρικο.
9: Δηλαδή εδώ και πάνω. Ένας γονιός που θέλει να στείλει στο παιδί του γιατί σπουδάζει.
13: Α, My Property. Θα μπει στο My Property, θα
9: και
13: του πει αγόρι μου. Σίγουρα φορολογείται αυτό. Το μεταξύ αυτά τα λεφτά. Mm-hmm. Λέω εγώ μόνη μου δεν είναι φορολογημένα. Δηλαδή εγώ έχω τα έσοδά μου, έχω πληρώσει την εφορία μου.
9: Αυτό υποτίθεται ότι το έκαναν γιατί αγόραζαν κάποιοι και λέγανε δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν τα χρήματα και λέγανε ότι είναι δωρεά από κάποιον στην οικογένεια.
13: Λέω μετά και το χαρτζηλίκι τώρα.
9: Αυτό είναι άλλο.
13: Ναι. Μετρητά τώρα. Και καλά μετρητά άμα είναι κοντά. Άμα είναι κοντά το εγγόνι του βαφτιστήρι, μετά τα δίνει άλλο, θα του τα δίνουν. Θα γυρίσουμε πίσω τώρα.
9: Τώρα να γυρίσω στα.
13: Απαράδεκτα πράγματα ζούμε, παιδιά. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω.
9: Τι να πω πραγματικά.
13: Λοιπόν, απ' την άλλη, τον Τζαρέντ Λέτο, τον ηθοποιό με τη Μακρύν. Στο στόχαστρο σοβαρών καταγγελιών για εγκληματική σεξουαλική συμπεριφορά, 10 γυναίκες βγήκαν στο BBC και είπαν εκείνο τ' άλλο.
9: Αλλά όλες μαζί.
13: Ναι, και βγήκε. Ναι,
9: τώρα του πώς το θυμήθηκαν όλες μαζί.
13: Άντε πάλι με το πώς το θυμηθήκαν κι εσύ.
9: Μία το
13: ειδικά επειδή ήταν μαζί μπόρεσαν και το έκαναν. Γιατί εσύ δεν έχεις δει που πηγαίνει το θύμα και καταγγέλει και την έχουν, τη βγάζουν, τις βγάζουν ότι είναι τσούλες, να μην το πω χειρότερα.
9: Πριν πόσα χρόνια.
13: Κάτσε να δω πριν πόσα χρόνια.
9: Πρόσφατο είναι το καιρό εκείνο.
13: Μεταξύ 2002 και 2016 τον Ολέτο ήταν μεταξύ 30 και 40 ετών. Και μαζευτήκανε πολλές και του έχουν κάνει καταγγελία. Αυτός είπε ότι είναι όλα ψέματα. Η μία είπε ότι βρέθηκε μόνη της με τον 35χρονο τότε. Εκείνη ήταν 19 ετών, στο δωμάτιο ξενοδοχείου στο Λονδίνο. Όχι, όπου ισχυρίζεται εκείνη, τη ρίχθηκε κλπ. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έχουν μαζευτεί 10 και θα γίνει δίκη. Αυτός είπε ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά και θέλουν να μου φάνε χρήματα, που μπορεί να είναι και αυτό να ισχύει, και θα γίνει δίκη. Και τη είπε τη μια ρίση, θέλω να με φωνάζει την Ντάντι.
9: Daddy cool.
13: Ναι.
9: Oh, daddy.
13: Η daddy, η sugar daddy, φαντάζομαι.
9: Ακριβώς.
13: Αυτά.

0: Μητσοτάκης. Τι ενοχλεί τον αμφισβήτη.
1: Απεριστροειδήσου. Αχ, Αλεξάνδρα Παναγιώτα, είναι στην Μύκονο και ανέβασε φωτογραφία.
0: Αυτή τι επαγγέλλεται.
1: Επαγγέλλεται ψάχνω χαμπρούλι.
0: Ωραίο επάγγελμα αυτό, ε.
1: Λοιπόν, η πρώην παίχτρια του My Style Rocks έκανε μια εμφάνιση σε beach bar στην Μυκόνο που μείνανε όλοι με το στόμα ανοιχτό. Πως λέμε, θυμάσαι ένα παιδικό που λεγόταν λάχανα και χάχανα. Ένα τέτοιο να το πω έτσι, είναι το vibe. Λοιπόν, φόρεσε λοιπόν το κορίτσι, γιατί όλο το βράδυ δεν ήξερε τι να βάλει την επόμενη μέρα στην παραλία. Ένα ροζ μαγιό, το οποίο είναι σατέν και στη μέση κρέμεται ένα αστεράκι. Από πάνω μία γαλάζια ρόμπα με μανίκι, η οποία είναι ανοιχτή μπροστά για να φαίνεται το κορμί. Δεν μένει στο πλάι, σαν να ξύπνησα μόλις τώρα και πάμε να φτιάξω.
0: Είναι πολύ πλάστικη, φαντάστη.
1: Ναι, μωρό, το καημένο.
0: Είναι λίγο. Δεν ξέρω.
1: Ναι, ένα καπέλο το οποίο είναι αυτά τα διάφανα που είναι για τον ήλιο.
0: Α,
1: και,
0: το,
1: και η καούκα φαίνεται από πάνω. Δηλαδή στην Κέιτ χωρίστρα ο ήλιος.
0: Η καούκα εντωμεταξύ είναι ξεθοριασμένη.
1: Η καούκα είναι το άσπρο. Αυτό λέγεται baby blonde. Baby blonde.
0: Ναι.
1: Αυτό που είχε η Μπάρμπι που την ξεμάλιαζε και σου είναι τέτοιο πράγμα. Αυτό το χρώμα.
0: Την ξεμάλιαζε, βρέα.
1: Δεν την ξεμάλιαζα. Ήθελα να τη χτενίσω. Ήταν πλαστικό το μαλλί μου.
0: Μα και εσύ θέλει.
1: Ήθελα να τη κάνω παιχνίδια.
0: Θέλει αγάπη το κεφάλι. Θέλει μαλακές κινήσεις.
1: Έβαλα μετά, μου είπε μάμα να σε βάλω μαλακτικό και έγινε το μαλλί σαν γλυμμένη αγελάδα. Φτιάχνω την κούρεψα.
0: Τι σου είπε?
1: Μαλακτικό να βάλουμε, λέει, στο πλαστικό τώρα. Έτσι,
0: η μάνα πιστεύει.
1: Ήθελε να βοηθήσει η κακομοίρα. Και έγινε η κούκλα. Μετά τη το κόψα το μαλλί τελείως και σχάσαμε.
0: Τι την έκανε?
1: Την έκανε κοντό μαλλί γιατί να φύγει όλο αυτό το πράγμα. Η τζίβα που είχε από πίσω και ήταν καλύτερη. Ήταν ένα καρεδάκι.
0: Μάλιστα. Το
1: φοράει και μια στέκα. Δεν το συζητώ. Είχα κάνει τέτοια
0: και
1: πράγματα.
0: Και στέκα. Πού δεν βρήκε καλέ τη στέκα?
1: Είχε.
0: Μπαρμποστέκα.
1: Κάτι λαστιχάκια. Και τέτοια και τη έβαζα και λαστιχάκια και την έντυνα και την άφτωνα και να δει αυτό και εκείνο και τ' άλλο και πήγαινε βόλτα. Γενικά η Μπάρμπι έχει περάσει πιο καλά από μένα. Δεν τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, επιστρέφω στην Παναγιώτα με αυτό το φανταστικό look με το οποίο ποζάρει στι παραλίε Μυκόνου και κρατάει και μια τσάντα.
0: Λουέβε.
1: Ψαθινή Λουέβε, η οποία είναι, γιατί πρέπει να είμαστε τελείω Μπάρμπι, ροζ χερούλι, ροζ το θύμα.
0: Πληροφορώ ότι το ρόζι είναι τρέζαλαμόντ.
1: Τρέζαλαμόντ, εντάξει, τι να σου πω τώρα.
0: Εγώ έχω ένα μικρό τσαντάκι που είναι ροζουλί. Αχ, και το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το τσαντάκι. Δεν θέλω να μου χαλάσει. Έχω πάρει πολλά φρουφρούδικα τσαντάκια φέτος. Έχω πάρει και ένα άλλο που έχει πολλά λοίδια.
1: Μια χαρά. Και μας δείχνει και το μανικιούρ της, μας δείχνει και ένα δαχτυλίδι που είναι τριαντάφυλλο και ένα βραχιόλι που είναι τριαντάφυλλο και γενικότερα περάσαν ιδιαίτερα. Και το βράδυ βγήκε, γιατί θέλει να μας δείξει και την βραδινή της εμφάνιση και φόρεσε μία φούστα μπλε σαν δείχτη με ήδη από πάνω.
0: Ναι. Για ψάρεμα βγήκε.
1: Φαίνεται όλο.
0: Σωστή αφίεση. Σωστό.
1: Φαίνεται όλο το.
0: Τι. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Αυτό τώρα δεν μπορείς να κολλήσεις και μη κοιτές. Λέω εγώ, αφού φοράει ένα δίχτυ και από μέσα ένα στριγκάκι.
1: Ναι, άμα κάτσει, ναι. Ας δεν μπορείς να τσιμπήσεις κουνούπι.
0: Αυτό είναι το λιγότερο.
1: Γιατί εμένα με έχει τσιμπήσει κουνούπι που δεν φοράω τέτοια.
0: Παιδί μου, αυτό είναι το λιγότερο το κουνούπι.
1: Το γράφει και ο άνθρωπος να δεις ότι δεν είμαστε εμείς. Προστανασίτηση νέων επενδυτών για να βγει ο χειμώνας, λέει ένας άνθρωπος.
0: Έλα, πες άλλα. Πες άλλα σχόλια. Τρελαίνεσαι, επίτηδες εκεί, τα βάζεις εκεί να διαβάζεις από κάτω τα σχολιάκια.
1: Όχι, δεν είναι κάτι άλλο, απαγορεύει. Ναι. Απαγορεύεται το κάπνισμα, λέει κάποιος, γιατί μπορεί να κραγούν σιλικόνες.
0: Έχει τόσο τσιλικό, ναι, είναι λίγο.
1: Εντάξει, το
0: έχει. Να...
1: Το είναι... έχει στήσει, το έχει, του έχει βάλει ένα υποστήλωμα.
0: Περίμενε, η μερεμετισμένη είναι.
1: Ναι, καλή καρά, μερεμετισμένη είναι.
0: Που ήταν με ένα πλαστικό χειρουργό.
1: Νομίζω, ναι.
0: Και αφού τη μερεμέτισε, τη έκοψε πηγούνι, τη έβαλε ζυγκωματικά, τη τσιλικόνε welcome, με τα κιλά του υαλουρονικό κλπ. Και του είπε άντε, γεια και φυγελιά στο σπιτί.
1: Αυτή.
0: Α, καλό κορίτσι είναι αυτή.
1: Μια χαρά το κοριτσάκι, γιατί τι θέλει εσύ. Λοιπόν. Και τώρα είναι μεριμετσιμένη, δεν πάει άλλο πιο μεριμέτρη νομίζω.
0: Και είναι, δεν είναι μεγάλη. Γιατί παιδιά όχι, το κάνουν αυτό είναι. Στον εαυτό τους.
1: Δεν ξέρω, νεότατη είναι, όχι μεγάλη, ούτε καν μεγάλη.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση σε Pasta Lover. Το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 το βράδυ και μετά και κάθε Κυριακή στις 8 στο καζίνο της Πάρνθας απολαμβάνεις πάστα μπολονές, γκαρμπονάρα ή Νάπολη με ένα ποτήρι ποτό μόνο με 5 ευρώ, παιδιά, το άτομο. 5 ευρώ! Λοιπόν, αν θες να ζεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδαση με την παρέα σου στην Πάρνιτσα, θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είσαι για πάστα στο Regency Casino Montparnasse. Στο 1055, δηλαδή σε υψόμετρο 1055 μέτρα, έτσι, βρίσκεται το 1055 το ομώνυμο εστιατόριο. Εκεί θα μοιηθείτε στην ιταλική κουζίνα. Αξίζει πραγματικά να κλείσετε ραντεβού και να πάτε.
1: Η Κέλλη Κερεκίδου είχε πάει στην Ιταλία, δεν ξέρω για ποιο λόγο, που για απόδραση στο Μιλάνο να ηρεμήσει και αυτά. Και κάποια στιγμή λέει.
0: Ήρθε στο τσεκέρ κέφι.
1: Ήρθε στο κέφι και άρχισε να χορεύει ζεϊμπέκικο.
0: Και κάποιος
1: και την έβλεπαν, λέει. Είναι μερεζίλη και εκεί, όπως καταλαβαίνω. Και την έβλεπαν, λέει.
0: Πώς ετοιμάζεψα.
1: Και όχι, ο κόσμος και να το ευχαριστηθήκαν, την τραβάγανε, λέει, και βίντεο. Δεν ήξερε ότι είναι η Κέλλη Κερεκίδου, ήταν μία εκεί πέρα η οποία χορεύει ζεϊμπέκικο στα καλά του καθουμένου. Και
0: σου φώναξαν τον κύριο με την άσπρη μπλούζα.
1: Εντάξει, γλυκούλα είναι όμως, μωρέ, καημένη. Είναι, έχει...
0: Σε δημόσιο χώρο να χορεύει ζεμπέκικο.
1: Γιατί, μωρέ, κακό είναι αυτό.
0: Όχι, δεν είναι κακό, αλλά ξέρω εγώ. Καταρχάς, πώς το χόρευε άνευ μουσικής. Ή το είχε βάλει να παίζει το τρανζίστορ, τα αμερικάνικα.
1: Ναι, το τραγούδαγε μόνη της.
0: Ναι, για να την κάνουν βίντεο και να γίνει.
1: Ακριβώς.
0: Viral. Καλύτερα να γινόμαστε παιδιά με τη δουλειά μας και όχι με τα σκετσάκια.
1: Τι να κάνει αυτή, να βγαίνει να τραγουδάει όλη μέρα. Πότε θα χαλάσει και αυτή η φωνή πια.
0: Έλατε. Ο Αντρούλης.
1: Αυτό το ειδώνει.
0: Ο Κουρκούλης, που είναι ο Κουρκούλης. Δεν ήταν σαν μωρό ο Κουρκούλης μπροστά της. Αυτή γυναικάρα και αυτός ήταν λίγο μπεμπέ.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Ήταν λίγο σαν.
1: Αλλά είναι λίγο καμωμένη, νομίζω κι αυτή. Νομίζω ότι δεν είναι μια χαρά είναι η γυναίκα. Απλά νομίζω ότι δεν είναι ψηλή. Που δεν είχα δει και το κατάλαβα αυτό. Your face sounds familiar.
0: Α, είχε πάρει μέρος.
1: Ναι, κάποια στιγμή, όχι τώρα, φέτος. Και ήτανε, μου φάνηκε μικροκαμωμένη. Ενώ περίμενα να δω μια δίμετρη.
0: Ναι, αλλά η φάτσα είναι.
1: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Πιάσει και το καλώδιό μου.
0: Α.
1: Εντάξει, όλα καλά. Ο Γκέ Μπεν Άφλεκ έπαιξε ένα παιχνίδι.
0: Παιδιά, κέρδισε ένα εκατομμύριο ευρώ.
1: Δολάρια.
0: Δολάρια.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει, κέρδισε για φιλανθρωπικό σκοπό. Απλά
0: μήπως τον βοήθησαν.
1: Μήπως
0: τον βοήθησαν τώρα, μήπως ήταν λίγο στημένο.
1: Μπορεί.
0: Ναι, πάντως απάντησε, λέει, σε όλες τις ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Μαζί με ποιον, με κάποιον έπαιζε.
1: Δεν ξέρω, αλλά ήταν.
0: Λουετάκι.
1: Ναι, αλλά ήταν για φιλανθρωπικό, λέει, σκοπό. Ναι, μπορεί να ήταν και στημένο για να πάρει.
0: Τώρα, περίμενε. Όταν κάνεις φιλανθρωπία, μπορεί να κρατήσεις και λίγα για σένα. Γιατί...
1: τι ανάγκη έχει,
0: μόνο για τον κόπο σου.
1: Τι ανάγκη έχει αυτό ένα εκατομμύριο δολάρια, σκασίλα του.
0: Σκασίλα του.
1: Βέβαια, είναι πολύ πάμπλουτη αυτή.
0: Βοήθαμε φτωχέ, μη γίνω σαν κι σε, έριξε κάτι στον κι σε.
1: Έχουν πάρα πολλά λεφτά αυτοί. Αυτό είναι που είχε θυμάσει που ήταν με το γιο του και του λέει ότι το έδειχνε ο γιο του κάτι αθλητικά αξία 10.000 δολαρίων και λέει: θέλω να μου τα πάρει, θέλω να μου τα πάρει. Πήγε βίντεο. Θέλω να μου τα πάρει, θέλω να μου τα πάρει και του είπε: όχι, λέει, δεν θα στα πάρει. Κάτι λέει, δεν μου τα παίρνει, λέει. Γιατί αφού λέει έχουμε λεφτά. Τι δεν μου τα παίρνει. Λέει, πρέπει, λέει, για να μπορεί να τα πάρει αυτά τα παπούτσια να. Πώς τα είχε πει.
0: Να δουλέψει.
1: Όχι να δουλέψει. Ναι, να δουλέψει. Αλλά το είπε και τη δουλειά. Είπε να κουρέψει πολλά γκαζόν. Γιατί πολλά παιδιά στην ηλικία του γιού του κάνουν αυτή τη δουλειά για να βγάζουν χαρζιλί κλπ. Αν
0: δεν έχει γκαζόν, τι γίνεται.
1: Δεν ξέρω. Πάντως ωραία του εξηγήθηκε.
0: Αμέ.
1: Και δεν ήταν στημένο. Φαινόταν ότι το τραβάγανε άλλοι.
0: Ευχαριστά, είμαστε μαζί σου.

0: 38.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
5: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
7: Αχ, τι ωραία παιδιά! Κάτι, άκουσα κάτι σαν κυματάκι. Τι ήταν αυτό που ήρθε στα αυτή μου, ένα κυματάκι.
8: Από πού ήρθε αυτό τώρα?
7: Το έστειλε η Παναγιώτα μας, από το σύμπαν. Από το σύμπαν, γιατί αύριο είναι τελευταία μας
8: ημέρα. Έλα μία και σήμερα, πάμε δυνατά τραβαμαγή.
7: Έλα, βάλε βατραχοπέδιλα, σκουφάκι.
8: Τι να
7: βάλω? Φοραεί μόνο κοπέρτον. Τι έχουμε, εσύ έχεις σήμερα βιζαβί και απέναντίας.
8: Τι εννοείς?
7: Δεν θα πας στο βιζολόγο σήμερα?
8: Δεν θα πάω, όχι.
7: Α, δεν θα
8: είμαι
7: πας.
8: Μια χαρά.
7: Οικονομία κάνεις?
8: Αποφάσισα ότι όλα είναι μια χαρά.
7: Α, τι είδες αλλιώς. Κοίτα, αν είναι...
8: Μπήκα δηλαδή στο τραπεζικό μου λογαριασμό και λέω, wow. Αν δεν πάω, είμαι συν τόσα χρήματα, μια χαρά. Αμέσως ένιωσα το στήθος μου να αναζωογονείται μόνο.
7: Ναι, αφού σου είπε, η εντατικολόγος μας σου είπε ότι δεν είναι τίποτα, κορίτσι.
8: Ένα κουκλάκι είδε, μου είπε. Ένα κουκλάκι στο γραφιστό.
7: Και εσύ μόλις κάλεις ένα μπιμπίκι, κάτι έχεις. Έχεις τίποτα δεν έχεις.
8: Εντάξει, ανάλογα που το βγάλεις το μπιμπίκι.
7: Έχεις κάλο στον εγκέφαλο.
8: Αν το βγάλεις το μπιμπίκι στο χέρι, εντάξει, αν το βγάλεις στο μάτι, θα σε αγχωθείς.
7: Μου, το σώμα μας είναι ένα δέρμα. Κατάλαβες, ναι. Το δέρμα βγάζει, ο καθένας βγάζει. Άλλος βγάζει εδώ πέρα ένα πράγμα, άλλος βγάζει εκεί άλλο πράγμα. Γενικά υπάρχουν ο πατέρας μου έλεγε, όσο ψάχνετε βρίσκεται.
8: Γιατί να κάνουμε, μην ψάχνουμε?
7: Όχι, να ψαχτούμε, αλλά μην νομίζουμε.
8: Με μέτρο.
7: Ναι.
8: Λοιπόν, άστε τώρα αυτά, γιατί εδώ πέρα έχουμε θέματα. Ο Justin Trudeau άπλωνε αντιλιακό στο στήφος της Katy Perry σε βόλτα με σκάφο στην Νότια Γαλλία.
7: Ζηλεύεις, ναι. Πες τώρα.
8: Καλά, έχει βάλει το χέρι του μέσα από την μπλούζα της και της βάζει.
7: Ο άνθρωπος θέλει να βοηθήσει.
8: Κάνει ένα να το πω έτσι. Κάνει ένα πλάτσα, σαν μαγουλήθρα η κατάσταση.
7: Θέλει να τη βοηθήσει, βρε. Είναι ερωτευμένος, στα σύννεφα πετάει.
8: Καλά, είναι πάρα πολύ ερωτευμένη, γελάνε αυτά.
7: Τώρα να σου πω, ο Τριντό ήταν 800 χρόνια με τη γυναίκα του. Παιδιά, δηλαδή, θα τρελαθώ με τους άντρες τι γίνεται, έτσι. Ήταν με τη γυναικούλα του, η οποία έκανε και τα κουμάντα η γυναικούλα του. Πρέπει να τρώγε και λίγο παντοφλίτσα.
8: Δεν ξέρω, ναι. Είναι,
7: γιατί είναι και μάμας μπόι αυτός, δηλαδή ήθελε λίγο μεμέ και γαλατάκι. Και τώρα μας το παίζει ότι είναι ο σούπεργκόμενος.
8: Τι να κάνει ρε παιδιά, τι να κάνει, ερωτεύτηκε. Παιδιά, ερωτεύτηκε ο ένας τον άλλον παράφορα.
7: Πού γνωρίστηκα?
8: Σε γνώρισα στο ίδιο. Έχεις κάτι απορίες τελευταία και μου πετάς κάτι ερωτήσεις.
7: Αφού το έχεις μελετήσει το πράγμα.
8: Δεν θυμάμαι που γνωρίστηκαν. Αλήθεια δεν θυμάμαι. Σε κάνει καλά. Σε κάνει που γνωρίστηκαν. Εκεί πέρα που κάνουν και τους τοπίους. Εκεί πέρα και ήταν και αυτοί και την είδε αυτός και τον είδε κακό. Και άρχισε τον.
7: Είχε χωρίσει αυτό. Α, είχε χωρίσει.
8: Νομίζω ναι.
7: Δεν του χώρισε η υπεροχή.
8: Δεν νομίζω.
7: Η αντροχωρίστρα.
8: Αυτή ήταν, α πούμε, ένα γάμο στον κρεμό και αυτή ήταν μια κλωτσιά.
7: Πραποτέλειωσε.
8: Να το πω έτσι. Και αυτή δεν χώριζε με τον δικό τη.
7: Η γυναίκα του δεν την χωνεύει, αυτήν σίγουρα.
8: Εντάξει, το έχω φαντιχώνευα τώρα.
7: Εντάξει, θα ήθελε η γυναίκα του να κάνει comeback.
8: Τι πιστεύω εγώ. Εάν μία άλλη σου πάρει τον άντρα, τον οποίο λατρεύει, τον ήθελε ή τον ήθελε για διάφορου λόγου, τη μισή. Αν στον πάρει και ήθελε να τον ξεφορτωθεί, τη λατρεύει και τελικά σε παράλληλα. Αυτό συμβαίνει, παιδιά, σε αυτή τη ζωή.
7: Τώρα αυτή δεν θα ήθελε τον αντρούλη τη.
8: Ωραίο
7: μωρό, είναι.
8: Λογικό, λογικά, ναι.
7: Θα είναι σίγουρα ω πρώτη. Ως πρώην πρωθυπουργός θα
8: είναι και
7: σύμβουλο σε διάφορες εταιρείες. Νόστιμος πολύ έχει.
8: Είναι νόστιμος.
7: Λέγαμε τότε ότι ήταν από τους πιο ωραίους πολιτικούς.
8: Ναι.
7: Συμφωνώ.
8: Άρα τα λέμε αυτά. Αυτή δεν μου αρέσει εμένα όμως, σαν γυναίκα. Ούτε είναι άσχημη, αλλά τέτοιες και τέτοιες πέρες. Να στον δρόμο, να. Μιλούνια.
7: Ναι, αλλά δεν είναι οι πέρες.
8: Καλά, είναι και ζαβή αυτή. Φίλα και τα χόπια, μην τα ξαναλέμε τώρα που είναι φίλη με την Σάντσετ.
7: Φαντάσου όμως σε τι κυκλώματα θα τον βάλει τον Τριντούλη.
8: Δεν είχε ανάγκη ο Τριντούλης τώρα κυκλώματα της Πέρες.
7: Ήταν λίγο κομμένος από τους Αμερικάνους του Sky Club. Αν θυμάσαι με τον Τραμπ είχαν πλακωθεί. Του έλεγε σκάσε κουκλίτσα μου. Ναι. Τα θυμάσαι αυτά.
8: Ναι.
7: Λοιπόν, η Ρίτα ώρα, αυτή είναι η είδηση, βρε. Η Ρίτα ώρα είναι με τα ξόβιζατ στην Ήδρα.
8: Άλλη μετά τα βγάλε έξω.
7: Βεβαίως και πήγε. Σε πληροφορώ και στο Ίδρυμα Δέστε.
8: Μπράβο.
7: Είναι για δέσιμο. Είναι για δέσιμο η Ρίτα ώρα.
8: Μπράβο βρε στη Ρίτα.
7: Πήγε να δει του Τζεφ Κούνς τα καλούδια.
8: Να χαρούλα.
7: Ο Τζεφ Κούνς, παιδιά, έχει βγάλει μπαλονάκια, έχει βγάλει αυτά, μια καριάτιδα που είναι σαν φασολάκι φασκιωμένο. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, είπαμε η τέχνη.
8: Συμφωνώ, μωρέ.
7: Δηλαδή
8: παιδιά.
7: Έχει ένα παλιμπετισμό, σαν να μην του δώσανε πολλά παιχνιδάκια όταν ήταν
8: Ελλήνη. Έχει το κόνσεπτ, αλλά είναι σου κάνει κιόλας. Δεν ξέρω, εμένα δεν λέει. Αλλά είναι
7: μια καριάτιδα, λέει, τη βάλαν στο μπενάκι εδώ μεταξύ, είναι μια καριάτιδα σαν ένα φουσκωτό μπαλονάκι.
8: Ναι.
7: Εντάξει τώρα, η καριάτιδα που είναι ένα καλέσθητο πράγμα. Όσο κι αν ζούμε σε μια εποχή που δεν έχει καλεσθησία, χοντροκοπιά και όλα είναι μια ιδέα, ένα ψέμα, μια, πώς λέει το τραγούδι, ακριβώς. Δεν γίνεται τώρα δίπλα στην καριάτιδα να λες ότι είναι η σύγχρονη καριάτιδα ένα μπαλονάκι.
8: Τι δείχνει λίγο μπαλονάκι, έχει φουσκώσει και αυτή, πώς λέμε, φούσκωσα με αυτά που ζω και βλέπω. Αυτό έχει πάθει και η καριάτιδα.
7: Μάλιστα.
8: Είναι κονσεπτικό φαντάζομαι το θέμα. Λοιπόν, ο Τζορτζ Κλούνε και η ξυλοπόδαρη, η Αμάλα αναγκάστηκε να πω και μια κακή κουβέντα όλη μέρα την Οθεά. Εντάξει. Κάποια στιγμή δεν τα έχω κάνει και με τη συνείδησή μου. Λοιπόν, και η Αμάλα αναγκάστηκαν να καταλήξουν το σπίτι του στη Γαλλία λόγω των ανεξαρτήτων. Ελέγχουν των πυρκαγιών. Πήραν τα δίδυμα σε μπορ την Μπεμπέ, πήραν και δύο σκυλιά γατιά, δεν ξέρω τι είχαν και φύγανε, λέει, καημένοι. Και κέρδισαν την κατοικία του. Δηλώνοντα να στηρίξουν την πόλη όπου μένουν, θα δώσουν χρήματα για πυρόσβεση, πράγματα, θάματα.
7: Να.
8: Μπράβο του όμω αυτό. Έστειλαν μήνυμα και στον δήμαρχο και έγραψαν. Αγαπητέ
7: Τιτιέ. Στην Καλιφόρνια. Είναι
8: στη Γαλλία, σου λέω.
7: Α, στη Γαλλία.
8: Ναι. Και γράψανε στον δήμαρχο.
7: Αυτοί όπου έχουν σπίτι καίγεται, το έχει πάρει χαμπάρι.
8: Ναι, είναι γκαντέμο λίγο αυτή.
7: Και πέρσι δεν ήταν στο Λος Άντζελες που
8: ήταν. Κάηκε όμως το σπίτι του.
7: Εκεί πέρασε απ' έξω. Ναι. Έκανε αυτό ένα φου και πήγε στην παραδιπλανή.
8: Πώς λέει
7: στην παραπορτιανή, στην παραδιπλανή.
8: Λοιπόν, άκου το γράμμα. Αγαπητή Διτιέ, αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε αν το όμορφο σπίτι μας θα αντέξει. Θα βάλω και λίγο εγώ. Θα αντέξει αυτή τη δύσκολη περίοδο. Καθώς εκενούμε τον Μπρινιόλ, θέλουμε να τονίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ελπίζουμε εσύ και οι άνθρωποι της πόλης μας να είστε ασφαλείς. Και δεύτερον, ότι η Αμάλ και εγώ δεσμευόμαστε, η Αμάλ κυρίως.
7: Ναι.
8: Ότι
7: γιατί στιγμή... εγώ δεν έχω.
8: Εγώ δεν έχει η καρδιά μου.
7: Εγώ παίρνω Αμάλ και κάνω ζωάρα.
8: Ό,τι και αν συμβεί στο κογιό μας, είμαστε μέρος αυτής της κοινότητας και θα συμβάλλουμε στην αποκατάστασή τους. Αγαπάμε τον Μπρινιόλ και τους φίλους μας που ζουν εκεί.
7: Είπε τρώγοντας φοντί.
8: Αυτά. Και έστειλε το γράμμα στον τέτοιο.
7: Και Μπουργκινιόν.
8: Ναι. Και γράφει ένας από κάτω. Πραγματικά λέει συγκλονιστικό. Καταστράφηκε το βιό του. Πώς θα ζήσουν από εδώ και πέρα.
7: Να σου πω κάτι. Ξέρεις τι είναι οι καφετιέρες, είναι εσπρέσο που είναι και πρεσβευτής να καούν.
8: Ναι, λαντέ.
7: Πώς θα βγαίνει να κάνει έτσι αυτό που κάνει στην Εσπρέσο ο Ambassador.
8: Ναι.
7: Οι άλλοι πόσα σανελάκια θα έχει μέσα.
8: Δεν ξέρω. Σιγά μου ρε πια κι εσύ. Σκάσετε αυτοί παίρνουν. Αυτοί τι κάνουν. Τι έχουν διαβάσει τι κάνουν οι πλούσιοι. Γενικά έχουν 350 σπίτια και επειδή α πούμε λέμε έχουν 5-6 λούχα που τα θέλουν παντού για να μην τα κουβαλάνε, τα έχουν πάρει στριπλούν και τα έχουν στα σπίτια.
7: Να ορίστε.
8: Και διάβαζε κάπου για έναν ο οποίος παίρνει σόβρακα, λέει, και το φοράει και το πετάει μετά.
7: Λοιπόν, ένας φίλος μου, ο Δημήτρης από το Παρίσι, που κάνει εξάγει, ζει στο Παρίσι.
8: Και τι εξάγει, τι εξάγει, τέλειο να μάθει.
7: Εξάγει φέτα απαγή.
8: Δεν μ' αρέσει.
7: Και γενικά πάρα πολύ ωραία πράγματα.
8: Τι λέει.
7: Λέει.
8: Τον Πρινιόλ.
7: Λοιπόν, λέει. Bonjour, le fille.
8: Γαλλικά τα έχει γράψει.
7: Γεια σας κορίτσια, σας ακούμε, είστε τέλειες. Φιλιά από τον Δημήτρη από το Παρίσι.
8: Ευχαριστούμε Δημήτρη.
7: Από το Παρίσι, να τον πάρουμε τηλέφωνο. Ε,
8: τον πάρουμε. Ναι, αμέ να τον πάρουμε.
7: Τι, να το έχω το τηλέφωνο. Το έχω καλέ.
8: Ναι, να τον πάρουμε
7: αφού...
8: λέω.
7: Ναι.
8: Λοιπόν, του απάντησε δεν έχουμε λεφτά, έχω λεφτά, είπε η Μέρη. Επίσης μας έστειλε μία ακροατία μας γλυκιά. Ιανέ, καλές διακοπές και καλή ξεκούρα. Είστε υπέροχα κορίτσια. Να περάσετε τέλεια, θα σας περιμένουμε. Θα παίζουν best of να ξέρεις πάντως. Ανέ, 3-5 που θα λείπουμε εμείς από την άλλη εβδομάδα. Είδα το πρόγραμμα, μας το στείλανε.
7: Καθώς ήσουν και έκανες μάτι στο πρόγραμμα.
8: Όχι, μας στείλανε το πρόγραμμα να δω μέχρι πότε μας έχουν βάλει.
7: Μέχρι πότε μας έχουν βάλει.
8: Άστα, δεν θα σου πω μετά, δεν θέλω να σχολάσω το κέφι, δεν βγει εκπομπή.
7: Πόσο?
8: Μέχρι 21. Μετά δεν έχει βγει πρόγραμμα μετά. Για μετά τις 21 Αυγούστου. Θα δούμε, θα μάθουμε.
7: Ναι.
8: Μέχρι τότε όμως θα είμαστε εμείς κονσερβοποιημένες μεν, αλλά με στόφδε.

0: που φοράς και τα μακριά φουστάνια και τα σηκώνεις λες και είναι να σφουγγαρίσεις.
1: Με τέτοιο πόδι καταρχήν.
0: Α, θες να μας δείξεις το πόδι σου, δηλαδή η πασαρέλα μας κάνει.
1: Ό,τι μπορώ κάνω και εγώ, κακομοίρα, τι να κάνω. Λοιπόν, πήγε διακοπές, λέει, μόνη της η Φέη Σκορδά για λίγο στην Τζίμπρο με τη μαμά της και τον ένα της, και τον ένα της γιο. Ναι, και τον ένα της γιο. Και όλοι λένε τα ρωτιότσερ που είναι ο μέλλοντας σύζυγός της.
0: Εντάξει τώρα, ρε παιδιά, που δίνουμε αμέσως, κάναμε, πού είναι ο μέλλοντας σύζυγός, πού είναι? Στις δουλειές του είναι ο άνθρωπος.
1: Α, πες τα!
0: Πήγε να κάνει μια αρπαχτή στην Κύπρο και θα γυρίσει.
1: Όχι, βρε, η κοπέλα πήγε για διακοπές. Σε ξενοδοχείο είναι.
0: Ε, καλά.
1: Σε ένα πεντάστερο είναι.
0: Πήγε στο πεντάστερο να το κάνει αναρτήσει, να πάρει και pocket money, αν είναι
1: φλουέτσα. Και είναι και, κουρασμένη, διότι για να υπογράψει το συμβόλαιο τη έφυγε η γλώσσα. Το καινούριο.
0: Τι εννοεί.
1: Δεν έφυγε από το κανάλι, το ένα πήγε στο άλλο. Γράφτηκε ότι τη έχουν κάνει περικοπές στα μισθά. Και γενικότερα η κοπέλα πέρασε ένα ντουβρουτζά.
0: Τα τηλεοπτικά πηδήματα είναι κουραστικά.
1: Είναι δέματα τώρα αυτά. Και ανέβασε φωτογραφίες με το μαγιό της, πήγε σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο, χλυδάτο. Ποιο είναι αυτό τώρα το ξενοδοχείο, κάτσε να
0: βρει.
1: Μια πισίνα, ένα αυτό.
0: Ήταν, φάνε καλεσμένοι μου, ρε.
1: Το Cap St. George Hotel and Resort.
0: Πού?
1: Στην Τζίμπρο.
0: Στην Πάφο.
1: Δεν ξέρω που είναι, στην Κύπρο πάντως είναι. Εκεί κάνει και πολύ ζέστη.
0: Δηλαδή, αν σε καλούσανε, σε πεντάστερο.
1: Όχι, θα πήγαινα. Και θα έλεγα πολύ ωραία το ξενοδοχείο, αλλά κάει κάτι σε έστι.
0: Οπότε, στείλτε με και σε ένα πιο δροσερό μέρος.
1: Αυτό. Επίσης, η Αγγελική Νικολούλη απολαμβάνει το καλοκαίρι στο Έπακρον.
0: Πού, στην Πάρο? Γουρλούν και αυτή για την Πάρο. Έχει κατακαεί το νησί.
1: Δεν ξέρω.
0: Συνήθως στην Πάρο πηγαίνει.
1: Δεν λέει. Ανέβασε ένα πολύ ωραίο ηλιοβασίλεμα και είναι εκείνη και τα χέρια της ανοιχτά.
0: Πού έχουμε σήμερα?
1: Εχθές.
0: Εχθές το βράδυ. Α.
1: Το βράδυ. Εχθές. Τη μέρα δεν νομίζω.
0: Να σου πω, σε λινιάζομαστε σε αυτό το.
1: Ναι.
0: Είναι
1: και τρεις μέρες πριν, τις τρεις μέρες μετά.
0: Κάτσε.
1: Εμάς το πριν μας έπιασε.
0: Εμάς.
1: Την προηγούμενη. Την προηγούμενη μέρα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Την προηγούμενη μέρα αφήσαμε το χάμο.
0: Δημιουργείται θέμα στη Μαντσέλινο.
1: Από ό,τι είδα.
0: Εκτός. Γενικώς φέρνει και άλλα πράγματα.
1: Σαν τι δηλαδή, να σου φέρει γκόμενο, θες τι,
0: όχι,
1: να ξέρω τι
0: φέρνει. Ξέρω, φέρνει κάτι καλό, φέρνει κάτι κακό.
1: Καλό δεν έχω δει τώρα εγώ.

0: Γιάννα, καλά ήρθε υδραυλικό σήμερα για το καζανάκι.
1: Έλα, λέγε.
0: 70 ευρώ, είπε για δύο
1: πλαστικά. Λέει τα νερά.
0: Ποια νερά?
1: Γενικά.
0: Καταρχάς πάτησε το καζανάκι και δεν σταματούσε τα νερά που λες.
1: Μα είδες.
0: Λέω, κυρία, είπαμε να το φτιάξουμε εδώ πέρα. Έχουμε γίνει του μια γάρα, να μην πληρώνουμε και την ΕΙΔΑΠΛΕ. Πήγε, έκανε ότι έφερε δύο τέτοια και είπε 70 ευρώ, λέει, φιλική τιμή.
1: Φαντάσου, η εχθρική πες του πώς είναι.
0: Η μάνα μου είχε μείνει, μου λέει, εγχείρησε ανοιχτής καρδιάς.
1: Ναι.
0: 20 έπαιρνε ο
1: προηγούμενος. Ωραία επαγγέλματα είναι αυτά, παιδιά, να ξέρετε.
0: 70, sorry ρε παιδιά.
1: Καλέ, δεν είχε έρθει.
0: Ελπίζω να μην ξαναχαλάσει, μας είπε. Ήθελα να του πω, άμα ξαναχαλάσει θα έρθει και δεν θα πάρει και μία.
1: Όχι, πέντε του πεις, θα τραβήξω βίντεο πώς το κάνεις, το κάνω μετά μόνη μου. Δεν αξίζει. Να μου βάζει δύο τσούνια και να μου τα χρεώσει 70 ευρώ. Πρέπει αυτά τα δύο τσούνια που σου βάλει να κάνει 5 ευρώ το ένα, να ξέρει.
0: Πολλά λες.
1: Ναι, πρέπει να λέω και πολλά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει έρθει ένα να μου δώσει προσφορά και να μου βάλει, τα έχω ξαναπεί. Μία γραμμή λέει στην κουζίνα και μου είπε 180 ευρώ.
0: Έλα, παιδιά.
1: Και είχα πει εγώ ότι είμαι και πονήρο πλέον, γιατί με βλέπουν και με βλέπουν και μουρκαμωμένοι και χαριτωμένοι και ένα κοριτσάκι. Κοριτσάκι, τέλος πάντων, ένα κοριτσάκι χαριτωμένο και σου λέει αυτή εδώ πέρα δεν ξέρει πώς τη λένε. Θα τώρα κοπανίσω. Και είχα μπει εγώ και έψαχνα. Τα υλικά του ήταν 30 ευρώ. Οι 30 ευρώ, πρόσεξε, αν είμαι ιδιώτης, γιατί αν είσαι επαγγελματίας,
0: έχει
1: άλλες τιμές. Εγώ σου λέω 30 ευρώ. Και έρχεται λοιπόν και μου λέει 180. Του λέω, συγγνώμη τα υλικά σας, του λέω, δεν είναι, του λέω, πάνω από 30 ευρώ. Τα άλλα 150. Του λέω, τι είναι η εργασία. Πόσες ώρες θα κάτσετε, του λέω, εδώ πέρα.
0: Ναι, σου λέω, εμένα ο προηγούμενος.
1: Και έμεινε, δεν το περίμενα να με δει ενημερωμένη.
0: Ο προηγούμενος μου πήρε 20 και αυτός μου πήρε 70, γιατί πήγε μέχρι τη γωνία που είναι το μαγαζί.
1: Ο προηγούμενος που είναι, φώναξε τον, δεν σου έκανε.
0: Μου λέει τρίτη φορά. Ήθελα να του πω, εντάξει τώρα κι εσύ.
1: Και αυτός 70 πήρε, βέβαια. Μήπως το κάνει, πήρε να τα πάρει σιγά-σιγά.
0: Δεν ξέρω.
1: Παιδιά,
0: τι να σου πω, με τον κουβά θα ρίχνω σε λίγο.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Κουβά, εγώ έτσι δεν είχα κάνει.
0: Τι.
1: Ας είπε, εμένα κάει και μία λάμπα στο μπάνιο. Είναι από αυτές τις λάμπες. Η λαμπίτσα που είναι καρφωτή.
0: Ναι. Μην το άλλαξε εσύ.
1: Το άλλαξα.
0: Α.
1: Περίμενε όμως. Αυτά λοιπόν είναι τρία σποτ τα οποία κρέμονται. Το ένα δεν ασχολούμαι. Εγώ στο ένα βάζω, ήθελα να βάλω, να βλέπω την τύφλα μου. Τώρα ήθελα και τα τρία. Παίρνω λοιπόν μία καρέκλα, ανεβαίνω και να μην βλέπω την τρύπα. Την τύφλα μου δεν έβλεπα. Βάζω το γυαλί. Ήταν σκοτεινά. Παίρνω το κινητό, κρατάγα το κινητό. Πήγαινα να κρατάω το κινητό, να καρφώσω με το άλλο χέρι. Λέω, Παναγία μου, θα φύγω από τον μπαλκόνι. Κλείνω το διακόπτη για να είμαι σίγουρη ότι δεν θα ανατιναχτώ και ακουμπάω στο νεροχύτη το κινητό. Το κράταγα με το γόνατό μου. Το ψιλοκάρφωσα.
0: Κοίτα,
1: αυτό.
0: Κοίτα, το κάρφω θα σου στοιχήσει πιο ακριβά.
1: Άκου, το ψιλοκάρφωσα και λέω, θα το κάνω. Ανοίγω το πώ έρχεσαι αυτό να τρεμοπαίζει, γιατί το είχα βάλει καλά. Έκανε δεν έκανε επαφή. Μετά χωρίς το κινητό πια.
0: Κάτσε μας και μαζάλισες παλιό λάμπα.
1: Ψιλοφυτά το πιάσα, του έκανα μια κρακ.
0: Οχ.
1: Το έβαλα και όλα μια χαρά. Και τώρα έχω φως.
0: Και
1: έχω γίνει παιδί μου, έχω γίνει τρελό μαστόρι.
0: Και τώρα που έχεις φως, τι κατάλαβες?
1: Βλέπω που
0: βλέπεις
1: την
0: αιτίδα σου. Βλέπεις την τρίχα που βγήκε στον παγούνι. Βλέπεις τα διάφορα που έχει το δέρμα.
1: Τι να κάνουμε, ας τα βλέπω.
0: Τι κατάφερες, πες μου.
1: Είναι
0: πιο ευτυχισμένοι οι άνθρωποι, σου λέει, βγάλε τους καθρέφτες από το σπίτι σου.
1: Άσε με καλέ, μια χαρά είμαι. Άσε που η καθρέφτη του σπίτι μου σου είπα ότι με δείχνουν κουκλάρα έξω, είναι τα προβλήματα.
0: Έχει βάλει παραμορφωτικό.
1: Όχι, στο σπίτι μου με βλέπω πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Και βγαίνω μετά έξω και κοιτάζομαι γενικά και κάτι δεν πάει καλά. Το έχουμε ξαναπεί. Το είδε, κοιτάχτηκε εδώ πέρα στο κουβούκλιο που σου είπα την άλλη φορά που έχει ένα καθρέφτη απ' έξω. Όπω βγαίνουμε δεξιά να δει που φαινόμαστε σαν. Τι να πω, σαν μαϊμούδε.
0: Γιατί. Συγγνώμη, γιατί να ρίξω το ηθικό μου μεσημεριάτικα. Αν φαινόμαστε σαν μαϊμούδες.
1: Και δεν είναι αυτό μόνο. Η τζαμόπορτα, όταν έρχομαστε, να πούμε στον κόσμο, όταν είναι να μπούμε στο κτίριο, είναι ένας μεγάλος εξωτερικός διάδρομος που είναι,
0: είναι
1: μια τζαμόπορτα.
0: Είναι σαν να εξτρώψει τα κόκκινα
1: χαλιά και μπαίνουμε. Είναι μια τζαμόπορτα. Θες, δεν θες, καθευθύνεις την τζαμόπορτα. Αυτή η τζαμόπορτα με δείχνει, λες και έχω κάτι γάμπες τώρα. Τόσες δά, κάτι αυτά τόσα, μια περιφέρεια δηλαδή. Είναι παραμορφωτικό. Ό,τι και να φορέσω, χάλια με βλέπω. Ενώ πάλι σπίτι μου βγαίνουν σαν μοντέλο.
0: Εμένα μου εξήγησε πάντως κάποιος,
1: ναι.
0: Είναι το πώς κάνει κούρμπα ο καθρέφτης. Πώς είναι.
1: Όλοι οι καθρέφτες κάνουν κούρμπα μέσα στο σπίτι μου. Δεν κάνει κανένα κούρμπα.
0: Είναι σε ίσιος ή λίγο γυρτός.
1: Όχι, παιδί μου, γυρτός στο μπάνιο. Ίσιος είναι στον τοίχο. Κολλημένος είναι. Πώς να το πω.
0: Καλά, ολόσωμο βλέπεις στο μπάνιο.
1: Βλέπω από τον αφαλό μου και πάνω. Είναι μεγάλο ο καθρέφτης.
0: Έχει άλλο καθρέφτη που να βλέπει και από τον αφαλό σου και κάτω.
1: Έχω καταρχήν στι ντουλάπε του καθρέφτε που με βλέπω ένα κουκλάκι. Εγώ στο διάδρομο του καθρέφτη με βλέπω ένα τρει κουκλάκι. Εκεί πέρα γέρνει αυτό βέβαια, όντω. Και μετά για να τσεκάρω του καθρέφτε, κοιτάζομαι και στην καθρέφτη τη είσοδου τη πολυκατοικία και είμαι πέντε φορέ κουκλάκι.
0: Να.
1: Και έρχομαι εδώ και με μου πέφτει το ηθικό.
0: Τι να σου πω, θα τσεκάρω του καθρέφτε και θα.
1: Αυτά.
2: Κόσμος 938.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
5: Άντε,
3: της στέκη.
5: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
5: Καλώς τους!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
10: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
9: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
10: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
9: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
10: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
9: Αρακάσπαρ Μπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
10: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
9: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
10: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
11: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-070-619.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
13: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Πρέπει να είμαι αυτός. Και θυμήθηκε εμένα. Και εκεί το πιαδί που έπαιξε από χθες. Να τον βρούμε.
3: Δεν το φωνάζω να έρθει να παίξει πιάνο εδώ.
2: Ναι. Και όπου είναι το πάτε λοιπόν εδώ πέρα. Αλλά είναι μια κοπελίτσα που παίζει πιάνο. Μήπως χέρι αυτή να σας πει. Και πού μπορούμε να τη βρούμε. Το σπίτι είναι εκεί απέναντι. Χτυπάνε την πόρτα και ανοίγω εγώ.
3: Δεν σας πιστεύω.
2: Με το που ανοίγω εγώ, ο Γιάννης ο Αργύρης τρελάτη. Γιώργο εσύ.
3: Η λέει, κοπελίτσα ποια ήταν
2: η αδερφή,
3: η αδερφή σας, η οποία έπαιζε επίσης πιάνο.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Και μου λέει, σε θέλω. Μου να φύγω μου, να πάρω πιούμε ένα καφέ και να τα πούμε. Μου λέει, σε θέλω στο μαγαζί. Να κάνω τι στο μαγαζί. Να παίζει πιάνο, δεν ξέρω πιάνο. Παίζω ένα-δύο κομμάτια ακουστικά.
3: Ναι.
2: Θα σε μάθω εγώ πιάνο. Πώς θα μάθω, ξέρεις πιάνο. Είχε το Σπύρτο Μιχαηλίδη.
3: Ναι.
2: Ένα από τους μεγαλύτερους κλασικούς πιανίστες της εποχής τότε.
3: Ναι.
2: Με συστήνει, ήταν στο μαγαζί.
3: Σε συστήνει στο Μιχαηλίδη,
2: θα το μάθεις, ναι. Πιάνο.
3: Ναι.
2: Σε 6 μήνες, σε 3 μήνες, είχα μάθει ρεπερτόριο 6 ετών. Το 2.
3: Μάλιστα. Γράφετε λοιπόν εκεί στις Εσπερίδες, γράφετε το πρώτο σας τραγούδι.
2: Το πρώτο τραγούδι του Γιάννη, το Ριζέρι.
3: Ναι.
2: Μετά μου φαίνει το Βενετσάνο, το μαγαζί, να τον δοκιμάσω τι τραγούδι θα πει.
3: Ναι.
2: Μου λέει αυτός δεν θέλει να πω τραγούδι ξένο.
3: Ναι.
2: Για να μην με συγκρίνουν. Και αν θέλει να μου γράψει ένα τραγούδι.
3: Ναι.
2: Και έχω φέρει μια κοπέλα μαζί μου που γράφει στίχους και θέλει να σε γνωρίσει.
3: Η κοπέλα αυτή ποια ήταν?
2: Η Σότια Τσότου.
3: Η Σότια Τσότου, σπουδαία στιχουργός. Ναι. Η οποία είχε ήδη γράψει κάποια τραγούδια για το Χατζή τότε.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Και μου λέει, σου έφερε ένα τραγούδι. Το είναι γνωρίζει εδώ και Στέλλα. Και αν σου αρέσει, πάρ' το σπίτι. Πότε μπορώ να σου τηλεφωνώ? Μόνο βραδινές ώρες.
3: Άρα το πρώτο τραγούδι που γράψατε και ηχογραφήθηκε ήταν το «Είναι νωρίς για η δάκρυα στέλνει». Θέλω να σας πω ότι είναι το αγαπημένο μου από τα τραγούδια σας αυτό. Θα το ακούσουμε τον Κώστα Βενετσάνο που είναι η πρώτη εκτέλεση.
2: Το έχουν πει πάρα πολύ.
3: Το έχει πει και ο Μιχάλης Βιολάρης υπέροχα.
2: Ο Βιολάρης, ναι. Ο Μαρίνος.
3: Ο Μαρίνος βέβαια.
2: Ο Τέλης ο Χρυσός, το τρίωτο.
3: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το «Είναι νωρίς για η δάκρυα στέλνει».

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Είμαστε εδώ με τον κύριο Γιώργο Κρεμιζάκη, έναν από τους σπουδαίους μας συνθέτες. Είχατε την τύχη να συνδεθείτε με μια πάρα πολύ ωραία εποχή του ελληνικού τραγουδιού, η οποία νομίζω ότι μας συνοδεύει όλους ακόμα. Έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια αυτά και κακά τα ψέματα μας φέρνουν πολλές μνήμες, έτσι. Δηλαδή μας συνδέουν πολλά πράγματα με αυτή την περίοδο.
8: Θα φάνει παράξενο αυτό που θα πω, αλλά όταν βάλω κανένα φορά τραγούδια μου να τα ακούω, ανατριχιάζω που τα ακούω μετά από τόσα χρόνια και όμως έχω το ίδιο συνέστημα. Να
7: αλήθεια, δεν μου λέτε, έχετε συνεργαστεί με πάρα πολλούς, το είπαμε και στην αρχή. Ποιον θεωρείτε από αυτούς με τους οποίους συνεργαστήκατε το μεγαλύτερο?
8: Για μένα είναι Τόλης ο Βοσκόπουλος.
7: Βοσκόπουλος.
8: Ο Πουλόπουλος επίσης, ο νομικός.
7: Ναι.
8: Σε όλους έχω δώσει ένα στίγμα μου. Δηλαδή ο Πουλόπουλος έχει πει τα ψέματα.
7: Ναι.
8: Και σε αρχίσαμε για στίγμα. Λοιπόν, ο νομικός, μικρή μου αγάπη, δροσιστελιά μου.
7: Ναι.
8: Ο Βενιζάνος, Στέλλα. Μαρινέλα, σαν κάποιος θείασος.
7: Ναι.
8: Ο Τόσος ο Βοσκόπουλος. Δοξάζω το Θεό και λέω, σε ευχαριστώ που ζω ακόμα. Είναι 20 δικός μου.
7: Για πάμε να ακούσουμε τον Τόλη.

0: Κύριε Κρυμιζάκη, γράφατε και πολλά τραγούδια με στίχους που ήταν σχεδόν ποιητικοί. Έχετε πάρει δηλαδή στίχους από σπουδαίους στιχουργούς εσείς.
1: Ιτσότου, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Μπακογιάννης, ο οποίος είναι ο αδερφός του Παύλου.
0: Παιδόν. Ο αδερφός του Παύλου, ναι.
1: Ήταν και ηθοποιός.
0: Ναι.
1: Και μου έδωσε θεατρικά τραγούδια. Ο Κακουλίδης.
0: Βέβαια. Σπουδαίοι, όλοι αυτοί σπουδαίοι, αλλά γράφατε και εσείς στίχους, έτσι δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, πάρα πολλού.
0: Ναι, ναι.
1: Έγραψα πολλού στην καριέρα μου. Και ειδικά με αυτά τα τραγούδια έχω τόσο πολύ δεθεί. Για μένα το τραγούδι είναι ένας θεατρικός ρόλος.
0: Ναι.
1: Και παίζω συνέχεια θέατρο μέσα μου.
0: Ναι, ναι. Και βέβαια γι' αυτό το λόγο, επειδή ακριβώς είναι ένας θεατρικός ρόλος, παίζει μεγάλο. Έχει μεγάλη σημασία και ο πρωταγωνιστής. Και εσείς είσαστε κάτι σαν σκηνοθέτες, ας πούμε, εσείς και ο στιχουργός, και ο πρωταγωνιστής είναι αυτός που το τραγουδάει.
1: Όταν με κάλεσε ο Σκόπουλος κορμένος στο σπίτι του, ήταν με τη Μαρινέλα παντρεμένος τότε.
0: Ναι.
1: Με κάλεσε να φάμε και να του πάω και μερικά τραγούδια. Όταν μου μπαίνει να κάτσω στο πιάνο και το παίζω στο δικό μου βρέθηκα, σηκώνεται και φεύγει. Και λέω, πως το ειδοποίησα για τηλέφωνο, μου έκανε έτσι Μαρινέλα, σιωπή. Λέω, τι έχει. Μου λέει, πάει μέσα έτσι κλαίει.
0: Έκλαιγε με το τραγούδι που άκουσε.
1: Και μου λέει, θα πεθάνω και το τραγούδι θα βγει από το στόμα μου ακόμα.
0: Είναι πολύ πραγματικά συγκινητικό να τα έχει ζήσει αυτά και να τα θυμάσαι. Η Μαρινέλα έφυγε και πρόσφατα από τη ζωή, έτσι. Ναι. Εξακολουθούσατε να έχετε μαζί τις σχέσεις.
1: Ναι, ναι, είχαμε. Τηλεφωνιόμαστε κατά καιρός. Αλλά ήταν το κλείσιμο ότι δεν σύνηθιζα ποτέ να κάνω παρέα με ανθρώπους μέσω τόσο. Παρά μόνο αν ερχόταν κάθε μέρα σπίτι μου ή να πήγαινα ως δικό του. Με τον Πουλόπουλο.
0: Ναι.
1: Το κάναμε αυτό.
0: Με τον Πουλόπουλο ήσασταν φίλοι, σταθεροί. Ναι.
1: Πολύ φίλοι. Αλλά τι γίνεται, δεν ήθελα να πηγαίνω και να ενοχλώ.
0: Ναι. Νομίζω ότι αυτό δεν το θέλατε γενικότερα στη
1: γενικότερα.
0: Ζωή.
1: Γενικότερα.
0: Γι' αυτό κιόλα αισθάνεστε λίγο κάμια φορά αδικημένο από την προβολή σα. Γιατί όχι. Έχετε γράψει σπουδαία τραγούδια, αλλά αυτό που έλεγα στην αρχή είναι ότι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν ασχοληθεί μαζί σα όσο
1: δεν
0: θα έπρεπε.
1: Δεν έβγαινα να πω, έχω γράψει αυτό, έχω γράψει εκείνο. Γιατί το θεωρούσα ότι προέβαλα τον εαυτό μου έτσι και δεν το ήθελα. Ήθελα το τραγούδι να προβάλλει τον Κρυμιζάκη.
0: Και το τραγούδι προβάλλει τον Κρυμιζάκη. Γι' αυτό θα ακούσουμε ένα από αυτά τα τραγούδια που προβάλλουν τον Κρυμιζάκη. Λέω να βάλουμε μια Μαρινέλα τώρα εδώ πέρα.
1: Σαν κάποιους θείασος.
0: Σαν κάποιους θείασος, ναι.

0: Ο Γιώργος Κρεμιζάκης είναι εδώ, ακούμε τα υπέροχα τραγούδια του και μας λέει και ιστορίες από τη ζωή του βέβαια, η οποία ζωή είναι γεμάτη μουσικές και όλα αυτά. Ζήσατε κατευθείαν από τους δίσκους σας και από το τραγούδι πλέον, ναι. Τα παπούτσια τελφινίτο. Τα ξεχάσαμε.
1: Είπα του πατέρα μου,
0: ναι,
1: ο μπαμπά θα μείνω στην Αθήνα, γιατί θα πάω σε μια μπουάτ που με έχουν καλέσει και θα κάνω μια καριέρα μουσικού. Δεν το αφήνω το επάγγελμα, το έχω μέσα μου, το έχω σπουδάσει, αλλά μην με μοιράσει να έρθω στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Θα μείνω εδώ πέρα. Έγινε. Όταν πέθανε η μητέρα μου, μετά από κάποια χρόνια, κάποια στιγμή εγώ το είπα το πατέρα μου να ξαναπαντρευτεί.
0: Ναι. Να φτιάξει τη ζωή του. Ναι.
1: Να ξαναφτιάξει. Λείπει. Δεν είμαστε μακριά.
0: Ναι.
1: Όταν παντρεύτηκε ξανά και έκανε το πρώτο του παιδί με τη νέα του γυναίκα, κοριτσάκι.
0: Ναι.
1: Μου λέει πώς θα το βγάλω, που δεν θέλω να το βγάλω με το όνομα της.
0: Της μαμάς που έχει χαθεί, ναι.
1: Ούτε με την κυρία μου γυναίκα. Όταν το βγάλει Στέλλα με το τραγούδι που έγραψα εγώ.
0: Και έτσι αποκτήσατε.
1: Το βγάλει Στέλλα.
0: Και έτσι έχεις και αδερφή Στέλλα δηλαδή. Βα, τι ωραίο αυτό. Τι ωραίο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι από αυτά που έχεις
1: γράψει? Το αγαπιόμασταν.
0: Το αγαπιόμασταν. Το βάλαμε πρώτο-πρώτο έτσι κι αλλιώς με την Κουμιώτη.
1: Ναι.
0: Εμένα λοιπόν.
1: Ένα από τα αγαπημένα
0: μου. Ναι, εμένα ένα από τα αγαπημένα μου, επειδή είμαι πάντα λίγο πιο εναλλακτικός, είναι το Αντίο Μέρη του Δάκη.
1: Με το Δάκη.
0: Ναι.
1: Είναι ένας εκπληκτικός στίχος Τσότου. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και όταν το είπε ο Δάκης, είχε κάνει μικρά λαθάκια.
0: Ναι.
1: Και μου λέει να το πω ακόμα μια φορά. Λοκαρτάμε και το πρώτο, αλλά πες μια φορά που θέλεις. Το είπε καλύτερα, κάτσαμε το δεύτερο, αλλά το είπε τόσο πολύ ωραίο και το πρώτο, παρά τα μικρά λαθάκια, εγώ το κάνω αυτό για μένα.
0: Σπουδαίος τραγουδιστής ο Δάκης και σπουδαίος άνθρωπος, έτσι. Όλοι όσοι τον έχουν γνωρίσει λένε ότι ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος ο Δάκης. Ευγενικός, έτσι, λίγο αριστοκράτης για την εποχή.
1: Για να τα
0: ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Δάκη.

0: Ο Γιώργος Κρυμιζάκης είναι εδώ. Θέλω να ρωτήσω, μου είπατε πριν ότι από τους τραγουδιστές που έχετε ας πούμε δουλέψει, δεν μου αφήσατε και κανέναν, όλους μου τους είπατε. Η αλήθεια είναι, που δείχνει και πόσο έτσι ακριβοδίκαιος είσαστε. Εμένα μια πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια που επίσης έφυγε νωρίς είναι η Κέτι Χωματά.
1: Ναι.
0: Και η εποχή εκείνη του νέου κύματος, την οποία εσείς υπηρετήσατε πολύ, ήταν σπουδαία και είχε και μπουάτο άντρας της, δεν είναι?
1: Ναι, ο Μαυρομάτης.
0: Ο Μαυρομάτης, ναι.
1: Λοιπόν, η Κρίστη Μπουάτ, εκτός από τη Γέννη, τραγούδησε και ο Βιολάρης.
0: Ναι.
1: Και όταν τραγουδούσε, μου λέει, εμένα θα μου δώσει κανένα τραγούδι. Είχα δώσει κομμάτα, έκανε ρετριά,
0: ναι,
1: και τα έκανε πρόβα. Και τα άκουγε ο Μιχάλης και ζήρεψε. Και λέω, Μιχάλη μου, δεν έχω γράψει πολλά αντρικά, μόνο τη Στέλλα, να τα ακούσω. Το έχει πει ο Βενετσιάνος, λέω, δεν πειράζει, να τα ακούσω. Το ακούει και λέει, θα το πω
0: και
1: εγώ.
0: Βέβαια, και η αλήθεια το έχει πει πολύ ωραία, ναι, ο Μιχάλης που βιολάζει.
1: Μόλις το είπε, λοιπόν, τη βραδιά, σηκώθηκε ο κόσμος επάνω. Δεύτερη τρίτη, ο κόσμος πήγε στα μαγαζιά, τα δισκάδικα που πήγαν, τη Στέλλα με τον Βιολάρη. Δεν υπάρχει και μια Στέλλα με τον Βιολάρη. Ήρθες στα φιλιά του Πατσιφά.
0: Ναι.
1: Ποια είναι αυτή η Στέλλα?
0: Πατσιφάς, να πω για όσους δεν το ξέρουν, ήταν η Λύρα, η μεγάλη δισκογραφική εταιρεία, σπουδαία προσωπικότητα ο Πατσιφάς. Ο άνθρωπος που ουσιαστικά άνοιξε αυτό το νέο κύμα και το πήγε στον κόσμο μέσω από την εταιρεία.
1: Τον κάλεσε λοιπόν τον Βιολάρη και του λέει, ποιο είναι αυτό το τραγούδι που τραγουδάς, τη Στέλλα και τη Στέλλα κόσμο? Λέει, το Κρυμιζάκι του είπε ο Βενετσιάνος. Θα το πεις και εσύ.
0: Έτσι και το ηχογράφησε ο Βιολάρης.
1: Το ηχογράφησε έτσι και ο Βιολάρης.
0: Να ακούσουμε πρώτα Κέτι Χωματά και μετά να ακούσουμε Βιολάρη. Πρώτα θα ακούσουμε τη Μαρία των Βράχων με την Κέτι Χωματά, στίχη Σώτη Ατσότου. Η Σώτη Ατσότου έχει γράψει πολλά από τα τραγούδια του Γιώργου Κρυμιζάκη και βέβαια ήταν ένα απίστευτο δίδυμο αυτοί οι δυο. Τρομερό δίδυμο. Και του τη γνώρισε, όπως μας είπε, ένα βράδυ ποιος την έφερε, τη Σώτη Ατσότου?
1: Ο Βενετσιάνος.
0: Ο Βενετσιάνος, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την Μαρία των Βράχων.

0: Λέγαμε νωρίτερα, κύριε Κρεμιζάκη, για το Μιχάλη Βιολάρη και για τη Στέλλα, αλλά εκείνο, αυτό το τραγούδι που έχει κάνει πάταγο με το Βιολάρη τότε ήταν το Τίλο Ζάνι Τίκο Ζάνι, ναι. Το οποίο δεν είναι τη Σότια Τσότου, είναι του Κακουλίδη. Έξυπνο τραγούδι, πονηρό. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία εκείνη την εποχή. Θυμάμαι στα ραδιόφωνα έσπαγε, γινόταν χαμός με το Τίλο Ζάνι Τίκο Ζάνι.
1: Ναι,
0: ναι. Τίλο Ζάνι Τίκο Ζάνι, χιόνια η μια και χιόνια η άλλη.
1: Και ό,τι ακούσει και ο Νίκος Ορίζος, συγκρομμένος, σε μια επιθεωρησιακή παράδοση που είχε κάνει.
0: Ναι.
1: Και με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο. Τι τραγούδια γράφει η κέρτα μου, λέει. Θέλω να το λέω κάθε βράδυ. Αλλά μόλις τελειώσει η σεζόν θα αλλάξουμε θεατρικό έργο και θα αλλάξουν πάλι νούμερα. Εγώ θέλω να ξαναπώ αυτό.
0: Να σας πω και κάτι άλλο για αυτό το τραγούδι. Έκανα μια συνέντευξη με την Άννα Διαμαντοπούλου προκαιρού και μου είπε ότι αυτό το τραγούδι την κυνηγάει όλη τη ζωή. Διότι είναι κοζανίτισα, αλλά επειδή έχει κάνει και επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μονίμως της λέγανε εντάξει, Άννα μου, τι λοζάνι, τι κοζάνι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Βιολάρι.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε την συνηθισμένη ροή του προγράμματός μας, καθώς μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει από το πρωί, αλλά φαίνεται να ενδυναμώνεται στην ξηρονομή Βιωτίας. Μαζί μας η Άννα Εμεή με όλο το ρεπορτάζ. Άννα.
1: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Η Βιωτία είναι σε πύρινο κλοιό εδώ και κάποιες ώρες. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, όπου έχει ξεκινήσει και η επιχείρηση εκένωσης. Να πούμε ότι η φωτιά κύκλωσε το χωριό. Δεν μπορούσαν οι κάτοικοι, ενώ εστάλει 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από το χωριό. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, γιατί είχαν αποκλειστεί όλοι οι δρόμοι. Οπότε έπρεπε να οργανωθεί μια επιχείρηση διαθαλάσσης. Έχουν απομακρυνθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από 200 άτομα ήδη διαθαλάσσης. 50 περίπου παραμένουν στην παραλία και ετοιμάζονται να επιβιβαστούν σε σκάφη. Εξακολουθεί να είναι δύσκολη η δυνατότητα. Δεν υπάρχει δυνατότητα οδικής απομάκρυνσης. Μόνο ένας χωματόδρομος, νομίζω, χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή.
0: Για αυτούς που ξέρουν από την περιοχή, η φωτιά, έτσι όπως μας έρχονται στις πρώτες πληροφορίες, ξεκινάει από το Καλαμάκι, την Ξηρονομή μέχρι και τον Άγιο Βασίλειο.
1: Ναι.
0: Είναι μια δύσκολη περιοχή και από ό,τι γνωρίζουμε και είχες μιλήσει και εσύ με τον Περιφερειάρχη, προσπαθούν να βρουν δρόμους μέσα από το δάσος. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και μίλησα και με τον Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας, τον Γιώργο Ντασιώτη, ο οποίος μας είπε ότι δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση επίσης οι άνεμοι, οπότε δυσχεραίνεται σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Και να σου πω ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχουν ξεκινήσει και καίγονται σπίτια στο Καλαμάκι. Υπάρχει αυτή η πληροφορία.
0: Μία ερώτηση: πόσοι είναι οι εγκλωβισμένοι? Το πρωί είχαμε την πληροφορία για 500 εγκλωβισμένους. Τώρα ξέρουμε ότι είναι λιγότεροι.
1: Ναι, φαίνεται ότι ήταν γύρω στους 300. Υπάρχει πληροφορία ότι έχουν απομακρυνθεί οι 200 περίπου και συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση. Και να σου πω επίσης ότι εστάλει πριν λίγο μήνυμα του 112, από το 112 για απομάκρυνση για να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι στο Πόρτο Γερμενό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα Εμεή. Για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε την ροή του προγράμματός μας.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
6: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον Κδάπ?
5: Ροδίον τι?
6: Ροδίον Κδάπ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
5: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
6: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
5: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
7: Ροδίον Κδάπ, εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
8: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
10: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
9: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
10: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
9: Άπερολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
10: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
9: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
10: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
9: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Κασανκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Κασανκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
8: Κασανκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
11: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
12: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Την ενίσχυση της συνεργασίας των νησιωτικών περιφερειών και τη διαμορφώση κοινής στρατηγικής. Για τα ζητήματα που απασχολούν τον νησιωτικό χώρο, σηματοδότησε η συνάντηση των περιφερειαρχών που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Γιώργος Χατζημάρκος, υποδέχθηκε τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνο Μουτζούρη και τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων Γιάννη Τρεπεκλή, ενώ ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης απούσιασε λόγω έκτακτων υποχρεώσεων. Οι συμμετέχοντες ανακοίνωσαν ότι το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση στην Κρήτη. Στο επίκεντρο βρέθηκε υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Ιωνίων Νήσων και Κρήτης, το οποίο αποτελεί τη συνέχεια της διακήρυξης της Κέρκυρας. Στόχος είναι η διαμόρφωση κοινών θέσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών, την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλλά και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι η νησιωτική Ελλάδα επιδιώκει να διεκδικεί συντονισμένα πολιτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κατοίκων της, παρουσιάζοντας παράλληλα το πλαίσιο των 13 κοινών στόχων των νησιωτικών περιφερειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων περιλαμβάνονται η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά, η ενίσχυση της συνδεσιμότητας, η ενεργειακή και η υδατική επάρκεια, ο βιώσιμος τουρισμός και η κοινωνική συνοχή. Ιδιαίτερη έμφαση στο Νότιο Αιγαίο έδωσε από τη Ρόδο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Τέσσερις περιφέρειες σε ένα όραμα», επισημένοντας τον καθοριστικό ρόλο των νησιών στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Όπως ανέφερε, το Νότιο Αιγαίο αποτελεί το μεγαλύτερο τουριστικό προορισμό της Ελλάδας, συγκεντρώνοντας το 26,8% των συνολικών διανυκτερεύσεων, ενώ μαζί με την Κρήτη και τα Ιόνια νησιά οι τρεις περιφέρειες ξεπερνούν το 60% της τουριστικής δραστηριότητας της Ελλάδας. Υπογράμμισε ότι επόμενος στόχος είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας που παράγεται στα νησιά μέσα από περισσότερες επενδύσεις, ποιοτικότερες θέσεις εργασίας και ενίσχυση της καινοτομίας. Σημείωσε ακόμη ότι η επιτυχία κάθε περιφερειακής πολιτικής θα κριθεί από το εάν οι νέοι άνθρωποι θα μπορούν να παραμείνουν στον τόπο τους, να εργάζονται και να δημιουργούν το μέλλον τους στα νησιά. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, απαιτούνται σύγχρονες υποδομές, όπως έργα ίδρυυσης και ενέργειας, αναβαθμισμένα λιμάνια και αεροδρόμια, ασφαλές οδικό δίκτυο αλλά και ψηφιακές υποδομές. Την πλήρη στήριξή του στην κοινή πρωτοβουλία των τεσσάρων νησιωτικών περιφερειών εξέφρασε μιλώντας στον κόσμο στον πρόεδρο των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου για τη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο χώρο του αεροδρομίου. Ο κ. Κόνσουλας άσκησε κριτική υποστηρίζοντας ότι για το θέμα έχουν γίνει ήδη ενέργειες και επαφές από πλευράς των βουλευτών. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι πρόεδροι των κοινοτήτων διαθέτουν σημαντική εμπειρία στην αυτοδιοίκηση και χαρακτήρισε την παρέμβασή τους άστοχη, επισημένοντας πως ζητήματα όπως η λειτουργία του ΕΚΑΒ απαιτούν συνεργασία και συντονισμό μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και των βουλευτών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τη σημασία της συμμαχίας των τεσσάρων νησιωτικών περιφερειών ανέδειξε μιλώντας στον κόσμο ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου, τονίζοντας ότι η πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τη Ρόδο μπορεί να μεταφέρει τις πραγματικές ανάγκες των νησιωτών στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων. Αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη, σημείωσε ότι παρά τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας και τη βελτίωση του κλίματος στο εξωτερικό, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Όπως είπε, τα ζητήματα αυτά τέθηκαν στον Υπουργό, ο οποίος αντιμετώπισε με ειλικρίνεια τα αιτήματα και επέδειξε άμεσα αντανακλαστικά. Ο κ. Πάπου επανέφερε το αίτημα για την επιστροφή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και στη Ρόδο. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης θα ανακοινωθούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα. Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των υδάτινων υποδομών της Πάτμου αποτελεί η συνεργασία του Δήμου με την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου για την εγκατάσταση νέας μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή του Γρίκου. Όπως γνωστοποίησε, ο Δήμος Πάτμου υπεγράφει το συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης του χώρου, ανοίγοντας το δρόμο για την υλοποίηση του έργου. Ο Δήμαρχος Νικήτας Τσαμπαλάκης επισήμανε στον κόσμο πως η συνεργασία των τοπικών θεσμών με κοινό στόχο μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας. Με το Δήμο να υπογραμμίζει ότι συνεχίζει με ενότητα συνεργασία και έργα ουσίας για την Πάτμο. Στην τελική ευθεία βρίσκεται το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, καθώς το σχέδιο οδηγείται προς υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης, μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και των σχετικών γνωμοδοτήσεων. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών περιλαμβάνεται η απαγόρευση νέων στρατηγικών τουριστικών επενδύσεων μέσω ειδικών χωρικών σχεδίων στις ήδη τουριστικά ανεπτυγμένες και κορεσμένες νησιωτικές περιοχές, όπως η Ρόδος, ενώ προτείνεται και ανώτατο όριο 350 κλινών για νέες ξενοδοχειακές μονάδες στις συγκεκριμένες ζώνες. Στην υποβολή αίτησης για την πρόσληψη 38 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ προχωρά ο Δήμος Ρόδου, με στόχο την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες και δημοτικές ενότητες. Το πρόγραμμα προβλέπει συνολικά 49 θέσεις για το Δήμο Ρόδου, εκ των οποίων προτείνεται να αξιοποιηθούν οι 38. Οι προσλήψεις αφορούν 12 απασχόληση.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.

0: όμορφη κρεμμύδο. Αν δεν την παντρευτώ, μες στο λεμονοστίφτη θα πέσω να στυφτώ. Την όμορφη κρεμμύδο, αν δεν την παντρευτώ, μες στο λεμονοστίφτη θα πέσω να στυφτώ. Ο πρίγκιπας λεμόνης αρρώστησε βαριά, με ύχτερο τον βρήκαν και πόνο στην καρδιά. Την όμορφη κρεμμύδο, αν δεν την παντρευτεί, μες στο λεμονοστίφτη θα πέσει να στυφτεί. Την όμορφη κρεμμύδο, αν δεν την παντρευτεί, μες στο λεμονοστίφτη θα πέσει να στυφτεί.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Λένε ότι εκεί από τελειώνουν οι λέξεις αρχίζει η μουσική. Μία γλώσσα που δεν γνωρίζει σύνορα, δεν γνωρίζει διακρίσεις, δεν γνωρίζει ηλικίες. Μία γλώσσα που συγκινεί.

0: Κοινή, θεραπεύει, εκπαιδεύει. Σήμερα λοιπόν όλοι καταλάβετε ότι εδώ στην εκπομπή μας μαζί με τον αγαπητό Ξάνθη, τον συνεργάτη μου, θα φιλοξενήσουμε ένα σπουδαίο άνθρωπο. Ένα σπουδαίο άνθρωπο που έχει ξοδέψει πολλές δεκαετίες στην εκπαίδευση της μουσικής παιδαγωγικής. Έναν άνθρωπο με πλούσιο συγγραφικό έργο, έναν χωράρχη, έναν εκπαιδευτικό που με τις πρωτοβουλίες του, με τις καινοτομίες του, συνέβαλε στο να μας αποδείξει ότι η μουσική δεν είναι πολυτέλεια. Η μουσική δεν είναι μία απλή καλλιτεχνική έκφραση. Η μουσική είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο το οποίο καλλιεργεί ηθικούς, λειτουργικούς πολίτες. Μαζί λοιπόν με τον κύριο Γιώργο Σακελαρίδη, τον οποίο ανοίγουμε και τον καλωσορίζουμε, κύριε Σακελαρίδη.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας και πραγματικά αγαπητέ, νομίζω ότι θα είναι μια εξόχως ωραία, ευχάριστη, δροσερή εκπομπή, ουσιαστική εκπομπή, μία εκπομπή αγαπητέ που νομίζω ότι θα συμπεριληφθεί στο παλμαρέ μας, έτσι.
1: Και παιδαγωγική.
0: Ακριβώς, έχουμε να πούμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά εγώ θέλω να σπάσουμε έτσι το κλισέ. Αυτό που κύριε Σακελαρίδη, καταρχάς να σας καλωσορίσουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας χωρίς δεύτερη σκέψη και μας τιμάτε ιδιαίτερα. Απλώς θέλω να το ξεκινήσουμε διαφορετικά, να μην πάμε ακριβώς, να μην μπούμε στην ουσία, αλλά θέλω να μιλήσετε με την κιθάρα σας, θέλω να μιλήσετε με τη μουσική και θέλω να σας δώσω έτσι κάποιες λέξεις και να τις αποδώσετε με την κιθάρα.
1: Εντάξει, τώρα βέβαια θα αναρωτηθούν κάποιοι γιατί το κάνουμε αυτό, αλλά εγώ θα έλεγα ότι μπορώ να μιλήσω λίγο για να δικαιολογήσουμε λίγο γιατί λέμε να το κάνουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε κάποια πρόβα με τα μικρά παιδιά, αυτό το τμήμα προετοιμασίας για να μπει κάποιο παιδί στην παιδική χοροδία την κανονική, κάποια μέρα εκεί που κάναμε το μάθημα με γονείς και παιδιά, θα τα πούμε αυτό γιατί και με τους γονείς αργότερα, ένα κοριτσάκι εκεί γύρω στα 4 σήκωσε το χέρι της και είπε: «Κύριε, ένα κουνούπι με ενοχλεί». Λέω: «Εντάξει, ένα κουνούπι σε ενοχλεί τώρα?» Λέω: «Τι να κάνουμε?» Λέει: «Να του πούμε ένα τραγούδι». Να του πούμε ένα τραγούδι. Άρα λοιπόν, αν του πούμε ένα τραγούδι, μπορεί να σταματήσει να σε ενοχλεί.
0: Ωραία.
1: Και βρέθηκα ξαφνικά σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί έπρεπε εκείνη τη στιγμή κάτι να σκεφτώ. Ευτυχώς βέβαια βοηθά πάντα η προηγούμενη γνώση. Όταν μου είπε για κουνούπι, έφερα στο μυαλό μου ένα βιβλίο, τη γραμματική της φαντασίας του Τζιάννη Ροντάρι, ενός σημαντικού Ιταλού δασκάλου, που εκεί στην περιοχή των Λίμερικ λέει: «Ξεκινά ένα κουνούπι από τη Γουαδελούπη» και συνεχίζει με τον δικό του τρόπο.
0: Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες σας επιτυχίες. Το κυκλοφορήσατε τώρα και μας έχετε εξητάρει όλους με αυτόν τον τρόπο.
1: Η αλήθεια είναι ότι τώρα το ζητούν τα παιδιά και τα μεγάλα παιδιά και το ζητούν και στην
0: Καλά, για τον Μπρίγκι Παλαιμόνι που ακούσαμε προηγουμένως, δεν το συζητάμε. Έχει μπει και μέσα στην εκπαίδευση, το έχουν πάρει όλα τα σχήματα έτσι.
1: Να πω λοιπόν γιατί ίσως αυτό είχε μία αξία. Λίγες μέρες μετά, αφού κάναμε εκείνο το μάθημα, ερχόντουσαν οι απόκριες. Άρα λοιπόν έφερα στο μυαλό μου Τζιάννη Ροντάρι, ένα κουνούπι από τη Γουαδελούπη, και ότι έρχονται οι απόκριες και ότι μετά τις απόκριες έχουμε Πάσχα. Οπότε λοιπόν βγήκε το εξής τραγουδάκι.
0: Λοιπόν, τι έμπνευση είναι αυτή και τι συνειρμός, αγαπητέ, άκου το.
1: Ένα κουνούπι από τη Γουαδελούπη ήρθε στη Ρώμα να κάνει Πάσχα, μα ήταν απόκριες και βάλε μάσκα. Ήρθε στη Ρώμα να κάνει Πάσχα, μα ήταν απόκριες και βάλε μάσκα. Αχ το κουνούπι απ' τη Γουαδελούπη, αχ το κουνούπι απ' τη Γουαδελούπη. Άλλη μια φορά. Ένα κουνούπι απ' τη Γουαδελούπη ήρθε στη Ρόδο να κάνει Πάσχα, μα ήταν απόκριες και βάλε μάσκα. Ήρθε στη Ρόδο

0: αδελούκι. Βέβαια, να μην ξεχάσω να πω τώρα. Αφού λοιπόν το είπαμε αρκετές φορές, μετά το κάναμε παιχνίδι με τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Τώρα όταν το λέμε, και η αλήθεια είναι ότι το παίζω.
1: Κρατήστε την κιθάρα, κρατήστε
0: την. Το παίζω με τους μεγάλους γιατί τους αρέσει. Συμφωνούμε λοιπόν ότι σε κάποια σημεία κυνηγάμε το κουνούπι. Ένα κουνούπι απ' τη Γουαδελούπη ήρθε στη Ρόδο να κάνει Πάσχα. Μα ήταν αποκριές και βάλε μάσκα. Και προσπαθούν να βρουν το κουνούπι στον αέρα και δεν το βρίσκουν ποτέ.
1: Εξαιρετικό, εξαιρετικό και εμφάνταστο, αγαπητέ.
2: Μου κάνει λίγο Σαββόπουλο.
1: Εμένα και, εμένα και λαϊδόνι. Εμένα μου βγάζει και λαϊδόνι.
0: Κατά διαστήματα είμαι κοντά στο κυλαϊδόνι.
2: Ναι, ναι. Είναι και η έκφρασή σα και ο τρόπο.
1: Σα συνόδευσα, δεν ξέρω πώ ακούσατε τη φωνή μου.
0: Το άκουσα, βέβαια το άκουσα. Πάρα πολύ ωραία.
2: Είναι ωραία να μιλάτε για τα παιδιά. Εγώ νομίζω ότι είναι η επικοινωνία. Καμιά φορά η επικοινωνία βοηθάει και δεν απευθύνεται, κυρία Πύλη, μόνο στο κοινό, έτσι, το στερεότυπο κοινό. Γιατί τα παιδιά είναι πάρα πολύ δύσκολοι κριτές.
1: Ακριβώς.
2: Και πολλοί τακτοποιούν τη σκέψη τους ανάλογα τη χαρά και την ευτυχία που μεταφέρει ο δημιουργός. Και νομίζω ότι ο κ. Σακελαρίς πάντα το επιτυχάνει αυτό και νομίζω ότι είναι και συνεπής με το έργο του. Δηλαδή απευθύνεται περισσότερο στα παιδιά και αυτό είναι μια κατάκτηση, διότι επαναλαμβάνουν τα παιδιά έχουν μια διαφορετική προσέγγιση, πάρα πολύ κριτική άποψη. Και πολύ εύκολα απορρίπτουν και αυτό είναι το πιο δύσκολο στο δάσκαλο και σε εμάς.
1: Και πολύ καλά το θέτεις, αγαπητέ, γιατί είναι η εποχή τώρα.
2: Η εποχή της απόρριψης.
1: Όχι μόνο, είναι η εποχή που η τεχνολογία επικρατεί στην νεολαία αυτή τη στιγμή.
2: Και νεολαία και επιλέγουν την τεχνολογία που είναι έτσι, πολύ πιο εύπεπτη και πιο έτσι, συμπαθητική. Ενώ το μάθημα της τέχνης είναι δύσκολο. Δύσκολο και οι δημιουργοί πρέπει να το μάθουν πάρα πολύ σοβαρά να μεταφέρουν το αντικείμενο της τέχνης στα παιδιά και ιδιαίτερα 4-5 παιδιών που είναι ακόμα στο πρόπλασμα του χαρακτήρα. Και νομίζω ότι ο κ. Σακελαρίς το πετυχάνει δεόντως.
1: Και θα μας τα πει αυτά, γιατί ξέρετε, είναι η τεχνολογία και πολλοί αναρωτιόμαστε αν υπάρχει χώρος για την μουσική, για την δημιουργία, για την ουσιαστική παιδεία, κύριε Σακελαρίδη. Και επίσης, κατά πόσο δηλαδή η μουσική, να μας πείτε, πώς συμβάλλει έτσι στην διαμόρφωση, στο να διαμορφώνει χαρακτήρες, στο να καλλιεργεί αξίες, στο να αποτρέπει τη βία. Γιατί είναι έκδηλο το φαινόμενο της βίας.
2: Να πω και τους γονείς.
0: Να πω μερικά πραγματάκια. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό το θέμα που λέει ο κύριος Ξάνθης, οι γονείς, η οικογένεια. Πριν από αυτό όμως μια μικρή παρένθεση.
1: Ναι.
0: Επειδή είδα ότι ίσως κάτι έκανα με το μικρόφωνο, αν δεν ακούστηκε το τραγούδι.
1: Όχι, όχι, το τραγούδι ξαναπούμε. Καταγράφηκε πολύ καλά.
0: Πολύ
1: μας μιλάει
0: λοιπόν.
1: Ο κύριος Καλπακίδης απ' έξω, είναι μια χαρά.
0: Λοιπόν, γονείς, κάθε Σάββατο, τώρα έχουμε διακόψει για ένα μήνα, 6 και 4 με 7 παρα 10 το απόγευμα, στη γνωστή αίθουσα των δημοτικών χοροδιών που βρίσκεται πίσω από το Δημαρχείο, λειτουργεί ένα από τα νευραλγικά τμήματά μας. Είναι ένα τμήμα της παιδικής χοροδίας Δήμου Ρόδου, που εγώ το έχω ονομάσει προκαταρτικό ή τμήμα προετοιμασίας. Αυτό υποδέχεται παιδιά από 4 χρονών έως 10. Φέτος, για να καλυφθούν οι ανάγκες, θα δουλέψει και τα Σάββατα και τις Παρασκευές. Στο τμήμα αυτό έχω δώσει ένα όνομα. Λέω, η μουσική στην οικογένεια. Είναι το τμήμα η μουσική στην οικογένεια. Γιατί? Τα παιδιά συνοδεύονται από τους γονείς. Είναι σχεδόν υποχρεωτικό δηλαδή στο μάθημα να παρίστανται οι γονείς. Πολλές φορές έρχονται και γιαγιάδες και παππούδες και μεγαλύτερα αδέρφια των παιδιών ή και μικρότερα των τεσσάρων. Στόχος είναι ό,τι γίνεται στο μάθημα, ό,τι ζούμε στο μάθημα, να μεταφερθεί στην οικογένεια, στο σπίτι. Όποιο σχήμα και να έχει η οικογένεια. Οι γονείς δηλαδή κατά κάποιο τρόπο γίνονται δάσκαλοι των παιδιών στο σπίτι. Το υλικό τους δίνεται. Δηλαδή αυτό είναι ένα χαρτί με λόγια τραγουδιών που δίνουμε στους γονείς. Επίσης εγώ τους επιτρέπω να ηχογραφούν το μάθημα. Μάλιστα. Στο κινητό τους.
1: Ναι, ναι.
0: Ούτως ώστε να έχουν το υλικό στο σπίτι.
2: Πρωτογενές.
0: Δηλαδή το τραγούδι που είπαμε προηγουμένως, οι γονείς αυτοί το έχουν ηχογραφημένο από τότε και το δουλεύουν με τα παιδιά στο σπίτι. Και όλα τα τραγούδια που κάνουμε και πολλά πράγματα που λέμε. Δεν τους απαγορεύω δηλαδή να τα ηχογραφούν. Το θεωρώ ότι αυτό το τμήμα, θεωρώ ότι το τμήμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η μουσική στην οικογένεια. Τώρα, να συμπληρώσω επίσης για την οικογένεια. Στο μεγαλύτερο τμήμα, στην κανονική δηλαδή παιδική χοροδία, τι σκέφτηκα από πέρυσι και λειτουργεί. Έτσι κι αλλιώς πολλοί γονείς έρχονται και παρακολουθούν τη χοροδία, το μάθημα που κάνουμε. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο τέλος του μήνα λειτουργεί η χοροδία της οικογένειας, που σημαίνει ότι οι γονείς αντί να κάθονται και να βλέπουν τα παιδιά, πάνε μέσα στα παιδιά και υπάρχει ειδικό ρεπερτόριο που το τραγουδούν τα παιδιά και οι γονείς μαζί. Δεν κάναμε ακόμα συναυλία, γιατί αυτό λειτουργήσε εδώ και 4 μήνες. Δεν κάναμε ακόμα συναυλία με γονείς και παιδιά, αλλά θα κάνουμε. Και είναι ένα ειδικό, διαφορετικό ρεπερτόριο.
1: Αυτό γιατί το κάνετε.
0: Αυτό περίμενα.
1: Γιατί προφανώς κάπου αποσκοπείται και μάλλον στο ρόλο του γονέα. Έτσι?
0: Το σημαντικό είναι, τα παιδιά νιώθουν πάρα πολύ καλά όταν οι γονείς τους υποστηρίζουν μια δραστηριότητα στην οποία εκείνα αρέσκονται. Μπορεί να μην την έχουν επιλέξει τα παιδιά, δηλαδή μπορεί ο γονιός να έφερε για πρώτη φορά το παιδί του στη χοροδία, του άρεσε και έμεινε. Άρα λοιπόν είναι κάτι που αρέσει στο παιδί, αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και αυτό βοηθά και στην αυτοεκτίμησή τους να αποδέχονται οι γονείς δραστηριότητες στις οποίες εκείνα θέλουν να συμμετέχουν.
2: Ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέμε ότι δεν κάνουμε μόνο, δηλαδή οι χοροδίες δεν θα έπρεπε να είναι μόνο μουσική. Οι χοροδίες είναι άνθρωποι και είναι διπλά άνθρωποι. Γιατί διπλά άνθρωποι? Από τη μια πλευρά είμαστε εμείς που τραγουδούμε, η χοροδία,
1: ακριβώς,
0: που είναι μια ομάδα που χρειάζεται τη φιλοσοφία της, και απέναντί μας είναι οι ακροατές. Τι θα κάνουμε με τους ακροατές? Θα κάνουμε αυτό που περνά από το δικό μας κεφάλι ή θα συμμεριστούμε τους ακροατές? Να σκεφτούμε, σήμερα είμαστε στο πανεπιστήμιο και τραγουδάμε. Τι θα ήθελαν αυτοί οι άνθρωποι σήμερα? Αύριο είμαστε στο καστέλο και τραγουδάμε όπερα ή άλλο κλασικό ρεπερτόριο. Τι περιμένουν από μας αυτοί οι άνθρωποι?
1: Αυτό το αποφασίζετε έτσι με τη συλλογική διαδικασία?
0: Όχι, το αποφασίζω εγώ,
1: εσείς.
0: Το θέτω στα μέλη της χοροδίας, βλέπω αν ανταποκρίνονται, μου λένε κάποιες γνώμες, δεν μας αρέσει αυτό το τραγούδι, συνήθως το σέβομαι, γιατί όταν κάτι δεν αρέσει δεν θα αποδοθεί και καλά, το αποσύρω και βάζω ένα άλλο τραγούδι που αρέσει. Ακούω πολύ, αλλά δεν μπορώ να πω ότι κατευθύνομαι, παιδιά, ελάτε να το συμφωνήσουμε τι θα κάνουμε. Όχι, πείτε μου από την άποψή σας και μετά την πρόβα θα την ακούσω, ελάτε πείτε μου ότι θα πάω σπίτι μου, θα τη ζυγίσω και αν θεωρώ ότι πρέπει θα...
1: Διαφορετικά θα ακολουθηθεί η διαδικασία της μεθόδου της πυθούς, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Να σας πω κάτι, δεν είναι αυτό τώρα, ξέρετε αγαπητέ, χρειάζεται ιδιαίτερη τέχνη και μαεστρία, εξού και ο μαέστρος, το να ενώσεις τόσες πολλές προσωπικότητες σε μια ενιαία φωνή. Δεν είναι δύσκολο αυτό τα χοροδιακά σχήματα, κύριε Σακελαρίδη?
0: Λοιπόν, πάλι.
1: Και να αποδίδουμε τέτοια επιτυχία, ναι, γιατί σας έχουμε παρακολουθήσει
2: και ηλικιακά χαρακτήρες.
1: Βεβαίως,
2: βλέπω ότι είναι διαφορετικές και πώς τα συνθέτει τις ηλικίες, γιατί είναι μεγάλο θέμα η ηλικία. Τα ενδιαφέροντα, πώς παντρεύονται όλα αυτά μαζί.
0: Λοιπόν, εγώ αυτό που θα πω τώρα το έμαθα γράφοντας τη διδακτορική μου διατρεβή πριν χρόνια, που την υποστήριξα το 2007. Αυτό που θα πω τώρα, με απλά λόγια, το έμαθα διαβάζοντας για τη διδακτορική μου διατρεβή.
1: Ήταν μέσα στο πλάνο των ερωτήσεων, λοιπόν, να σας ρωτήσω τι προσκομίσατε από την διδακτορική.
0: Είναι απλά πράγματα. Ναι. Πολλοί υποστηρίζουν τη μία πλευρά της μουσικής, που είναι της τέχνης γενικότερα, στην τέχνη γενικότερα, που είναι η αισθητική. Θα παλέψουμε για το αισθητικά καλύτερο. Πώς θα βγάλουμε τον καλύτερο ήχο. Εάν μείνεις μόνο σε αυτό, πιέζεις τους ανθρώπους, αποκλείεις πάρα πολλούς από την αγκαλιά της μουσικής. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, πάμε τώρα στην ανθρωπιστική πλευρά της μουσικής. Να δουλέψουμε δηλαδή με ένα τέτοιο τρόπο που να ανοίγει η αγκαλιά της μουσικής, να δίνουμε το δικαίωμα στο λάθος, χωρίς να παραμελούμε τη συνεχή προσπάθεια, να κάνουμε τα τραγούδια να μιλήσουν στις ψυχές των ανθρώπων, εξού και τη μία χοροδία την ονόμασα πειραματική και εδώ βέβαια ορισμένοι παλιοί χοροδοί μου δυσανασχέτησαν γιατί την είπα πειραματική και τους εξηγώ χρόνια τώρα και τους εξήγησα από την πρώτη στιγμή ότι πειραματισμός σημαίνει δημιουργικότητα, σημαίνει δικαίωμα στο λάθος, σημαίνει δικαίωμα στη δοκιμή.
2: Έρευνα.
1: Έρευνα,
0: είμαστε ερασιτέχνες, ναι. Ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα. Ναι. Κανένας ναι. άνθρωπος δεν ξέρει πάρα πολλά, λίγα ξέρουμε
1: ναι.
0: Την άλλη χοροδία που την λειτουργήσα πριν 4 χρόνια για να ανοίξει η αγκαλιά σε
1: εδώ ο σκηνοθέτης μας δείχνει και έχει και πλάνα, ναι.
0: Ναι, εδώ είμαστε σε συνάντηση χοροδιών στην Πάτρα. Τραγουδάει ο Λεωνίδας ως σολίστας τενόρο, χοροδία και τραγουδάμε ένα απόσπασμα από μία όπερα του Ντονιτσέτη, Λουτσία τη Λαμερμούρ. Δεν ξέρω, να σταματήσω να ακούσουμε, δεν ξέρω.
1: Κύριε Καλβακίδη,
2: καλό είναι να ακούσουμε.
1: Δώστε μας έτσι μία...
2: Ένα δίλεπτο, κα...
1: Ναι.
0: Μπορούμε, να μην το ακούσουμε κι όλο.
1: Όχι, θα το ακούσουμε.
2: Όχι, ναι. Πάρουμε χρώμα.
1: Ωραία,
2: ναι,
1: ναι.
2: Εμείς που δεν γνωρίζουμε να μάθουμε. Thank you.

0: Μάλιστα, εξαιρετική εκτέλεση.
1: Είμαστε και τους συντελεστές όμως.
2: Λοιπόν, Δημήτρης Ιωσήφ στο πιάνο, Λεωνίδας Σακελαρίδης σόλο τενόρο, πειραματική χοροδία Δήμο Ρόδου. Εγώ όμως εδώ σημείωσα για να μην ξεχνάμε και τη ροή της κουβέντας.
0: Ο Λεωνίδας Σακελαρίδης έτσι...
2: Εντάξει, τώρα ο Λεωνίδας είναι πολύ
0: επιβεβαιώνει
2: μεγάλο...
0: Επιβεβαιώνει τις ρίζες
2: είναι
0: του.
2: Πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Είναι μεγάλο, συνθέτης, τενόρος, είναι βιολονίστας, είναι διευθυντής ορχήστρας, είναι διευθυντής χοροδίας και παραμένει εδώ βέβαια, εντάξει, και αγωνίζεται και εκείνος. Εδώ στη Ρόδο είχαμε μείνει στη χοροδία συναισθημάτων.
0: Ναι, ναι.
2: Τη χοροδία συναισθημάτων, η χοροδία συναισθημάτων ήταν μια διαφορετική σύλληψη που μπαίνει μέσα σε αυτό που λέμε ανθρωπιστική παιδεία. Ερχόντουσαν άνθρωποι στη χοροδία και μου έλεγαν θέλω κι εγώ να τραγουδήσω, αλλά είμαι παράφωνος, είμαι έτσι. Λέω, κανείς δεν είναι παράφωνος. Φτιάξαμε τη χοροδία συναισθημάτων που έχει 50, αυτή τη στιγμή 55 μέλη. Δεν υπάρχει ακρόαση σε αυτή τη χοροδία. Δεν ακούω τους χοροδούς για να τους βάλω. Αλλά λέω, σ' αρέσει, μπες.
0: Όποιος θέλει, συμμετέχει. Ναι.
2: Βγαίνουν πολύ καλά αποτελέσματα. Οι άνθρωποι χαίρονται πάρα πολύ και πραγματώνεται απόλυτα αυτό που λέμε ανθρωπιστική παιδεία. Πώς όμως διογκώνουμε αυτό τον ανθρωπισμό? Βάζουμε την ποίηση στη χοροδία συναισθημάτων να παίξει σημαντικό ρόλο ως εξής. Κάθε δεύτερη τρίτη πρόβα οι χοροδοί επιλέγουν από το σπίτι τους ποίηματα επώνυμων και άλλων ποιητών, τα φέρνουν και 4-5 από αυτούς την ώρα της πρόβας που κρατάει 1 ώρα και 15 λεπτά μεταξύ των τραγουδιών διαβάζουν και αυτά τα ποίηματα. Έτσι λοιπόν βλέπεις ανθρώπους που ποτέ δεν ασχολήθηκαν με την ποίηση. Δηλαδή ήταν συγκινητικό για μένα όταν μια μητέρα, μια κυρία μεγάλης ηλικίας κάποια μέρα μου είπε, έφερα και εγώ ένα ποίημα. Εγώ λέει, δεν διαβάζω ποίηματα, δεν ξέρω. Αλλά είπα στην κόρη μου και το διάλεξε. Ωραία, ας το διάβασε. Μετά της λέω, για διαβάστε τώρα. Αυτή η ποιητική συλλογή που κρατάτε στο χέρι σας.
0: Αυτό είναι πολύ δημιουργικό.
2: Τι είναι,
0: Σακελαρίδη.
2: Και λέει, ναι, η κόρη μου βέβαια λέει, το βρήκε και η κόρη μου έχει το βιβλίο, Μαρία Χαραλαμπίδου. Η οποία είναι ερωδίτησα. Φιλόλογος ποιήτρια.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Ναι. Αυτά θέλει λοιπόν ένα πάντρεμα της αισθητικής πλευράς της μουσικής με την ανθρωπιστική. Να ασχολείσαι με το καλό, με το αισθητικά καλό αποτέλεσμα, αλλά σε ένα τέτοιο βαθμό που να μην πλήττουν οι άνθρωποι, οι συμμετέχοντες, να μην απογοητεύονται και να μην φεύγουν από τις ομάδες αυτές. Yeah. Γι' αυτό το λόγο.
1: Να ακούστε, να το γενικεύσω λίγο, να βοηθήσω τη συζήτηση. Ακούστε, υπάρχουν η τέχνη για την τέχνη και η τέχνη για όλους. Είναι δύο σχολές διαφορετικές. Ο κ. Σακελαρίδης μάλλον υπηρετεί πιστά τη δεύτερη. Τέχνη για όλους. Mm-hmm. Δηλαδή πολύ εύκολα η τέχνη απομονώνονται πολλές φορές. Πράγμα που συνέβη και 1910 ήταν μια στενή έννοια η τέχνη που αφορούσε μόνο τους ελίτ. Δηλαδή μια ομάδα, μια κάστα ανθρώπων που εκπροσωπούσαν την τέχνη και μάλλον επιδείκνυαν ουσιαστικά και την αστική τους τάξη μέσα από την τέχνη. Mm-hmm. Εσείς έχετε κατορθώσει, αντιπαραθέτω το τότε με το τώρα, έχετε διεισδύσει στην απλότητα της τέχνης, που είναι το μυστικό της απλότητας και της αρχιτεκτονικής, που να το πάρω λίγο στην πλευρά μου, είναι και το πιο δύσκολο, διότι η απλότητα, κυρία Μπιλή, είναι και το πιο δύσκολο στην εφαρμογή.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο να μεταφέρεις την τέχνη μέσα από την απλότητα της αισθητικής, μιας και η αισθητική είναι ουσιαστικά το κάλος, το αρχαίο κάλος.
0: Και να έχεις, αυτό θα
1: συμφωνήσω. Η επιδραστικότητα είναι μεγάλη. Σήμερα η λέξη επιδραστικότητα στο σύνολο λέγεται συμπερίληψη. Συμπερίληψη επομένως κάνει ο κ. Σακελαρίδης. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται και αυτό όσα μιλάει και όσο επικοινωνεί με την απλότητα προς το μεσαίο κόσμο της Ρόδου, που είναι δύσκολος κόσμος, κύριε Σακελαρίδη. Ας μου επιτραπεί, έχουμε μια έτσι στερητική άποψη για τον πολιτισμό, την οποία εγώ εκφράζω και θα τη μεταφέρω τεκμηριωμένα, μας νιώθουμε ότι ο πολιτισμός είναι λίγο απόμακρος. Ενώ είναι τόσο ζεστός, τόσο ανθρώπινος, τόσο λογικός που μας βοηθάει να συνομιλούμε. Εγώ θα βάζω πρώτη λέξη, εσείς μπορείτε να βάλετε οποιαδήποτε λέξη στο ρεπερτόριο.
0: Θα το κάνουμε πρώτη. Μετά αυτό. Θα το κάνουμε
1: θα
0: μετά
1: βάλω
0: που
1: άλλη λέξη
0: με
1: εγώ, κυρία Μπίλη, θα την κρατήσω εγώ για το τέλος της συζήτησης.
0: Εγώ θέλω, επειδή συμφωνώ απόλυτα με τον αγαπητό και πραγματικά κάνετε την μουσική, την κάνετε προσιτή και με εύληπτο
1: αυτό
0: τρόπο
1: είναι.
0: Προσεγγίζετε έτσι τους, ξεκινώντας από τα παιδιά και τους γονείς. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, συμμετέχουν οι γονείς? Νομίζω αυτό συζητούσαμε και λίγο πριν αρχίσει η εκπομπή, ότι είναι μια, προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα, ότι είναι μια βασική υποχρέωση των γονέων να φέρνουν τα παιδιά τους κοντά στη μουσική και στον αθλητισμό. Εν πάση περιπτώσει, εμπροκυνωμένο μιλάμε για τη μουσική. Υπάρχει ενδιαφέρον, κυρία Σακελαρίδη?
2: Λοιπόν, τώρα οι αριθμοί λένε το εξής. Στα τμήματα παιδιών συμμετέχουν περί τα 100 παιδιά.
0: 100 παιδιά, εντάξει.
2: Έτσι τελειώσαμε. Έτσι τελειώσαμε.
0: Ναι.
2: Έρχονται αρκετοί γονείς και παρακολουθούν τις πρόβες, συμμετέχουν και στη λεγόμενη χοροδία της οικογένειας. Από πλευράς ενηλίκων μετρώ περί τα 110-120 άτομα που συμμετέχουν.
0: Δεν είναι μικρός ο αριθμός.
2: Όχι,
0: δεν είναι μικρός ο αριθμός. Είναι
1: μεγάλος για τα
0: ακριβώς,
1: για τα
0: ακριβώς. Αξιοσημείωτος ο αριθμός. Ναι.
2: Ναι. Τώρα, ναι, υπάρχουν γονείς οι οποίοι, αν και δεν μου αρέσει πολύ η λέξη φανατισμός, έτσι με πολύ φανατισμό συμμετέχουν και φέρνουν τα παιδιά τους. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι, εντάξει, παντού.
0: Το κάνουν για να το κάνουν, εν πάση περιπτώσει, ότι κάνει η πλειοψηφία.
2: Εγώ έχω διαπιστώσει και κάτι άλλο που θα το πω, γιατί δεν θα σταματήσω να το κάνω. Δεν θέλω να κάνω μόνο μουσική. Μου είναι λίγο το να κάνω μόνο μουσική. Θέλω να κάνω και άλλα πράγματα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αυτών στη χοροδία. Έτσι λοιπόν, στα παιδικά τμήματα. Συχνά λέω τα όρια πρέπει να τα βάζουν οι γονείς. Δηλαδή ακόμα και κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος ο γονιός μπορεί να είναι κοντά στο παιδί του και να το συμμαζεύει μέχρι να μάθει ότι πρέπει να συμμαζεύεται. Και να μην του λέει και να μην λέει ο γονιός, παιδί είναι άστο να κάνει ό,τι θέλει.
0: Όχι, βέβαια.
2: Μερικές φορές λοιπόν που λέω κάποια τέτοια πράγματα με παιδαγωγικό τρόπο, τα λέω, τα ακούνε και οι γονείς που είναι εκεί και έχω διαπιστώσει σε βάθος χρόνου ότι πιθανότατα κάποιοι γονείς θίγονται όταν ο δάσκαλος λέει ότι ο γονιός πρέπει να βάζει όρια. Και το λέει ο δάσκαλος με πάρα πολύ καλό και ευγενικό
0: τρόπο. Καλά, δεν μας ξενίζει καθόλου αυτό, φαίνεται σε όλες τις...
2: Όχι, θέλω να πω δηλαδή ότι είναι και αυτό ένα βίωμα, αλλά πρέπει κάποια πράγματα να τα λέμε. Δηλαδή, όπως σας λέγαμε προηγουμένως νωρίτερα, έχω διαπιστώσει ότι... Γι' αυτό βάζω στα παιδιά, βάζω πάρα πολλά τραγούδια που έχουν μέσα το θέμα της ειρήνης, της αγάπης, της ενσυναίσθησης.
0: Το βασικότερο και ένα άλλο που θέλω
2: να το
0: συμπεριλάβετε αυτό, η ενσυναίσθηση είναι το βασικότερο, αλλά το θέμα είναι και της συνεργασίας. Και εκεί θέλω να σας ρωτήσω, στις χοροδίες υπάρχει μουσική συνεργασία, προηγείται η μία ή η άλλη, ή συνυπάρχουν και τα δύο, μουσική και συνεργασία?
2: Όταν λέμε τώρα μουσική και συνεργασία, να το καταλάβω
0: τι
2: καλύτερα.
0: Τι θέτετε πρωτίστως στα παιδιά, να εστιάζετε στην μουσική, καλλιέργεια των παιδιών ή στη συνεργασία, προηγείται κάτι?
1: Ή όλα μαζί,
2: να το δούμε αλλιώς. Η μουσική, το τραγούδι, πολλές φορές γίνεται το όχημα, μέσω δηλαδή από το στίχο, να πάω σε μια αξία, να πλησιάσω μια αξία. Θα ήθελα να το δώσω ζωντανά αυτό. Μια μεγάλη αξία είναι η αξία της ειρήνης. Τους τραγουδώ λοιπόν στα μαθήματα το εξής τραγουδάκι, το οποίο υπάρχει στο βιβλίο της γλώσσας της Δευτέρας Δημοτικού. Ένα δικό μου τραγουδάκι που λέει, είναι βαλσάκι.

0: ειρήνη είναι μια πολύ μεγάλη αξία. Εάν δηλαδή αναθρέφαμε, εάν η ανθρωπότητα ανέθρεφε τα παιδιά της μέσα από την παιδαγωγική της ειρήνης, αυτό θα είχε ωφέλεια μετά από χρόνια.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Λέω ένα παράδειγμα τώρα.
2: Πολύ μεγάλο και παράδειγμα.
1: Πολύ μεγάλο και πόσα μηνύματα φεύγουν μέσα από τους στίχους και τη μουσική.
2: Ότι η ειρήνη είναι το θεμέλιο των διεθνών σχέσεων.
1: Ακριβώς.
2: Μιας και ο κύριος Κελαρής πάντοτε τιμάει το τμήμα
0: Μεσογειακών
2: Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τον ευχαριστούμε δημόσια και πάντοτε εμπλουτίζει, χρωματίζει με μια έτσι εναλλακτικότητα θα έλεγα εγώ από το τυπικό του που πρόσφατα αποδώσαμε εμείς τα πτυχία μας και, δηλαδή, αυτή
1: και
2: η
1: ήταν μια εξαιρετική, σεμινή τελετή που έδωσε έχει, ιδιαίτερη νότα ο κ.
2: Είναι τρίτος
1: τέταρτος
2: χρόνος, σε θυμάμαι καλά κ.
1: Εγώ ορκιζόμουν σε αυτήν την...
2: Εμείς επειδή παρακολουθούμε έτσι σε διάρκεια χρόνου, κ. Σκαλαρίδη, η ειρήνη απέχει αυτή τη στιγμή. Βρίσκεται σε μια πραγματικά πίεση μέσα στη λέξη πόλεμος. Και για να μάθουν τα παιδιά τι είναι η ειρήνη και δεν είναι εύκολο το νόημά τους, νομίζω αυτά τα τραγουδάκια, αυτή η συμπάθεια που βγάζετε εσείς μέσα από την αισθητική και την ενσυναίσθηση, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για τη λέξη ειρήνη, μιας και επαναλαμβάνω η ειρήνη βρίσκεται σε μια αφυδατωμένη κατάσταση, αρκετά σκληρή. Σκληρή. Και λέξη νομίζω ειρήνη
1: και αγάπη. Όλα αυτά που συμβαίνουν.
2: Αυτό με βοηθάει έτσι να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ για το μήνυμα.
0: Πολλά πράγματα περνάνε λίγο απαρατήρητα. Έχουμε βγάλει ένα βιβλίο με τη σύζυγό μου που είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας και έχει ρόλο εξής αυτό το βιβλίο με τίτλο «Παιδικό τραγούδι και συναισθηματική αγωγή». Όπου καταπιανόμαστε με την αυτοεκτίμηση, την αισθηναίσθηση, την αποδοχή, σημαντικές
2: λέξεις, μοναδικές.
0: Σημαντικά νοήματα. Ένα άλλο βιβλίο που το έχω βγάλει με τον Λεωνίδα, παιδικό τραγούδι για τα δικαιώματα των παιδιών όλου του κόσμου. Mm-hmm. Και προσεγγίζουμε τα σημαντικότερα δικαιώματα των παιδιών μέσα από το παιδικό τραγούδι.
1: Mm-hmm.
0: Και ένα επίσης άλλο βιβλίο, παιδικό τραγούδι και ανθρώπινη διαφορετικότητα. Mm-hmm. Προσεγγίζουμε mm-hmm. τις διάφορες μορφές διαφορετικότητας μέσα από το παιδικό τραγούδι.
1: Έχετε προσεγγίσει δηλαδή όλα τα
0: αυτά τα βιβλία κυκλοφόρησαν. Αλλά βλέπω ότι οι περισσότεροι αρέσκονται στα πιο χαροπά, ας το πούμε, αν και όταν γράφω κάτι προσπαθώ να γράφω χαροπά. Μπορεί να είναι μια σημαντική έννοια, αλλά να είναι χαροπά.
1: Γίνεται και πιο εύκολο και τραβάει περισσότερο την προσοχή. Μπορεί, καταρχάς, ένα άλλο θέμα, γιατί πρέπει να επισπεύσουμε τελειώνει ο χρόνος.
0: Να μην ξεχάσουμε να πούμε στον τεχνικό μας να βρει από την Λισαβόνα το μελαχρινό. Μην το πάει παρακάτω που είναι ο χαιρετισμός στην ειρήνη. Το μελαχρινό αξίζει τον κόπο να το δούμε.
1: Το έχουμε αυτό.
0: Το έδωσα σε βίντεο, ναι.
1: Αν το έχουμε, κύριε Καλπακίδη.
0: Ναι. Λισαβόνα.
1: Ναι. Καταρχάς, υπάρχουν πολλοί γονείς που λένε «Α, το παιδί μου δεν έχει κλείσει στη μουσική». Υπάρχουν και παιδιά που την παρατάνε τη μουσική και επειδή έρχονται και δεν τους τραβάει το ενδιαφέρον. Είναι για όλα τα παιδιά η μουσική, μαέστρο?
0: Λοιπόν, είναι για όλους τους ανθρώπους η μουσική.
1: Επειδή μιλάμε για τα παιδιά και θέλω να πω σε ένα άλλο θέμα, επειδή και εσείς αναφερθήκατε πριν στον παιδικό εκφοβισμό, στην βία, στην παιδική βία, αν λειτουργεί η μουσική αποτρεπτικά πάνω σε αυτό, αλλά για να λειτουργήσει αποτρεπτικά πρέπει να έρθει σε επαφή το παιδί.
0: Ναι, ας τα πάρουμε ένα-ένα.
1: Ναι.
0: Έρχονται γονείς και μου λένε το παιδί μου έχει μεγάλο ταλέντο στη μουσική, mm-hmm. από 3 χρονών τραγουδάει κτλ. Εγώ δεν, δηλαδή την υπόθεση ταλέντου δεν την επικροτώ, διότι φέρει μέσα της πολλές δυσκολίες. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ευδαιμονία το ταλέντο. Το ταλέντο πολλές φορές είναι και δυσκολία στη ζωή.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ξέρεις να το διαχειριστείς το ταλέντο.
1: Σωστό.
0: Άρα λοιπόν, εάν ο γονιός αρχίσει να λέει και στο παιδί του είσαι ταλέντο, ίσως του δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα. Άρα λοιπόν, η μουσική είναι για όλους.
1: Ναι.
0: Επίσης, δεν ενοχλεί το ότι κάποια παιδιά σταματούν, γιατί βλέπεις ότι αυτό που φυτεύτηκε μέσα τους κάποια χρόνια πριν τώρα έχει ανθίσει και τους βοηθά στη μεγαλύτερη, στην ενήλικη φάση της ζωής του, λειτουργούν εκείνες οι στιγμές ως ερίσματα, συναισθηματικά ερίσματα για το τώρα. Τίποτα δηλαδή, καμιά ενασχόληση με την τέχνη, όσο λίγο και αν κρατήσει και όσο πρόημα και αν έχει γίνει, δεν σημαίνει ότι δεν αποδίδει μετέπειτα.
2: Αυτό είναι.
1: Μάλιστα.
2: Υπόβαθρο, σαν υπόβαθρο λειτουργεί, σαν θεμέλιο.
1: Για το ρόλο της οικογένειας μιλήσαμε, για το ρόλο του σχολείου δεν μιλήσαμε και για το θέλω, επειδή κατά καιρού συζητάμε εδώ με τον αγαπητό και μιλάμε για, αναφερόμαστε σε χώρες ευρωπαϊκές και όχι μόνο, με προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα. Στην Ελλάδα είστε ικανοποιημένος από το πώς, από τις ώρες και το πώς διδάσκεται η μουσική στο δημόσιο σχολείο?
0: Βέβαια, εντάξει, σε καμία περίπτωση... Δεν μπορεί κάποιος.
1: Και οι χώρες αυτές να πούμε ότι έχουν ως βασικό συστατικό μαθήματος τη μουσική.
0: Ας ξεκινήσουμε από πάνω. Ας ξεκινήσουμε από τα πανεπιστήμια. Επειδή και εγώ έκανα 15 χρόνια μουσική στο πανεπιστήμιο και μάλιστα στα τμήματα δασκάλων και νηπιαγωγών, όταν πρώτο πήγα το 1990, υπήρχε ένας οδηγός σπουδών που είχε σε περίοπτη θέση τα μαθήματα τέχνης. Σιγά σιγά, γιατί το έζησα και αυτό, αυτός αυτή η λογική τέλος πάντων ανετράπη. Δηλαδή τα μαθήματα τέχνης έχασαν τη θέση τους και, και στο πανεπιστήμιο στην ουσία, δεν τους δόθηκε η σημασία που έπρεπε. Βέβαια υπήρχε ίσως μια δικαιολογία η οποία πια πρέπει να είναι κυρίως για το τμήμα δασκάλων, ότι να τώρα έχουμε βάλει ειδικότητες, ας αφήσουμε τη μουσική στις ειδικότητες. Όμως η τέχνη πρέπει να λειτουργεί, και εκεί είναι μεγάλη ωφελία της, να λειτουργεί διαθεματικά. Δηλαδή κάνω ιστορία, πού θα με βοηθήσει η μουσική, εδώ. Κάνω γλώσσα, πού θα με βοηθήσει η μουσική, στη γλώσσα, ειδικά στη γλώσσα. Τραγούδια, θρησκευτικά, θα με βοηθήσει.
1: Τα υμνολογία της, τα μαθηματικά βοηθούν.
0: Που, εγώ θα πω κάτι άλλο. Τα δύο βιβλία που ξεχώρισα ήταν το βιβλίο των θρησκευτικών, όταν ήμουν εγώ στο σχολείο, και της πολιτικής αγωγής. Στα θρησκευτικά, λοιπόν, τα μισά θρησκευτικά τότε που δίδασκα εγώ, δεν μιλούσαν για τη θρησκεία. Μιλούσαν για σημαντικούς ανθρώπους. Κάποια στιγμή, λοιπόν, τους έκανα για τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, που είχε μια τόσο δα μικρή παράγραφο. Κάναμε αυτό το μάθημα επί ένα μήνα, γιατί τα παιδιά ερευνούσανε και φέρνανε πράγματα για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και μια μέρα ένα παιδί μου έφερε και ένα τραγούδι γραμμένο για τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, που εγώ δεν το γνώριζα, στην αγγλική γλώσσα, που μιλούσε για το έργο του. Τραγούδι όμως. Άρα λοιπόν,
1: και εδώ δηλαδή μπήκατε έτσι στη διδασκαλία ενός μαθήματος που τώρα ξεκινάει το Υπουργείο να εφαρμόζει στην ιστορία όσον αφορά τη μεθοδολογία της ιστορίας και ακόμη και των θρησκευτικών.
2: Να συμπληρώσουμε ότι υπάρχουν και μουσικά γυμνάσια όμως.
0: Ναι.
2: Εξειδικευμένα σχολεία, για να είμαστε καθαροί.
1: Αλλά δεν είναι αυτό.
2: Ότι παράγει έργο και το μουσικό γυμνάσιο.
1: Δεν αναιρεί όμως, αγαπητέ, αυτό που ρωτήσαμε.
2: Όχι, θέλω να είμαστε καθαροί στο αντικείμενο.
1: Στα μουσικό σχολείο πάνε συγκεκριμένα παιδιά.
0: Να σα πω, επειδή με έχει προβληματίσει αυτό το θέμα με τα μουσικά σχολεία. Δηλαδή, αν στη Ρόδο έχουμε ένα μουσικό σχολείο που υποθέσουμε ότι τα παιδιά περνούν καλά ή καλύτερα, εμένα με ενοχλεί που και τα άλλα παιδιά δεν έχουν τις ευκαιρίες να περάσουν καλά τη βοήθεια της τέχνης.
2: Να το πούμε ποια είναι το διαφορετικό.
1: Επικροτούμε το μουσικό σχολείο, το οποίο κάνει άριστη δουλειά,
0: προς Θεού.
1: Το φιλοξενούμε συνέχεια, αλλά το υπόλοιπο δημόσιο σχολείο,
0: ακριβώς,
1: γιατί τα παιδιά να μην έχουν αυτή τη δυνατότητα.
2: Και το Πανεπιστήμιο το ίδιο έχει υστερήσει τώρα τελευταία στα θέματα μουσικής. Μου επιτραπεί και η αποφυγή δεν είναι. Είναι μια αλήθεια ότι το Πανεπιστήμιο υστερείται της εισβολής της μουσικής στην παιδαγωγική. Έτσι δεν είναι? Είναι. Διότι πρέπει, επαναλαμβάνω, η μουσική, όπως η αισθητική, είναι τα δύο μεγαλύτερα θέματα τα οποία απασχολούν την ειρηνική συμπεριφορά του ατόμου προς το άτομο. Και αυτό ακριβώς νομίζω ότι πρέπει να το...
3: Επειδή μιλήσαμε για σχολείο,
2: να το δουλέψουμε. Ναι.
3: Ας μου επιτραπεί
2: Βεβαίως.
3: Να δώσω μία συμβουλή, ας την πούμε σαν συμβουλή,
2: Προτροπή.
3: Ως πολύ μεγαλύτερος, στους εκπαιδευτικούς μας.
1: Ναι, ναι.
3: Εμένα με επηρέασε πάρα πολύ όταν έτυχε να το διαβάσω αυτό που λέει εφαρμογή του κρυφού αναλυτικού προγράμματος. Ο δάσκαλος πρέπει κάποιες φορές να γίνεται λίγο επαναστάτης. Κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα τι σημαίνει? Ότι βρίσκω κάτι που συνάδει με τις αξίες μου και το δουλεύω με τα παιδιά. Και αν ο αξιακός μου κώδικας είναι ποιοτικά καλός, θα τα βοηθήσω αυτά τα παιδιά. Και ας μην το υποδεικνύει το Υπουργείο, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα. Δεν θα σου πει κανείς γιατί το εφάρμοσες αυτό.
1: Νομίζω αυτό όμως, κύριε Σκελέριδη, νομίζω ότι το Υπουργείο δεν σε βάζει στο να διδάσκεις το έτη περαιτέρω. Το αναλυτικό, το κρυφό αναλυτικό υποτίθεται ότι πρέπει να κινηθείς πάνω σε ιδιαίτερες θεματικές. Τώρα εσύ αν τις αναπτύξεις αυτές και με ανατρεπτικό ακόμη τρόπο υπάρχει εκεί πέρα... Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Δεν νομίζω να βάζει δηλαδή όρια στον
3: εγώ
1: εκπαιδευτικό.
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι...
1: Πιστεύετε ότι βάζει.
3: Όχι, δεν βάζει όρια στον εκπαιδευτικό.
1: Δεν βάζει, απλώς έγκυται πλέον στη δημιουργία. Όχι, αυτό που είπε ο μαέστρος, έγκυται στην δημιουργικότητα του εκπαιδευτικού, αν θέλει
3: να το δούμε σαν συγκεκριμένο παράδειγμα. Μου έλεγε μία φίλη δασκάλα που υπηρετεί σε μια άλλη πόλη ότι με τα παιδιά της που είχε παιδιά έκτης τάξης έκλεισε τη σχολική χρονιά καθώς τα παιδιά έπαιξαν θεατρικά λουντέμι, ένα παιδί μετράει τα άστρα
1: ναι.
3: Και για κάποιους μήνες διάβαζαν το κυρίως κείμενο του λουντέμι ναι. Και μετά κατέφυγαν σε μια διασκευή που έχει κάνει ένας σκηνοθέτης πάνω στο έργο το συγκεκριμένο και έπαιξαν το έργο ένα παιδί μετράει τα άστρα.
1: Μάλιστα.
2: Να σας πω και κάτι άλλο έτσι να εκφράσω. Παλιά υπήρχαν θεατρικές μικρές παραστάσεις κάθε Δεκέμβριο, τα σχολεία, τα δημοτικά κάνανε παραστάσεις με την υποβοήθηση των δασκάλων.
1: Και τώρα γίνονται.
2: Αρκετά έτσι μετρημένα στο δάχτυλο και δεν υπάρχουν πλέον. Οι δάσκαλοι οι ίδιοι δεν έχουν την πρόθεση και την.
1: Ωστόσο, στα σχολεία τώρα έχουν μπει και οι θεατρολόγοι.
2: Βεβαίως.
1: Ναι, βέβαια, έχουν μπει οι θεατρολόγοι και γίνονται παραστάσεις.
2: Εξειδικευμένο κομμάτι.
1: Όχι με την ένταση που εμείς
3: πρέπει να τονίσουμε, να μην μας ξεφύγει αυτό.
2: Σωστά.
3: Ότι πολλοί εκπαιδευτικοί είναι μαχητές.
1: Ακριβώς.
3: Είναι πραγματικά μαχητές.
2: Έτσι, μάχημοι.
1: Πάμε λίγο έτσι στην πόλη μας, στη Ρόδο μας εδώ πέρα. Θέλω να μας πείτε καταρχάς το έργο σας, αν συνδράμουν οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίως δε ο Δήμος, και τι λείπει, τι διαγνώσκετε εσείς ότι λείπει από την πολιτιστική ζωή της Ρόδου.
3: 1982 ιδρύω την παιδική χοροδία Δήμου Ρόδου. 1984 με καλεί ο τότε δήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης. Δίπλα του ήταν και η κυρία Παθανάση και μου λένε αν συμφωνώ η χοροδία να γίνει δημοτική. Συμφώνησα από το 1984 έγινε δημοτική. Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα όλα αυτά τα 44 χρόνια που ασχολούμαι

0: της Μαρίας. Αναφέρω ονόματα μαέστρων, υποτίθεται, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι. Είσαι χοροδία Δήμου Ρόδου.
1: Μπορεί ο πολιτισμός, γιατί όλο αυτό που για όλο αυτό που μιλάμε είναι πολιτισμός, είναι η τέχνη, είναι πολιτισμός. Μπορεί να γίνει μοχλός ανάπτυξης ακόμη περισσότερο για την περιοχή μας.
0: Φυσικά και μπορεί να γίνει, και νομίζω ότι εμείς που καταγινόμαστε με την τέχνη, ο καθένας στο δικό του πλαίσιο, μπορεί να αντιληφθεί ότι πράγματα που δεν αντιλαμβάνονται άλλοι δικαιολογημένα, πόσοι άνθρωποι επηρεάζονται από την τέχνη, πόσοι πολλοί άνθρωποι επηρεάζονται από την τέχνη, καλλιεργούνται, ενδυναμώνονται συναισθηματικά. Αυτή η συναισθηματική ενδυνάμωση φτάνει μέχρι το σημείο του να γίνεται μια τέχνη γιατρός του ανθρώπου, να τον βοηθά να περνά καλύτερα.
2: Να τον θεραπεύει.
0: Να τον θεραπεύει. Δεν θα φτάσω στο σημείο να το θεραπεύει, γιατί
2: εγώ το λέω.
0: Ναι, ναι, καλά κάνετε.
1: Μα λένε εξημερώνει τα πάθη μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θεραπεία είναι.
1: Ακριβώς, θεραπεία.
0: Είναι θεραπεία.
2: Με την ευρεία έννοια.
1: Για τους ανθρώπους, εντάξει, εμείς είμαστε, ακούμε μουσική.
0: Συγγνώμη, να πάρω την κιθάρα λίγο, γιατί θα απαντήσω πάνω σε αυτό.
1: Ωραία, και δεν την αφήσετε, γιατί θα σας κάνουμε και το τεστ που είπαμε στην αρχή.
0: Κάποια στιγμή, λοιπόν, το άλλο που μου αρέσει να κάνω με τα παιδιά είναι να βάζουμε μουσικές γνωστές για να τις μαθαίνουν, αλλά μέσα από ένα έμμεσο τρόπο. Εδώ λοιπόν είναι η μουσική, μικρή νυχτερινή μουσική του Μότσαρτ, όπου εγώ έβαλα τα εξής λόγια και τα λέμε στη χοροδία με τα παιδιά. Να το θυμηθώ λίγο. Τραμ. Χαρά που δίνει η μουσική.

0: τραγούδια όμορφα και μουσικές να ηχούν γύρω, μουσικές μελωδικές. Μουσική εφραίνεις και φτερώνεις και γιατρεύεις κάθε μια ψυχή. Μουσική εφραίνεις και φτερώνεις και γιατρεύεις κάθε μια ψυχή.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι φτάνουμε στο τέλος. Καταρχάς, ένα άλλο θέμα. Έχετε, συναντάτε στο δρόμο μαθητές σας, κύριε Σακελαρίδη, οι οποίοι ξεκίνησαν με εσάς, με τη μουσική σας προεπαιδεία και επιδόθηκαν στην ανασχόληση με τη μουσική και έχουν γίνει σημαντικοί τώρα.
0: Ναι, συναντώ παιδιά από τη μουσική προεπαιδεία, συναντώ φοιτητές που τους είχα παλιά και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, χοροδούς βέβαια, και αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Και επειδή εγώ σκέφτομαι το εξής, δεν μπορώ να αναγνωρίζω πρόσωπα. Γιατί ένα παιδάκι που ήταν, ας πούμε, 5 χρονών ή και μεγαλύτερο, προτρέπω τους ανθρώπους αυτούς, όταν συναντιόμαστε, να έρχονται να μου μιλούν. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτό το τεστ που είπαμε, θα σας δώσουμε και αυτό θα είναι και ο επίλογος
0: μας. Πόσο θα δυσκολευτώ.
1: Πάρτε την κιθάρα σας λοιπόν, θα σας δίνουμε εμείς τις λέξεις, εγώ αγαπητός, και εσείς θα μας τις αποτυπώνετε. Αυτό θέλουμε, να βγαίνει το νόημα της λέξης μέσα από τη μουσική, και έτσι επιβεβαιώνεται και τον πρόλογο μου που λέω ότι η μουσική είναι η γλώσσα των, εν πάση περιπτώσει, των συναισθημάτων, δεν ορίζει ηλικίες. Χαρά.
0: Χαρά.
1: Χαρά.
0: Τι χαρά που δίνει η μουσική, τι γλυκά που αγγίζει τη ψυχή. Άγγελοι φτερουγίζουνε όταν αρχίζουνε τραγουδιά όμορφα και μουσικές να ηχούνε γύρω, μουσικές μελωδικές, και πάει λέγοντας. Ό,τι χαρά να χορεύουμε βάλς παρέα, ό,τι χαρά η ζωή μας περνά.

0: Ωραία! Είναι λόγια που έχω βάλει πάνω στο βάλς του Σωστακόβιτς και το λέμε με την παιδική χοροδία.
1: Ελπίδα.
0: Ελπίδα.
1: Αγαπητέ, είναι μαζί τη
0: Ελπίδα που φωτίζεις τις ζωές μας, ελπίδα που φωτίζεις, ελπίδα. Δεν είμαι προετοιμασμένος για την ελπίδα.
1: Αγάπη, η ωραία και η αγαπημένη σας λέξη. Αγάπη. Έχετε πολλά μας πείτε.
2: Αγάπη και αγκαλιά.
1: Και αγκαλιά.
2: Εγώ θα βάζω και αγκαλιά.
0: Λοιπόν, θα τα πω αυτά χωρίς κιθάρα.
1: Συνυφασμένα. Ωραία, όπως θέλετε.
2: Αγκαλιά και αγάπη. Και τα δύο με αλφα ξεκινάνε.
0: Η αγάπη σ' ανεβάζει στον ουρανό ψηλά. Η αγάπη είναι θαύμα, παιδί είναι που γελά. Το θαύμα της αγάπης μπορεί κάθε φορά να φέρνει ευτυχία, γαλήνη και χαρά. Η αγάπη ουράνιο τόξο και παιδική χαρά. Τη δίνεις κι όλο πίσω, γυρνά κάθε φορά. Η αγάπη ουράνιο τόξο και παιδική χαρά. Τη δίνεις κι όλο πίσω, γυρνά κάθε φορά. Αγκαλιά και φιλία, τι καλά μαζί με τα βιβλία. Αγκαλιά και φιλία, παρέα με βιβλία.
1: Εξαιρετικός, εξαιρετικός. Ειρήνη.
2: Ναι. Θα πάτε στην αρχή την Ειρήνη.
1: Την αναφέραμε βεβαίως.
0: Ένα τραγούδι, ένα τραγούδι. Το Μπέλα Τσάου πώς είναι,
2: Το Μπέλα Τσάου,
0: Ναι. Ένα τραγούδι για την ειρήνη. Ο Μπέλα Τσάου, Μπέλα Τσάου, Μπέλα Τσάου, Τσάου, Τσάου. Ένα τραγούδι για την ειρήνη. Ας πούμε τώρα όλοι μαζί. Τα χέρια δώστε ο ένας τον άλλον. Ο Μπέλα Τσάου, Μπέλα Τσάου, Μπέλα Τσάου, Τσάου, Τσάου. Τα χέρια δώστε ο ένας τον άλλον. Κι ας γίνει αγάπη φως στη γη. Αυτό το είπα καλά, γιατί το λέμε στην παιδική χοροδία.
1: Τέλεια, είστε εξαιρετικοί.
0: Το λέμε στην παιδική χοροδία αυτό.
1: Λοιπόν, πείτε μας και ένα για τη Ρόδο.
0: Για τη Ρόδο.
1: Για τη Ρόδο.
2: Ξαπίνεις. Ο ήλιος για τη θάλασσα.
0: Λοιπόν, το θυμηθώ.
2: Το πράσινο.
0: Ρόδος του ήλιου νύμφη εσύ και του Αιγαίου κόρη. Το ξέχασα. Είναι ένα ποίημα που είχε γράψει ο παππούς μου,
1: ναι.
0: Και αρχίζει έτσι και το μελοποίησε η μητέρα μου, η κυρία Ξένη. Ρόδος του ήλιου νύμφη εσύ και του Αιγαίου κόρη.
1: Το είπατε. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν, αγαπητέ, ότι η μουσική δεν είναι μόνο ήχος. Είναι συναίσθημα, είναι μηνύματα.
0: Η μουσική είναι άνθρωποι.
1: Άνθρωποι, ναι.
0: Η μουσική είναι ζωές ανθρώπων. Και κυρίως τα τραγούδια, γιατί η ποίηση μας λέει πάρα πολλά πράγματα.
2: Σωστό είναι αυτό.
1: Και μάλιστα έχω εδώ κάποια από τα βιβλία σας. Ένα από τα βιβλία σας και έχετε πλούσια έτσι συγγραφική.
0: Είναι δύο, είναι οι Στοχασμοί
1: και
0: το άλλο είναι το Μίλα Γύρω-Γύρω.
1: Μίλα Γύρω-Γύρω στη μέση
0: που
1: πορτοκάλι.
0: Που διαπραγματεύεται το θέμα της ενδοσχολικής βίας και της βίας γενικότερα.
1: Ενδοσχολική βία.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα, Μίλα Γύρω-Γύρω στη μέση πορτοκάλι. Επιστημονική επιμέλεια Ειρήνη Γιασιράνη. Εικονογράφηση Διονύσης Αλβανός, αυτό είναι το βιβλίο, είναι ένα βιβλίο που αφορά την πραγματικότητα και αφορά ένα μείζον, μία μάστιγα.
0: Μίλα γύρω γύρω στη μέση πορτοκάλι, τα μήλα ενοχλούνε το πορτοκάλι πάλι. Πώς είσαι έτσι, τι χρώμα έχεις και το χυμό σου πώς τον αντέχεις. Και πάει παρακάτω και φτάνει στο χαρούμενο σημείο όπου αυτό το πορτοκάλι που τέλος πάντων υφίσταται αυτά που υφίσταται μέσα από τον μπούλικ, το πλησιάζει ένα άλλο μήλο, γίνονται φίλοι και εκεί τα πράγματα αλλάζουν.
1: Αλλάζουν.
0: Βέβαια, επειδή δεν έχουμε χρόνο, δεν θα πω. Αυτό το βιβλίο γεννήθηκε μέσα από ένα πραγματικό βίωμα με παιδιά έκτης τάξης στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ιαλισσού όταν υπηρετούσα.
1: Α, μάλιστα. Το είπαμε γιατί είναι ένα φαινόμενο δηλαδή που μας απασχολεί σχεδόν καθημερινά. Δεν απασχολεί, εμάς μας απασχολεί δημοσιογραφικά εδώ πέρα γιατί τα καταγράφουμε όλα αυτά και μάλιστα τα αναλύουμε με τους ειδικούς. Απασχολεί πρωτίστως το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Έτσι.
1: Και γίνονται μια σωρία δηλαδή έτσι δράσεων, επεμβάσεων, στελέχωσης του δυναμικού με τους ψυχολόγους, με τους έτσι, λειτουργούς της ψυχικής υγείας. Εδώ η στοχασμή, κύριε Σακελαρίδη, είναι βιβλίο σας. Θέλετε εσείς τώρα, θα το μελετήσω και σε μια επόμενη εκπομπή μας θα το αναλύσουμε κιόλας.
0: Αν θέλετε να μου το δώσετε μισό λεπτό.
1: Ναι.
2: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Αν έχουμε ένα λεπτό να διαβάσω.
1: Έχουμε, ναι.
0: Ναι, θα σας διαβάσω μόνο έναν πρώτο στοχασμό. Οι στοχασμοί αυτοί είναι μικρά κείμενα κάθε φορά. Όταν κάποτε αισθανθείς πως δεν έχεις ένα σκοπό στη ζωή που να σε κινητοποιεί, κάνε σκοπό σου το να νοιάζεσαι, να ενδιαφέρεσαι με καλοσύνη και αγάπη για τους άλλους. Τότε ίσως διαπιστώσεις πως αυτό είναι το καλύτερο και για σένα. Πράγματι είναι στη φύση του ανθρώπου να θέλει να φαίνεται χρήσιμος στους συνανθρώπους του. Αυτό θρέφει την καλοσύνη και την ανθρωπιά του και τον κάνει πιο ευτυχισμένο. Δυστυχής όσοι μόνιμα αποστασιοποιούνται από τους άλλους και αδιαφορούν για αυτούς.
1: Μάλιστα. Αξιόλογο βιβλίο και αυτό δηλαδή είναι στα βιβλιοπωλεία, βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία.
0: Από ό,τι ξέρω, ναι, αλλά και διαδικτυακά το βρίσκει κάποιος.
1: Και διαδικτυακά, ναι, για όποιον ενδιαφέρεται και μάλιστα, εντάξει, και ο τίτλος είναι ελκυστικός και το απόσπασμα που μελετήσατε. Κύριε Καλπακίδη, ετοιμάστε το τελευταίο τραγούδι που έχουμε για να παίξουμε του κυρίου Σακελαρίδη που αφορά τα τροχαία ατυχήματα. Με αυτό θα κλείσουμε, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο δύο νεκροί υπήρξαν εδώ στην περιοχή μας.
0: Στο τραγούδι αυτό έχουμε μουσική Δημήτρης Ιωσήφ.
1: Η Δημήτρης Ιωσήφ,
0: τραγουδάει,
1: ναι,
0: ο Λεωνίδας
1: Σακελαρίδης. Ναι, και συμμετέχει και στους δύο. Ναι.
0: Και συμμετέχει και ο Στέλιος Ιωσήφ. Όταν ήταν παιδί, τέλος πάντων τώρα είναι έφηβος, ας πούμε. Εγώ έχω γράψει τα λόγια του τραγουδίου.
1: Αν θέλετε να στέλνετε αυτή τη στιγμή ένα μήνυμα στους γονείς και στους μαθητές σας, κύριε Σακελαρίδη, και γενικότερα στους νέους ανθρώπους, σε αυτούς που στην καθημερινότητά τους επικρατεί έτσι η τεχνολογία απόλυτα.
0: Ναι. Να μην νιώθουμε αμήχανα μπροστά σε λέξεις όπως αγάπη, καλοσύνη, ανθρωπιά. Γιατί πάρα πολλοί από εμάς νιώθουμε αμήχανα απέναντι στο περιεχόμενο αυτών των λέξεων.
1: Μάλιστα. Αγαπητέ.
2: Να μιλάμε. Τίποτα. Αυτό, εγώ πιστεύω ότι το ομιλήν είναι το μεγαλύτερο φάρμακο στη σύγχρονη απόμακρη μοναξιά που διακατεχόμαστε όλοι μας.
1: Μάλιστα.
2: Να μιλάμε.
1: Ωραία, σωστά. Λοιπόν, κύριε Σακελαρίδη, να σας ευχαριστήσω θερμά έτσι για την παρουσία σας, για την τιμή που μας κάνατε σήμερα. Νομίζω ήταν έτσι πολύ ποιοτική και εξόχως ενδιαφέρουσα η
0: τιμή. Είναι δική.
2: Όχι, απέναντι.
0: Η τιμή, εντάξει.
2: Σταθήκαμε πάρα πολύ όμορφα, ναι, κύριε Σακελαρίδη. Ναι, ναι. Είναι λίγες στιγμές που
0: εσείς μου κάνατε την τιμή.
2: Χαρά μας.
1: Σας ευχαριστώ και θα τα πούμε πάλι εκ νέου μετά την επιστροφή μας από τις θερινές, έτσι, από τη θερινή ανάπαυλα. Τα λέμε πιο συχνά τώρα. Κύριε Καλπακίδη, το έχετε έτοιμο. Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε κοντά μας, μας παρακολουθήσατε. Εμείς θα σας ευχηθούμε να έχετε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Κοντά σας πάλι το Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε. Γεια και χαρά σας.

0: Κόσμος 938.
1: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
0: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε
2: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετία. Το κλέον γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2-24-10-033-33.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο.
2: Για επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
9: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
8: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Οι περιφέρειες Νοτίου, Βορείου, Αιγαίου, Ιωνίων, Νήσων και Κρήτης προχωρούν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, ενισχύοντας τη συνεργασία τους και διαμορφώνοντας κοινή στρατηγική για την προώθηση της νησιωτικότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στη Ρόδο με τον Γιώργο

0: Χατζημάρκο να υπογραμμίζει την ανάγκη ενιαίας διεκδίκησης πολιτικών για τα νησιά. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε από τη Ρόδο το Νότιο Αιγαίο βασικό πυλώνα της τουριστικής και αναπτυξιακής πορείας της χώρας, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων και της καινοτομίας και των ποιοτικών θέσεων εργασίας στα νησιά. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας εξέφρασε μιλώντας στον κόσμο στη στήριξή του στην πρωτοβουλία των 4 νησιωτικών περιφερειών, τονίζοντας ότι ενισχύει τη διεκδίκηση πολιτικών για την νησιωτική Ελλάδα. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην παρέμβαση των προέδρων των κοινοτήτων της Καμήρου για τη μεταφορά της βάσης ΕΚΑΒ, επισημένοντας ότι το ζήτημα απαιτεί συνεργασία και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη συμμαχία των 4 νησιωτικών περιφερειών, επισημένοντας ότι αναδεικνύει τις ανάγκες των νησιωτών στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Κυριάκο Πιερακάκη, επανέφερε το αίτημα για την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στη Ρόδο. Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ιδροδότησης της ΠΑΤΜΟ αποτελεί η συνεργασία του Δήμου με την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου για την εγκατάσταση νέας μονάδας αφαλάτωσης στο Γρίκο. Η υπογραφή του συμφωνητικού παραχώρηση του χώρου ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση του έργου, με τον Δήμαρχο Νικήτα Τσαμπαλάκη να τονίζει τη σημασία της συνεργασίας των τοπικών φορέων για την υλοποίηση των έργων προς όφελος της κοινωνίας.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
2: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
1: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
2: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
1: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
2: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
1: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
2: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
1: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
1: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
2: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
1: Ελαιόλαδο κλασικό ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
2: Μπύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
1: Ρύζι με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
2: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
1: Lipton Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
2: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα!
3: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
6: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΗ.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
2: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Οι περιφερειές Νοτίου Βορείου Αιγαίου, Ιωνίων και Κρήτης προχωρούν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, διαμορφώνοντας κοινή στρατηγική για την πρόθεση της νησιωτικότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στη Ρόδο με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο να υπογραμμίζει την ανάγκη νέας διεκδίκησης πολιτικών για τα νησιά. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης χαρακτήρισε από τη Ρόδο το Νότιο Αιγαίο βασικό πυλώνα της τουριστικής και αναπτυξιακής πορείας της χώρας, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων, της καινοτομίας αλλά και των ποιοτικών θέσεων εργασίας στα νησιά. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας εξέφρασε μιλώντας στον κόσμο στη στήριξή του στην πρωτοβουλία των 4 νησιωτικών περιφερειών, τονίζοντας ότι ενισχύει τη διεκδίκηση πολιτικών για την νησιωτική Ελλάδα. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην παρέμβαση των Προέδρων των Κοινοτήτων της Καμήρου για τη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ, επισημένοντας ότι το ζήτημα απαιτεί συνεργασία και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη συμμαχία των 4 νησιωτικών περιφερειών, επισημένοντας ότι αναδεικνύει τις ανάγκες των νησιωτών στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, όπως ανέφερε στον κόσμο, μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Κυριάκο Πυρακάκη, επανέφερε το αίτημα για την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στη Ρόδο, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι στη ΔΕΘ θα ανακοινωθούν μέτρα στήριξης για την κοινωνία. Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ιδροδότησης της Πάτμου αποτελεί συνεργασία του Δήμου με την Ιεραμονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου για την εγκατάσταση της νέας μονάδας αφαλάτωση στο Γρίκο. Ο Δήμαρχος Νικήτας Τσαμπαλάκης τόνισε στον κόσμο στη σημασία της συνεργασίας των τοπικών φορέων για την υλοποίηση έργων προς όφελος της κοινωνίας.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 9.38.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός σπιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8.

0: τις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος Ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Οι περιφέρειες Νοτίου, Βορείου, Αιγαίου, Ιωνίων, Νήσων και Κρήτης προχωρούν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, ενισχύοντας τη συνεργασία τους και διαμορφώνοντας κοινή στρατηγική για την προώθηση της νησιωτικότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στη Ρόδο με τον Γιώργο Χατζημάρκο να υπογραμμίζει την ανάγκη ενιαίας διεκδίκησης πολιτικών για τα νησιά. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε από τη Ρόδο τον Νότιο Αιγαίο βασικό πυλώνα της τουριστικής και αναπτυξιακής πορείας της χώρας, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων και της καινοτομίας και των ποιοτικών θέσεων εργασίας στα νησιά. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας εξέφρασε μιλώντας στον κόσμο στη στήριξή του στην πρωτοβουλία των 4 νησιωτικών περιφερειών, τονίζοντας ότι ενισχύει τη διεκδίκηση πολιτικών για την νησιωτική Ελλάδα. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην παρέμβαση των προέδρων των κοινοτήτων της Καμήρου για τη μεταφορά της βάσης σε ΚΑΒ, επισημένοντας ότι το ζήτημα απαιτεί συνεργασία και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη συμμαχία των 4 νησιωτικών περιφερειών, επισημένοντας ότι αναδεικνύει τις ανάγκες των νησιωτών στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Κυριάκο Πιερακάκη, επανέφερε το αίτημα για την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στη Ρόδο. Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ιδροδότησης της ΠΑΤΜΟ αποτελεί η συνεργασία του Δήμου με την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου για την εγκατάσταση νέας μονάδας αφαλάτωσης στο Γρικό. Η υπογραφή του συμφωνητικού παραχώρηση του χώρου ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση του έργου, με τον Δήμαρχο Νικήτα Τσαμπαλάκη να τονίζει τη σημασία της συνεργασίας των τοπικών φορέων για την υλοποίηση των έργων προς όφελος της κοινωνίας.
4: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

What's that? What's that? What time?

0: Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
1: Κόσμος 938.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει, τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
7: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
9: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
8: Φυσικό χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
9: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
8: Άπερολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
9: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
8: Τόνος φιλέτο νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.

0: 1977.
1: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Οι περιφερειές Νοτίου Βορείου Αιγαίου, Ιωνίων και Κρήτης προχωρούν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, διαμορφώνοντας κοινή στρατηγική για την πρόθεση της νησιωτικότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στη Ρόδο με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο να υπογραμμίζει την ανάγκη νέας διεκδίκησης πολιτικών για τα νησιά. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης χαρακτήρισε από τη Ρόδο το Νότιο Αιγαίο βασικό πυλώνα της τουριστικής και αναπτυξιακής πορείας της χώρας, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων, της καινοτομίας αλλά και των ποιοτικών θέσεων εργασίας στα νησιά. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας εξέφρασε μιλώντας στον κόσμο στη στήριξή του στην πρωτοβουλία των τεσσάρων νησιωτικών περιφερειών, τονίζοντας ότι ενισχύει τη διεκδίκηση πολιτικών για την νησιωτική Ελλάδα. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην παρέμβαση των Προέδρων των Κοινοτήτων της Καμήρου για τη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ, επισημένοντας ότι το ζήτημα απαιτεί συνεργασία και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη συμμαχία των τεσσάρων νησιωτικών περιφερειών, επισημένοντας ότι αναδεικνύει τις ανάγκες των νησιωτών στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, όπως ανέφερε στον κόσμο, μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Κυριάκο Πυρακάκη, επανέφερε το αίτημα για την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στη Ρόδο, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι στη ΔΕΘ θα ανακοινωθούν μέτρα στήριξης για την κοινωνία. Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ιδροδότησης της ΠΑΤΜΑ αποτελεί συνεργασία του Δήμου με την Ιεραμονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου για την εγκατάσταση της νέας μονάδας αφαλάτως στο Γρίκο. Ο Δήμαρχος Νικήτας Τσαμπαλάκης τόνισε στον κόσμο στη σημασία της συνεργασίας των τοπικών φορέων για την υλοποίηση έργων προς όφελος της κοινωνίας.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Πλούσια αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή.

0: του ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
7: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
6: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
7: Τολμήστε το. Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Οι περιφέρειες Νοτίου, Βορείου, Αιγαίου, Ιωνίων, Νήσων και Κρήτης προχωρούν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, ενισχύοντας τη συνεργασία τους και διαμορφώνοντας κοινή στρατηγική για την προώθηση της νησιωτικότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στη Ρόδο με τον Γιώργο Χατζημάρκο να υπογραμμίζει την ανάγκη ενιαίας διεκδίκησης πολιτικών για τα νησιά. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε από τη Ρόδο τον Νότιο Αιγαίο βασικό πυλώνα της τουριστικής και αναπτυξιακής πορείας της χώρας, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων και της καινοτομίας και των ποιοτικών θέσεων εργασίας στα νησιά. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας εξέφρασε μιλώντας στον κόσμο στη στήριξή του στην πρωτοβουλία των τεσσάρων νησιωτικών περιφερειών, τονίζοντας ότι ενισχύει τη διεκδίκηση πολιτικών για την νησιωτική Ελλάδα. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην παρέμβαση των προέδρων των κοινοτήτων της Καμήρου για τη μεταφορά της βάσης ΕΚΑΒ, επισημένοντας ότι το ζήτημα απαιτεί συνεργασία και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη συμμαχία των τεσσάρων νησιωτικών περιφερειών, επισημένοντας ότι αναδεικνύει τις ανάγκες των νησιωτών στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Κυριάκο Πιερακάκη, επανέφερε το αίτημα για την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στη Ρόδο. Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της υδροδότησης της Πάτμου αποτελεί η συνεργασία του Δήμου με την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου για την εγκατάσταση νέας μονάδας αφαλάτωσης στο Γρυκό. Η υπογραφή του συμφωνητικού παραχώρηση του χώρου ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση του έργου, με τον Δήμαρχο Νικήτα Τσαμπαλάκη να τονίζει τη σημασία της συνεργασίας των τοπικών φορέων για την υλοποίηση των έργων προς όφελο.

0: Της κοινωνίας.
1: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
1: Crushing my opponent, foot up out the break. Cleaning all the plates, finna make bang, finna make history. Turn this pain to energy.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
5: Παιδότοπος.
4: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
5: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
4: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών.
4: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
5: Μα πού είναι όλα αυτά?
4: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
5: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
4: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
6: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
8: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
7: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
8: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
7: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
8: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
7: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
8: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml.

0: Πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
2: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Οι περιφερειές Νοτίου Βορείου Αιγαίου, Ιωνίων και Κρήτης προχωρούν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, διαμορφώνοντας κοινή στρατηγική για την πρόθεση της νησιωτικότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στη Ρόδο με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο να υπογραμμίζει την ανάγκη νέας διεκδίκησης πολιτικών για τα νησιά. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης χαρακτήρισε από τη Ρόδο τον Νότιο Αιγαίο βασικό πυλώνα της τουριστικής και αναπτυξιακής πορείας της χώρας, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων, της καινοτομίας αλλά και των ποιοτικών θέσεων εργασίας στα νησιά. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας εξέφρασε μιλώντας στον κόσμο στη στήριξή του στην πρωτοβουλία των τεσσάρων νησιωτικών περιφερειών, τονίζοντας ότι ενισχύει τη διεκδίκηση πολιτικών για την νησιωτική Ελλάδα. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην παρέμβαση των Προέδρων των Κοινοτήτων της Καμήρου για τη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ, επισημένοντας ότι το ζήτημα απαιτεί συνεργασία και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη συμμαχία των τεσσάρων νησιωτικών περιφερειών, επισημένοντας ότι αναδεικνύει τις ανάγκες των νησιωτών στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, όπως ανέφερε στον κόσμο, μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Κυριάκο Πυρακάκη, επανέφερε το αίτημα για την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στη Ρόδο, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι στη ΔΕΘ θα ανακοινωθούν μέτρα στήριξης για την κοινωνία. Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ιδροδότησης της Πάτμου αποτελεί συνεργασία του Δήμου με την Ιεραμονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου για την εγκατάσταση της νέας μονάδας αφαλάτωσης στο Γρίκο. Ο Δήμαρχος Νικήτας Τσαμπαλάκης τόνισε στον κόσμο στη σημασία της συνεργασίας των τοπικών φορέων για την υλοποίηση έργων προς όφελος της κοινωνίας.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
0: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
8: τα
7: εποχή.
8: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x 430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα 2 σούπερ μάρκετ

0: διαχειρίζεται από τη Ρόδο το Νότιο Αιγαίο, βασικό πυλώνα της τουριστικής και αναπτυξιακής πορείας της χώρας, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων και της καινοτομίας και των ποιοτικών θέσεων εργασίας στα νησιά. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας εξέφρασε μιλώντας στον κόσμο στη στήριξή του στην πρωτοβουλία των 4 νησιωτικών περιφερειών, τονίζοντας ότι ενισχύει τη διεκδίκηση πολιτικών για την νησιωτική Ελλάδα. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην παρέμβαση των προέδρων των κοινοτήτων της Καμήρου για τη μεταφορά της βάσης σε ΚΑΒ, επισημένοντας ότι το ζήτημα απαιτεί συνεργασία και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη συμμαχία των 4 νησιωτικών περιφερειών, επισημένοντας ότι αναδεικνύει τις ανάγκες των νησιωτών στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Κυριάκο Πιερακάκη, επανέφερε το αίτημα για την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στη Ρόδο. Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ιδροδότησης της ΠΑΤΜΟ αποτελεί η συνεργασία του Δήμου με την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου για την εγκατάσταση νέας μονάδας αφαλάτωσης στο Γρικό. Η υπογραφή του συμφωνητικού παραχώρηση του χώρου ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση του έργου, με τον Δήμαρχο Νικήτα Τσαμπαλάκη να τονίζει τη σημασία της συνεργασίας των τοπικών φορέων για την υλοποίηση των έργων προς όφελος της κοινωνίας.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
1: Ναγκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
4: Κόσμος 938.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
4: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Οι περιφερειές Νοτίου Βορείου Αιγαίου, Ιωνιονήσων και Κρήτης προχωρούν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, διαμορφώνοντας κοινή στρατηγική για την πρόθεση της νησιωτικότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στη Ρόδο με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο να υπογραμμίζει την ανάγκη νέας διεκδίκησης πολιτικών για τα νησιά. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης χαρακτήρισε από τη Ρόδο τον Νότιο Αιγαίο βασικό πυλώνα της τουριστικής και αναπτυξιακής πορείας της χώρας, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων, της καινοτομίας αλλά και των ποιοτικών θέσεων εργασίας στα νησιά. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας εξέφρασε μιλώντας στον κόσμο στη στήριξή του στην πρωτοβουλία των τεσσάρων νησιωτικών περιφερειών, τονίζοντας ότι ενισχύει τη διεκδίκηση πολιτικών για την νησιωτική Ελλάδα. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην παρέμβαση των Προέδρων των Κοινοτήτων της Καμήρου για τη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ, επισημένοντας ότι το ζήτημα απαιτεί συνεργασία και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη συμμαχία των τεσσάρων νησιωτικών περιφερειών, επισημένοντας ότι αναδεικνύει τις ανάγκες των νησιωτών στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, όπως ανέφερε στον κόσμο, μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Κυριάκο Πυρακάκη, επανέφερε το αίτημα για την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στη Ρόδο, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι στη ΔΕΘ θα ανακοινωθούν μέτρα στήριξης για την κοινωνία. Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της συντροδότησης της Πάτμου αποτελεί η συνεργασία του Δήμου με την Ιεραμονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου για την εγκατάσταση της νέας μονάδας αφαλάτωσης στο Γρίκο. Ο Δήμαρχος Νικήτας Τσαμπαλάκης τόνισε στον κόσμο στη σημασία της συνεργασίας των τοπικών φορέων για την υλοποίηση έργων προς όφελος της κοινωνίας.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.